0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η καρδιά πονάει πάει.
1: Με την Πέτρια 65 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Πέτρια 65 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Πέτρια 65 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
14: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
15: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
16: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος,
1: παπά,
0: και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε, μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Δώσε, ερμάνο μου, δώσε λίγο να μπούμε στις ράγες, γιατί είμαστε στα χαντάκια, είμαστε, Ντίνο μου. Μποντζόρνο. Τι έγινε, χασμουριέσαι? Ήθελες τα βουτήρατα, ήθελες τα ταξίδια σου, ήθελες τα γούστα του. Σιγά. Τι εγώ φταίω τώρα, εγώ θα φταίω και γι' αυτό τώρα.
1: Ωραία, περάσαμε.
0: Σ' αρέστηκες.
1: Όλο το καλοκαίρι πέρασε ωραία.
0: Ναι, αλλά το κερασάκι στην τούρτα, Βεσφαλία, έτσι. Βεσφαλία το κερασάκι.
1: Ο μεγάλος τέλειας.
0: Τι έγινε, κολοτούμα, μπιφτεκούρα και εκεί. Μεγάλος τέλειας, αποθέσεις εδώ, φλόρα τέλεια. Τον έλεγε σε 3 χρόνια.
1: Ξεφλόρεψε.
0: Άντε πάλι.
1: Πήγε σε ένα σοβαρό κράτος.
0: Άντε πάλι.
1: Πήγε σε μια μεγάλη ομάδα.
0: Τι σοβαρό κράτος, σιγά. Σιγά το σοβαρό. Σε σχέση με εμάς είναι λίγο πιο.
1: Ναι.
0: Ναι, ο άλλος φοβόταν να περάσει τον δρόμο με. με το φανάρι, επειδή ήταν κόκκινο. Μου λέει θα φάω πρόσημο. Σε τρελό σου λέω, μη σε έτσι περνάμε συνέχεια. Όχι, όχι, όχι, 60 ευρώ. Γρηγόρη, καλημέρα, φιλαράκι μου. Άντε επιτέλους γυρίσατε, λέει. Έλα, ρε Στέφανο.
1: Ενώ εδώ, τι είναι στραβά και σε βάζουν πρόστιμο.
2: Έλα, ρε εσύ τώρα.
1: Ενώ εδώ,
2: Έλα, ρε.
1: Τι ελευθερία που υπάρχει.
0: Έλα, αφού τα είδε με τα ματάκια.
1: Μεγάλη ελευθερία.
0: Τα είδε με τα ματάκια σου, εντάξει τώρα.
1: Μεγάλη ελευθερία.
0: Ναι, μεγάλη. Λοιπόν. Ράπ εδώ, κουλ εδώ, να μας συγχωρείτε αυτό το διήμερο.
1: Να μας συγχωρήσετε.
0: Ένα διημεράκι.
1: Ναι. Όχι, όχι, όχι.
0: Εβδομάδα.
1: Αυτή την εβδομάδα ξεκινάνε οι ακροματικότητες από την άλλη εβδομάδα. Θα είμαστε λίγο προσαρμοστικοί, να πούμε.
0: Είναι εβδομάδα προσαρμογής για μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι φύγαμε 1 Αυγούστου, γυρίσαμε 24.
1: Τι λέω εγώ, συγχαιρόμουν τις διακοπές.
0: Τώρα όμως.
1: Αφού την γλίτωσα. Και δεν αποδείμησα ισχύριον πέρσι τη σεζόν την περσινή.
0: Λες τελείωσε αυτό. Πάει, γύρισε το κουμπί.
1: Θα γίνω, είπα πολύ χειρότερο.
0: Ναι.
1: Και έγινε.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ισχυρό. Καλύτερο έγινε. Γιατί οι διακοπές είναι γι' αυτό λόγο. Να διακόπτουμε αυτό.
1: Ενώ,
0: που κάνουμε
1: δηλαδή,
0: όλο τον χρόνο. Να
1: αποθρασινθεί τελείως αυτό λέω.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ότι έχει
1: αποθράσει.
0: Εντάξει, δεν χρειάστηκε και πολύ να το δουλέψει αυτό. Έτοιμο το είχε.
1: Όχι, το άφησα.
0: Το πήγε στο 100. Εγώ αισθάνθηκα μαζί σαν να πήγα πενταήμερη. Αλλά με 14χρονο, 13χρονο, παιδίλικα, όχι 18χρονο. Που εντάξει, 13, 14 εκεί πάνω στη μούλα. Σαν τον Αχιλέα.
1: Εγώ πέρασα καλά και στις διακοπές.
0: Πού?
1: Στην
0: Επανομή και στην Αθήνα.
1: Αθήνα, Επανομή και Πελοπόννησο. Γύρισα όλη την Πελοπόννησο.
0: Μια χαρά, ωραία ήταν.
1: Έκανα το γύρο της Πελοποννήσου.
0: Παράπονο δεν έχουμε. Έχουμε ξεκουραστεί πνευματικά. Πνευματικά έχουμε ξεκουραστεί.
1: Δηλαδή.
0: Και ψυχικά.
1: Το απόγευμα στο Άρτ δεν θα πάω.
0: Α, δεν πας.
1: Όχι, την πρώτη μέρα, Νταϊλίκη, δεν πάω.
0: Δεν πας έτσι,
1: Δεν πάω.
0: Ας είχε χάλασει πολύ.
1: Μετά,
0: λίγο δουλεύω, πολύ κερδίζω, λίγο.
1: Έχω ένα πιτσιρικά.
0: Θα το στείλεις.
1: 13 χρονών πέρα να το δοκιμάσω εκεί στον ΠΑΟΚ να δω.
0: Α, κάνεις άλλα πράγματα.
1: Να τον αξιολογήσουν εκεί, να πάω εκεί πέρα, ναι.
0: Πάμε, Ντίνο μου, καλημέρα, ρε, να δώσουμε σε όλο το ακροατήριο. Στα φιλαράκια μας, τα πολλά στη Γερμανία. Κατάλαβες γιατί στέλνω συνέχεια τα φιλιά μου και την αγάπη στη Γερμανία. Όπου και αν πας, θα βρεις ένα φίλο, ένα γνωστό, ένα εδώ πέρα.
1: Πόσα εκατομμύρια μου έχει όλη η Γερμανία. 500.000 Έλληνες.
0: Εντάξει, λίγοι είναι
1: 500.000 Έλληνες.
0: Εσύ άμα ήταν πόλη. Άμα ήταν πόλη, θα ήταν η τρίτη πόλη. Μετά τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και τον Πειραιά, τέταρτη.
1: Είναι 500.
0: Πιο πολλούς από τη Λάρισα.
1: Δεν είναι και πάρα πολύ, δηλαδή.
0: Μισό εκατομμύριο, ρε φίλε.
1: Τι
0: πόσο
1: μισό εκατομμύριο σε όλη τη Γερμανία.
0: Μισό εκατομμύριο είναι το Ντόρτμουντ που είμαστε στην πόλη.
1: Άσε που έρχονται σιγά σιγά πίσω και χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Δεν έρχονται, μένουν τα παιδιά. Εντάξει, λοιπόν, να στείλουμε την αγάπη μας εκεί σε όλα τα φιλαράκια μας που μας φιλοξένησαν.
1: Ωραία γυναίκα δεν είδα εκεί.
0: Αφού στα λέω, ρε φίλε.
1: Ωραίο άντρα δεν είδα εκεί.
0: Όχι, όλοι είναι.
1: Κάτι τουρκαλάδες, κάτι.
0: Ινδούς.
1: Ήταν κάτι ασχήμο γυναίκες, τις πιάνανε χέρι-χέρι. Παρατηρούσα, εγώ παρατηρήσα πολλά πράγματα. Τις περπατούσαν χέρι-χέρι. Σιγά μην πιάσω χέρι αυτό το λύκο να πούμε. Το πιάσω
0: και
1: χέρι,
0: για τον ΠΑΟΚ λένε εβδομάδα προσαρμογής. Να διαχειριστεί το σοκ του Ντέλια.
1: Για
0: σοκ μίλησε χθες και ο Πέλκας.
1: Τι είπε ο Πέλκας?
0: Πρέπει να διαχειριστούμε το σοκ της αποχώρησης του Πέλκα.
1: Ωραίο γκολ έβαλε ο Πέλκας χθες.
0: Πελκίνιο, φίλε, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε. Πελκίνιο είναι
1: σοκ. Τι 32 αρπάξατε.
0: Τι 32 αρπάξατε. Α, για τα λεφτά λέτε.
1: 32 αρπάξατε, 3.200 τέλει. Κανένα σοκ. Ευχάριστα γεγονότα είναι αυτά.
0: Δεν είναι ευχάριστα γεγονότα.
1: Αρπάξατε τα 32.
0: Τώρα αφού τα έχουμε πει, υπάρχει ο τρόπο και το timing. Ο τρόπο και το timing ήταν ιστορικά λάδια μένα.
1: Σοπα, μωρή,
0: ο τρόπο. Η μεταγραφή να γίνει. Μεταγραφή να γίνει.
1: 32 εκατομμυριάκια.
0: Ναι. Μια χαρά να γίνει μετά.
1: Από μικρή ομάδα σε ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Γιατί τώρα. Ναι, αλλά αυτή η μικρή ομάδα πήγε διπλό, έβγαλε εκεί μέσα.
1: Τι έβγαλε.
0: Ζαλίσατε με τη Βεσφαλία.
1: Και εμεί στην επανομή φέραμε με την ΑΕΤ του Φάντροκ 1-1.
0: Ένα μάτσο.
1: Στην επανομή ένα μάτσο.
0: Ένα μάτσο. Ο ΠΑΟΚ ούτε έχασε εδώ πέρα, ούτε έχασε εκεί.
1: Εντάξει. Εκεί χάσαμε 1-0.
0: Τι έκανε
1: τώρα, ποιο ΠΑΟΚ τώρα.
0: Η Έλληνα στη Γερμανία, ένα Σέβοσμο, μια Νεάπολη και ένα Κορδελιό μαζί.
1: Πήγαμε στην Κερκίδα και δεν το ξέρανε τον ΠΑΟΚ και στους φανατικούς.
0: Πάντως να ξέρεις, επειδή πήγες
1: στο Ραμόνο. Μας κράτησες 4 ώρες ορθοστασία, πιαστήκατε τα ποδαράκια.
0: Δεν ήθελες να ζήσεις την εμπειρία του πετάλου.
1: Έζησε εκείνες τις τύψεις.
0: Τη Δανία. Χαρά εκεί τη.
1: Εμπορ γυναίκα, εγώ που πίνει και κάνει.
0: Πάντω να ξέρει, οι ωραίε Γερμανίδε είναι στο Νότο, δεν είναι στο Βορρά.
1: Ο Νότο ποιο είναι.
0: Νότο. Έτσι, γιατί εσύ τώρα εκεί έχει πάει μόνο κολονία, αντίστοιχο προ τα πάνω.
1: Πήγα και άλλε φορέ.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν πήγε προ τα κάτω να δει ότι είναι πιο καλέ.
1: Πιο κάτω τι είναι, ποιε πόλει είναι.
0: Είναι το Μόναχο, είναι Βαβαρία.
1: Εγώ γυναίκα όμορφη, παιδιά σοκαρίστηκα. Δεν είδα γυναίκα.
0: Τι νόμιζε εσύ.
1: Δεν είδα γυναίκα όμορφη.
0: Εγώ που πήγα και Σκωτία δεν είδα γυναίκα όμορφη. Εκεί να δει τίποτα. Μηδέν. Όταν λέω μηδέν.
1: Τάρεσε η Γερμανία.
0: Δεν είναι ηρεμία, εδώ θα με φέρνει, λέει τίποτα. Μηδέν, ούτε μισή να δει ότι είδε μια καλή γυναίκα. Τίποτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, anyway. Πάλι καλά που έρχεται ο Ρασβάλου Τσέσκου στην Γερμανία εκεί. Οι Ρουμάνε που είναι πάρα πολύ Ρουμάνε στη Γερμανία. Και οι Ρουμάνε και ομορφαίνουν λίγο την κατάσταση.
1: Ποια Ρουμάνα είναι η
0: Ρουμάνα.
1: Ποια Ρουμάνα
0: είναι η Ρουμάνα.
1: Ποια Ρουμάνα.
0: Καλημέρα στου Αδιούγου, άντε καλή σεζόν. Παιδιά, σιγά σιγά θα το πάμε, να ξέρετε. Γιατί 24 μέρες που λείπαμε εδώ πέρα, μία με 24, δεν λείπαμε.
1: Κύριε, θαύμασα δρόμου στην Πελοπόννησο, θαύμασα δρόμου.
0: Το φτιάξανε τέλεια κάτω.
1: Πήγα αρχαία Ολυμπία, πύργο, και από πάνω να το τόξω, πήγα στο διακοφτό, στο χωριό του Παπαγιώτο.
0: Ελάτε, Όφεμπαχ, να δείτε γυναικάρε. Ναι, αυτό σου λέω.
1: Να δείτε ψηλά,
0: Φραγκφούρτη, θα δει γυναικάρε.
1: Ποια Φραγκφούρτη θα δω γυναικάρε, ρε. Ρε, θα είσαι και πήγα.
0: Πήγε ψηλά.
1: Τρα τη ασχήμια με πήγαινα.
0: Ενώ εμεί εδώ οι πεδαράδε,
1: Τι είμαστε.
0: Τι είμαστε.
1: Από εκεί στου χοντρού εκεί πάνω πολύ
0: ωραία. Καλά, αυτοί πίνουν εκεί, κάνουν, γεμίζουν
1: πιο. Πιώματα να πούμε ιστορίε.
0: Λοιπόν. Επικοινωνία, Facebook, Μετρόπολης. Α, είναι ο Χαρούλης λείπει, δεν έχουμε σήμερα. Εντάξει, είμαστε ακόμα σε φάση.
1: Ο Χαρούλης έβαλε πλάτη να πούμε.
0: Εντάξει, έβαλε πλάτη εδώ και ο Χάρης και ο Μιχάλης ο Σαρόπουλος.
1: Το βρήκατε το πάρκινγκ.
0: Άστο με το πάρκινγκ, παιδιά. Δηλαδή, είπα και εγώ, δεν θα έχουμε ευτράπελα στο ταξίδι με ράβο.
1: Στο αυτό και βάλανε το αμάξι.
0: Ναι,
1: βάλανε
0: εσύ
1: το.
0: Πού ήσουν, ρε παγάσα. Παιδιά, αυτό με τρελαίνει. Με τρελαίνει, με εξιτάρει, με εξοργίζει, το αγαπάω. Ό,τι κάνουμε, τα κάνετε εσείς τα στραβάτ. Έτσι. Ο άλλος δεν κάνει τίποτα, τίποτα όμως. Μηδέν. Βάλαμε το. Πες και την ώρα, γιατί το βάζει εδώ το πάρκινγκ.
1: Είχα χαλαρώσει.
0: Τι έχω, 8 χρόνια έχω μαζί μου. Έχεις χαλαρώσει, είχες χαλαρώσει. Και δεν είχαμε να βγάλουμε τα μάξι, παιδιά.
1: Πήγαμε εκεί. Στους Ιεραποστόλους, στους Ευαγγελιστές, στους Γιακοβάδες πήγαμε εκεί.
0: Πήρες και τη βίβλο να
1: πει. Τη βίβλο
0: και πήγες να σου πληρώσει κιόλα. Κωνσταντέλια τώρα τρελάθηκε. Πάει ο Φλωραντέλια. Την πιφτέκα γύρισε, δεν παγκάσε.
1: Τι παιχνίδι έκανε. Το είδα διαζώσει.
0: Μάγο. Σου λέω άλλο η τηλεόραση, άλλο το γήπεδο.
1: Πήγε σε μια μεγάλη ομάδα άνθρωπο. Τι να κάνει εδώ πέρα.
0: Όχι, πήγε σε ένα
1: κλαμπ.
0: Σε ένα κλαμπ ευρωπαϊκό. Που παίζει Champions League.
1: Που θα το βλέπουν
0: 80.000 κόσμο. Καλά, πολιτισμένοι εντάξει.
1: Πολιτισμένοι εντάξει. Επειδή ήταν οι Δανέζες εκεί και τι έβρισα εγώ να πούμε.
0: Τι έβρισε οι Δανέζες. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε στον κόσμο και ευτράπελα. Έτσι τα πουλιά που δεν προσγειωθήκαμε, που χάσαμε το πάρκινγκ. Έτσι, όλα τα σουξουμούξου περάσαμε στο τρίμερο στη Γερμανία. Αλλά έχουμε και μπάλες, είναι Δευτέρα σήμερα. Είναι Δευτέρα, έχουμε.
1: Σιγά τις μπάλες, τα είδα τα μάτς.
0: Τα είδαμε όλα.
1: Τις πλάκες μάτς.
0: Έχουμε ειδήσεις, είμαστε στην τελευταία εβδομάδα, μπαίνουμε σιγά σιγά στο φινάλε των μεταγραφών.
1: Άρσεναλ, θαύμασα.
0: Εντάξει, η Άρσεναλ αυτή τη στιγμή παίζει για μένα να είναι η πιο καλοκουρδισμένη ομάδα της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Της Ευρώπης.
1: Πήγε η Λίβερπουλ στο 120 σοφάρισε με ένα μπέναντι.
0: Η Άρσεναλ έχει ξεφύγει πλέον στην Αγγλία. Στην Ελλάδα πάντως δεν βλέπω κάποια ομάδα να ξεφεύγει, παρότι κάποιες είναι προβληματικές, κάποιες έχουν θεματάκια, κάποιες δεν έχουν τελειώσει το ρόσε τους.
1: Γιατί ρε.
0: Ποιος έχει ξεφύγει.
1: Ωραία μπάλα παίξε ο Πάοκ χθες.
0: Τώρα εντάξει με το Λεβαδιακό.
1: Το Λεβαδιακό θα παίξει. Ατρόμητο και Λεβαδιακό θα παίξει. Ηρακλάκο. Το Φουκαρά τον Άρη που δεν έχει στόπερ, με αυτού θα παίξει.
0: Το Φουκαρά τον Άρη τον τρως, αλλά ο Άρης εγώ βλέπω μπροστά είναι μια χαρά. Αν πάρει και κανένα δυο, έρχεται σου τάλο σήμερα.
1: Και ο στόπερ,
0: ο στόπερ, ναι.
1: Έρχεται. Άμα κλείσει εκεί την τρύπα να πούμε και μπακ δεξί.
0: Και βλέπω και τον Γρηγορίου είναι ο μόνο που.
1: Έχει ένα μπακ δεξί, μεγάλο κορόιδο να πούμε Άρης. Ποιο έπαιξε χθε δεξί μπακ στην Καλαμάτα. Αυτό το ξεχνά ένα ξένο.
0: Ποιον λε, ρε φίλε.
1: Ο δεξιό ο μπακ. Κουνάβι να πούμε.
0: Κουνάβι.
1: Back δεξί είναι αυτό τώρα.
0: Καλά, ναι, είχε θέματα ο Άρης σε αρκετές θέσεις. Κάτσε ρε, ποιο μου λες τώρα για.
1: Back δεξί, ποιος έπαιξε στην τετράδα να πούμε. Ο άλλος ο Φουκαράς δεν ήταν στόπερ.
0: Έπαιξε. Φαντικά λες.
1: Back, ποιος, ο Φαντικά έπαιξε.
0: Φαμπιάνο, Γένσεν.
1: Η στόπερ, ναι.
0: Ο Πετρίς.
1: Ναι, ο Πετρίς αριστερά, δεξί back ήταν.
0: Και ο Φαντικά.
1: Φαντικά
0: και μετά είχε Ράφα Μύρ επίδεση.
1: Ο Πετρίς που τον βρήκα τον Πετρί, ρε.
0: Το Χατζιπετρί που βρήκανε.
1: Τι Πετρί ήταν αυτό.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα τα σχολιάσουμε. Επικοινωνία. Έχουμε ποστάρει μια φωτογραφία έτσι από προχθές, γιατί δεν είναι μακριά από τον Ντόρτμουντ, από τη Βεσσαλία. Μου γίνεις και Βεσφαλός. Έτσι
1: ωραία,
0: πήγαν τα κοιτάκια.
1: Ωραία λουκάνικα είχαν.
0: Καλό χειμώνα, μην μας το λες, ρε Αντώνη. Αυτό με τον καλό χειμώνα. Ωραίος ο Σωτήρης θες, αλλά ο Σέντερφορ
2: το μαύρο, το άλογο ήταν αλλού για αλλού, λέει ο Αντώνης.
1: Τσαπατσούλικο είναι το άλογο. Έχει μεγάλα προσόντα.
2: Έχει προσόντα, φυσικά, θα βοηθήσει.
1: Ναι. Προσπαθεί ο Βουκαράς, δεν είναι κακός στην προσπάθεια να βγαίνει να παίξει έξω από την περιοχή, αλλά είναι σαν να πάω εγώ σερβιτόρο σε εστιατόρια. Πάω σερβίρο.
2: Ο Γάλλος, λες, ναι, από τη Watford, ο Πετρής, ναι, ναι. Καλημέρα, καλή σεζόν. Είδατε τέλεια Καρέτσα. Τώρα θα σας πάρω να πάμε να δούμε και Τζόλι.
1: Κανένα δεν ακούμπησε την μπάλα, δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί.
2: Γιατί όχι.
1: Στο 3-4-3 δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί.
2: Εγώ λέω πάντως κακός ο Νέμπλερ του Καρέτσα.
1: Ο άλλος μπορεί το μπουμπί, καλά και ο προπονητής.
2: Ο Κόβατς.
1: Ο Κόβατς για κλωτσιές είναι, να ξέρεις.
2: Εγώ στάθηκα, ήθελα να δω λίγο κάποιους παίχτες. Ο Ινάσιο που ήταν π.χ. που ακούσε για μας. Ο Ντέλια θέλει 5 Ινάσιο για πρωινό.
1: Τι είναι, το έλεγαν αλλαγή.
2: Και η φάση ξέρει είναι ότι περισσότεροι δεν ξέραν ποιο είναι ο παίχτης. Έτσι είναι φοβερό. Μιλούσαμε
1: με τον Πάοκ, δεν ξέρανε. Έχω ρίξει ένα γέλιο να πούμε.
2: Δεν ξέρανε, παιδιά.
1: Φώναζε ο Κουλιανός εκεί. Πάοκ, Πάοκ. Πάοκ, πήγε εκεί με τη φανέλα του Πάοκ. Πάοκ, you know, Πάοκ. Ναι, you know. Oh, no, no, no.
2: Σταμάτα, βρε. Οι άλλοι ήταν σουρωμένοι τώρα που ήταν. Δεν ήξεραν. Όλοι ξέρανε. Όσοι ασχολούσαν. Αλλά μένα μου έκανε εντύπωση ότι δεν ξέρανε καν τον Κωνσταντέλια.
1: Ποιο Κωνσταντέλια ξέρει.
2: Καλά, του λέω πήρατε παίχτη και δεν ξέρετε τι και πώ.
1: Κωνσταντέλια, first player,
2: Μουσιάλα. Σου τα έχει βελτιώσει πάρα πολύ.
1: Ποιο Μουσιάλα, ποιο Μουσιάλα.
2: Άμα βγει άλλα 3-4 ταξιδάκια.
1: Τον Πάοκ το γνωρίζετε. Εγώ νόνο ότι είναι Πάοκ.
2: Καλά, αυτό πήγε σε κάτι παιδιά σουρωμένου που είχαν πιει 52 μπύρε και αυτοί δεν ήξεραν πόσου λένε.
1: Ποιο Πάοκ να ξέρουν την τέταρτη ομάδα στην Ελλάδα, πότε το ξέρουν το
2: Πάοκ. Κάτσε, γιατί τέταρτη. Από πού και ω που τέταρτο. Από πού και ω που
1: τέταρτο.
2: Από πού και ω που τέταρτο.
1: Τι είσαι.
2: Πού τέταρτο.
1: Τι είσαι.
2: Τι είσαι.
1: Τι είσαι.
2: Πότε έκανες, το Πάοκ τελευταία φορά τέταρτο.
1: Έκανε μια αναλαμπή τώρα που τελειώσαν τα λεφτά του αλλού.
2: Ναι.
1: Ήρθε στη Σύρκοστα και σου.
2: Πολύ παρέα με Αριανού αντιπαοξίδε κάνει και αυτά μπορεί να τα άκουσε στο βράδυ για τα μεταφέρει. Πότε το Πάοκ τελευταία φορά τέταρτο.
1: Χθε το βράδυ, φίλε.
2: Τι γούσταρε.
1: Βρωμούσε το στούντιο.
2: Τι βρωμούσε.
1: Τι να βρωμήσει.
2: Μη τα λες. Όταν έβγαζε ο Πάοκ εκεί διπλό, δεν τον είχαν μάθει με το Μαχ. Καλά, παιδιά, πέτυχε τώρα σε κάτι σουρωμένο. Πέτυχε.
1: Ναι,
2: αυτοί δεν ξέραν πώς σου λέγανε. Ναι, πραγματικά. Ναι,
1: και εμείς με την επανομή φέραμε ένα-ένα με την ΑΕΚ. Άσε μας καημένε τώρα.
2: Καλή εβδομάδα στον Ελπιδοφόρο. Λοιπόν, πάμε λίγο ατζέντα. Σιγά-σιγά.
1: Άντε και αυτό το φελό τον Ελπιδοφόρο.
2: Θα λέμε πολλά
1: γιορτάζει σήμερα τον Ελπιδοφόρο.
2: Σήμερα γιορτάζει. Ο κανένας, τίποτα. Επιστρέψαμε σε μέρα καινή. 24 Αυγούστου βρείτε, βάλτε μια μέρα εκεί για γιορτή.
1: Ναι, εσύ, οι γυναίκες τους.
2: Άντε πάλι με τις
1: μπορεί γυναίκες. Να μην είναι ωραίες,
2: ναι,
1: αλλά τουλάχιστον δεν μεγαλώσανε με μάνες αυτοκυριαρχικές και χριστιανοσαγλαμάρες, να πούμε.
2: Ακόμα δεν είδε πάλι τον Πάοκ, συμπλήζει τέταρτος, έχει ξεχάσει πότε ήρθε τελευταία φορά, λέει.
1: Ποιος είναι, λέει.
2: Καλά, σε λέει. Πότε ήρθε τον Πάοκ τέταρτος τελευταία φορά.
1: Βρε μια κερκίδα 25.000 όρθιοι, ανάθεμα με 10 τον ξέρουν τον Πάοκ εκεί.
2: Ναι, αυτοί οι περισσότεροι ήταν σουρωμένοι τώρα.
1: Γιατί στο γήπεδο εκεί πάνε ξεσούρατοι.
2: Ναι.
1: Η μπύρα έτρεχε άφτονη, να πούμε.
2: Άφτονη.
1: Άφτονη.
2: Το αγγλικό σου το εξάσκησε πάντως λίγο, έτσι.
1: Ναι, γιατί μιλούσε και
2: έτσι. Έχει ξεφύγει τώρα, δηλαδή λαλά. Ο στρατηγάκης υποκλίνεται μπροστά σου.
1: Τι να κάνει, εγώ να πάω τρία ταξίδια.
2: Τρία ταξίδια, προφήσεις θα πάρεις. Με τα χέρια, με τα στόματα μιλούσε.
1: Σερτιφικά στα γαλλικά θα πάρω.
2: Με μιμήσεις, με χίλια δυο θανάσεις. Δεν μπορεί να φανταστεί τι έχω τραβήξει. Εν τω μεταξύ τον ψάχναμε συνέχεια γιατί δεν μπαίνει σε σασέρ. Και πήγαινε πάντοτε με σκάλες. Χανόταν, έβγαινε έξω από κτίρια. Μιλάμε τώρα, σαν να έχεις ένα δεκάχρονο και το ψάχνεις συνέχεια. Πού είναι το παιδί μας, πού χάθηκε. Δεν έμπαινε σε σανσέρ. Βρε, έλα να πάμε στο σανσέρ. Όχι με τα πόδια.
1: Εδώ ξέρουμε το μαστέρα στα σανσέρ να μας βγάλει.
2: Εκεί ρε φίλε, βρήκαμε τρόπο και βγάλαμε τα αμάξια από το πάρκινγκ. Ενώ έχει κλείσει το τέτοιο, πλάκα με κάνεις.
1: Άκου τώρα δουλειά που έχει ο άλλος.
2: Ο άλλος σου ανοίγει τις πόρτες, πήρε ένα κοσάρι.
1: Τι δουλειά κάνει ο άνθρωπος και βγάζει λεφτά, χρήματα.
2: Ναι.
1: Έχει ένα πάρκινγκ εκεί εμπορικό. Οι ηλίθιοι σαν και εμάς οι οποίοι μπαίνουν στο πάρκινγκ αλλά δεν ξέρουν τι ώρα κλείνει το πάρκινγκ. Έχουν ένα κύριο εκεί πέρα ο οποίος το παίρνει τηλέφωνο, ο ξενοδόχος που βγάζει προμήθεια και αυτός εκεί
2: απέναντι. Και αυτός κάτι θα παίρνει. Αλλά σου λέω, βρήκαμε άκρη τώρα να βγάλουμε τα μάξα από κλειστό εμπορικό σε πάρκινγκ σε ξένη χώρα και δεν θα βγαίναμε από τα σασέρ. Δεν έμπαινε σε σασέρ. Πού είναι ο Κωστής, πού είναι ο Κωστής. Το βρίσκαμε έξω από το κρύο από την άλλη πλευρά, εκτός τετραγώνου εντελώς. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Αφήστε τα κορίτσια και πήγατε Γερμανία και μπήκατε σήμερα πρώτη κομπή και λέω άλλος δεν είδε ούτε μια όμορφη γυναίκα. Έρε παπάς που πέφτει. Λέει εδώ όποιος όσοι λέει αυτό.
1: Ναι, τώρα ξέρεις άμα πούμε ότι είδαμε ωραίες γυναίκες θα μας πετάξουν έξω από το σπίτι οι γυναίκες.
2: Καλά σου λέει ρε φίλε τώρα, καλά σου λέει. 50 χρονών είμαστε.
1: Δηλαδή τι είδες. Εγώ 58 σε λίγο θα κλείσω τα 60 σε 2 χρόνια. Ναι, τι να σε δείξει.
2: Άσερε που δεν ήξερα τον Πάοκ, λέει, όταν πήγαμε και του βγάλαμε διπλό, λέει, προσκυνούσανε τώρα, πλάκα μα.
1: Τι διπλό βγάλατε, ρε. 80-20 κατοχή, μια αντεπίθεση κάνατε σε χαλαμάρι.
2: Και εδώ πέρα, και εδώ πέρα.
1: Ο τώρα. Μαδούλα τώρα παίρνατε διπλό.
2: Και εδώ δεν μα κέρδισαν. Ναι. Και εδώ δεν μα κέρδισαν, φίλε, μέσα έξω.
1: Ναι.
2: Στεφανά, το ραπ να τον πα στο Γκέζενκίρχεν και δεν θα θέλει να φύγει. Όλοι από Γερμανία κατάλαβαν. Ακόμα δεν ήρθατε, λέει, τέταρτο, λέει, αν είναι δυνατόν. Υποβασμό εύχομαι στη Γιουβέντους, λέει ένα φίλο. Δεν ξέρω, έχει τα δικά του εδώ τώρα.
1: Τι έχει η Γιουβέντους,
2: αν κάνα στίγμα θα χάσει αυτό, κάτι θα έκανε. Λοιπόν, σαν σήμερα, πάμε λίγο σιγά σιγά.
1: Τι
2: νοιάζει, γιατί.
1: Ρε φίλε, δεν δε σα ξέρα τώρα. Τι θε να ξεκάνω τώρα. Έλα, δεν σα ξέρα.
2: Μια χαρά, αυτή που
1: ασχολιάζει. Ο Γιουβέντους φόρεσε φανέλα μέσα στο πέταλο με το 1926 και δεν ξέρα τι το 1926. Νόμιζα ήταν άρωμα.
2: Έλα, ρε. Πήρε και το Ροντρίγκε σου. Τσίπησε και το Ροντρίγκε σου. Πήραμε και τα αρωματάκια μας.
1: Κοίταξε, κάναμε δώρο τις κοπέλες μας ένα.
2: Ένα αρωματάκι. Ένα αρωματάκι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εκρήγνεται ο Βεζούβιος σαν σήμερα.
1: Ποιος?
2: Ο Βεζούβιος.
1: Ναι.
2: Και θάβει από κάτω την Πομπία και την Ηράκλεια.
1: Ποια είναι η Ηράκλεια, τι είσαι.
2: Όχι εδώ, τι
1: Σερών.
2: Ναι. Όχι. Λοιπόν, το 79 έγινε αυτό.
1: Μετά Χριστόν.
2: Ναι, 79 σχέτο μετά Χριστόν.
1: Η Πομπία. Ναι. Εκεί ήταν η μάγισσα Ματζίκα.
2: Ναι, Ματζίκα Τεσπέλ.
1: Τεσπέλ, ναι.
2: Σαν σήμερα δεν γίνονται όμως. Είδα σε εκκλίνει το Βεζούβιο, κάτι θα γίνει σήμερα. Έχουμε την νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου.
1: Α, οι χριστιανοί, καλοί άνθρωποι.
2: Ναι. Ναι. Σφάζονται κατ' εντολή των καθολικών.
1: Α, πολύ καλοί άνθρωποι. Έτσι. Ο χριστιανισμός, πάρα πολύ καλός.
2: Ναι. Οι Προτεστάντες δεν έχει σχέση εδώ με τον χριστιανισμό.
1: Γιατί τι είναι, χριστιανοί Προτεστάντες.
2: Προτεστάντες.
1: Γεννήθηκε...
2: Ναι, αυτοί σφάζονται.
1: Εμένα η μάνα μου γεννήθηκε στη Γερμανία, στην Νιρεμβέργη, και την βαφτίσανε πρώτη φορά εκεί Προτεστάντες. Μετά ήρθε εδώ. Κακός η γυναίκα εδώ.
2: Ναι. Αλλά εδώ πρόσεξε, 70.000 Προτεστάντες σφάζονται κατ' εντολή των καθολικών.
1: Ναι, χριστιανοί ήταν δύο χριστιανών, έτσι δεν είναι.
2: Όχι, αυτοί είναι ναι, καθολικοί και. Ναι. Ναι,
1: το okay. Χριστούλη δεν είχαν εκεί πάνω εκεί. Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ναι, ότι στο βωμό των θρησκειών έχουν, ναι, γίνει περισσότεροι πόλεμοι και περισσότεροι
1: εκεί. Χάρηκα, ναι, εκεί. Ότι το κράτος δεν έχει καμιά σχέση με την εκκλησία τους, ναι, είναι μακριά. Και δεύτερον, δεν μεγάλωσαν οι άνθρωποι με χριστιανικό σκοταδισμό. Και οι γυναίκες είναι πιο απελευθερωμένες. Μπορεί να μην είναι ωραίες.
2: Εντάξει, αυτό είναι ωραίες.
1: Αυτές εδώ.
2: Σου είπαμε, πας σε άλλες πόλεις, μπορεί να είναι ωραίες. Εντάξει.
1: Τις χαμογελούσες ήταν έτοιμες.
2: Αν τις είδες εσύ και. Τις είδες και έτοιμες τώρα εδώ. Ακούς, Τζένι, χαμογελούσες εσύ έτοιμες. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Είσαι ο άντρας που δεν χρειάζεται να προσπαθείς πολύ.
1: Εγώ αν ζούσα στη Γερμανία,
2: ναι,
1: κάθε εβδομάδα θα έκανα λίγη φιλνάδα.
2: Αλλά.
1: Σοβαρά μιλάς.
2: Αλλά.
1: Δεν τις είδες.
2: Τις είδα, δεν τις ξέρουν οι Γερμανίδες. Εντάξει.
1: Μια χαρά είναι. Ναι. Απελευθερωμένες, όχι σαν και αυτές εδώ που πρέπει να έχεις Rolex ρολόι για να σε πούνε καλημέρα. Σας, ή να είσαι, ναι, διάσημος ή πλούσιος, να πούμε.
2: Καλά, ναι. Άς, καλά, και αυτές τώρα δεν
1: μεγαλώσαν, είναι με κόμπλεξ οι γυναίκες εκεί.
2: Τι έχουμε τώρα άλλο σα σήμερα, Κοέλιο.
1: Ακομπλεξάρι, ποιο Κοέλιο.
2: Ο Κοέλιο σα σήμερα γεννιέται.
1: Ποιο
2: Κοέλιο. Ο Βραζιλιάνο συγγραφέα με διεθνή φήμη.
1: Α, μάλλον με έχει πρίξει Τζένι με αυτόν τον Κοέλιο. Με αυτόν τον ασχημάτα.
2: Ο αλχημιστή. Γιατί ασχημάτα.
1: Ο Κοέλιο και ο Κοέλιο. Έχουν και ένα βλαμμένο εκεί. Τον Αυγουστό Κορτό, να πούμε πώ το λένε.
2: Τον Κουρτό.
1: Ναι, αυτέ οι κουλτουριάρε διαβάζουν τα βιβλία κτλ. Α, μάλλον να πούμε ο Κοέλιο.
2: Σα σήμερα ο Κέντζι Μιζογκούτσι. Ο Ιάπωνα σκηνοθέτη τεράστιο λέει: σα σήμερα πεθαίνει. Έγραψε ιστορία αυτό.
1: Εντάξει, ο σκηνοθέτη είναι. Α, μάνα αυτή συγγραφή, ο Κοέλιο.
2: Δεν έχει σήμερα. Κουλτούρα, σήμερα ξενέρα είναι.
1: Κουλτούρα και λιγούρα να πούμε. Ο Κοέλιο.
2: Εγώ ζωρίσκα πάντω πάρα πολύ μια που συζητάμε πριν που είμαι ποδοσφαιρικά.
1: Και Αυγουστό Κορτό.
2: Άσο Κορτό τώρα.
1: Άμα...
2: Με θερμοκρασία ζωρίσκα.
1: Ποιο?
2: Με θερμοκρασία. Από του 18-20 που ήρθαμε στου 35-36.
1: Ναι, ναι, ναι, και εγώ ζωρίστηκα.
2: Ζωρίσκα πραγματικά χθε.
1: Ναι,
2: δηλαδή έπιασε τον εαυτό μου, λέω ότι.
1: Είχε κάψο να πούμε χθε.
2: Και στο γήπεδο είχε 32 βαθμού μέχρι το βράδυ στι 11 η ώρα.
1: Ναι.
2: Το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Φοβερό. Υδρώναμε, ξανά υδρώναμε. Εντάξει.
1: Στην Τούμπα είχε και βρώμικα εκεί.
2: Τι βρώμικα.
1: Και ότι υδρώτα βρώμικο.
2: Γιατί ενώ στο Γκέζεκιλ και στο τέτοιο που πήγαμε τα καθαρά.
1: Μια χαρά ήταν.
2: Α, άρεσαν εκεί.
1: Ναι.
2: Που ερχόντουσαν οι μπύρε πάνω σου, βρωμιέ πέφτανε κάνα αεράνα, άρεσε.
1: Μια χαρά ήταν.
2: Α, μια χαρά. Μόνο η Τούμπα σε φταίει.
1: Η Τούμπα τι είδε.
2: Να, είναι Τούμπα.
1: Πήγα σε τουαλέτε κανονικέ. Ούρισα. Ούρισα κανονικά με τη σειρά μα όλοι, στι θέσει όλα κτλ.
2: Καλά, οι άνθρωποι,
1: οι άνθρωποι που τα βρήκαμε και Έλληνα εκεί. Security, να πούμε, μα τακτοποιήσε
2: άλλο. Α, ναι, το φιλαράκι μα μας έφτιαξε.
1: Από την Αριδαία, να πούμε, το
2: παλικάρι. Από την Αριδαία μα έφτιαξε το φιλαράκι μα. Έτσι, το θέμα είναι ότι θα βρούμε παντού έναν Έλληνα. Παντού θα βρούμε έναν Έλληνα.
1: Σε λέω, άσε με να ορίσω μέσα στο ποτήρι, εσύ.
2: Ο άλλο ήθελε, παιδιά, τώρα ήμασταν στο τέτοιο, ήμασταν στο πέταλο. Και μου λέει, θέλω να πάω τουαλέτα. Λέω, άντε πάλι.
1: Άντε, 80.000 κόσμο τουαλέτα.
2: Άντε πάλι, τι τουαλέτα μου λέει, θα ουρίσω, λέει, μέσα στο ποτήρι.
1: Λέω, ο ουρολόγος Αρόπουλος είπε κάθε μία μισή ώρα πρέπει να ουρίσει.
2: Α,
1: να
2: μην και, κατάσταση. Και παιδιά είχε ρολόι ένα μία μισή ώρα. Ήθελε να κατου... Δηλαδή σου λέω, σαν να έχεις ένα 8χρονο μαζί σου. Δεν έμπαινε σαν σασέρα. Ένα μία μισή ώρα πρέπει να κατουρίσει. Πήγαινε, πήραζε όλο τον κόσμο σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κανονικά. Κάκο, έβαζε το γυαλί, ανοιγόκλεινε τα μάτια. Μιλάμε τώρα για τρέλα. Κωνσταντίνος ο Ρονός μας, βέβαια,
1: λέω,
2: την αγάπη μας.
1: Το λέω, άσε να κάνω τσίσα μου, λέω, εδώ στο ποτήρι. Ο Κουλιάρος, τι είναι αυτό το πράγμα εδώ μέσα. Ναι, είσαι σε σοβαρό κράτος. Θα μας πάρουν
2: μέσα. Θα μας πάρουν μέσα, μας θα βρεις καμιά κάμερα. Και μετά, πού θα τα κρατούσες εσύ τα ούρα σου.
1: Ποιος?
2: Πού θα τα κρατούσες.
1: Στον κόλ. Θα τα πετούσες.
2: Σε κάνα γκολ θα έφευγαν.
1: Μόλις έκανε ο Κωνσταντίνος στο μαγικό και βάλανε τον γκολ.
2: Ναι.
1: Απάνω τα
2: ούρα. Φεύγαν τώρα οι άλλοι.
1: Στις Δανέζες θα τα ρίχναν.
2: Οι Δανέζες μας πετούσαν τις μπύρες εκεί. Τι πήραν στους Ρωμαίνες. Εκδρομάρα χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά, λέει ο Κώστας, ο νονός μας.
1: Α, ξύπνησε το αγόρι.
2: Ναι, βέβαια. Αυτός.
1: Λαζαρίδης.
2: Εκτός.
1: Την ταυτότητα.
2: Σαμά. Ρε μαγαστρά, θέλετε να πω στον αέρα.
1: Ξέρεις την ταυτότητα.
2: Κοροϊδεύει αυτό, ξέρεις την ταυτότητα. Εάν δεν τους πήγε να τους ξυπνήσω χθες, ακόμα Γερμανία θα είμαστε. Μιλάμε, έχουμε γυρίσει. Ο ένας λέει δεν έβαλε ξυπνητήρι. Άκου να δεις, θα ράψει.
1: Ξέχασε το ξυπνητήρι, το κανονικό ρολόι.
2: Πρόσεξε. Λέω δεν έχει κινητό. Έχω. Ναι, αλλά έχω, λέει, άλλο κινητό για ξυπνητήρι. Λέω με δουλεύει, δηλαδή, δεν μπορεί να βάλει αυτό. Δεν έχει βάλει ξυπνητήρι ο Ραπτόπουλος, γιατί έπρεπε να φύγουμε 4 ώρα το πρωί. Και ο Κώστας, επειδή πτέντωσε ειδικά με το θέμα του πάρκινγκ, ταύτισε.
1: Πόσα χιλιόμετρα, 16 χιλιόμετρα βάδι κάναμε.
2: Ο Κώστας έκανε 21, 5 χιλιόμετρα παραπάνω.
1: Και εγώ την προηγούμενη μέρα προπόνηση. Ναι.
2: Ταύτισε, δεν άκουγε το ξυπνητήρι. Δηλαδή, αν εγώ δεν ήμουν ατυπικός, ακόμα πάνω θα ήμασταν.
1: Καλύτερα.
2: Α, καλύτερα, καλύτερα. Τίποτα στα λελέ του, χτυπούσα πόρτες, βαρούσα, βγαίνει έξω γυμνός, φορούσε φανέλα τη Ντόρτμουντ. Ήρθε από κανένα πάρτι να πούμε. Λέω, τι κάνεις εσύ, μου λέει, δεν αφήγουμε. Λέει, εντάξει, δεν έβαλε ξυπνητήρι. Το άφησα, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε τώρα για τρέλα. Εκτός από ένα, λέει, χαιρετίσματα στη Γερμανία. ο Κώστας.
1: Α, μαν πέσαμε στο Ρουσταμπασίδι, ένα πατεώνα.
2: Λέει, σε όλο, εκτός από το Ρουσταμπασίδι.
1: Ένα μάνατζερ.
2: Απάτη όμως, έτσι.
1: Τον πήρα ο Χαπάρη.
2: Τον πήρα, από την αρχή τον πήρα.
1: Μετά. Εντάξει, λέει ο Κουγιανός.
2: Εγώ μόνο τον είδα, λέω
1: δεν. Αυτό λέει, δεν τον θέλω. Πώς θα τον αποφύγουμε, λέω εύκολο. Σε 15 δευτερόλεπτα.
2: Δεν έχω δει. Είναι ο κλασικός Ελληναράς που τους ξέρει όλους, τα ξέρει όλα, τα κάνει
1: ήταν
2: όλα.
1: Ο και
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Καμία σχέση. Μάω να πούμε.
2: Δεν μας πάει, δεν μας βγαίνει. Λοιπόν, καλημέρα. Για ρώτα τον Μπάσορα της καρδιάς μας. Της καρδιάς του Άριθ. Τον ξέρουν εκεί στον Ντόρτμουντ που είναι αδερφοποιημένοι. Τον Άρη.
1: Τον Άρη. Ποιον Άρη να ξέρουν. Εδώ τον Πάουκ δεν ξέρουν. Τον Άρη θα ξέρουν.
2: Όχι, τον Πάουκ μια χαρά τον ήξερα.
1: Ξέρω,
2: και οι φανατικοί του σουπεράδε.
1: Ξέρουν εκεί κάτι σουπεράδε.
2: Οι φανατικοί του σουπεράδε του ξέρουν.
1: Δηλαδή, άμα πάμε σε 80.000 άτομα που πούμε, ξέρετε τον Άρη. Άμα τον ξέρουν 1.500, 2.000.
2: Ναι.
1: Σοβαρά μιλά.
2: Ναι, ναι, αλήθεια.
1: Τον Άρη να ξέρει.
2: Αλλά.
1: Τον Πάουκ δεν ξέρανε.
2: Που πήρανε. Εδώ δεν ξέρανε τον Κωνσταντέλια, σου λέω εσύ. Αυτό ποιο είναι, ρωτούσα. Και μετά μόλι μάθαν ότι είμαστε Έλληνε και είδαν τι έκανε. Ποιο είναι αυτό, τι κάνει. Μετά άρχισε να μπαίνει.
1: Μετά το μάτσαν Έλληνε σε κάτι σουρωμένο στο 3.000.
2: Παιδιά. Αυτό μόνο και πάμε break. Κάποια στιγμή προχωράμε, φεύγουμε ορδές κατά το γήπεδο και έρχονται κάτι τρελοί από πίσω, έχουν πιει 700 μπύρες. Και κάθεται ο Κωστής τώρα και πιάνει κουβέντα και προσπαθεί να τους εξηγήσει για το σύστημα. Δηλαδή, θεέ μου, καθόταν σε 5 πιτσιρίκους 18 χρόνων σουρωμένους και τους έλεγε για το 3-4-3 και για τον Κόβασκο, δεν βάζει ανάθεμα να κατάλαβα λέξη.
1: Αυτή από μπάλα δεν σκαμπάζω και πολύ.
2: Τίποτα ρε, τίποτα ρε, τίποτα άστο. Μυρωδιάδες είναι.
1: Να πούνε στο 85 με.
2: Μυρωδιάδες είναι.
1: Μυρωδιάδες. Να βγάλει ένα στόπερ να το κάνεις 2-2.
2: Ναι, αλλά σαν οργάνωση κλαπ είναι αιώνες μπροστά.
1: Ναι.
2: Άλλο το ποδόσφαιρο, το καθεαυτού ποδόσφαιρο. Και άλλο η οργάνωση σαν ομάδα.
1: Από τους 80.000 άμα ξέραν οι 5.000 μπάλα.
2: Να τους ο Γρηγόρης μας.
1: Ποιος Γρηγόρης.
2: Συμφωνεί πολύ με τον Σαμπασίδη. Τέτοια παραλογία λέει δεν έχω ακούσει εγώ. Έτσι. Βρέγιδο Βοσκέ.
1: Έχω γιατρό, λέει αδερφό. Θα σου γράψει, λέει, τη συνταγή, θα στα φέρω αύριο στο ξενοδοχείο. Με παίρνει τηλέφωνο, λέει, ξέρεις κάτι. Αυτοί θέλουν, λέει, συνταγή. Λέω, μου φαίνεται, λέω, ότι είσαι από αυτολόγος. Λέει, με προσβάλλεις. Ξανά δεν μας πήρε τηλέφωνο. Σε 15 δευτερόλεπτα τον έστειλα να πούμε.
2: Εδώ πληρώνουν. Εδώ μου λέει ότι πληρώνουν εφορία για τη θρησκεία τους. Όχι απλά λέει είναι εξαρτώμενη η πολιτεία με τη θρησκεία. Πληρώνουμε και για λεφτά, λέει, στη θρησκεία μας.
1: Τι λεφτά πληρώνουν.
2: Συνεφορία.
1: Ποια εφορία.
2: Οι Γερμανοί. Πληρώνουν και λεφτά, όπως το λέω. Ηρακλή για την μαύρη φανέλα που γράφει Κωνσταντίνα δεν είναι καθόλου κίτρινο πάνω, δεν τη βρήκα.
1: Δεν είχε.
2: Δεν την βρήκα, δεν την βρήκα. Όλες είχαν πολύ.
1: Δεν είχε. Είχε κίτρινάδα.
2: Είχε κίτρινάδα φουλ και κάποιες με κίτρινο και μαύρο. Έτσι, δεν είχε.
1: Γι' αυτό δεν μπορούν να πάρουν κύπελο. Αυτοί φοράνε κίτρινο γι' αυτό.
2: Και έχονται δεύτερη συνέχεια.
1: Λουζεριά από τον Άρη έχουν πάρει. Άμα ξέρανε τι καταραμένο είναι ο Άρης, δεν έκανα να αδελφοποιήσει. Με αυτού του.
2: Με τον Άρη.
1: Του καταραμένου
2: Αριανού. Την πλάρα την έβγαλε ο Άρης όμως. Θα πάμε να τα δούμε. Θα τα δούμε.
1: Έπεσε από την Ακρόπολη ο.
2: Φέρε και στόπερ.
1: Ο Καρυπίδης και βρήκε ελιές καλαμών να πούμε κάτω.
2: Βρήκε, εντάξει, να κάνουμε. Πάντως ο Ντέλες δεν βλέπω να μένει πολύ εκεί, γιατί αυτοί θα χαζέψουν με αυτά που θα κάνει.
1: Κοίτα, στο 30,
2: θα χαζέψουν.
1: Θα το βάλει βασικό το κάποια στιγμή. Τώρα το, εγώ πιστεύω να το βάλει βασικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το δυναμώσουν και λίγο, δεν ξέρω τι θα κάνουν.
2: Ναι.
1: Παίρνει και τα φάρμακά του.
2: Α, ορίστε, για να σε ακούσω. Τα παίρνει τελικά.
1: Έτσι μας είπε ο μάνατζερ το προχθές.
2: Τα πέντε, πόσα τον έπαιρναν οι ξένες ομάδες.
1: Λοιπόν, τώρα θα σας πούμε με τον μάνατζερ, το συναντήσαμε. Τι μας είπε δυο.
2: Καλά, κάποια δεν λέγονται.
1: Όχι, τα δύο.
2: Ναι.
1: Αυτά που μας είπε να πούμε.
2: Ναι, αυτά που
1: είπε.
2: Όχι, λέει, τώρα τι θα. Σου έκανε ένα ερώτημα. Τώρα τα παίρνει, τα φάρμακα είναι καλά, στην Ντόρτμουντ δεν τα παίρνει. Δηλαδή έχουν βγει τόσα σημεία και τέρατα.
1: Αυτό είναι πτέσμα.
2: Ναι, έχουν βγει σημεία και τέρατα.
1: Αυτό είναι πτέσμα. Ναι. Το άλλο να πεις.
2: Ποιο?
1: Ότι το παιδί δεν ήθελε να φύγει και δεν ήθελε να φύγει. Μια χαρά ήθελε να φύγει.
2: Είχε προτάσεις
1: εγώ. Μια χαρά ήθελε να φύγει.
2: Είπαμε για τη μεταγραφή.
1: Στο σκοταδισμό εδώ το δημοσιογραφικό, εδώ στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην Ελλάδα, δεν ήθελε να φύγει. Όχι, λέει, ήθελε να φύγει να πάει κάπου πολύ καλά.
2: Κουλ, τι έχεις να πεις. Λευτεριά στον ΠΑΟ και στον Ψύχα, τι έχεις να πεις για το ξεπούλημα του Ντέλια.
1: 32 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ιστορικό λάθος για μένα η πώληση του Ντέλια το αυτή πήρατε, την περίοδο, αυτή τη στιγμή και σε αυτό το timing.
1: Καλά, ας πέρατε,
2: ιστορικό.
1: Ας είχατε συνεννόηση.
2: Ο Ντέλιας όμως θα μπορούσε να πουληθεί ακόμα και στην αρχή του καλοκαιριού.
1: Ας είχατε συνεννόηση Κοντζάρεβα με τους άλλους, μια χαρά θα τον Ντέλια. Θα παίρνετε τρεις παιχταράδες και θα.
2: Μα αυτό λέω, ναι. Αυτό λέω. Το timing και τα αντανακλάσματα. Μάλλον το ξέρανε.
1: Αλλά την Κοντζάρεβα μην τη βρίζετε στο ψιθυριστό, βγείτε και κράξετε στα μικρόφωνα.
2: Ναι, συνέδευση μάτους διάβαζες. Τι άκουσες?
1: Την έσκησε.
2: Την έσκησε.
1: Ναι.
2: Τι είπε?
1: Δεν έχει συνεννόηση, είπε.
2: Τι δεν έχει συνεννόηση?
1: Δεν έχει συνεννόηση, είπε. Εγώ λέω τους παίκτες φέρα. Οι άλλοι
2: τους
1: από πάνω.
2: Έχω ετοιμάσει τους παίκτες.
1: Ναι. Οι άλλοι από πάνω. Τι σημαίνει αυτό?
2: Άρα έχει κολλάσει τις διαπραγματεύσεις, είπε.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σκίζουν την Κοντζάρεβα όλοι πίσω από την πλάτη της και όταν παίρνουν μικρόφωνο τρέμει το φιλοκάρδι τους εδώ πέρα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε πώς. Η ΑΕΚ έκανε περίποτα πέρα στο Ηρακλή. Θα πρέπει να σταθούμε λίγο στο Ηρακλή. Έχει μαζέψει πάρα πολλούς μέτρους έως. Παίχτες όχι Super League 1, αυτή είναι η αλήθεια. Η ΑΕΚ, εντάξει, είναι πιο. Και επειδή με ρωτάτε διαρκώς ποια θεωρώ το φαβορί για το ποτάμι, να σας πω ότι είναι η ΑΕΚ για μένα. Και φέτος. Δεν λέω ότι θα το πάρει για να μην μπερδευόμαστε, γιατί κάποιοι δυστυχώς δεν καταλαβαίνετε αυτά που λέμε. Έτσι. Λέω ότι είναι το πρώτο φαβορί, έτσι όπως τη βλέπω. Θα δούμε πώς ο Ολυμπιακός κέρδισε δύσκολα τον Ατρόμητο. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια συμπαθητική εμφάνιση χθες, πήρε ψυχολογία. Ο Όφη συνεχίζει από το έτος, θα τα δούμε όλα αυτά. Προς το παρόν έχουμε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο εδώ, ο οποίος θα μας πάει στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ραπ και κουλ σε εβδομάδα προσαρμογής και για μας. Λίγο τουρλουμπούκι, να μπούμε σε μια σειρά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Ιδανική πρεμιέρα στην Super League πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ επικρατώντας καθαρά και εμφαντικά με 4-0 του Λεβαδιακού, με γκολ που πέτυχαν οι σωρετήρε Πέλκας, Μύθου και Ζίβκοβιτς. Είμαι χαρούμενος με την εμφάνιση, θεωρώ λίγο υπερβολικό το 4-0. Περιμένω μεγάλη προσπάθεια απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο την Πέμπτη, δήλωσε ο Αολέσιο Λύση. Σοκ χαρακτήρισε την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια Δημήτρης Πέλκας, τονίζοντας πως ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την πορεία του. Με νίκες άρχισαν τις υποχρεώσεις τους στη Super League ο Όφη και ο Πανετολικός που επικράτησαν 2-0 και 3-1 αντίστοιχα του Βόλου και του Αστέρα Τρίπολης. Το μονοετή δανεισμό του Κροάτη μεντικού Μπόσκο Σούταλο από τη Σταντάρ Λιέγης αναμένεται να επισημοποιήσει σήμερα ο Άρης. Βελτίωση και αλλαγή προσώπου χρειάζεται ο Ηρακλής μετά την ήττα και την εμφάνιση της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Στόπερ, χαφ και εξτρέμ βρίσκονται στο πλάνο ενίσχυσης, ενώ η ΠΑΕ Ηρακλής προχωρά σε πολλές εργασίες βελτίωσης στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Με ιδιαίτερη ατυχία άρχισε η χρονιά για τον Άρη στο μπάσκετ, καθώς ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και ο Άντα Μοκόκα τραυματίστηκαν με τις εθνικές ομάδες και θα απουσιάσουν για ένα μήνα. Στο Μέτσοβο θα βρίσκεται από σήμερα ο ΠΑΟΚ συνεχίζοντας την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν, ενώ θα δώσει δύο φιλικούς αγώνες κόντρα σε Περιστέρη και Βίκο Φάλκονς. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου φόρουαρντ Σωτήρη Σταυρακόπουλου που αγωνίζονταν στον Προμηθέα Πατρών με διετή συμφωνία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο www.metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Πού πας?
11: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
11: Και online.
10: Πέτσα από 88.gr.
12: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου?
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής?
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
16: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου κι αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ο Αύγουστος, φίλες και φίλοι, έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτούς που είναι ακόμα διακοπές και εμάς που αναρωτιόμαστε τι να κάνουμε όταν όλοι οι άλλοι πάνε διακοπές. Ευτυχώς υπάρχει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη που φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Κάθε Σάββατο εκκληρώσεις Lucky 30 στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη μοιράζουν και 10.000 ευρώ μετρητά. Συγκεντρώνεται καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλημεράρες, good morning, ερμάνος μου, όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε. Ραπ εδώ, επέστρεψε δρυμύτερος, κεφάτος, ανανεωμένος, πολύγλωσσος, τα πάντα όλα.
1: Ναι, είμαι πολύγλωσσος.
0: Πολύγλωσσος, γλώσσα μέσα δεν βάζεις. Cool για αυτός, θέλω να μπει σε μια σειρά. Έτσι με νιώθω, θέλω να μπω σε μια σειρά.
1: Για ναι, ας πω κάτι. Ναι. Εγώ αν ήμουν τέσσερα, φύγε πάνω στο μάτι
0: στο Μπραν. Θα βγάζει ατμούς ο Ανδρώνης.
1: Γιατί να βγάλει ατμούς.
0: Θα βγάλει, ακόμα δεν ήρθες, αν πει, κάτσε ακόμα δεν ήρθες.
1: Το κάνεις αυτό, σαν δουλειά.
0: Σαν δουλειά, αφού δεν κάνω εδώ μεταδόσεις, είπαμε. Κάνω τις κάνω μόνο.
1: Κάνω και στα δύο.
0: Α, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ποιο πρόβλημα θα υπάρχει.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά...
1: Με ένα σπάρο, δύο τριγώνει.
0: Με ένα σπάρο.
1: Ο Ζαήρης το παιδί θέλει άδεια.
0: Όχι, ο Γιώργος θα πάει.
1: Ο Γιώργος.
0: Ναι, ρε, χθες ήταν τον είδα. Στον τούπα κανονικά. Τα είπα.
1: Άμα είχε άδεια, ας πούμε, ο Γιώργος.
0: Αθυνατισμένος, ένιος.
1: Ναι, άμα είχε ο Γιώργος άδεια.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σου έδινα τα αεροπλάνα σε έκανε και στο δικό σου, κάνει και στο δικό μου.
0: Ναι, εντάξει, λογική αυτό λέει. Αυτό επιτάσσει. Αλλά δεν, τώρα ακόμα δεν
1: είναι. Θα έπαιρνα ένα χορηγό και για του δύο του έπαιρνα από μισά
0: τα λεφτά. Να μην περνάω τι κόκκινε γραμμέ. Ναι. Δεν θέλω να περνάω κόκκινε.
1: Όχι, ρε, σου λέω να πας.
0: Α, να πάω έτσι.
1: Τουρίστα. Να πα να κάνει ρεπορτάζ από την ομάδα κτλ. Όλα, όλα, όλα. Και κάνει αναμετάδοση και στα δύο.
0: Ναι. Σωστό, σωστό.
1: Γιατί,
0: σωστό.
1: Γιατί, αυτά είναι επιχειρηματικά
0: με
1: πράγματα.
0: Με ρωτάνε, για σχολίασέ μας λίγο την κόκκινη της Καλαμάτας, λέει.
1: Δεν υπάρχει κόκκινη της Καλαμάτας, κόκκινη για τον Άρη.
0: Ναι.
1: Τι υπάρχει, τι να σχολιάσω, δηλαδή, ποτά άσπρο μαύρο. Τον έπαιξε καλά τον Άρη η διαιτησία. Καλό ήταν αυτό. Ο Γκαγκάτσης βλέπω... Πήγε,
0: θα πάει καλά με...
1: πήγε καλά με τον Άρη.
0: Με τον Άρη. Με εμάς δεν βλέπω.
1: Θα πάει καλά με τον Μιστακίδη. Εντάξει.
0: Εντάξει. Ωραίο παιχνίδι.
1: Πώς το λένε. Ποιος. Ο Διαμαντίδης κι αυτός.
0: Κι αυτός
1: δεν παλάζει στρατόπεδα. Άσε, να πούμε καμιά κουβέντα.
0: Τα πάντα ρί, φίλε. Τα πάντα ρί.
1: Δεν λέγαμε κατηγορούμε κανένα, λέμε τις παρατάξεις.
0: Ναι, ναι, τα πάντα ρί. Κυριολεκτικά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Όντως η Γερμανία πληρώνει για τη θρησκεία. Αλλά αν το δηλώσεις, αν δηλώσεις άθεος, δεν πληρώνεις.
1: Εγώ δηλώνω άθεος και δεν πληρώνω.
0: Εσύ. Αλλά ναι, κάποιοι πληρώνουν εσύ. Όπως το είπα.
1: Άμα θέλει ο άλλος να πληρώνει για τη θρησκεία, τον εφηλέας πληρώνει. Δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Και φυσικά εμείς δεν πληρώνουμε και το ότι πληρώνουν είναι για να λειτουργήσουν οι εκκλησίες τους. Άρα καλά τα έλεγαμε. Έτσι, χαιρετισμού στον Κωστή, σας ακούω cool. Έχω το μαγρύνει όλοι.
1: Εγώ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, άμα δήλωνα άθεος για παράδειγμα και δεν με παίρνει λεφτά, είναι ένα δημοκρατικότατο. Αν ο άλλος θέλει για τη θρησκεία του να πληρώσει, ας πληρώσει.
0: Το ξέρω πολλά εδώ που μας έλεγε. Στείλε, λέει, τον Κουλ στο Άγκσμπουργκ να δει τι ρεπορτάζ θα κάνει. Λέει εδώ φέρα.
1: Εννοεί δηλαδή. Γιατί για γυναίκες θέλει να πει τώρα τι.
0: Όχι, δεν
1: νομίζω. Για μπάλα θέλει
0: για
1: να πει.
0: Μπάλα, μάλλον, ναι.
1: Τι να πει για το Άγκσμπουργκ.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι να μας πει για τον Γιαννούλη, ναι. Να πούμε τι. Όχι, να μας πεις. Άκου, φίλε. για τον ακροατή, λέω.
0: Ναι.
1: Αυτά τα σύμφωνα και τα υπονοούμενα άστα. Εδώ ή θα το πεις ή δεν θα το πεις.
0: Θα σας κάνει εντύπωση
1: γκρίζο.
0: Γκρίζο δεν υπάρχει. Είμαστε χιρπανέδες. Θα σας κάνει εντύπωση τώρα αν επιστρέψει ο Κωνσταντέλης στην Εθνική. Όχι.
1: Τι να επιστρέψει, λέει.
0: Στην Εθνική, όταν αν θα επιστρέψει.
1: Όχι.
0: Για τα μάτσα τώρα με Ολλανδία και Γερμανία δεν νομίζω να είναι εδώ στην Τούμπα. Κρίμα, δεν θα το χαρούμε.
1: Όχι.
0: Πάντως είδες πραγματικά, το είδες και από κοντά, τι πράγμα σου βγάζει αυτός ο παίτης μέσα στο γήπεδο. Εμείς το θεωρούσαμε κάτι δεδομένο και επειδή ήταν απότομο, σοκαριστήκαμε και ο τρόπος μας πείραξε.
1: Εγώ ξέρεις τι είδα στον Κωνσταντέλια, θα σου πω αμέσως.
0: Άγνοια κινδύνου, έτσι. Μπήκε εκεί, σου λέει με την Μπάγκερ, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Το 3-4-3 πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ δύσκολο, πώς το λένε, σύστημα. Πάρα πολύ δύσκολο πνευματικά. Πάρα πολύ δύσκολο. Ο Καρίτσας δεν μπορεί να τη βγάλει με 3-4-3. Ο Καρίτσας έφαγε τσαμπουκάλα από το όνομα, φοβήθηκε. Ο Καρίτσας.
0: Έλα, ο Καρίτσας έπαιξε και άλλα παιχνίδια.
1: Φοβήθηκε το όνομα, δεν ξέρω.
0: Ο Καρίτσας έπαιξε και άλλα. Απλά εντάξει, δεν του βγήκαν κάποια πράγματα. Και όταν άρχισαν να του βγαίνουν με τον Κωνσταντέλια, τον έβγαλε ο Κόβατς. Εγώ ήθελα κι άλλο να το δω τον Καρίτσα.
1: Κοίταξε, ο Καρίτσας με τον Κωνσταντέλια στο αμυντικό κομμάτι. Παρατηρούσα την τακτική του 3-4-3.
0: Αλλά γιατί παίζαμε παραπάνω χαφ.
1: Και με τον
0: Κέν που γυρνάει πίσω. Ναι. Είδες πόσο ολοκληρωμένο φόρ είναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Κανονικά θα γυρίσει.
1: Δεν παίζεται το 3-4-3, έτσι, να το πει στον Κόβατς. Άμα ήθελα να κάνω μάθημα εκεί, θα του είχα βάλει σε μια αίθουσα, του έκανα μάθημα για το 3-4-3. Άμα ήμουν Γερμανός.
0: Πήγαμε και σχολή του Βάισβάλερ, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κολονία. Φύγαμε και στην κολονία. Τη λαϊκή εισογή με τις κολονίες, γιατί δεν τη λες.
1: Πολιτισμένοι άνθρωποι.
0: Α, στην Τούμπα δεν είναι πολιτισμένοι.
1: Δεν άκουσα να φωνάζει. Γιαλιέτε, γιαλιέτε!
0: Ελέγχουν τα δικά σου αυτή.
1: Εντάξει.
0: Τι να τον πει στον Κούρτο πενταψήφιο, λέει. Χθες έκανε μετάδοση αγώνα και συγχρόνως μιλούσε με μωράκι δυνατό. Τι έγινε, όντως, με την ΠΑΕ θα γίνει, λέει. Λεφτά πήραμε από την πόλη του Κωνσταντέλια, έχει περάσει μια εβδομάδα και ακόμα δεν έχουμε δει ούτε κουρασά να αγοράζουμε, λέει. Να τα εδώ.
1: Τα 30 ευρώ που σας βάλαν καλά ήτανε.
0: Και 30 ευρώ.
1: Με τη λεβαδιά. Χθες ήταν ο Πάνος της Ευγενούλας.
0: Ναι.
1: Παόξης άρρωστος.
0: Ναι, ωραίος.
1: Προπονητής.
0: Ωραίος ο Πάνος. Παιδαράς. Ναι. Και παιδαράς και ωραίος.
1: Θα πας, του λέω, στο γήπεδο.
0: Φυσικά.
1: Με 30 ευρώ λέει τι να δώσω. Αλλά 15-20 λέει θα δίνα. Δηλαδή τι
0: παιδαράς και ωραίος.
1: Θα πας, του λέω, στο γήπεδο.
0: Φυσικά.
1: Με 30 ευρώ λέει

0: πληρώνω εγώ σαν άθεος τους παπάδες στην εφορία μου, τους πληρώνω. Σαν άθεος εγώ τους πληρώνω. Στη Γερμανία δεν τους πληρώνει. Ποια σχέση?
1: Καλημέρα στον Golden Arteta των διαβατών.
0: Έχουν αυτοί καμιά 10.000 ακίνητα να τα εκμεταλλεύω. Σοβαρά μιλάτε, ρε, ποια Γερμανία? Οι γυναίκες μεγαλώσουν με χριστιανικό σκοταδισμό εκεί επάνω.
1: Ναι.
0: Τους είδα και οι Σουίγκερ ήταν εκεί διάφορα
1: πάντα. Όλα πρόλαβες αυτά.
0: Τι να, εδώ κάνετε σεξ και πάτε για εξομολογίες και θα λες και κάνατε κάτι κακό. Σας ποινικοποιήσανε να πούμε το φαΐ, το φαγητό και τον έρωτα.
1: Δεν γίνεται, λέει, το περιβάλλον του Ντέλια να λένε ότι θέλει να κάτσει ακόμα ένα χρόνο. Ποιος το ρώτησε αυτό, ρε παιδιά? Αυτό είναι το θέμα. Ποιος ρώτησε ότι το περιβάλλον? Ποιος
0: να το πω, γιατί κρυφά δεν έχω.
1: Ναι, εσύ πρόσεξε όμως, μην τα. Κάποια ήταν πριν κουβέντες.
0: Συναντήσαμε, να πούμε, τον Αθανασούλα.
1: Ναι.
0: Ήπιαμε ένα καφέ εκεί με τον άνθρωπο μία ωρίτσα, μία μισή ώρα πριν
1: το συμπάθησες.
0: Πολύ καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα να δεις. Δύο πράγματα κράτησα εγώ.
1: Τι κράτησα?
0: Πρώτον, ότι οι βιταμίνες πίνονται.
1: Και ζητάς συγγνώμη.
0: Βεβαίως, αυτό το κομμάτι.
1: Έτσι, σας έλεγα.
0: Μόνο το αίμα.
1: Χρειάζεται αυτό, ναι, αλλά σας είπα, λέγατε εδώ 1000 πράγματα για το παιδί. Ακούγονται 1000
0: και το άλλο,
1: δεν ισχύει τίποτα.
0: Και το άλλο το ψέμα είναι ότι ο Κωνσταντέλιας ήθελε να μείνει μόνιμα εδώ πέρα. Ψέματα είναι.
1: Αυτό, ναι, ποιος το ρώτησε από το περιβάλλον ότι ήθελα να μείνει μόνιμα?
0: Βγάλατε εδώ πέρα, βγάλαμε κι εγώ μαζί.
1: Ναι.
0: Γιατί κι εγώ τα αναπαρήγαγα, να πούμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτά τα δύο έχω να απολογηθώ.
1: Ναι, σωστά.
0: Σαν ξεκίνημα εκπομπή. Αυτά τα δύο έχω να απολογηθώ με τον Κωνσταντέλια, ότι έλεγα δεν θέλει να φύγει, βολεμένος εδώ.
1: Ποιος το ρώτησε πραγματικά? Λοιπόν, άρα, αν ερχόταν ομάδα Champions League, δεν ήθελε να πάει ο άνθρωπος.
0: Ότι το πιέζαν, ήταν οι μπράβοι, να πούμε εκεί πέρα. Δεν ξέρω.
1: Αυτά εμείς απουσιάζαμε εδώ, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Κάτι για βιντεάκια, κάτι για. Ήμασταν εκτός. Εγώ είμαστε εκτός Ελλάδας, πού να ξέρουμε τι έχει γίνει. Και εγώ έλειπα κιόλας και αλλού εκτός από τη Γερμανία. Κι άλλο στο εξωτερικό ήμουνα. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποια πράγματα παραμινεύονται.
0: Αυτά δεν μας τα είπε ο Χλιμίτζουρας.
1: Ναι.
0: Μιλήσαμε με τον άνθρωπο που τον μαλαζάρει, έτσι.
1: Ναι, οκ. Okay. Ποιος σας το είπε, εσάς 100-0. Βέβαια, εγώ μαθαίνω ότι και η διοίκηση του ΠΑΟΚ ήταν θετική προς την πόλη.
0: Τι ήταν,
1: δηλαδή, ήταν. Λέτε, να βρει ομάδα να φύγει.
0: Να το πουλήσουμε,
1: έτσι,
0: να το πουλήσουμε. Ναι.
1: Αλλά και ο παίχτης δεν ήταν. Στυλώνω τα πόδια.
0: Ναι.
1: Αν έρθει η κατάλληλη πρόταση, ήρθε από την Dortmund.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ήρθε και άλλη πρόταση.
0: Ποια ήτανε?
1: Από τη Γιουβέντους και από τη Ρώμα.
0: Καλά
1: και τα και... σκέφτηκε. Δεν ήθελε.
0: Και του ταιριάζει και η υπόλοιπη.
1: Το ξαναλέω. Η μεταγραφή του Ντέλια πονάει και είναι ιστορικό λάθος για μένα για δύο λόγους. Το timing, τα μας με την Πράνο. Πάω καν αποκλεισί τώρα την Πέμπτη, χτύπα ξύλο. Η μεταγραφή του Ντέλια δεν πάει 30, πάει κατευθείαν 20. Έχασε 10 εκατομμύρια. Δεν κατάλαβα. Οι άλλες ομάδες πώς στυλώνουν τα πόδια και λένε.
0: Και τι έκανε εγώ σαν Ντόρτμουντ?
1: Κάτσε, περίμενε. Μια εβδομάδα. Ναι, περίμενε. Περίμενε. Γιατί οι άλλοι, δηλαδή. Η Σλάβια Πράγας, πώς μας έδωσε το Ζαφίρι το Γενάρη? Πώς μας τον έδωσε? Λέει, φωνάζουν εδώ, διαμαρτύρονται. Ζαφίρι. Να δείξεις ότι έχεις και τον κόσμο μαζί, οκ. Okay.
0: Αν αποκλειστείτε, εγώ πιστεύω θα προκληθείτε.
1: Εντάξει, θα δούμε. Εντάξει. Εγώ το πιστεύω. Έχω θετική άβρα.
0: Έχω πιο πολύ θετική άβρα.
1: Φίλε, η Σλάβια Πράγας δεν έδωσε τον Ζαφίρι σε εμάς 6 μήνες μόνο και μόνο για τον κόσμο της. Όχι, λέει, θα εξαγριωθούν, θα κάνουν, θα ράνουνε. Εμείς πώς περιμένουμε? Κάτσε, περίμενε τότε και εσύ. Περίμενε, ρε φίλε, πάρ' το να τον παίχτη και κάτσε 6 μήνες. Πολλά μπορούσαν να γίνουνε για να μην συγχυστεί ο κόσμος. Να τον έχω δύο τα μάτς, να μην είναι τόσο κρυφό και τσακμπάν μέσα σε δύο μέρες να φύγει. Έγιναν πολλά, ρε Ντίνο. Άστο τώρα, εντάξει. Πληγή είναι αυτή τώρα, μην μου την ξύνεις.
0: Σιγά την πληγή.
1: Εγώ θέλω πάντως να κοιτάζω μπροστά.
0: Όλοι πολιτισμένοι ποδοσφαιρικά λαοί και όλοι πολιτισμένοι ποδοσφαιρικά άνθρωποι λένε φυσιολογικό είναι.
1: Φυσιολογικά είναι αυτά.
0: Αλλά όχι τα 32 τσέπη.
1: Αυτό λέμε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εγώ. Και, να, ήρθε εδώ μήνυμα πριν από λίγο. Λέει, πέρασε μια εβδομάδα και ακόμα δεν βγάλαμε αντίδραση.
0: Γιατί?
1: Άρα δεν ήταν έτοιμος ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός. Πριν λίγο λέει, να το μήνυμα εδώ, πες το ραπ, λέει, είπε κάτι σημαντικό. Okay. Λέει, ο Μάτος, λέει, όπως διάβασε, έχει, λέει, τους παίχτες έτοιμος και δεν κολλάνε στις διαπραγματεύσεις.
0: Παιδιά, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχει μια κόντρα Γκονζάλεβα, διοίκησης ανθρώπων οι οποίοι φτιάχνουν τις μεταγραφές. Έχουν κόντρα αυτοί.
1: Ναι, αλλά δεν είναι δουλειά.
0: Εάν δεν
1: επέμβει. Ο άλλος είπε ότι τους παίχτες εγώ τους έχω δώσει.
0: Εάν δεν επέμβει η κεφαλή, κοιμάται όρθια. Για το Σαββίδι, λέω, και τους γιους του, τι ήρθαν οι γιοι του να κάνουν, τι τους βγάζεις και φωτογραφία. Εκεί που τον βγάζεις φωτογραφία, πάρ' τον ρέτα, τον έλα εδώ, ρε Γιώργο, πες τώρα, να σου κάνω μια ερώτηση. Τι γίνεται με την Κοντζάρβα και τους άλλους τα στελέχη, γιατί μπλακώνονται? Για την προμήθεια, γιατί μπλακώνονται? Για την τιμή των όπλων, γιατί μπλακώνονται, άμα σπείτε? Αυτά το σπίτι.
1: Δες εδώ τώρα ο Τέο, δες εδώ.
0: Επιτέλους
1: Αλάνια επιστρέψατε.
0: Ναι.
1: Αυτός ο απίδωνος εδώ από τον Βόλο που είχε σχολή ποδοσφαίρου έβγαλε, λέει, τον Τέλια και είπε ότι από το περιβάλλον του ξέρω ότι δεν θέλει να φύγει. Παιδιά, αυτά εδώ πέρα είναι να είχαμε να λέγαμε από το περιβάλλον το. Άκουσα, μου είπανε. Εδώ τώρα μαθαίνουμε ότι τι ισχύει. Ας το περιβάλλον. Ρωτήσατε αυτούς που ασχολούνται ή τον ίδιο, επειδή, τα θέλει, δεν θέλει.
0: Επειδή ο Κωνσταντέλιας είναι άνιωθος.
1: Ναι, εντελώς.
0: Λαμβάνει τη ζωή έτσι πολύ ήρεμα. Εγώ το χαίρομαι γι' αυτό, έτσι. Και δεν έχει επιθετικό μάρκετινγκ.

0: κάνει. Να τα γράφει όλα μια χαρά, να πούμε. Πέρα, το περάσατε ωραία. Το αγαπάει τόσο πολύ τον ΠΑΟ και τη Θεσσαλονίκη, και τότε δεν θα φύγει. Μια χαρά δεν θα φύγει.
1: Ναι. Τι να σα πούμε, παιδιά, εμεί εκεί ήμασταν.
0: Και μια χαρά θέλανε να τον πουλήσουν.
1: Το ΠΑΟ δεν θέλανε να τον πουλήσουν, ναι, όμως.
0: Πήρα τα 32, αλλά δεν σα φέρνω παικταράδε. Το κατακριτήριο δεν είναι ότι τον πουλήσα, το λογικό είναι. Το αφήσικο είναι να μην σα φέρνω τρει παικταράδε. Αυτό είναι το λάθο. Για μένα.
1: Και το timing.
0: Και το timing.
1: Έχω δύο μάτς με την Μπραν. Παίζεται η ευρωπαϊκή μου χρονιά. Κράτα τον τουλάχιστον για αυτά τα δύο τα μάτς. Πες την τόνη μου, έχω δύο μάτς. Δεν γίνεται, φίλε. Γιατί εγώ τώρα αποκλειστώ, δεν θα τον πουλήσω. 30-20 θα τον πουλήσω. Παίζει τα δύο μάτς, προκρίνομαι. Που κάνω και ένα αποθεωτικό. Είναι δυνατόν να φεύγει ο Μπέλιας χωρίς να τον χαιρετήσουμε? Τι έφυγε σαν κυνηγημένο? Ποιος έφυγε?
0: Σαν του Σαλμπικίδη.
1: Έφυγε σαν κυνηγημένο ο Μπέλιας.
0: Σαν του Σαλμπικίδη.
1: Θες το ξέρεις ότι ο Τζόλης πήγε στον Μπριζ για να τον αποθεώσω γιατί δεν πρόλαβα και έκανε τη σέντα του αγώνα?
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι πολιτισμένοι άνθρωποι.
1: Αυτό λέμε τώρα.
0: Είναι σαν και εσάς, να πω.
1: Πρέπει, αυτό λέμε τώρα.
0: Σαν και εμάς είναι.
1: Αυτό είναι λέμε τώρα.
0: Πολιτισμένοι άνθρωποι.
1: Λοιπόν,
0: άλλο.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή εβδομάδα. Επιτέλους γυρίσατε. Πείτε τίποτα για Ερακλή. Είμαστε πολύ προβληματισμένοι με ματσάρι. 3-5-2 με τα πλάγια μπακ να παίζουμε ανάποδο πόδι. Εύχομαι τις επόμενες 4 αγωνιστικές πριν διακοπή να έχουμε τουλάχιστον 5 βαθμούς.
0: Ο ματσάρι, συγγνώμη, πόσο χρόνο είναι?
1: 60. Πόσο είναι ο ματσάρι?
0: Όσο, ας το πω εγώ τι έκανε ο ματσάρι τώρα. Σε πω ότι έκανε ο ματσάρι.
1: Όχι, δεν πάμε στο ματσάρι τώρα. Θα πάμε όταν σχολιάσουμε το μάτσα ένα προς ένα. Εκτός αν θες να ξεκινήσουμε, είναι 64. Εκτός αν θες να ξεκινήσουμε από το ΑΕΚ Ηρακλής.
0: 64 είναι.
1: 64, ναι.
0: Ήρθε εδώ, αφάντησε τα λεφτά.
1: Αλλά για 64 είναι μια χαρά. Δες, ομορφωνιός, μαλλί, ωραίος.
0: Αιματολογικές του θα μα δείξω.
1: Εγώ τάσω όπως είδα τον Ηρακλή με το Βόλο που το είδα όλο. Στο τέτοιο, στο
0: το
1: κύπελο,
0: 3-1 είδες.
1: Το 3-1. Ναι. Με την ΑΕΚ δεν το είδαμε γιατί ήμασταν εκτός. Ναι. Έτσι βλέπαμε σημειότυπα. Έχω αντιληφθεί πολύ χαμηλή ποιότητα παιχτών. Το πρώτο που αντιλαμβάνεσαι.
0: Ποιος τους έφερε αυτούς?
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, αν εξαιρέσω αυτόν τον Ήβη Λόπεθ. Γιατί έκανε το είδα, σου λέω. Για να έχω άποψη.
0: Στον Ηρακλή τι έγινε?
1: Ναι.
0: Έφερε αυτός εδώ ο άνθρωπος, ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτωχος. Τι είναι, μεγαλομέτωχος δεν είναι, είναι ο άλλος ακόμα.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος. Έφερε 4-5 άτομα. Να κάνουν μεταγραφές.
1: Μπερδεύτηκαν μεταξύ τους.
0: Αυτοί μάλλονσανε. Ποιος θα φέρει την καραβιά να πάρει την προμήθεια. Πλακωθήκανε. Δεν πρόλαβα να πάρω και την προμήθεια. Φέρνει τις καραβιές. Και ο Ηρακλής τρέχει και δεν φτάνει. Καλά που είναι ο Λεβαδιακός. Και καλά δύο ομάδες ακόμα που είναι και αυτές αδύνατες. Ναι. Για την παλέψει.
1: Λοιπόν, εδώ λέει καλημέρα.
0: Δηλαδή
1: λοιπόν.
0: Καλαμάτα mm-hmm. που φάγε τρία. Σε συγκρίση με τον Ηρακλή η μπάλα που παίζει. Τεράστια διαφορά. Η Καλαμάτα.
1: Τι σχέση έχει, ρε. Ναι, έτσι. Ρωείτε, τι σχέση έχει. Καλημέρα Νικόλα, καλή σεζόν. Με όλο το σεβασμό θα στα πω, δεν σ' αλλάζουμε τίποτα, αλλά κριτική δέχεσαι φυσικά. Δηλαδή ξέρουν τον ΠΑΟΚ στον Ντόρτμουντ και δεν ξέρουν τον Άρη. Ποιος το είπε αυτό? Εσύ έλεγες.
0: Ποιον Άρη ξέρουν?
1: Ναι.
0: Τον Άρη Βελουχιώτη δεν ξέρουν.
1: Πόσο αβάντα θα κάνετε στο παιδιά που
0: δεν ξέρουν?
1: Είπα
0: εγώ
1: τέτοιο.
0: Στα είπα. Ρε.
1: Ο Ράπτα έλεγε εδώ πέρα.
0: Άμα κυκλοφορήσει στο κέντρο του Ντόρτμουντ και πει ξέρει τον Άρη τον ΠΑΟΚ, δεν το ξέρουν, το ξέρει ένα.
1: Καταλαβαίνετε. Με τον Άρη εσύ έχουν και φιλική.
0: Τι τέτοια. Φιλική έχουν?
1: Πάνε κόσμος εκεί.
0: Η σουπεράδες. Έλα ρε, τι σουπεράδες.
1: Άρη έπαιξε ο διαιτητής. Το καθαρό πέναλτι που μας ακύρωσε. Το είδατε, λέει.
0: Ποιο, έξω από την περιοχή.
1: Ναι, αυτό λέει.
0: Έξω από την περιοχή ήταν. Πιο καθαρό πέναλτι.
1: Εμείς είπαμε μόνο για την κάρτα. Δηλαδή τώρα δες τι έχουμε πει ή τι έχεις πει και τι μας λέει ο Κροατής.
0: Τι μανιάζει τι λέει ο Κροατής.
1: Μιλήσαμε μόνο για την κάρτα. Δεν μιλήσαμε συνολικά.
0: Το φάουλ του Μπρινιόλι ήταν κόκκινη. Φωνάζαμε εδώ. Αυτό δεν ήταν κόκκινη. Σηκώνει το ποδάρι μέχρι εκεί απάνω.
1: Οκ. Okay.
0: Τι.
1: Ναι, οκ, okay, οκ. Okay. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και τι να κάνουμε, δηλαδή, επειδή ευνοήθηκε ο σκάλα, έκανε και ευνοήθηκε.
1: Το θέμα είναι να μάθετε να ακούτε, παιδιά, αυτά που γίνονται, όχι αυτά που θέλετε να ακούσετε. Τώρα, αν θέλετε να ακούσετε,
0: έφτασε εγώ τώρα 58 χρονών να κάνω χάρη τον ΠΑΟΚ και τον Άρη και να κάνω δημόσια σχέση τώρα με του λαού. Δεν παρατήστε με ένα πρωί-πρωί να πω.
1: Δεν ακούτε δηλαδή το κράξιμο που ρίχνουμε τόσο εσύ, Αριανέ, που κάνει τα παράπονά σου. Δεν ακού τι ξεφώνει το ρίχνουμε τόσο εδώ στον ΠΑΟΚ. Δεν ακούς, πού είσαι?
0: Ξέρουν τον Άρη στην Ντόρτμουντ. Ποιον Άρη ξέρουν στην Ντόρτμουντ?
1: Με τα διαρκές τι έγινε ρε κουλ?
0: 16.000.
1: Ναι, 16.000, ναι, αλλά πού είναι λέει? Μας περίμεναν τα διαρκές λέει για να πουλήσουν μετά τον Τέλεια.
0: Εσύ τι είσαι που στέλνεις το μήνυμα, πελάτης ή παίρνεις διαρκές?
1: Εγώ τα διαβάζω όλα, δεν έχω πρόβλημα.
0: Εσύ τι είσαι ρε ΠΑΟΚΣΙ? Θα πάρεις διαρκές ανάλογα τι θα πουλήσει, τι θα αγοράζει ο πρόεδρος. Δεν το παίζει για την ομάδα, ΠΑΟΚΣ τα δύσκολα, ΠΑΟΚΣ τα εύκολα, ρε.
1: Δίκιο έχει ο ραπ εδώ, παιδιά.
0: Τι κάνουμε τώρα?
1: Εδώ έχει δίκιο ραπ. Αυτή τη Ντόρτμουντ τώρα, μια που ήμασταν εκεί πέρα και είναι και πρόσφατο, είτε παίζουν με τον Ρόης, είτε παίζουν με τον Γκέτσε, είτε με τον Κωνσταντέλια, είτε παίζουν με τα παιδάκια, τον Ινάσιο και τα άλλα, θα έχουν 80.000 κόσμο. Δεν τους νοιάζει.
0: Γιορτή είναι για αυτούς εκεί.
1: Είναι γιορτή.
0: Δεν είναι...
1: Και πάνε για το σήμα, για το BFB, αυτό, για την Ντόρτμουντ.
0: Έχει ξεφώνει το και εκεί.
1: Φυσικά έχει ξεφώνει. Ναι, κανονικά.
0: Φοβερή ακουστική το γήπεδο του.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε. Τώρα μιλάμε για τέρας γήπεδο. Αυτά μεγαλύτερα στην Ευρώπη είναι αυτό. Αυτό το Σαν Σίρο, το Γουέμπλεϊ, τα Ισπανικά.
0: Αυτά είναι γήπεδα έξω από την πόλη.
1: Ναι.
0: τα λουκάνικα.
1: Καλά, αυτό δεν ήταν έξω. Αυτό ήταν μέσα, ρε φίλε.
0: Αυτό είναι μέσα όμως, ναι.
1: Από το κέντρο 2 χιλιόμετρα περπατήσαμε.
0: Περπατήσαμε, ναι, ναι, σωστά.
1: Αυτό ήταν μέσα και γενικότερα.
0: Αλλά σε ανοιχτό χώρο.
1: Εντάξει, ναι, πρασινάδες,
0: πράσινο.
1: Όσοι μπορούν να κάνουν τα γήπεδα μέσα εκεί στην πόλη, να τα κάνουν.
0: Ναι.
1: Τέλος. Είναι αηδία αυτό να φεύγουμε μακριά. Πα στο Κέζερ, φύγει στη Σάλκε. Πα σε κάτι χωράφια τα.
0: Για έπαθα πλάκα με του δρόμου του.
1: Ναι.
0: Δεν είδα αδέσποτο στο δρόμο.
1: Δεν έχει, όχι, δεν έχει αδέσποτο.
0: Δεν είδα αδέσποτο στο δρόμο με τίποτα. Απίστευτο πράγμα.
1: Το μείον της μεταγραφής ήταν ο χρόνος που έγινε πριν από το 100. Ο χρόνος, ο τρόπος και ότι το γνώριζαν εν τέλει ελάχιστοι ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή.
0: Αυτό είναι αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Δεν το γνώριζε ο Μάτος ή ο Βιερίνια.
1: Δεν το γνώριζαν.
0: Και το γνώρισε η Κοντζάρεβα.
1: Μα ο Κοντζάρεβα έτρεξε τις εξελίξεις.
0: Για τον απλό τον κόσμο, εντάξει, τώρα δεν λέμε. Το θέμα είναι η διοίκηση. Γιατί ουσιαστικά ο Βιερίνια και ο Μάτος βγαίνουν μάπες τώρα. Αλλά μάπες πρέπει να τους στηρίξουμε τώρα εμείς αυτούς τους δύο. Γιατί πρέπει να τους στηρίξουμε? Γιατί δεν ξέρανε.
1: Φυσικά δεν ξέρανε. Πάω στα δύσκολα, τα δύσκολα πια ένας μας εξηγήσει κάποιος. Ρέτρο μου, τα δύσκολα είναι και οι μεταβατικές περιόδους των ομάδων. Αν δεν γνωρίζεις. Δεν υπάρχει ομάδα που να μην υπάρχει στη μετάβαση. Τώρα εσύ αν θες να κάνεις μονοκόμματη
0: τώρα,
1: κριτική, είναι άλλο θέμα.
0: Εσύ
1: η Λίβερ που δεν είναι σε μεταβατική περίοδο.
0: Εσύ σε τι μεταβατική,
1: μεταβατική περίοδο. Άλλαξα προπονητή,
0: ναι.
1: Φεύγω καλύτερο να παίχτες και πάω σε κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτή η περίοδο.
0: Γήπεδο θα κάνεις.
1: Υπάρχει. Περιμένουμε. Πού είναι η.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Τι να κάνουμε τώρα? Έφυγε ο προπονητής, πουλάμε τον καλύτερο μας παίχτη. Βέβαια γίνονται πάρα πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη, δεν το συζητάμε. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή υπάρχει ομάδα που να παίρνει, μόνο ο Ολυμπιακός το έκανε επί 10 χρόνια να παίρνει συνέχεια πρωτάθλημα. Και το κάνει η Μπάγκερν, η οποία έχει ξεφύγει πάρα πολύ στη Γερμανία από τις υπόλοιπες.
0: Στο πρώτο ημίχρονο φοβήθηκα που την είδα.
1: Ναι, ρε, άστο, είναι άλλη ομάδα.
0: Αλλά παίζει και ο Κόβατς πολύ επικίνδυνα. Τον μπακ τον έναν τον είχε εξτρέμ. Τον άλλο έμενε με τρεις αργούς στόπερ. Δεν είχε γρήγορη στόπερ της. Δηλαδή το, να μην αναλύσουμε τώρα σε λεπτομέρειες. Δεν είναι της ώρας πρωί-πρωί. Πώς παίχτηκε το 3-4-3 και πώς έγινε μετά. Άστο να πάει στην ευχή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι,
1: πήγαμε πάντως και στο Βάις Βάλερ και στην Κολονία. Έτσι.
0: Καταργήθηκε η σχολή όμως.
1: Καταργήθηκε, ναι, ναι.
0: Καταργήθηκε η σχολή.
1: Αυτό που μόνο όταν μας φέρει να συγκρινόμαστε με ευρωπαϊκές ομάδες και όταν δεν μας φέρει, λέμε άλλο επίπεδο αυτή, μόνο στην Ελλάδα γίνεται. Λέει ο Στέφανος. Δεν καταλαβαίνω πώς το πιάνει το θέμα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Η διαφορά μας με τη Σλάβια είναι ότι εκεί έχει στελέχη και κοχώνες, όχι σαν τα δικά μας.
0: Σλάβια.
1: Ναι, που ανέφερα το παράδειγμα τη Σλάβια πέρσι με τον Ζαφύρι. Με τον Ζαφύρι. Εγώ έχω τρελό παράπονο στο κομμάτι οι πωλήσει.
0: Ο Ζαφύρι τώρα, άμα λέμε.
1: Πρέπει να βγει μπροστά ο Ζαφύρι τώρα.
0: Ο Ζαφύρι τώρα, αν αποκλειστείτε, εγώ λέω θα προκριθείτε. Τέλος πάντων, θα λέμε το αν. Θα θέλει να φύγει.
1: Ο Ζαφίρης είναι εδώ να παίξει Champions League με τον Κωνσταντέλια. Όταν έγινε μεταγραφή, ήταν ένα από τα διαπραγματευτικά όπλα. Έλα εδώ, Ντέλια, ιστορίες, Έλληνες, να παίξουμε Champions League.
0: Ποιο Champions να παίξει?
1: Ναι. Champions League, αν πουλάς και δεν μπαίνεις παίχτες που να είναι νέα project, δεν πρόκειται να βγεις ποτέ. Δεν σε κάνει μπριζ. Το έλεγα και χθες, προχθές το έλεγα.
0: Δηλαδή τώρα, μα
1: αποκλείσαι. Δεν σε κάνει μπριζ, πούλησε τον Τζόλι. Πήρε
0: πεχταράδες,
1: πιτσιρικάδες με ανερχόμενους πάλι. Θα τους φτιάξει.
0: Τρέχουνε, κάνουνε.
1: Θα βάλει και από την Ακαδημία, γιατί έχει φοβερές Ακαδημίες για τρεις παίχτες.
0: Το κλείσε το κλείσε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να φτάσει στο επίπεδο της Champions League. Εγώ τι παράπονο έχω από τον Ιβάν Σαββίδη. Τεράστιο. Τεράστιο. Είμαστε 13 χρόνια πόσο είμαστε μαζί και δεν παίξαμε μια φορά Champions League. Και έχει παίξει Champions League η Τούν, έχει παίξει Champions League η Μιάλμπη, έχει παίξει Champions League η Κουτσή Μαρία, η Σλόβα Μπρατισλάβα. Δεν γίνεται, κάτι δεν γίνεται σωστά. Δηλαδή δεν είναι ο μεγάλος μας στόχος να παίξουμε Champions League. Κάτι δεν κάνουμε καθόλου καλά. Και επαναλαμβάνεται συνέχεια.
0: Δεν ξέρω, ρε Ιάκωβε, η Σεγίδη, ναι, αν σε έκλεισε το τηλέφωνο ο Κυριάκος Ισκεντερίδης. Όταν το ρώτησαν, ήθελε ο ίδιος να πάει και λέει στην εκπομπή του ότι ξέρει από το περιβάλλον ότι δεν ήθελε να πάει. Δεν ξέρω, δεν άκουσα.
1: Αυτό το περιβάλλον, αυτό το περιβάλλον, ποιο περιβάλλον. Καθένας ακούει το περιβάλλον. Τους ίδιους τους ρωτήσατε. Τους ρωτήσατε τους ίδιους. Το περιβάλλον. Έμαθα από το περιβάλλον. Του ίδιου του ρωτήσατε. Είναι σαν να έχω εγώ ένα θέμα και ρωτάς εσύ ένα φίλο που είχα στην παλιά τη γειτονιά. Ένα ξάδερφο που έχω να τον δω χώσα χρόνια. Ένα και λέει: Ξέρω εγώ. Τον ίδιο το ρωτήσατε.
0: Εμείς πήγαμε, ρωτήσαμε του ίδιου.
1: Εντάξει.
0: Ο Κουλιανός έχει μια ουρά.
1: Έχω, ναι, 40, εντάξει, να κάνω.
0: 40 μέτρα.
1: 40 μέτρα είναι πιο ψηλή από μένα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Λες τώρα, λοιπόν, σοβαρά μιλά. Πάμε να πιούμε.
1: Πάμε και πιστεύω να δούμε λίγο την αγωνιστική. Είπαμε, είχαμε τον Άρη να κάνει ένα τροπάρα. Στην Ηρακλή να προβληματίζει και να ξεκινάμε το δεξί. Ο Πάκο να κάνει μια καλή εμφάνιση χθες ψυχολογίας.
0: Τριάρα Πανετολικός.
1: Ο Πανετολικός εύκολα τον Ασέρα. Θα τα δούμε λίγο αναλυτικά μετά το break. Πάμε.
0: Πάμε.
1: Για πάμε.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

δάσκαλοι σήμερα. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα στη χώρα, αφού σε πολλές περιοχές το θερμόμετρο θα ξεπεράσει και σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου. Χθες οι υψηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν ήταν 40,5 βαθμοί στο Ελαφωνή Σιχανίων και 40,2 στη Σπάρτη. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Προμελετημένο σχέδιο βλέπουν οι αρχές στην υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης χθες στη Νέα Σμύρνη, με τον δράστη αλβανικής καταγωγής να βάζει στη συνέχεια τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, ο δράστης και αυτόχειρας είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην συζύγου του. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ειρήνη και τον διάλογο, αλλά αποθέσει ισχύως και χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά της δικαιώματα, έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα της παθητικής διπλωματικής αδράνειας πέρασε ανεπιστρεπτή. 5 τραυματίες υπήρξαν από τα επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο στην ειδική εγκατάσταση κράτησης Σερών, από την οποία διέφυγαν 40 άτομα και από το οποίο μέχρι χθες εντοπίστηκαν μόνο τα 27. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
7: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Έτοιμος ο Verstraete, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: 30 χρόνια, χιλιάδες επισκεπτές, αμέτρες ιστορίες που έχει να διηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης, το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα το ζήσουμε στο full, με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών, μεγάλα jackpots, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη, fest of the best. Λοιπόν, στα 12 μετά τις 9.
1: Πάμε και εκεί μια Πέμπτη. Θα πάμε.
0: Τώρα ελπίζουμε να έχουμε γεμάτες τις Πέμπτες μας. Εμείς πάντως.
1: Και εγώ θέλω να είναι γεμάτες οι Πέμπτες και τον ΠΑΟΚ παρακαλώ.
0: Και τον Παναθηναϊκό. Ναι.
1: Να περάσουν, να έχουμε δουλειά, να λέμε οι ομάδες να πάρουν τα λεφτά, να κινηθούν οι πρόεδροι, να κάνουν. Ξέρω καμιά μεταγραφή, τους κράζουμε εμείς εδώ.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, να σχολιάζουμε, να κράζουμε, να κάνουμε τη δουλίτσα μας.
1: Ναι, εντάξει, ωραία.
0: Καλή σεζόν, Νάσο μου, και σε σένα. Πάντα νουμεράρες, ακριβώς. Πάντα νουμεράρες. Παναθηναϊκός και Βυσιά, πάντως ο Παναθηναϊκός, να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά, να δούμε τι έγινε στην πρεμιέρα. Την αγωνιστική είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Λείπαμε και πολύ μεγάλο διάστημα. Είδαμε πολλά πράγματα. Μιλήσαμε με πάρα πολύ κόσμο από τις πηγές και όχι από τα περιβάλλοντα. Έτσι, δεξιά-αριστερά να λέει ο καθένας τι έμαθε από ψηλά, τι έμαθε από χαμηλά, τι έμαθε.
1: Νίκο, τι μπορεί να εικάσει κάποιο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Άλλο εικασία, είμαστε στην πηγή των γεγονότων.
0: Ράπησε τρέλα με την κίτρινη φανέλα.
1: Ναι, ήταν ωραίες φανέλες, ωραία μπουτίκ έχουν. Ωραία πράγματα.
0: Και εμείς πήγαμε στην μπουτίκ που υπάρχει η ομάδα στο κέντρο, έτσι. Είναι αυτό που λέμε ορισμός, μια ομάδα, μια πόλη, Ντόρτμουντ, έτσι.
1: Σου φάνηκαν ακριβά. Γενικά τους Έλληνες
0: εκεί. Εντάξει.
1: Και στην μπουτίκ του Πάκου είναι πανάκριβη.
0: Όχι, εντάξει, τα ίδιες τιμές.
1: Πανάκριβη είναι. Ίδιες τιμές τώρα. Η μία είναι Champions League και άλλη είναι ο Μαχαλάς εδώ και έχουν τα ίδια τιμή τώρα, καταλαβαίνετε. Έρχονται από Βέλγιο, από Ολλανδία, από Αγγλία.
0: Φίλαθλοι. Στην μπουτίκ του Πάουκ δεν έρχονται, νομίζεις? Από παντού. Από Γερμανίες, από Ολλανδίες. Εγώ Σέρβους έχω πετύχει. Η μπουτίκ του Πάουκ είναι πάρα πολύ καλή. Να ξέρεις.
1: Όχι που σας φάνηκε ακριβή τη τότε.
0: Νορμάλ είναι. Τιμές, εντάξει. Ναι, αλλά αυτή είναι πρόσεξη. Ναι, η διαφορά είναι ότι στη Γερμανία παίρνουν διπλάσιο μισθό από εμάς.
1: Τι παίρνουν?
0: Διπλάσιο. Τι απέ, δεν παίρνουν παραπάνω. Κάνεις μια δουλειά.
1: Το μαύρο χρήμα που έχουμε εμείς εδώ δεν το έχουν αυτοί.
0: Εντάξει.
1: Εγώ πήγα στο ημίχρονο να πάρω μπύρες. Και είχα λεφτά στα χέρια μου.
0: Δεν πληρώνεις τίποτα.
1: Και λέει κάρτα. Δεν πληρώνεις τίποτα.
0: Τίποτα δεν πληρώνεις. Όλα είναι.
1: Κάρτα.
0: Ναι.
1: Τι λες τώρα, σοβαρά μιλάς? Εδώ το μαύρο είναι πιο μαύρο και από τα μαύρα τώρα, σοβαρά μιλάς. Και πήγα να πάρω, παιδιά, μπύρες και λέει με κάρτα.
0: Εννοείται. Εννοείται. Δεν, τι, θα μπλέξουν τώρα με χαρτούρα εκεί να φέρουν. Πάπου όλα κατευθείαν στο μηχάνημα.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Παίρνω διπλό μισθό.
0: Βέβαια.
1: Ναι, αλλά την εφορία την πληρώνουν αυτοί εδώ.
0: Εντάξει, θα την πληρώσουν. Ναι. Φυσικά θα την πληρώσουν.
1: Και πληρώνουν την εφορία.
0: Πάμε να δούμε τι έγινε στην πρεμιέρα. Θα ξεκινήσουμε από το ΑΕΚ Ηρακλής.
1: Ήμασταν εκεί στο γήπεδο εκεί, τα ακούγαμε 2-0.
0: Πού ήμασταν όταν γινόταν το ΑΕΚ Ηρακλής?
1: Στην κερκίδα των φανατικών.
0: Όχι. Εκεί ήμασταν.
1: Εκεί ήμασταν.
0: Έχω χάσει και τις μέρες.
1: Δεν θυμάσαι που έμπαινα, δεν είχατε μπαταρία και έμπαινα.
0: Ολυμπιακός ήταν. Και ο Άρης ήταν. Ο ΑΕΚ μήπως. Ο ΑΕΚ ήταν την επόμενη μέρα, ρε φίλε. Με τρελαίνεις εσύ. Έχω χάσει και εγώ τον
1: Μπουζούκι. Σάββατο ήταν, βρε, η ΑΕΚ.
0: Σάββατο,
1: δεν θυμάσαι που δεν είχατε μπαταρία στο κινητό και είχα κρατήσει
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι. Σωστά. Λοιπόν, σ' ακούω.
1: Εντάξει, δεν θυμάσαι που ήταν 2-1
0: ναι.
1: Και μετά σε λέω έγινε 2-3 και λέμε τι σκηνικό έγινε εκεί την
0: πέμπτη. Με τον Άρη, ναι, αλλά τώρα εμείς είμαστε στο ΑΕΚ Ηρακλής. Okay. Είμαστε στο ΑΕΚ Ηρακλής, 8 η ώρα έγινε το μάτς.
1: Τριστόπερ ο καλύτερος ο Βούρος.
0: Καλύτερος ο Βούρος.
1: Τριστόπερ πήρανε. Καλύτερος είναι ο Έλληνας, ο Βούρος.
0: Αλήθεια λες.
1: Τι άλλη είναι η Σαβούρος.
0: Αλήθεια λες,
1: δεν πηδάει κανείς.
0: Βούρος, Πίνα και
1: ναι.
0: Ο Τσάκια.
1: Ο Τσάκια. Ναι. Άμα πηδήξω εγώ σκηνάκι με τον Τσάκια, πέρασε μου
0: στο κεφάλι πάνω. Σόρια, Νιζέτ, Κρανς,
1: ναι.
0: Καϊμπούε, Σουρλής, Λόπες και Κούστα. Αυτή λοιπόν, είναι η δεκάδα του Ηρακλή.
1: Ο Κούστα, ο Σουρλής και ο Εωστόπερο Βούρος είναι οι καλύτεροι παίκτες του Ηρακλή.
0: Ο Σουρλής.
1: Οι άλλοι,
0: ναι.
1: Ο Σουρλής και ο άλλος είναι δίπλα του, ο Κουσουρλής.
0: Εμένα μόνο ο Ήβι Λόπεθ μου άρεσε και λέω ότι είναι
1: επίπεδο. Ο Λόπεθ είναι καλός.
0: Αυτός μου άρεσε. Τώρα μιλάμε για μια ολοκένουργια ομάδα. Θα ανασιάσει τα δοκάρια.
1: Τώρα τον έχουν ξεγραμμένο τον Ηρακλή. Έχει Λεβαδιά, πήγε εκεί ο Παγαλαλάμπους, κορόιδο τον πιάσανε.
0: Και ο Λεβαδιακός, καμία σχέση με την περσινή ομάδα. Άλλαξε όλη η ομάδα.
1: Ήρθε στις εργαστηριοθυριακές του μετρήσεις.
0: Άλλαξε η ομάδα. Ναι. Έφυγε τερματοφύλακας, έφυγε.
1: Παλάσιος.
0: Στόπερ, Μάγκος, ο Παλάσιος. Ο ένα ο Μπακ, ο Τσάπρας. Έμεινε μόνο ο Κωστή.
1: Ο Κωστή, καλό ο
0: Βίγος. Ποιο ήταν, λίγοι μείνανε.
1: Κοροϊδά του πιάσανε.
0: Εντάξει, έφυγε ο Όσμολτ.
1: Έχει δηλαδή να πέσουν η Καλαμάτα. Η Καλαμάτα βέβαια μπροστά είναι
0: σοφιά.
1: Ε. Καλαμάτα μπροστά είναι
0: σοφιά. Εμάς στην προκειμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει ο Ηρακλής. Μας ενδιαφέρει ο Ηρακλής για αυτό το μάτς. Η ΑΕΚ, εντάξει, η ΑΕΚ έχει τον κορμό της. Για μένα είναι το πρώτο φαβορί πάλι για το πρωτάθλημα.
1: Ποιος?
0: Δεν είναι Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι, είναι μια ομάδα η οποία
1: ουσιαστικά. Πάντως ο Παντελίδης ήταν διακοπές και τις διέκοψε.
0: Για τον Ηρακλή λες.
1: Μάλλον, ναι.
0: Το Ηρακλή λες. Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με τα δεδομένα που υπάρχουν δεν θα κρατήσει πάρα πολύ το σκηνικό. Δηλαδή, αν ο Ηρακλής την ερχόμενη αγωνιστική.
1: Πού πάει.
0: Δεν πάει, παίζει εντός την επόμενη αγωνιστική ο Ηρακλής. Ή πάει στο Βόλο, ψέματα, έχει δίκιο. Πάει στο Βόλο.
1: Στον Πέο πάει.
0: Στο Βόλο πάει, ναι. Oh. Αν ο Βόλος σου κάνει κανένα πάλι 3-1, ναι, όπως τον έκανε στο κύπελο.
1: Ναι.
0: Έσφιξε.
1: Δύσκολα.
0: Κατευθείαν. Όχι γιατί δεν κέρδισε τα δύο πρώτα μάτς. Γιατί η εικόνα του και με το κύπελο θα είναι προβληματική. 4-3. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε με τον Βόλο. Και μετά ο Άρης, ο Ηρακλής υποδέχεται εδώ τον Αστέρα Τρίπολης. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημείο G. Δηλαδή στα επόμενα δύο μάτς ο Ηρακλής πρέπει να πάρει 3 με 4 πόντους.
1: Ναι, ναι.
0: Για να πεις ότι.
1: Ξεκινάει.
0: Ξεκινάμε σιγά-σιγά.
1: Ναι.
0: Στηρίζουμε τον προπονητή, αρχίζει να βγάζει η ομάδα κάτι. Βέβαια έχει ελείψει η ομάδα του Ηρακλή. Έχει ελλείψεις σαν ομάδα.
1: Τι ελλείψεις έχει?
0: Ελλείψεις και σαν ποιότητα.
1: Α, λες έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Ποιοτικό έλλειμμα.
1: Ποιοτικές ελλείψεις, ναι.
0: Ποιοτικό έλλειμμα έχει ο Ηρακλής. Η ΑΕΚ, εντάξει, okay, τον κέρδισε πάρα πολύ εύκολα. Με τον Βιτάλης, τον Γιώβης να βάζει ο γκολ, αλλά τον Βιτάλης να κερδίζει τα βλέμματα. Ο Χαφ. Η ΑΕΚ έψαξε να βρει τον Αντιπινέδα.
1: Εντάξει, από εκεί το παλτό το εξάρι που έπαιζε στα ευρωπαϊκά.
0: Το Μάκινεν, λες. Το Κάρινεν.
1: Ο Κάρινεν.
0: Ναι.
1: Πολύ καρούτα να πούμε.
0: Ναι. Ξεκίνησε ο Ζουμπκόπ αυτή τη φορά βασικός. Ο Μάιερ που τον πήρα για τον άξονα. Εγώ δεν τον βλέπω ότι είναι αξονάτος. Ο Μάιερ είναι στα πλάγια, καθαρά. Εκεί που είχε παίχτες ούτως άλλως η ΑΕΚ. Ο Μάριν, ο Βιτάλης, ο Βάργκα κορυφαίοι. Πίσω η τετράδα δεν αλλάζει. Ρέλβας μου κουτί, Ρότα Πίλιος. Δεν σε τρελαίνει, δεν σε κάνει, αλλά είναι σταθερότατη.
1: Ναι.
0: Είναι, έχουν βρει χημεία, έχουν βρει ισορροπία και με τον Στρακώσα.
1: Χαλάει και ο Κατσίνοβιτς αριστερά.
0: Εντάξει, να ξεκουράσει θέλει. Έβαλε, έβαλε μετά, μπήκε και ο Ζήνη, μπήκε και ο. Στη θέση του Κατσίνο μπήκε ο Μάνταλος μετά.
1: Τώρα ο Μάνταλος.
0: Ο Μάνταλος μπαίνει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα και τα κάνει μια χαρά.
1: Κρατάει μπάλες.
0: Ναι, τα κάνει μια χαρά.
1: Κερδίζει φάουλ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ο Μάνταλος είναι. Κάνει τη δουλειά που κάνει και ο Πέλκα στον Πάουκ. Θα μπαίνει σε παιχνίδι που θα τον πιάσουμε μετά τον Δημήτρη τον Πέλκα. Το έχει έβαλε και κολάρα. Ήθελε μια συμμετοχή, την πήρε, θα το δούμε αργότερα.
1: Είχε εκεί με το μωράκι, το ωραίο ήταν.
0: Ωραίο, να του ζήσει ο παλίκαρος, να του ζήσει. Μια χαρά. Η ΑΕΚ τώρα περιμένει το μάτς της. Το αυριανό, μεθαυριανό, πότε είναι, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Πέμπτη.
0: 19 παίχτες φύγανε από τη Λιβαδιά και ήρθαν 12.
1: Όχι, δεν είναι Πέμπτη η ΑΕΚ, είναι.
0: Όχι, Τρίτη, Τετάρτη είναι η ΑΕΚ, θα την δούμε σε
1: Τετάρτη τώρα. Τετάρτη πρέπει να είναι. Ναι. Τετάρτη θα πάω να την κάνω σε ένα χωριό εγώ στη Σάντα, ναι.
0: Στη Νέα Σάντα.
1: Όχι, εκεί φοβάμαι τις γυναίκες να με ορμήξουν να πούμε για δυσάρεστους λόγους.
0: Η ΑΕΚ παίζει Τετάρτη.
1: Τετάρτη παίζει, 10 η ώρα.
0: 10 η ώρα με τη Λεύση.
1: Ναι, ναι, θα το κάνω, ξέχασα, θα το κάνω και ναι.
0: Δείχνει ότι είναι η πιο έτοιμη, η πιο δεμένη, έχει ίδιο προπονητή.
1: Ναι.
0: Δεν έκανε πολλές αλλαγές ουσιαστικά.
1: Τετράδα, ίδιο το
0: τέρμα. Τον Πινέδα.
1: Λίγο πήραξε το κέντρο, οι φόροι είναι οι ίδιοι. Ο τέρμα είναι ο ίδιο, η τετράδα. Δηλαδή 1, 4, 5 και 2, 7. Είναι.
0: Η ΑΕΚ έχει 8 παίκτες.
1: Και ο Μάριν, 8 παίκτες οι ίδιοι χθες.
0: Για μην σου βάλω και τον Κατσίνο σε 9. Ουσιαστικά τον Πινέδα άλλαξε με τον Βιτάλης.
1: Δεν την πήραξε την ομάδα.
0: Όχι.
1: Και αυτό είναι προς όφελός της. Έτσι.
0: Μα όταν έχεις κάτι πετυχημένο, γιατί να το πειράξει, φίλε. Ναι. Ψάχνουν όλοι να βρουν τον τρόπο της επιτυχίας.
1: Η ομάδα που κράτησε τέτοιο κορμό είναι η ΑΕΚ από τις μεγάλες. Τις 4, ας πούμε. Ναι.
0: Και έχει και τον ίδιο προπονητή.
1: Ναι, γιατί πολύ καλός προπονητής.
0: Έχει και τον ίδιο προπονητή. Γιατί και ο Ολυμπιακός.
1: Ήμουν Αθήνα σε ένα μαγαζί στη Ρόδα, έτσι λεγόταν εκεί στη Ζωγράφου.
0: Ναι.
1: Πήγα βάλα εκεί τα καλώδια μου να πούμε και τα λοιπά και με τα παιδιά. Την έκανα την ΑΕΚ στο 0-0, πίσω καλή μπροστά 0 ήτανε, το ευρωπαϊκό. Και τον προπονητή τον είδα πάλι να είναι καλός στο κοουτσάρισμα. Είναι πάρα πολύ καλός στο κοουτσάρισμα. Στις αλλαγές του, στα αυτά του, στις τακτικές του, είναι πάρα πολύ καλός
0: ο
1: της ΑΕΚ ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Μάλιστα. Η μπουτίκ του ΠΑΟΚ, μια που την πιάσατε, λέει, είναι πάρα πάρα πολύ καλή.
1: Πολύ καλή
0: είναι. Η εξυπηρέτηση είναι γιατί έχουν λίγο προσωπικό, λέει,
1: όχι, και καλά είναι τα παιδιά. Ναι. Όχι, όχι. Τα παιδιά που δουλεύουν είναι ευγενέστατα.
0: Ναι, λέει είναι ότι είναι λίγο το προσωπικό και δεν προλαβαίνουν. Αυτό λέει.
1: Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ καλά τα παιδιά.
0: Τα παιδιά είναι υπέροχα, ρε.
1: Εξυπηρετικότατα.
0: Απλά λέει ο φίλος ότι είναι λίγοι. Και άμα έχει πάρα πολύ κόσμο δεν προλαβαίνουν.
1: Είναι λίγο πια σοκολιά, να πούμε.
0: Πάντως, σαν ποιότητα.
1: Είναι ακριβή.
0: Επειδή πηγαίνουμε σε μπουτίκ.
1: Είναι ακριβή, Νίκο. Είναι ακριβή.
0: Λοιπόν.
1: Όταν η Dortmund έχει ίδιες τιμές.
0: Το ξέρω, Κωνσταντίνο, ότι θα έχουμε. Το ξέρω, το ξέρω.
1: Τι λέει?
0: Για ένα θέμα. Το ξέρω τι θα γίνει σήμερα. Κουλ, πώς γίνεται ο Ιταλός να παρουσιάζει ένα τόσο κακό 3-5-2 με τα full back να παίζουν extreme και να μην γυρνάνε ποτέ.
1: Είναι με ανάποδα πόδια. Είναι αυτό που έλεγε ο Αλέφαντος. Δηλαδή έχω τρεις αργούς στόπερ, ο Βούρος είναι γρήγορος. Ανεβάζω με ανάποδα
0: και
1: πόδια.
0: Και ανάποδα πόδια ο Νιζέτ μαζί με το Σόρι.
1: Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να παιχτεί γρήγορο ποδόσφαιρο? Ο Μπακ πρέπει να έχει.
0: Δεν θέλω λίγο χρόνο, ρε φίλο μου, να το
1: φυτάξω. Τι χρόνο μπορεί να θέλει το φελό? Με ανάποδα πόδια παίζει τα Μπακ σε 3-5-2.
0: Ναι.
1: Και όχι 3-4-3-3-5-2. Εφελό είναι. Τι 64 είναι. Μπράβο, κανένα κεφαλικό ψηλό. Δεν το έχει καταλάβει. Άσε με τώρα.
0: Εντάξει, μα 64, προβληματίζει η εικόνα του Ηρακλή. Το ξαναλέω, τον είδα 90 λεπτά γιατί ήμουνα πάλι διακοπές, χαλάρωνα και είχα χρόνο να το δω. Ναι, ήρεμα, ναι. Το παιχνίδι. Φαινόταν ο Βόλος Μπαρσελόνα μπροστά του.
1: Ναι.
0: Φαινόταν Μπαρσελόνα. Και δεν έχει πολύ χρόνο ακόμα. Δηλαδή, ό,τι ποιοτικές αλλαγές κάνεις τώρα. Μια εβδομάδα έμεινε. Μετά ελεύθερη, γεια σας.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. 65 χρονών άνθρωπος. Επιχειρηματίας, τόσα χρόνια επιτυχημένος. Πώς, ναι, το λένε. Ο
0: Μονεβασιώτης.
1: Πήρε τον Απόλλωνα. Τρίφτηκε εκεί ο άνθρωπος χρόνια με το γιο του εκεί, τον Ισάκ, πώς το λένε. Ένα παλικάρι που έχει ένα γιο, ένα. Ναι. Ανακατεύεται το παιδί και αυτό και τα λοιπά. Ρε άνθρωπε. Και στον ΠΑΟΚ αυτό. Ένας δεν θα κάνει τις μεταγραφές ή δύο. Ένας. Ένας και ο προπονητής δύο.
0: Ο αμανατίδες γι' αυτόν έφυγε, με την πληρήση και τη δουλειά.
1: Δεν έφυγε, το διώξανε. Τι τον αμανατίδη, το διώξανε τον αμανατίδη.
0: Τον
1: Πασινά το διώξανε.
0: Ο αμανατίδης έμεινε εκεί. Ήθελαν να ασχοληθούν όλοι με τις μεταγραφές.
1: Είναι δυνατόν
0: να λαλούν πολλά
1: κουμπάκια. Θα είμαι εγώ τώρα σε μια ομάδα και άλλοι τρεις. Ποιος θα πάρει την προμήθεια? Πλακωνόμαστε. Ένας, ρε, έλεγε ο Αναστασιάδης, καλή του ώρα. Έξυπνος άνθρωπος. Ένας, ρε, θα σε κλέβει στη δουλειά. Άμα σε κλέβουνε τέσσερις, έκλεισε η επιχείρηση. Έχεις ένα να σε κλέβει, εις γνώσεις σου.
0: Ναι.
1: Ένας. Τέσσερις, πέντε νοματέοι να πλακωθούνε. Και στον ΠΑΟΚ τα ίδια γίνεται εκεί με την Κοντζάρεβα. Κάνει μεταγραφές, έχει μπλέξει με μανατζερικά γραφεία. Πάει να κάνει ο άλλος ο άνθρωπος ο Μάτος με το Βιερίνια κτλ.
0: Αυτοί πρέπει να ασχολούνται, ναι, με τις μεταγραφές. Ναι, αλλά διαπραγματεύσεις κάνει η Κοντζάρεβα.
1: Ποια Κοντζάρεβα? Είναι δυνατόν, Σαββίδη, να έχει γυναίκα πράγμα με 400 κιλά μάγουλα να πούμε. Να κάνει μεταγραφές στον ΠΑΟΚ να πούμε. 4 κιλά μάγουλα το ένα μάγουλο και 8 κιλά μάγουλα το άλλο να πούμε. Έχει εκεί τεχνοκράτες καλούς, το Μάτος το παιδί. Ο Βιερίνια έξυπνο παιδί, νέος κτλ. Έχει τον Κωστίκο, έχει εκεί τα παιδιά όσοι είναι κτλ. Και τους έχεις σε στρατόπεδα να πούμε διαφορετικά. Και κάνεις το κορόιδο. Είναι λάθος μεγάλο. Και ξέρεις τι θέλω να σου πω με αυτό?
0: Ναι.
1: Εγώ σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει μεγάλο budget. Αν είναι αγαπημένοι αυτοί που κάνουν τις μεταγραφές και κάνουν value for money καλές, πάλι ομαδάρα μπορείς να κάνεις.
0: Φλάκαμε. Εννοείται.
1: Πάλι ομαδάρα
0: μπορείς. Εννοείται. Εννοείται. Και υπάρχει και πλάνο και προπτική.
1: Τι βλέπετε την Κοντζάρεβα και τρέμετε? Δύο μέτρα άντρες με 40 χρονών άνθρωποι και την τρέμετε? Έπρεπε να ήμουν εγώ εκεί πέρα. Ξέρεις που θα την έστελνα? Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί είναι ραδιόφωνο.
0: Ναι, σοκαρίστηκες, λέει, σοκαρίστηκες με τις. Ότι στη Γερμανία οι μπουτίκ κλήρωναν παντού μόνο με κάρτες. Να δεις πως σοκαρίστηκαν αυτοί που σε έβλεπαν να κάνεις χειρονομίες, να φωνάζεις μέσα στην μπουτίκ και να βγάζεις μπλούζες και να φαίνεται η τρίχα σου. Εκείνη να δεις, λέει, πως σοκαρίστηκαν. Λέω εδώ φίλος. Για τη μεταφράσια του Ηρακλή θα πείτε τίποτα? Εντυπωσιακή.
1: Ποια μεταφράσια του Ηρακλή?
0: Δεν την είδες?
1: Την είδα. Μισό λεπτό. Να την ξαναδώ.
0: Ωραιοτάτη μίλφη κυρία. Ωραιοτάτη. Εγώ έχω να πω. Στυλάτη.
1: Στη ωραιοτάτη.
0: Στυλάτη.
1: Εγώ βλέπω κάτι πεσμένα.
0: Εντάξει, είπαμε, δεν είναι πιτσιρίκα. Μια που μας θέσατε για αυτά τα ρωτήματα.
1: Και να μοιάζει.
0: Ποια?
1: Την Ανούλα την Ορφανίδου.
0: Τη μοιάζει λίγο, ναι.
1: Τη μοιάζει λίγο.
0: Τη μοιάζει λίγο, ναι.
1: Πόντια πρέπει να είναι με μεγάλη μύτη.
0: Τη μοιάζει λίγο, ναι.
1: Απροπόνητη, αγύμναστη είναι, έχει ένα αυτό εκεί.
0: Α, τα είδες όλα. Τα
1: δεν είναι γυμνασμένη, όχι.
0: Δεν είναι γυμνασμένη. Η Άννα είναι πολύ γυμνασμένη όμως.
1: Η Άννα δεν ξέρω τι είναι γυμνασμένη. Ναι, φαίνεται πολύ, ότι είναι σφιχτή, να πούμε, ναι.
0: Πολύ γυμνασμένη.
1: Και είτε η αυτή του Ηρακλή και αυτή του Ηρακλή. Η άλλη κοπέλα που είναι στον Ολυμπιακό και είναι σοβαρή.
0: Η Μαρίνα η Τσάλη.
1: Μια κούκλα είναι και μεγάλη γυναίκα, 55 χρονών.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή εδώ τώρα η γυναίκα δεν έχει μπει στο γυμναστήριο.
0: Πρέπει να τη βάλουμε ένα χρόνο να την γυμνάσουμε.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε
1: πεις,
0: κάτι.
1: Άμα θέλουμε να κρίνουμε. Τέτοιες είδαμε πολλές στη Γερμανία. Απροπόνητες. Απροπόνητη.
0: Δε, η Μπιτάκου είναι, λέει. Τι πόντι, αδερφή του μποξέρ, λέει.
1: Ποιος μποξέρ?
0: Του Μπιτάκου.
1: Ο Μπιτάκου σωματάρα έχει.
0: Η αδερφή του είναι, λέει.
1: Αυτή δεν είναι προπονημένη.
0: Ναι, αυτό λέει. Ναι.
1: Ο Μπιτάκου είναι εκτίνος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παλάει το σάκο. Ναι, ο Μπιτάκος, φοβερός πυγμάκος. Αυτή εδώ η γυναίκα δεν είναι γυμνασμένη. Αλλά η γυναίκα δεν την κρίνουμε από την εμφάνιση.
0: Το ότι είναι φούλα εξού, λέει, κούλε, δεν σε πειράζει. Μέλτε, με πειράξει.
1: Ποια είναι εξού?
0: Η Μπιτάκου. Παιδιά, Δουλειά κάνουμε, παιδιά. Ξεκολλάτε λίγο με τις ομάδες, ρε παιδιά.
1: Πρέπει καθυστερημένοι.
0: Κάνετε γυναίκα, δουλειά. Ξεκολλάτε λίγο.
1: Επαγγελματίας είναι η γυναίκα.
0: Έχω πάει στο Λονδίνο, το έχω πει 100 φορές. Μπας και ξυπνήσουν εδώ πέρα δικοί μας, γιατί κοιμούνται όρθιοι. Έχω πάει στο Λονδίνο, στην Τζέλση.
1: Α, τη φάνη τη γυναικούλα.
0: Ναι, άκου να δεις τώρα. Έχω πάει στο Λονδίνο, στην Τζέλση. Και πιάνω κουβέντα με εκεί, όποιον έβρισκα.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος το ρωτούσα τι ομάδα είναι.
1: Ναι.
0: Ούτε ένας δεν ήταν Τζέλση.
1: Ορίστε.
0: Πήγα στο μάτς της Τζέλση. Και έπιασα κουβέντα από τον φροντιστή μέχρι. Βρήκα και τον τεχνικό διευθυντή.
1: Ναι, και πρέπει να τσέλσει.
0: Κανένα. Του ρωτούσα. Λέει, εγώ είμαι λίγο West Ham. Ο άλλο, εγώ είμαι Tottenham.
1: Ναι.
0: Λέει, εμεί εδώ κάνουμε
1: δουλειά. Δουλειά κάνει ο άλλο.
0: Τι δεν καταλαβαίνετε, βρε. Ενέτη 2026.
1: Βρεούλη.
0: Βρε, ξυπνάτε λίγο.
1: Τι να ξυπνήσουν, ρε αυτοί.
0: Πάει... Όταν είναι δουλειά, είναι δουλειά.
1: 40% θα σου πάρει ο Μητσοτάξης. Δύο συντάξει θα ανεβάσει, θα δει τι θα γίνει. Άστο τώρα.
0: Τε,
1: με του ούνου τώρα αυτοί. Τι είναι βάρβαροι. Μόλις μπήκα χθες στο στούντιο, δεν κατάλαβα πού ήρθα πέρα πίσω.
0: Μπορεί να μην ήξερε τη γλώσσα, αλλά με τη γλώσσα του σώματος μίλησε περισσότερο από όλους, λέει. Ποιος ο Κώστας.
1: Α.
0: Ο Νονός. Ε, η γλώσσα του σώματος, παιδιά, έκανε μορφασμούς, ιστορίες, κακό. Λοιπόν, αυτά για το Ακρακλή. Στην ΑΕΚ την περιμένουμε Τετάρτη σε ένα πολύ πονηρό και δύσκολο μάτς. Η Λεύσκη, εγώ τα είχα πει γιατί με ρωτούσα τις διακοπές, θα τη βγάλει το λάδι την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο εύκολη ομάδα. Είναι δυσκατάβλητη. Η ομάδα που τα πάει στο μισό 0 όλα τα μάτς είναι επικίνδυνη.
1: Ναι. Μπορεί να σου κάνει ένα γκολ και μετά δύσκολα.
0: Είναι επικίνδυνη. Η ομάδα που στο πάει είναι και αυτή να επίσης δεμένη η ίδια ομάδα με πολύ λίγες πινελιές. Ναι, είχε πλάνο εδώ και 3-4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έριξε την Λουντογκόρετς από το πρωτάθλημα, το πήρε αυτή, έχει κρατήσει ακόμα και τώρα δεν μπήκε τσαρά.
1: Μπράβο, εντάξει, μπράβο.
0: Αυτό
1: μπράβο,
0: το οποίο δυστυχώς εμείς δεν το έχουμε πετύχει ποτέ. Ποιείτε. 13 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει.
0: Και δεν, είναι αδιανόητο.
1: Γι' αυτό δεν σε ξέρουν στην Γερμανία.
0: Είναι αδιανόητο. Είναι απαράδεκτο ο ΠΑΟΚ να μην έχει καταφέρει να μπει στο ομίλου της Champions League.
1: Θα μπει μια
0: είναι στίγμα. Είναι στίγμα. Κάτι δεν κάνουν καλά.
1: Θα κάνετε το καινούριο γήπεδο.
0: Ναι, δεν είναι μόνο πουλάμε. Όταν πουλάμε, παίρνουμε project. Και τα φτιάχνουμε και τα ξανακάνουμε μεγάλες πωλήσεις. Γιατί μετά η ομάδα χάνει δυναμική. Και αυτού ξανά από την αρχή, μέχρι να την κάνουμε δυνατή, περνάνε άλλα 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ναι, άμα πουλήσω μετά ξανά πάλι και δεν πάρω.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Δεν τους πειράζει.
1: Να πω και μια κουβέντα για τους Παοξίδες. Την κερκίδα των Παοξίδων δεν την έχουν αυτοί.
0: Καλά, στα είπα. Στα είπα.
1: Δεν έχουν, όχι.
0: Στα είπα. Γενικώ στον βαθμό.
1: Θα μπει στην 4 η άλλη Βελγίδα με την πύρα και θα φλερτάρει με τους άλλους.
0: Τι να φλερτάρει, άλλη έκανε καμάκια
1: τώρα. Κοσομασιών και τα λοιπά.
0: Δεν έχει τέτοια.
1: Τα είχε φύγει. Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Δεν έχει τέτοια. Όταν θα παίρνει πρωτάθλημα, δεν διαλύσει την ομάδα. Όταν θα πα για Champions League, την ετοιμάζει νωρίτερα. Δεν περιμένει τον Αύγουστο. Δεν πουλά πριν από μένα. Δηλαδή έχουν γίνει εγκληματικά λάθη. Γι' αυτό τρελαίνουμε.
1: Άρα τώρα για να το κάνουμε ανακεφαλαίω.
0: Και πάμε σε break. Ναι.
1: Περιμένει κάτι πολύ καλό που δεν θα το δει στο μεταγραφικό κομμάτι.
0: Λες. Εγώ μαθαίνω για δύο κινήσεις που θα είναι καλές, αλλά επειδή έχουμε εκτεθεί πολλάκι, δεν λέω τίποτα. Μαθαίνω ότι δύο κινήσεις θα είναι από το ψηλό τώρα.
1: Άρα ο Παοξής τώρα σαν πελάτης θα πει, όχι σαν οπαδός. Περιμένει τις δύο αυτές τις καλές μεταγραφές.
0: Δεν θα είναι δύο.
1: Τρεις θέλει.
0: Πέντε
1: θέλει. Ναι.
0: Πέντε. Λοιπόν, θα πάμε σε break, θα επιστρέψουμε πάνω.
1: Είναι και το θέμα του γηπέδου, το οποίο εμένα με ανησυχεί το κομμάτι το ότι δεν έγινε συνέντευξη.
0: Πάρα πολύ.
1: Είναι δηλαδή ανησυχητικό.
0: Πάρα πολύ. Είπαμε αρχές Αυγούστου, έχουμε πάει τέλη Αυγούστου.
1: Θα πάμε αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, πάρα πολύ, φυσικά. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Σάββατο που θα πας.
0: Ποιο?
1: Πάμε στα Πόσαρ να πούμε να μας τρίψουν εκεί πέρα.
0: Α, θες καλά εσύ τώρα. Θες καλά, θες και τριψίμπα τώρα.
1: Θα σε πάω.
0: Τριφτούδη θες να γίνεις.
1: Όχι τον τριφτούδη, με το θυμίζεις.
0: Πάμε break, επιστρέφουμε. Πάμε. Επιστρέφουμε ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός και όχι μόνο.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Η ιδανική πρεμιέρα στη Super League πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ επικρατώντας καθαρά και εμφαντικά με 4-0 του Λεβαδιακού. Τα γκολ σημείωσαν ισορρετήρε Πέλκας, Μύθου και Ζίβκοβιτς. Είμαι χαρούμενος με την εμφάνιση. Περιμένω μεγάλη προσπάθεια απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο την Πέμπτη, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση εν ώψη και της αναμέτρησης κόντρα στην Μπραν. Ο ΠΑΟΚ εξαντλεί τις πιθανότητες για τη συμμετοχή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχοντας καταθέσει έφεση στην UEFA με στόχο τη μείωση της ποινής του αρχηγού του. Με νίκες άρχισαν τις υποχρεώσεις του στη Super League Όφη και ο Πανετολικός που επικράτησαν με 2-0 και 3-1 αντίστοιχα του Βόλου και του Αστέρα Τρίπολης. Το μονοετή δανεισμό του Κροάτι αμυντικού Μπόσκο Σούταλο από τη Σταντάρ Λιέγκης αναμένεται να επισημοποιήσει σήμερα ο Άρης. Εντείνει τις εργασίες βελτίωσης στο Καφτατζόγλιο στάδιο η Παέρακλης με στόχο να προλάβει η ομάδα να υποδεχθεί τον Αστέρα Τρίπολη στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στις 5 του Σεπτέμβρη. Με ιδιαίτερη ατυχία άρχισε η χρονιά για τον μπασκετικό Άρη καθώς ο Βασίλης Καραλαμπούπουλος και ο Άνταμ Μοκόκα τραυματίστηκαν με τις εθνικές τους ομάδες και θα απουσιάσουν για ένα μήνα. Στο Μέτσοβο θα βρίσκεται από σήμερα ο ΠΑΟΚ συνεχίζοντας την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν, ενώ θα δώσει 2 φιλικούς αγώνες κόντρα σε Περιστέρι και Βίκο Φάλκονς. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου forward Σωτήρη Σταυρακόπουλου, ο οποίος αγωνίζοντας στον Προμηθέα, έχοντας μαζί του πλέον διετή συμφωνία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις στο www.metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.

0: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
1: Να αποζημιώνει άμεσα.
0: Άλλο.
1: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
0: Άλλο.
1: Να έχει λογικές τιμές.
0: Άλλο.
1: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
0: Άλλο.
1: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
0: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Μυρίζει λουκουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι?
4: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του jackpot. Στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη λοιπόν σκάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο ridgescasinos.gr και play the best στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Καλημεράρες, good morning, ερμάνος μου σε όλα τα φιλαράκια. Μετρόπολης ακούτε, ραπ εδώ, cool εδώ, επιστρέψαμε μετά την αδιούμπα μας. Είμαστε ακόμα σε φάση ανασύνταξης και προσαρμογής. Εντάξει, αλλά ναι, γιατί είμαστε λίγο, ξέρεις, σαν τελοφορτικό. Πάμε από τη μία στην άλλη, δεξιά, αριστερά, μέχρι να μπούμε λίγο σε ρυθμό.
1: Σήμερα και χθες που περπάτησα την πόλη, είναι άδεια η πόλη ακόμα.
0: Ακόμα, δηλαδή, όχι άδεια, αλλά λείπουν πάρα πολύ.
1: Νομίζω από το επόμενο...
0: Επόμενη εβδομάδα.
1: Δευτέρα θα έρθουν.
0: Ναι.
1: Και μετά, όταν θα έρθουν τα παιδιά από τις
0: 100-0.
1: Που θα λένε τα σχολεία κτλ. Και αρχίζει ένας δύσκολος μήνας, ο Σεπτέμβριος. Αυτός είναι ο της προσαρμογής.
0: Σωστά. Καλημέρα, βουνά μου. Γεια σου, Σταύρο μου, και σε σένα. Κούλο, όταν πας να κάνεις ένα βήμα παραπάνω και πουλάς τον άκουμο λίγο πριν κρίση μαμάς, βάζεις δεξί μπακ το κρέσπο αντί το μάτος. Φέρνεις έντερ φορ με τη μάλ με τον Τζάλοφ. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Κοίτα να δεις, λέει, πώς δουλεύει η Πάφος, λέει. Έχασε, πούλησε. Φέτος λέει ετοιμάζεται, του χρόνου θα είναι πάλι έτοιμο για Champions League.
1: Η Πάφος.
0: Εντάξει, θέλει οργάνωση.
1: Η Πάφος είναι καλό παράδειγμα.
0: Έπαιξε Champions League η Πάφος.
1: Τον κλέβουν τον πρόεδρο της Πάφου.
0: Έπαιξε Champions League η Σλόβα Πρατισλάβας, η Μιάλμπη, η Τούν, η Καϊράτ.
1: Τον κλέβουν τον πρόεδρο.
0: Δεν ξέρω, εγώ αυτό θα έλεγα στον Ιβάν Σαββίδη. Πώς νιώθεις που δεν έχουν παίξει, η Κουτσή Μαρία έχει παίξει Champions League και εμείς δεν παίξαμε μετά από 13. Τίποτα παραπάνω δεν ρωτούσε.
1: Δεν νομίζω τον ενδιαφέρει.
0: Πώς, άμα δεν τον ενδιαφέρει το κλαπ, ρε φίλε, τι κάνουμε τότε?
1: Το Champions League δεν τον ενδιαφέρει.
0: Μα αυτό είναι. Άμα πας στο Champions League, τον Κωνσταντέλια δεν θα τον πουλούσες 26 συν 6, για να λέμε ακριβώς τα νούμερα. Θα τον πουλούσες 46 συν 6. Γιατί η Dortmund που παίζει Champions League θα τον πουλήσει 86.
1: Νομίζω η ακαδημία του που λειτουργεί πάρα πολύ καλά.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ωραία, αφού είναι
1: λειτουργείς, ναι. Να βγάζεις,
0: να βγάζεις, να μας βοηθάνε, αλλά να παίζουμε και Champions League, να τους προμοτάρουμε σωστά.
1: Σαν δεύτερο.
0: Άρα κάπου το χάνεις.
1: Ναι.
0: Να βγάζεις, να τους παίζουμε Champions League. Το μύθο τώρα ο Πάο, πόσο μπορεί να τον πουλήσει, ρε φίλε? Είναι μεταξύ το μύθο, θα παίζει Ελλάδα και δεν ξέρω αν θα παίξει το Κόφερες. Πόσο? Για Champions League και προβάρε το μύθο. Τώρα θα τον μπορείς να τον πουλήσει 7-8 εκατομμύρια. Αλλιώς 17-18. Τι δεν καταλαβαίνουνε? Άντε να στο πάω εγώ στο εμπορικό. Εμένα το παράπονο μου είναι πολύ μεγάλο ότι δεν έχουμε παίξει Champions League. Έχει παίξει, το ξαναλέω, η Κουτσή Μαρία. Γιατί? Κάτι δεν κάνετε καλά. Αλλάξτε το.
1: Δεν κλέβετε τον πρόεδρο.
0: Εντάξει τώρα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
1: Δεν κλέβουνε τον πρόεδρο.
0: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάντως θες. Πάμε λίγο. Τελειώσαμε την ΑΕΚ. Τες και τον Ηρακλή.
1: Είναι...
0: Η ΑΕΚ είναι πολύ σταθερή.
1: Δεν είναι διοίκηση δύο στρατόπεδα. Εκεί. Είναι.
0: Ας το λύσουνε.
1: Δεν το λύνουμε.
0: Είναι δουλειά μας είναι να λύνουμε τι θα κάνει. Είναι δουλειά μας να σχολιάζουμε, να κριτικάρουμε, να ενημερώνουμε.
1: Ποιο είπε ότι η δουλειά μας θα.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Ναι,
0: αλλά η δουλειά μας είναι να το κριτικάρουμε. Λοιπόν, ΠΑΟΚ. Αφήνουμε την ΑΕΚ, το πάμε παιδιά βάσει βαθμολογίας με τα γκολ χθες. Έτσι, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κέρδισαν 4-0, γι' αυτό ξεκινάμε με αυτούς. Καταρχάς, να δώσω την είδηση.
1: Ναι.
0: Ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα θα κάνει ένσταση για τον Ζήφκοβιτς.
1: Ποιο Ζήφκοβιτς?
0: Τον Άντρια Ζήφκοβιτς.
1: Α, για να πάει μία.
0: Για να πάει μία η ποινή του. Έτσι.
1: Ναι, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Αν τα καταφέρει.
1: Τον είδα, έχει βάλει κάτι κιλά εκεί.
0: Μια χαρά είναι ο Ζήφκοβιτς.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είναι ο Ζήφκοβιτς. Πού τον είδε, Βαλκυλά? Εγώ τον είδα στο γυμναστήριο μαζί. Τον βλέπω. Πού τον είδε εσύ?
1: Τα μάγουλα τα είδα λίγο
0: φραπέ. Μια χαρά είναι ο Ζήφκοβιτς.
1: Τα είδα λίγο φραπέ.
0: Λίγο ύπνο μπορεί να μην έχει.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει τα μικρούλια.
1: Δεν ξέρω, μικρούλια, α πάρει καμιά ταντά να τα
0: πάρει.
1: Σοφίτα να κοιμάται. Δεν το λυπάμαι να πούμε.
0: Λοιπόν, ο Ζήφκοβιτς.
1: Ζήφκοβιτς, λοιπόν, ο οποίο τώρα έχει και συμβόλαιο να κάνει και πρέπει να.
0: Έχει και αυτό.
1: Και έχετε και τον άλλο τον Πόντιο.
0: Και Μιχαηλίδη.
1: Το Μιχαηλίδη.
0: Αυτά για τον Μιχαηλίδη τουλάχιστον έχω μάθει ότι ο ΠΑΟΚ θα ασχοληθεί μετά τα μάτια με την Μπραντ.
1: Πόσα θέλει ο Μιχαηλίδη?
0: Σίγουρα όχι όσα παίρνει.
1: Πόσα παίρνει
0: όταν ο κάθε Μιχαηλίδη βλέπει τον Ελουστόντο να παίρνει πάνω από ένα εκατομμύριο. Το Χατζηδιάκο πάνω από εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Τον ποιον άλλον έχουμε στόπερ? Και ο ίδιος που είναι βασικός να παίρνει μισό εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Σου λέει κάτσε ρε φίλε. Και εγώ βασικός δεν παίζω.
1: Τώρα να σου πω μια αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ούτε ο Ελστόντο κάνει να κοστίζει ένα εκατομμύριο.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά τους
1: ούτε
0: δίνεις.
1: Ο Χατζηδιάκος. Είναι υπερτιμολογημένοι παίκτες.
0: Ναι.
1: Υπερτιμημένοι.
0: Τους δίνεις όμως.
1: Άμα του δίνει σε κορόιδο.
0: Ναι. Άστο αυτό, άστο αν του δίνει.
1: Του δώσω εγώ αυτό να το χα. Τον Μπακάκο τώρα. Τον Ελουστόντο. Ναι. Τον Μπακάκο τώρα. Και ο Χατζηδιάκος λίγα πράγματα. Με έχει απογοητεύσει. Ο Μιχαηλίδης πρέπει να πάει στα 7,5-8 εκατοστάρικα.
0: Εντάξει. Θα πρέπει να το κάνει συμβόλαιο ο ΠΑΟΚ.
1: αφήσουμε ένα άκρη. Εντάξει, Έλληνα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι κάνουν, τι μάνατζερ έχει. 7,5 εκατοστάρια το λιγότερο.
0: Εάν δεν κλείσουν αυτές οι υποθέσεις από το Γενάρη και ο Μιχαηλίδης και ο.
1: Θα είναι ελεύθεροι
0: να διαβάσουν. Είναι ελεύθεροι να πάνε όπου θέλουν.
1: Ναι.
0: Ελεύθεροι.
1: Και εδώ αργούν, βλέπω.
0: Κοίταξε, για μένα αυτά.
1: Σεπτέμβριο.
0: Γίνονται, για μένα αυτά γίνονται Απρίλιο-Μάιο.
1: Βέβαια.
0: Όπως θα κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Βέβαια.
0: Δείτε ρε παιδιά που τα καλά παραδείγματα και τελειώστε.
1: Βέβαια.
0: Τις ανανεώσεις των παιχτών που θέλει.
1: Θα έχω νεύρα τον.
0: Τα κάνει τον Απρίλιο-Μάιο.
1: Ναι. Θα του έχω με νεύρα. Μα με τρυπήσουνε, 1,000 μπορεί να με κάνουν.
0: Ναι, ρε, τον έχει με νεύρα, άστο τρύπημα. Τον έχει με νεύρα, με ανασφάλεια. Ναι. Του λες τώρα θα μείνω, δεν θα μείνω. Πρέπει να τον έχει το καλοκαίρι τον παίχτη περιμένει. Τι πύλα πρέπει να τον έχει.
1: Περιμένει να πούμε να τον κάνει.
0: Κομβικού παίχτε κιόλα.
1: Κάνει κοντζάρεμα, τρώει τα σάντουιτ.
0: Δεν ξέρω.
1: Έλα, ρε,
0: πιπίλα κοντζάρε. Πρέπει να του έχει. Πιπίλα. Πιπίλα. Και ειδικά παίχτε βασικού.
1: Ζίβκοβιτ είναι πολύ εγκεφαλικό παίχτη.
0: Ηγέτη είναι ρε.
1: Πολύ εγκεφαλικό
0: παίχτη. Είναι ηγέτη.
1: Τον βλέπω την κίνηση με το αριστερό προ τα μέσα του κάνουν πολλά μπλοκ. Δεν έχει την έκρηξη. Βλέπω εκεί έχει χαμένα λίγα την έκρηξη. Αλλά είναι πολύ εγκεφαλικός παίκτης.
0: Χθες.
1: Έτσι.
0: Δεν πάρα, χάνει, πολύ, πάρα,
1: πάρα πολύ. Πάρα πολύ
0: έχει νούμερα. Χθες έχει άμυνες. Κακό πρώτο ημίωρο.
1: Δεν ήταν καλός. Δεν πήγε καλά.
0: Με λάθος αποφάσισε το τελευταίο τρίτο και μετά δίνει δύο ασίστ. Τι να πεις τώρα για αυτό τον παίκτη.
1: Εγώ χθες φίλε είδα. Ναι. Έβλεπα το μάτς εκεί με κάτι παοξίδες και την παρέα μου επάνω στο. Ναι. Σε ένα μαγαζί τέλος πάντων στη Λαμπράκη. Εγώ θαύμασα τον Σάστρε. Τον Τέιλορ.
0: Τώρα θα πάμε εκεί γιατί το ερώτημά μου στη συνέντευξη που ήταν ο Τέιλορ και εμένα.
1: Ναι, είναι χάφαρο.
0: Αυτό μου έλεγε. Λοιπόν.
1: Χάφαρο.
0: Ρωτάω χθες ο Λύση.
1: Χάφαρο.
0: Είναι χάφαρο, ναι.
1: Ναι.
0: Λέω πλέον τον Τέιλορ πώς το λογίζουμε. Λέει μόνο σαν χάφ.
1: Πολύ ωραία απάντηση ο Μουρτζούκη.
0: Μια χαρά είναι. Πολύ ωραίο είναι ο κόουτς. Από μένα το κόουτς, εφόσον βλέπω ότι ο Πάοκ είναι αυτή τη στιγμή ένα καράβι που είναι σε 10 μποφόρ και τον πέταξα μέσα.
1: Δεν τον κολλάς πολύ.
0: Καθόλου δεν θα τον κολλήσω.
1: Θα τον κολλήσει.
0: Καθόλου.
1: Όχι πολύ, ναι.
0: Αν δεν δω να του πάρουν παιχταράδες, αυτή τη στιγμή τον πέταξαν στα βαθιά και του λέει κολύμπα. Έφυγε ο Λουτσέσκο, του πουλάνε τον Κωνσταντέλια μέσα σε δύο μέρες. Τραυματίζει. Δεν τον κολλάω καθόλου. Όπως το λέω. Το λέω και δημόσια. Εάν δεν δω. Παίχτες να έρθουν, δεν τον κολλάω καθόλου. Δεν φταίει αυτός.
1: Πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα.
0: Λοιπόν, ο Τέιλορ για μένα είναι χθες η αποκάλυψη πάλι.
1: Ήτανε θαυμάσιος, ερωτεύσιμος στα χαφ. Φανταστικός. Και ο άλλος ο χαφ που είχατε τα πολύ καλό.
0: Ο Λουσέ είναι ποιότητα.
1: Πολύ καλός χαφ.
0: Πάρα πολύ είναι ποιότητα.
1: Παίρνει την μπάλα, μοιράζει, βγαίνει, την ξαναπαίνει, ηρεμεί την κατάσταση, αλλάζει κατεύθυνση στο παιχνίδι. Επιθετικά δεν ξέρω το παιδί τι μπορεί να κάνει, αλλά είναι ένας πολύ καλός χαφ.
0: Επιτέλους ήταν η καλύτερη, λέει. Επιτέλους σας περιμέναμε. Εντάξει, να κάνουμε, παιδιά. Πρέπει να ξεκουραστούμε κι εμείς. Πρέπει να κάνουμε κι εμείς λίγο χαλάρωμα.
1: Για είναι ιερή.
0: Μπράβο, Ντίνο.
1: Με χάλασες.
0: Μπράβο, Ντίνο. Και εσύ με έχεις χαλάσει άλλο. Όμως,
1: αν δεν αρρώστηνα, δεν θα το περνούσα.
0: Δεν θα αρκώσουνε.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Εάν δεν
0: το μετάνιος τώρα, δηλαδή που πήγαμε τρίμηνο και περάσαμε τέλεια.
1: Εγώ καταρχήν πέρασα και 20 μέρες φοβερά και κάτω. Και ήταν φοβερά. Απλά λέω ότι. Επειδή έβαλα στο μυαλό μου ότι ζω λαθρέα,
0: ναι.
1: Να πέθαινα, απολαμβάνω πολύ περισσότερο την κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Την απολαμβάνω περισσότερο.
0: Κάθε μέρα, ναι. Άλλη μέρα και κοιτάμε το τώρα. Εγώ δεν μπορώ καθόλου με την παρελθοντολογία. Όποιος άνθρωπος έρθει.
1: Είμαι παρελθοντολόγος σε άλλα πράγματα.
0: Εσύ δεν είσαι ακριβώς. Περίμενε.
1: Σε άλλα πράγματα.
0: Εσύ είσαι παρελθοντολόγος. Που θυμάσαι, μνημονεύεις στιγμές.
1: Ναι. Ανθρώπους.
0: Ναι, ανθρώπους, πράγματα δεμένα που βαλάς στην κάρτα. Ναι, δεν μένεις. Εγώ τρελαίνομαι όταν μου ήρθε κάποιος και μου πει: ξέρεις ποιος ήμουν εγώ, τι έκανα, τι δεν έκανα. Εγώ έκανα εκείνο, έκανα εκείνο. Πότε τα έκανες αυτά,
1: το σύνδρομο του παλέμαχου.
0: Πριν 30 χρόνια, τι να το κάνω εγώ. Εντάξει, μπράβο που τα
1: έκανες. Ήσουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα
0: τι κάνουμε. Θα κάθομαι εγώ σε 10 χρόνια και θα λέω: ξέρεις τι έκανα εγώ. Τώρα τι κάνουμε.
1: Αυτό είναι στην ηλικία τη δική μου ιδιαίτερα. Εσύ ακόμα έρχεσαι. Το μεγάλο λάθος των επαγγελματιών, ναι. Σε όλα τα επαγγέλματα, στην ηλικία μου, στα 55, 57, 58.
0: Ξύπνανε, τι έκανα στο παρελθόν.
1: Και βλέπουν τους νεοτέρους ανταγωνιστικά. Είναι το μεγαλύτερο λάθος.
0: Εάν
1: δεν δούμε τους νεοτέρους σαν συμπαίκτες, να πλασάρουμε.
0: Βασικούς συμπαίκτες και εμείς να τους πασάρουμε, πρέπει να τους βλέπουμε.
1: Την εμπειρία μας να πασάρουμε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Και αυτοί να πασάρουν τις ιδέες τους και το μοντερνισμό. Τις τεχνολογίες και τα λοιπά. Μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει.
0: Χαίρομαι γιατί ταιριάζουμε πάρα πολύ σε αυτό και γι' αυτό βγάζουμε συνέχεια και νέα παιδιά
1: νέα δίπλα παιδιά, μας.
0: Νέα συνέχεια, παιδιά. Συνέχεια. Άξια παιδιά, ικανά παιδιά πρέπει να μπουν αυτοί τώρα.
1: Καλά, έχω βγάλει και ανάξιους.
0: Εντάξει. Okay, εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, σημείο αναφορά θες οι δύο χαφ. Ο Τέιλορ είναι ερωτεύσιμος.
1: Πάρα
0: δεν πίστευα θα το έλεγα ποτέ αυτό. Και όταν είχα πάει στην προετοιμασία, σου λέω ο άλλος
1: να μου
0: ο
1: πετάει,
0: τελός...
1: Να μου πετάει κάθετες ο Τέιλορ.
0: Φιλέ.
1: Να μου βγαίνει εξ αριστερά ο Τέιλορ.
0: Να κόβει, να κλείνει.
1: Κόβει ο Τέιλορ
0: να μοιράζει σωστά κάθετα το παιχνίδι. Και όταν είχα πάει στην Ολλανδία, σου είπα. Ο άλλος ο τρελός, λέω, έβαλε τον Τέιλορ χαφ. Ναι,
1: να
0: κλείνει.
1: Κόβει ο Τέιλορ
0: να μοιράζει σωστά κάθετα το παιχνίδι. Και όταν είχα πάει στην Ολλανδία, σου

0: Ναι, δεν είχαν θέμα, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι. Αλλά ο Μάτος λέει: αυτό είναι ο ηγέτης, αυτό μεταλλεί. Δημήτρη, θα μπει.
1: Πλεπρεσάρι κάνει, λέει.
0: Πέλκας.
1: Όχι, όχι, άλλο λέω. Μπορεί ο δικαιολογημένα. Ξέρεις τι έπαθε ο Λύση, θα σου πω.
0: Ο Λύση έχασε κάπου την μπάλα για αυτό με
1: εμένα. Θα σου πω τι έπαθε με τον Πέλκα.
0: Ναι.
1: Είδε ότι ο Πέλκας δεν έχει τρίπλες, θέαμα και τέτοια.
0: Ναι, αλλά έχει ουσία.
1: Στην άκρη τον έβαλε, δεν τον τράβηξε. Δεν, του είπε ο Μάτος, αν του είπε, αν του είπε, τώρα εικάζω, ότι αυτός είναι πολύ καλός πρεσαδόρος, είναι τα σκουπίδια, τα βγάζει έξω και στο απορριμματοφόρο.
0: Κάνει αριθμούς.
1: Ναι.
0: Κάνει αριθμούς, πρεσάρει, δημιουργεί καλά πόδια.
1: Έτσι.
0: Το γκολ που βάζετε στο Πέλκας είναι μαγικό πάλι.
1: Φοβερά πόδια.
0: Χθες εγώ χάρηκα, ξέρεις γιατί. Χάρηκα γιατί είδα τον Τέλουρ και τον Λουσένα μου πετάνε τα μάτια έξω. Είδα ένα Σορετήρε και ένα Πέλκα όπου ξέρω πλέον ανά πάσα στιγμή ότι μπορούν να μπουν και να βοηθήσουν. Ειδικά
1: το Σορετήρε.
0: Για τον Πέλκα είμαι σίγουρος,
1: ναι.
0: Αλλά το Σορετήρε τον περιμέναμε.
1: Ναι.
0: Δεν λέγαμε πότε θα κάνεις. Χθες βάζει ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς.
1: Ήταν μαρκαρισμένος καλά.
0: Πίσω
1: τον είχε με πλάτη. Και κάνει ένα φοβερό, βέβαια ο Ζήφκοβιτς ήταν μαγεία.
0: Εντάξει, παλιά του ήταν μαγική.
1: Ήταν μαγεία του Ζήφκοβιτς. Έτσι. Στέκομαι λοιπόν στον Τέιλορ. Στέκομαι στο χαφ των 23, τον καινούριο.
0: Ο Λουσέ είναι ποιότητα και θα δούμε πού θα προβάλλει τέλος.
1: Στην άκρη δεν ταιριάζει.
0: Προχθές με την Μπραντ το βάζει και στην άκρη κάποια στιγμή.
1: Κοίταξε, αν το βάλει στην άκρη, είναι σε κάνα μάτσο που θα τον έχει και πιο μέσα λίγο, στο ενδιάμεσο, για να έχει κλειστό το χώρο. Mm-hmm. Να κάνει ό,τι έκανε, ξέρω, με τον Σορλένο Σάντος, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Να τον έχει δίθεν στην άκρη, να παίρνει. Κοίταξε, αν φτιαχτεί ο Γιαννούλης.
0: Γιαννούλης ξεκουράστηκε.
1: Αν φτιαχτεί ο Γιαννούλης 90 λεπτά, λέω. Είναι πιο καλός παίκτης από τον Πάπα, έτσι.
0: Ο Γιαννούλης αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους τρεις πολύ ποιοτικούς παίκτες που έχω.
1: Τι μπορεί να κάνει αυτός.
0: Πολύ, είναι επίπεδο Champions League.
1: Να μπασταρδέψει το χαφ, δίθεν να το βάλει εξτρέμ.
0: Θα έβαζε τώρα Γιαννούλης Σορετήρε στην Νορβηγία, την πλευρά τη αριστερή.
1: Ναι, ενισχυμένη.
0: Να πούμε ότι η Σορετήρε
1: και Κένι Ζήφκοβιτς. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ την έσταση,
0: ιδεάλλως.
1: Και το Χατζίδη μου αρέσει.
0: Χατζίδης άλογο, μπήκε χθες πάλι άλογο. Μα εμένα η ένσταση μου μόνο για το Λύση αυτό είχε. Γιατί κατά τα άλλα, εγώ δεν τον κολλάω. Να τους βλέπει όλους τους παίχτες.
1: Σου πω μια αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να χάσει ο ΠΑΟΚ από αυτή την ομάδα.
0: Δεν δηλαδή, δηλαδή, τώρα, εντάξει, όλα
1: όχι, για άλλο λέω.
0: Δηλαδή, να αφήσει ισοπαλία, να στραβώσει ο διάολο.
1: Ναι, δηλαδή,
0: πέναντι, μετά είναι Ρώσο και Ρουλέτα.
1: Αν μετρήσει τις ομάδες. Τη μία και την άλλη,
0: ναι.
1: Δεν είναι ο ΠΑΟΚ να αποκλείεται. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν θα αποκλειστεί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για να αποκλείεται.
0: Αγωνιστικά, ναι, αλλά το καταφέραμε να το φτάσουμε εκεί.
1: Ντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι Εντιαγέ και Σορετήρε Γκράμπες δεν είχαν κάτι σοβαρό γιατί βγήκανε υποβαστιζόμενοι.
1: Γκράμπες
0: πάθανε και όλουσε.
1: Ο Εντιαγέ δεν είναι για 90 λεπτά και γι' αυτό δεν το ξεκίνησε προχθές.
0: Μπράβο.
1: Στο καλό το παιχνίδι, στο καλό 25 λεπτό. Ιδεάλω. Μπορεί να τσαπατσούλη, μπορεί να αυτό, αλλά.
0: Θα σου κάνει πράγματα.
1: Ναι, και το παιδί ξέρει, εγώ το συμπαθώ γιατί βγαίνει, ξέρω εγώ, από την περιοχή, παίρνει την μπάλα, πάει να δώσει μια κάθετη πάσα, δεν του βγαίνει, αλλά. Τσαπατσούλη είναι, αλλά θα σου κάνει, ξέρει που θέλω να τον δω. Γίνανε 3-4 φορτώματα και ο Στόπερ και τον είχε πάρει πλάτη, τον Εντιαγέ.
0: Ναι.
1: Εκεί τον θέλω με το σώμα, όπως έκανε ο Πρίγιοβιτς, καλή του ώρα που είναι. Μόλις γίνει η σέντρα ή ο Κλάους που ερχόταν στον πρώτο δοκάρι, αυτή την κίνηση θέλω.
0: Ναι.
1: Το παστέλωμα. Κατάλαβες.
0: Το παστέλωμα.
1: Δηλαδή γίνεται ο Ζήφκοβιτς, κάνει μια σέντρα, λέμε ότι είναι από αριστερά. Μόλις γίνει η σέντρα ή ο Γιαννούλης, ξέρω εγώ, να τον πάρει πλάτη. Το στόπερ με τον όγκο, πάρτο την κεφαλιά κάτω, τελειώσαμε. Αυτό θέλω εγώ από αυτόν.
0: Ναι.
1: Και παρά το συμμετοχικό που προσπαθεί το παιδί, μαρκάρει χθες. Μάρκαρε κιόλας να πούμε, εντάξει.
0: Εντάξει, φιλότιμος είναι. Χθες δεν είχε θέματα η άμυνα του ΠΑΟΚ. Για μένα η αποκαλύψη είναι ο Τέλο, τα δύο χαφ.
1: Τι άμυνα να έχει, μόνο με τον Εμμανουηλίδη έπαιζε.
0: Με τον Εμμανουηλίδη και τον Ούρση. Λίγα πράγματα.
1: Ο Εμμανουηλίδης εξτρέμι, τον έβαλε φόρα εκεί.
0: Θα έχει δύσκολο χρόνια ο Λεβαδιακός. Μόνο ο Κωστή και ο Βίχος μείναν ουσιαστικά. Όλη η άλλη ομάδα αλλαγμένη, εγώ την είδα. Ο Ζέκοβιτς που μπήκε λίγο μετά.
1: Ένα στόπερ Έλληνα στο παιδί προσπαθούσε εκεί.
0: Ο Τσιβελεκίδης ήταν το Λιάκα.
1: Δυνατό παιδί με και ο Λιάκα.
0: Άλλαξε πολύ. Άλλαξε πάρα πολύ ο Λεβαδιακός. Εγώ θέλω να κρατήσω και τον Μύθου, ο οποίος μου δείχνει ότι είναι καλύτερος μπαίνοντας σαν αλλαγή. Ακόμα δεν μπορεί να υποστεί.
1: Το τρίτο γκολ. Το έλεγα ωραίο. Δεν τα μετράω εγώ αυτά τα γκολ.
0: Το 3 και το 4-0.
1: Το 3 και το 4 δεν το μετράω.
0: Εγώ έχω μάλλον καταλάβει ότι ο Μύθου δεν μπορεί να υπομειστεί ακόμα το βάρος του βασικού. Θέλει να έρχεται από πίσω ακόμα. Δεν είναι παράλογο.
1: Πολύ καλά στοιχεία έχει ο
0: Μύθου. Δεν είναι παράλογο αυτό.
1: Πολύ καλά στοιχεία και τελείωμα με κακό πόδι και έκρηξη και αυτά κτλ. Μύθου, αν ακούει.

0: από το μύθο. Μην είναι μαλθακό.
1: Ναι.
0: Μην από το πλαζέ το παίξιμο να πούμε. Μπες και στη μάχη, πλακό σου κιόλα, μαύρησε και κανένα μάτι. Πριν 40 χρόνια ο Στρίμερ είχε κάνει μαύρο στο ξύλο τον Κούδα. Ο Στρίμερ ένα γομάρι στι αίρε να πούμε. Στο νοσοκομείο τον έστειλε. Μην φοβάσαι να φας και κανένα κλωτσιά να πούμε. Δεν είναι τίποτα.
1: Ναι.
0: Παίξε δυνατά. Με τα στόπερ να παίξει ξύλο.
1: Τον Τέιλορ.
0: Ένα 90 γαλλικό.
1: Εντάξει, πολύ δυνατό. Άστο, δεν το συζητάμε. Και αυτό και ο Γατσίδης. Πρέπει να παίρνουν χρόνο.
0: Δυνατό παιδί και ο Γατσίδης. Πολύ δυνατό παιδί.
1: Και οι δύο είχαν κέφι χθες να δείξουν πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Μπήκανε και στο 2-0 που είναι πιο εύκολο και σαν αλλαγή. Αλλά δεν θέλω να μην του βλέπει ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλα project αυτά τα δύο για τον ΠΑΟΚ. Και το ξέρει και ο Λύση, το είπε και χθες.
0: Καλά, δεν είχε κόροδο Λύση τώρα.
1: Ναι. Απλά το Χατσίδη ειδικά λίγο τον εξαφάνισε κάποια μα. Και τώρα αναγκάζεται να τον βάλει βασικό στα μα με την Μπραν.
0: Δεν θα το κρατήσει μανιάτικο Χατσίδη.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Εμένα... Τώρα, αν δεν παίξει ο Ζίβκοβιτς,
1: ναι,
0: μια και κάνουμε tips, εγώ θα παίξω σκόρε
1: το Χατσίδη.
0: Το παίξω γιατί είναι εύκολο.
1: Οι γιορτές σας αποσυντονίζουν, λέει οι καλοκαιρινές άδειες. Αυτό ποιος το έλεγε? Ο Ραπ το έλεγε. Αλήθεια είναι αυτό, ρε παιδιά. Αλήθεια είναι αυτό ότι οι γιορτές και οι διακοπές σας αποσυντονίζουν. Μη σας είπαμε, αυτήν την εβδομάδα θέλουμε λίγο επίοικια, έτσι. Για να μπούμε σε ρυθμούς. Μέχρι την Τετάρτη, Δευτέρα, Τρίτη, από Τετάρτη θα είμαστε καλά. Να ξέρεις.
0: Πέτυχα ένα καυγά στην Καρδαμίλη.
1: Πάλι καυγά πέτυχες.
0: Είχε δει
1: και στη Γερμανία πετύχαμε καυγά. Δηλαδή ήταν ο άλλος που φώναζε.
0: Φίλε.
1: Τον άφησε να. Έξω από το εμπορικό.
0: Βρήκαμε μια ωραία γυναίκα.
1: Ναι.
0: Με ένα συνοδευόταν. Τη βλέπω εγώ έρχεται στα 80 μέτρα, 70 μέτρα. Κουλιανός πλάτη την έχει. Πήγαμε να φάμε στον Ποντόλσκι εκεί. Ένα ωραίο. Ε, στον Ποντόλσκι δεν ήμασταν.
1: Ναι, ναι, στον Ποντόλσκι.
0: Να φάμε τα. Τι ήταν αυτό, το χοιρινό. Τι
1: το ντόνερ.
0: Το ντόνερ. Του λέω. Κουλιανέ, κοίτα μια ανάρα.
1: Ναι, μου λέει, κοίτα να δει αριστερά, λέει, μια πολύ ωραία. Μία ιδέα, λέει, κοίτα να δει. Μέχρι να γυρίσω αριστερά να κοιτάξω, αυτή είχε ένα μπουκάλι, το πετάει σκάι στο έδαφος.
0: Συνοδευόταν.
1: Συνοδευόταν με το παλικάρι της.
0: Το ρίχνει κάτι πινελίκια.
1: Και
0: παιδιά.
1: Το ρίχνει κάτι πινελίκια. Τον βαράει, σφαλιάρα, πετάει πράγματα. Ουρλιάζουν, περνάνε τον δρόμο, την κυνηγάει. Λέω, ρε μπαγάσα, λέω, πώς γίνεται. Όλες οι κέντες να πετυχαίνουν σε σένα. Πώς γίνεται τι πραγματικά.
0: Ήταν γυναικάρα όμως.
1: Ναι.
0: Νίκο, να σε βάλει αυτή.
1: Σ' άρεσε εσένα.
0: Μπορεί να σε κάνει καμιά ζημιά με την ώρα που κοιμάσαι.
1: Ναι.
0: Να σου κρατήσει κανένα μανιάτικο.
1: Πώς σας φάνηκε η δήλωση του Πέλκα που πήγα στο Λύση, γιατί είχαμε μια κουβέντα, του ζήτησα μια ευκαιρία και μου την έδωσε. Παιδιά, σας είπα πραγματάκια τώρα για αυτό το θέμα. Ο Πέλκας πολύ εάν σωστά καταλάβει. Έλεγε: δεν γίνεται να μην με βάζει ούτε αλλαγή.
0: Κοίτα,
1: τόσα μάτς παίξαμε.
0: Κοίτα,
1: και πολύ καταλάβει. Καλά, γιατί είναι ο Πέλκας, έτσι.
0: Εγώ αν έπινα ένα καφέ με το Λύση,
1: ναι,
0: θα του έλεγα τον Πέλκα.
1: Έστω, να τρίβει και γαρίδε.
0: Όχι, ρε. Άμα παίξει έξω δεξιά, έξω αριστερά, τον έχασε, θα τον πω. Δεν είναι τριπλαδόρος και τα λοιπά, τεχνίτης. Μπορεί να σου κάνει αντεπίθεση φοβερή πρώτον. Μπορεί να σου κάνει pressing απίστευτο. Ας είναι 31, άμα είναι, τον έχει στα μασάζι, είναι καλή κοπέλα η γυναίκα του να πούμε. Είναι πολύ καλό κορίτσι γιατρός. Τρομερή, δεν σαν την άλλη.
1: Κυβέλη.
0: Η Κυβέλη είναι θεούσα. Θεός.
1: Ναι,
0: εγώ την έχω δηλαδή, πολύ την αγαπάω. Και τον πατέρα του Πέλκα και τον Πέλκα.
1: Παρότι δεν έφαγες πρωινό.
0: Του τη φυλάω.
1: Και βάζει γκολάρα χθες.
0: Αν τον δει. Τι ρόλο μπορεί να του δώσει από τον πάγκο, μπορεί να κάνει ο Πέλκας 7, 8 γκολ, 10 από τον πάγκο να έρχεται.
1: Ο Πέλκας μπορεί να μπαίνει σε πάρα πολλά παιχνίδια και να δίνει λύσεις. Είναι πώς είναι ο Μάνταλος στο πιο νέο και πιο ποιοτικό.
0: Δεν είναι.
1: Να μπαίνει και να δίνει λύσεις.
0: Είναι τριπλαδόρος να κάνει θεάματα και τέτοια. Θα σου κάνει ένα.
1: Σε μικρομεσαίες ομάδες θα έβαζες αυτή την τριπλέτα ξανά.
0: Ποιαν?
1: Λουσέ, Τέιλορ, Πέλκας.
0: Λουσέ.
1: Τέλο Πέλκα, γιατί Τέλο ο Πέλκα γινούσε πίσω, γινόταν και αυτό. Και τρίτο χάβ γινόταν.
0: Κοίτα, κάποια στιγμή ο Πάοκ θα κάνει και το πρέσικ, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Ντιαγέ, άμα φτιαχτεί κανένα μήνα ακόμα, μπορεί να το κάνει. Είναι αθληταρά. Ο Πέλκα είναι καλό αθλητή. Σορετήρε, φτιάχνεται. Ζίβκοβιτ, άμα του πει και κάνα συμβόλαιο και τα λοιπά, αρχίσει να τρέχει να κάνει.
1: Θα τρέχει πιο πολύ, λε.
0: Ναι. Κάποια στιγμή θα κάνετε και το πρέσικ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Δεν είναι οι ομάδες τώρα και είδα και την ΑΕΚ, είδα και τον Ολυμπιακό. Δεν είναι και να κάνουν πρεσαρίσματα και τέτοια.
1: Αυτή την περίοδο.
0: Δεν μπορούν.
1: Και
0: μπορούμε.
1: Γενικότερα καμία δεν μας έχει πετάξει τα μάτια έξω.
0: Ο Πέλκας είναι για το pressing.
1: Ο Πέλκας είναι ηγέτης. Είναι ο πιο παλιός στον ΠΑΟΚ. Είναι το πιο βαρύ χαρτί βάση βιογραφικού μέσα στον ΠΑΟΚ. Να το πούμε αυτό. Έχει 15 χρόνια. Ξέρει και τα 20 χρόνια
0: που μπορεί να το πει στο Λύση.
1: Ναι, του πήρε φίλε. Μπορεί να πάει και να το χτυπήσει, μπορεί να το πήρε φίλε. Είμαι εδώ 20 χρόνια.
0: Χτυπάει ρε παιδί μου ένα φάουλο ο Ζίβκοβιτς. Αποκρούει ο τερματοφύλακας λίγο στραβά. Έρχεται ο Πέλκας, τον προλαβαίνει το στόπερ, το κάνει. Κατάλαβες που, που μπορεί να σου κάνει ούστικα γκολ και τέτοια.
1: Ναι, αλλά πήγε και τον αγκάλισε κατευθείαν στον γκολ. Ήταν πάρα πολύ ωραία κίνηση.
0: Εντάξει,
1: και εδώ έμαθα ότι ο μηχανισμός πάω.
0: Ο Λύση, ναι.
1: καλό παιδί, καλό παιδί.
0: Που
1: παιδί.
0: Θα κρατάει μανιά
1: του. Όχι, όχι, καλό παιδί.
0: Εντάξει, το παιδί μαθαίνει τώρα κιόλα.
1: Γι' αυτό λέω πολλές φορές δεν πρέπει να μπερδεύουμε το αγωνιστικό με το διοικητικό.
0: Ναι.
1: Εμείς πάμε για τον ΠΑΟΚ, για τα τέσσερα γράμματα, για το αγωνιστικό. Στο αγωνιστικό, εγώ είδα ότι λειτουργήσε πολύ καλά η τριπλέτα Πέλκα. Λύση και Μάτος έμαθα.
0: Λύση.
1: Ο προπονητής. Ο προπονητής. Ο προπονητής. Πέλκας, Λύση, Μάτος.
0: Ναι, ωραίο, ωραίο.
1: Του λέει, παιδιά, έχουμε θεματάκι. Θέλω να παίξω κι εγώ. Τι γίνεται. Ο Μάτος, έλα εδώ. Είναι επικοινωνιακός. Έτσι, ο Μάτος, ο οποίος είπαμε είναι πάρα πολύ.
0: Δεν του το είχα, ξέρεις.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Όχι, όχι. Το Βιερίνα του το είχα, γιατί είναι
1: πάρα κοντο... πολύ καλός.
0: Κοντοούτανος. Κοντοούτανος.
1: Ναι, πάρα πολύ καλός. Πολύ επικοινωνιακός. Τον είδα και πάνω στην προετοιμασία.
0: Όχι, θα σου πω, δεν το την είχα του Μάτος. Αλλά δώστε του. Πετάξτε την κοντζάρεβα εκεί πέρα.
1: Κερδίσαμε.
2: Εκατόν 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Τα πάντα ρί. Έτσι, και είμαστε οι πράξεις μας και τα λόγια μας. Οι πράξεις μας και τα λόγια μας είμαστε.
0: Μας πολύ πράξεις μας, δεν τα λόγια.
1: Περισσότερο είμαστε οι πράξεις μας, ακριβώς. Γι' αυτό εγώ ρουλιάζω και ορίομαι. Champions League, γιατί δεν μπήκα ποτέ Ιβάν Σαββή 13 χρόνια.
0: Σε μικρή ομάδα γι' αυτό.
1: Όχι, δεν είσαι μικρή ομάδα. Κάτι κάνεις λάθος και το επαναλαμβάνεις. Άρα ή το αλλάζεις ή το διορθώνεις. Δηλαδή είναι μεγάλη ομάδα η Μιάλμπη, η Τούν, η Καεράτ που έχουν παίξει Champions League, η Πάφος με όλο το συμπάθειο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγαλύτερες του ΠΑΟΚ.
0: Εδώ λέει. Ναι. Ένα λέει. Μήνυμα για το ακυρωθέν κολ του Ηρακλή. Είναι επιθετικό φάουλ στην αρχή.
1: Είναι επιθετικό φάουλ, παιδιά. Ωραίο γκολ.
0: Αλλά τον κάνει φάουλ, το είδα εγώ.
1: Τι συζητάμε, είναι επιθετικό φάουλ.
0: Είναι επιθετικό φάουλ. Το είδε το ΒΑΡ.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε. Είπαμε για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Τρέχουν δύο υποθέσεις από ό,τι γνωρίζω, του ΦΟΡ και του ΧΑΦ. Δεν είπα θα είναι 10, μπορεί να είναι 8-10.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, ο ΧΑΦ. Κάπου εκεί θα είναι. Ο ΠΑΟΚ θέλει και δεξιμπακ. Ο ΠΑΟΚ θέλει και στόπερ μπαμπάτσικο.
0: Οι άκρες σου μου αρέσουν.
1: Οι άκρες μια χαρά.
0: Γιαννούλης, μπάμπα.
1: Μια χαρά. Θέλει δεξιμπακ όμως. Σου είπα για αλλαγή του Γκένι. Θέλει στόπερ. Ναι. Θέλει ένα ΧΑΦ ακόμα. Και θέλει και φόρ τουλάχιστον, δηλαδή τέσσερις μίνιμουμ.
0: Πού πήγε, ατρόμητο, πού πήγε.
1: Έφυγε ο Λίρας. Έφυγε. Λοιπόν, break.
0: Break.
1: Και πιστεύω να τελειώσουμε την αγωνιστική. Πάμε.

0: Καλή σας ημέρα. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα στη χώρα, αφού σε πολλές περιοχές το θερμόμετρο θα ξεπεράσει και σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου. Χθες οι υψηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν ήταν 40,5 βαθμοί στο Ελαφωνήσι Χανίων και 40,2 στη Σπάρτη. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε ήδη λίγες νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Προμελετημένο σχέδιο βλέπουν οι αρχές στην υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης χθες στη Νέα Σμύρνη, με τον δράστη αλβανικής καταγωγής να βάζει στη συνέχεια τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, ο δράστης και αυτόχειρας είχε συλληφθεί το 2016 στα Τίρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην συζύγου του. Αδιάκοπα συνεχίζονται οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στις δημοφιλείς τουριστικές περιοχές και σε αυτό το πλαίσιο επιβλήθηκε 48 λουκέτο σε γνωστό beach bar στην Μπούντα της Πάρου, γιατί δεν εξέδωσε 174 αποδείξεις, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνούσε τις 10.000 ευρώ. Με ταχύτητα 142 χιλιόμετρων την ώρα, σχεδόν τριπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο, εντοπίστηκε να κινείται 46χρονος στα ξημερώματα στο 80 χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Δεδομένου ότι το ανώτατο όριο είναι μόλις 50 χιλιόμετρα την ώρα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του και έτσι θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
11: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
12: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
13: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα να ξυπνάμε λίγο Σαλούκα, άντε λίγο Ντίνο μου, Ευρωπαίε μου.
1: Ε, ναι.
0: Ευρωπαίε μου.
1: Δεν μπορούσα να ζήσω εγώ στην Ευρώπη.
0: Εύκολα, εύκολα, ειδικά το φαρσί το αγγλικό πως το δούλεις σε μια-δυο μέρες θα άμαθες όλα. Έτσι πάντως πρώτη φορά μου έτυχε και αυτό με σένα, να μην προσγειωθεί το αεροπλάνο μας γιατί είχε λέει πουλιά στο διάδρομο προσγείωση.
1: Τα χρειάστηκα φίλε.
0: Και παιδιά, ήμουν μπροστά. Εγώ πήγα, δεν ξέρω γιατί βρέθηκα πιο μπροστά. Έφυγα κάποια στιγμή. Τι πήγα
1: είχε
0: να κάνω.
1: Κάποια κενά, ήταν.
0: Τέλος πάντων, πήγα για να απλωθώ. Για το κορμί αυτό, τώρα πού θα το παρκάρεις. Τέλος πάντων. Και πάει να προσγειωθεί το αεροπλάνο. Κατεβαίνει και ξαφνικά ανεβαίνει. Και ακούω μια φωνή από πίσω. Δεν μου τα έπαιζε αυτά, κουλιά, ναι. Δεν προσγειωνόταν το αεροπλάνο. Λέω τα πουλιά φταίνε. Μην τα αφήνετε όπου να είναι. Τα πουλάκια.
1: Λόγω λέει
0: δεν γίνονται αυτά. Μερικά από τα λίγα που ζήσαμε αυτές τις μέρες. Λοιπόν. Αυτά για τον ΠΑΟΚ.
1: Δηλαδή, τι μπορούσε να γίνει.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Δηλαδή, πα σε προσγειώνε και έχει πουλιά, τι μπορεί να πάθει. Δηλαδή.
0: Μπορεί να δημιουργηθεί κάτι. Κάνουμε μέσα στην τουρμπίνα, να μπει κανένα πουλί, να ξέρω να δημιουργηθεί θέμα. Να πάρει φωτιά, κάτι, ξέρω εγώ.
1: Τι, του Σανκαρέ το πουλί θα μπει εκεί να σταματήσει την τουρμπίνα. Πουλιά.
0: Λοιπόν, αν πάμε τώρα να δούμε
1: στο Mayday. Στο
0: ναι.
1: Mayday
0: ναι.
1: Ένα μεγάλο πιλότο, παιχταρά μεγάλο. Μπήκανε πουλιά στην τουρμπίνα και σταμάτησαν και οι δύο κινητήρες. Και προσγείωσε σε ποταμό, δεν θυμάμαι ποιο ποταμό, το αεροπλάνο και δεν τραυματίστηκε
0: κανένας.
1: Απίστευτη ιστορία, ναι, πραγματικά.
0: Λοιπόν, είπε Σανκαρέ, είπαμε μετά του ΠΑΟΚ πολλά τα κέρδη, τα ωφέλη ψυχολογικά, πνευματικά, με παίχτες που δεν περιμέναμε, αλλά θέλουμε παίχτες και παιχταράδες μάλλον θέλουμε. Θα γίνει 24 Αυγούστου ο ΠΑΟΚ να ψάχνει αντικοσταντέλια. Βασικό εξάρι, δεξί μπακ αλλαγή, στόπερ και βασικό φορ. Δεν Άρη, γίνεται.
1: Πάω, πιάσαμε, καλά είμαστε εκεί πέρα.
0: Πάμε στον Άρη. Μα που και εκεί πάλι με τον Πάοκ να
1: ασχολιώσουμε.
0: Όλη την ώρα με τον Πάοκ ασχολιώσαμε και εκεί.
1: Την κατάρα αυτή τον Πάοκ, φτάνει δύο ώρες εδώ.
0: Πάμε, καλά ρε, τι δύο ώρες. Μία ώρα λέγαμε τη Γερμανία, μισή ώρα λέγαμε το ΑΕΚ Άρης.
1: 4-0 το Λεβαδιακό. Έτσι ο Λύση, αλλιώς ο Μπέλκας. Να τα κουράσε, φτάνει ρε με αυτό τον Πάοκ. Πάμε σε ένα πολιτισμένο.
0: Πάμε στον Άρη. Πάμε στον Άρη,
1: τώρα είπαμε
0: καρδιά
1: να
0: σου.
1: Σας καρδιά, τι
0: δεν είναι σας καρδιά σου, εντάξει, όντως.
1: Λοιπόν, φουκαρά,
0: δεν το είδαμε το μάτς, είδαμε μόνο τα στιγμιότυπα. Έτσι για το Καλαμάτα Άρης, βέβαια το πιάσαμε εύκολα το προγνωστικό, γκολ γκολ και over.
1: Έκανε αυτό μπαμ. Το πιάσε και η θιά μου η Μαγδαληνή.
0: Μια χαρά πλήρωνε, δίφραγκο ήταν.
1: Ναι.
0: Μια χαρά ήταν. Πλάκα με κάνεις. Πάμε να δούμε λίγο πώς κατέβηκε ο Άρης, γιατί το παιχνίδι δεν το είδαμε. Έτσι, ο Άρης ο οποίος
1: είδαμε στιγμιότυπα όμως.
0: Ο Άρης ήταν συνολικά καλύτερος πάντως, έτσι πως τον είδα. Απλά βρέθηκε να χάνει δύο φορές. Είχε τον Φαμπιάνο σε καταπληκτική μέρα μπροστά στην επίθεση. Εκεί τον είχε καλά.
1: Δεξί μπακ δεν έχει ο Άρης.
0: Ο Πετρής.
1: Ο Πετρής
0: θα. Το Χατζηπετρής.
1: Εγώ αν είχα ομάδα,
0: ναι.
1: Αντίπαλο, είχα τεχνικό διευθυντή, ήμουν κατάσκοπο. Θα τον έλεγα τον προπονητή, χτυπάμε εκεί πέρα.
0: Με Μπασίρου και Ράσιτ στα χαφ.
1: Πώς.
0: Ο Ράσιτ πολύ ανεβασμένο στο φιλαράκι μου. Ωραίο ναι. Τύπο.
1: Ωραία τριάδα ήταν αυτή.
0: Και ο Γκαρέ, ο οποίος είναι για μένα πάρα πολύ ποιοτικός παίκτης.
1: Πολύ καλά.
0: Σημάντος αυτό να γιατί δεν μας τον έστειλε τόσο καιρό.
1: Ο Γκαρέ,
0: βέβαια. Δεκάρο εξτρέμ, αλυταράς, μπουκαδόρος.
1: Ωραία, άκρα Γιαννιώτα Παλάσιο.
0: Γιαννιώτας Παλάσιος, δύο ταχυδυναμικούς.
1: Το Μυρ. Μυρ.
0: Το Μυρ, ο οποίος είναι ο σέντερφορ.
1: Ο Μυρ, το άλλο το ερείπιο. Έχει αλλάξει τον πάγκο ο Μωρόν.
0: Μπήκε αλλαγή ο Μωρόν στο τέλος στη θέση του
1: Μπασίρου. Μπήκε αλλαγή και έβαλε ο Στόπερ Νταγκόλ. Τι αλλαγή μπήκε.
0: Ναι, οκ.
1: Okay. Πήγανε ο Στόπερ Νταγκόλ.
0: Το ότι ο Γένσεν έχει καθιερωθεί και εδώ άλλος που κάνει αλχημία και του ψιλοβγαίνει. Ο Γένσεν έχει πάει στα Στόπερ.
1: Χάνει ώρες ένα παίχτη από τα χαφ. Πολύ καλό.
0: Εντάξει, τώρα θα φέρει. Έρχεται ο Σουτάλο σήμερα να το πούμε.
1: Σουτάλο
0: το...
1: σε τι κατάσταση είναι, πρέπει να το δούμε.
0: Ήταν στη Σταντάρ Λίγη αυτό.
1: Είχε καλή χρονιά πέρσι.
0: Θες να τον σχολιάσουμε λίγο.
1: Είναι καραμινίσκο, κάνα αυτό.
0: Και έρχεται και Μανού Γκαρθία.
1: Αυτό με τα γραφάρα.
0: Έρχεται ο Μανού Γκαρθία.
1: Σε καλή κατάσταση να είναι. Πόσο χρόνο είναι ο Μανού.
0: Τρία χρόνια.
1: Ναι.
0: Θέλει να προλάβει το μάτς με τον Όφη. Έτσι. Ναι. Πάρα πολύ καλή κίνηση για τον Άρη.
1: Μανού Γκαρθία,
0: δεκάρι. Θα έχει πολυτέλεια να παίζει, φαντάσου και με Μανού και με Γκαρέ στα πλάγια. Να παίξει μπάλα εκεί.
1: Ο Μανού στο 12 θα πάει.
0: Ναι, 10 ο Μανού και ο Γκαρέ του μετά στα πλάγια.
1: Ναι, θα πάει 10.
0: Και να αλλάζει και τα εξτρέμ, Παλάσιο, Γιαννιώτα. Γενικώς ο Άρης μπροστά, εμένα μου αρέσει.
1: Ναι, πίσω έχει θέμα. Με το στόπερ που δεν είναι στόπερ και με τον μπακ. Δηλαδή τα δύο τέταρτα της τετράδας ήταν προβληματικά.
0: Ναι.
1: Εκεί τα άφαγε, τα ακούω, στην καρδιά τα άφαγε.
0: Ναι. Ο Γρηγορίου φαίνεται να βρίσκει χημεία και πρέπει να το δώσουμε.
1: Εμένα μου άρεσε το Γρηγορίου.
0: Ναι.
1: Του στείλα και μήνυμα.
0: Mm-hmm.
1: Ότι μου άρεσε ο τρόπος που πανηγυρίστηκε τον γκολ. Δηλαδή δείχνει καλά αποδυτήρια.
0: Και έχει να δούμε και το Βέλιο που πήρε.
1: Το Βέλιο.
0: Το στόπερ.
1: Α.
0: Και το Ρίτσαρτ στο μπακ.
1: Δεν το ξέρω το Βέλιο.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Να σου πω
0: και την άλλη, το Ρίτσαρτ ναι, ναι, και το Σουτάλο. Ξαφνικά ο Άρης, εκεί που όλο το καλοκαίρι βρίζαν, κάνα ραν, δεν πήνα διαρκείας.
1: Άργησε.
0: Άργησε πολύ, ναι. Αλλά δεν,
1: βέβαια, είχε, δεν είχε
0: Ευρώπη όμως. Ευρώπη, όμως.
1: Ναι,
0: δεν είχε Ευρώπη. Ευρώπη ο Άρης.
1: Άργησε, αλλά δεν είχε Ευρώπη.
0: Δεν είχε Ευρώπη. Και παίρνει και το Ρίτσαρτ.
1: Στόπερ.
0: Όχι, όχι, μπακ είναι ο Ρίτσαρτ. Του Ολυμπιακού που είχε, ρε.
1: Α, ο
0: ένα γρήγορο, ναι. Παίρνει και το Σουτάλο.
1: Καλή ομάδα κάνει. Τερματοφύλακες δεν έχει.
0: Πάλι ο Άρης.
1: Πάμε για τερματοφύλακες. Μα χαίρεται ο καντίνα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ρε φίλε. Εντάξει, τα συλληπιτήρια να.
1: Εγώ πήγαινα να στο σπίτι. Πήγαινα και συμπαίκτε του εκεί ο Ζήδρος, οι άλλοι. Ο Δώρας ο Γιάννης, ξέρω εγώ που ήταν τραγουδί, είναι τραγουδιστής. Δεν ήθελα να βγει από το σπίτι, είχε παραιτηθεί. Έπεσε να πούμε
0: μετά το λίγο.
1: Είχε παραιτηθεί. Είχε παραιτηθεί.
0: Αυτό είναι πολύ άσχημο.
1: Πήγαινα και έβγαινε στην αυλή, μόνο είχε το σκύλο. Και δεν ήθελα να πω μέσα, ξέρω εγώ, απ' έξω λέω, έλα πάμε βόλτα, δεν έβγαινε. Πήγαινα εγώ, τα πήγαινα Περαία, περνούσε από το σπίτι.
0: Δεν ήθελα, αυτό είναι πολύ άσχημο.
1: Φώναζα να πούμε, Γιώργο, έλα, έβγαινε με το πι να πούμε, ο Γιώργος Γομάρη να πούμε. Από τους πιο δυνατούς άντρες που γνώριζα στη ζωή μου. Πολύ δυνατό παιδί. Ησύχασε, δηλαδή ήθελε να φύγει. Δεν ήθελε να ζει ο Γιώργος έτσι. Βέβαια.
0: Κανένας δεν θέλει να ζει έτσι, φίλε, για μένα.
1: Ναι.
0: Αν ειδικά.
1: Με το ζόρι να τον παίρνουμε έξω.
0: Αρχίζει και μνημονεύει το παρελθόν σου που σου θηρίο, έκανε, έρανε, σε πιάνει μια απογοήτευση.
1: Δεν το έκανε αυτό ο Γιώργος.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Δεν το έκανε αυτό ο Γιώργος, όχι. Τώρα μου λένε για την κηδεία, λέει Παρασκευή.
0: Γιατί το πάνε αργά.
1: Δεν ξέρω, Δευτέρα σήμερα.
0: Μια εβδομάδα.
1: Παρασκευή.
0: Τον άνθρωπο.
1: Δεν ξέρω γιατί. Θα μάθω από την οικογένεια τι γίνεται. Γιατί έχει πολλού φίλου του Άρη παλιού που. Θα θέλουν να συνοδεύσουν οι παλιοί συμπαίκτες και τέτοια. Εγώ έκανα παρέα με τον Καντίνα, ήταν συμπαίκτης του πατέρα μου, ήταν πολύ μποέμ τύπος, να τον μνημονεύσω. Πάρα πολύ δυνατό παιδί, από τότε που πέθανε η γυναίκα του τον πήρε από κάτω, πέθανε εγκεφαλικά. Καλό παιδί.
0: Καλώς.
1: Καλό παιδί.
0: Εγώ δεν τον έζησα λίγο εδώ τώρα σε εκπομπές που έβγαινε. Ο Άρης πήρε και τον Ρικάρντο Βέλιο που σου είπα.
1: Τι είναι ο Βέλιος?
0: Θερματοφύλακας. Πορτογάλος. Άρα έχει μπαλώσει, έχει μπαλώσει και το θέμα του τέρματος εκεί με Διούδη και Μάκητς. Έχει και τον Βέλιο επομένως. Τον
1: Πορτογάλο. Τον έφαγε το Διούδη ο άλλος.
0: Βέβαια, αυτός θα το φάει, αυτός θα είναι βασικός.
1: Τον έφαγε.
0: Βέβαια, αυτός θα είναι. Πήρε και τον Ομάρ Ρίτσαρτς που σου είπα αριστερό μπακ εκεί που υπάρχει και ο Κερκές που είναι μέτριος. Εντάξει, οκ. Okay,
1: δεν μου λέει και πολλά πράγματα ο Κερκές.
0: Δεξιά έχει τον Πετρίς και τον Φατιγκά.
1: Α, και χθες με εκνεύρισε ο Πετρίς.
0: Ναι, το κατάλαβα, μου το έπεσε 100 φορές, δεν ξέρω γιατί. Εγώ δεν το είδα.
1: Εάν μπει στα 7 λεπτά και τον δεις,
0: ναι.
1: Πώς παίρνει την μπάλα ο εξτρέμ και φέρει τόσο εύκολα προς τα μέσα. Στα 10 μέτρα να μαρκάρει. Στα 10 μέτρα, μιλάμε τώρα για τραγωδία, έτσι.
0: Και έρχεται και ο Μπόσκο Σουτάλο. Ο...
1: Αυτός τώρα
0: Κροάτης,
1: τον δούμε.
0: 1,88, ναι, 26 αυτός... χρονών.
1: Αυτή είναι καλή μεταγραφή.
0: 2 εκατομμύρια χρηματιστηριακή του η αξία. Παίζει σε όλη την άμυνα. Όλη
1: καλή ομάδα κάνει ο Καρυπίδης. Αλλά. Καλή ομάδα.
0: Overrated, τιμιότατη.
1: Καλή ομάδα.
0: Τιμιότατη.
1: Ναι.
0: Παρότι άκουσε τα πολλά και θα ακούει. Η ομάδα που φτιάχνει.
1: Το value for money του.
0: Ναι. Είναι value for money.
1: Πολύ καλή, πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι. Η ομάδα θα είναι έτσι όπως το βλέπω τον Άρη. Σίγουρα χωρίς να κινδυνεύει φέτος πέμπτος και θα κοντράρει πάλι τους από πάνω.
1: Το φάει τον Όφη.
0: Νομίζω στην πορεία ναι. Για τον Όφη έχω μία άποψη. Θα την καταθέσω τώρα που είναι όλα χαρούμενα.
1: Θα είναι ο Λεβαδιακός ο φετινός. Θα πάει έτσι.
0: Θεωρώ ότι ο Όφη θα χάσει πάρα πολλούς βαθμούς με τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Δεν έχει βάθος το ρόσερ του.
1: Δεν έχει βάθος. Χθες έπαιξε με.
0: Εντάξει, δεν πιστεύω.
1: Σουλάκι, δεν
0: ναι, ναι, πιστεύω, ναι. Πιστεύω ότι ο Όφη θα είναι έκτος.
1: Ναι.
0: Πίσω από τον Άρη.
1: Εγώ λέω θα παλέψουν αυτοί.
0: Λες θα παλέψουν. Νομίζω ότι
1: εγώ
0: αυτό
1: θα
0: το
1: θέλα...
0: πέμπτη Κυριακή του Όφη με αυτό το ρόστερ
1: ναι.
0: Δεν θα αντέξει.
1: Μπορεί ο Όφη ο Άρης να
0: θα
1: φάει.
0: Θα κάνει είτε εκτός προγράμματος.
1: Να φάει έναν από τους τέσσερις. Δύσκολα.
0: Όφη
1: ή ο Άρης.
0: Νομίζω θα τους κάνουν ζημιές.
1: Ναι, ζημίες θα κάνουν σίγουρα.
0: Δεν μπορούν να τους εκτοπίσουν. Και αυτό είναι πολύ λογικό. Δεν μπορούν να τους εκτοπίσουν. Μόνο τα ρόσερ και τα μπάτζε τους να δεις θα καταλάβεις. Και το βάθος που έχουν. Τώρα, ειδικά αν αποκλειστεί κανένας Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ από την Ευρώπη, θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν με τα μπάτζε τους. Με τα ρόσερ τους. Ένα μάτς την εβδομάδα. Φρίκι. Θα είναι έγκλημα να μην μπει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
1: Περάσουνε μωρέ, εντάξει, άστο, δεν είμαι αισιόδοξος άνθρωπος στη ζωή μου, αλλά εδώ.
0: Μακάρι, μακάρι τους θέλουμε για πολλούς λόγους τους θέλουμε. Λοιπόν, ο Άρης πάντως και με τον Σούταλο και με τον Βέλιο και με τον Ομάρ Ρίτσαρτς που πήρε από την Νότιχαμ. Έτσι, κίνηση και αυτή αρκετά αξιόλογη.
1: Τα έφτιαξε με τον Μαρινάκη.
0: Εντάξει, έχουν καλές σχέσεις πλέον. Ναι, αλλάζουν αυτά. Τα πάντα είπαμε. Γι' αυτό εγώ όταν μου τα λες γελάω. Ναι. Του λέω, μη μου τα λες. Μία θα τα φτιάξουν, θα χαλάσουν, θα ξαναβρούνε. Κάνουν μπιφτεκό κολλιές συνέχεια. Λοιπόν, ο Άρης, ο οποίος έχει γεμίσει και στα χαφ με τον πολύ καλό Ράσιτς. Πεχτάρο Ράσιτς.
1: Αργός, αλλά πολύ καλό.
0: Πεχτάρο ναι. Ράσιτς. Με Μπασίρου, με Χόγκλα. Έχει γεμίσει
1: εκεί. Χόγκλα τον περιμένω φέτος.
0: Και ο Γένσεν, ο οποίος είναι κανονικά για μπροστά. Τα χαφ. Θα φύγει ο Μανού Γκαρθία.
1: Βέβαια. Γεμίσει ο άξονα.
0: Έχει γεμίσει ο άξονα.
1: Θα κάνει
0: γεμίσει.
1: Καλό και ο Γιαννιώτα φέτο.
0: Έχει Μπουσάιτ, Δόνι, Γκαρέ, Παλάσιο, Γιαννιώτα στα εξτρέμ. Μπροστά έχει πιο πολλού έδεφορα από τον Πάουκ.
1: Για πε του.
0: Ράφα Μύρ, Μωρόν, Κουαμέ, Καντεβέρε, Αλφαρελά.
1: Πρέπει να δώσει κανένα δύο.
0: Θα πρέπει να δώσει κανένα δύο. Ναι, θέλει γιατί δεν γίνει. Αλφαρελά παίζει και στα πλάγια. Άντε, οκ. Ο Κουαμέ είναι αυτό που. Λέει, παιδιά, αφήσουμε να πάω στην Ιταλία. Ακούστηκαν ορισμένα πραγματάκια. Τίμιο θα είναι ο Άρης.
1: Δεν μπορεί να έχει πέντε σέντερφορ τώρα.
0: Ναι. Γιατί οι παίχτες αντιλαμβάνονται ότι δεν παίζουν.
1: Τρεις. Θα το πω λίγο.
0: Ένα μάτς την εβδομάδα είναι.
1: Τρεις. Μη σου πω δύο.
0: Μη σου πω και δύο. Όπως το πες.
1: Τι να τους κάνεις.
0: Εντάξει, ο Ράφα Μύρης ίσως να ήταν περιττός.
1: Θα σχαλάσουν τα πόδια. Τι να γκρινιάζουν. Θα θέλουν να με τον κουκουλιά, το βγάλουν να με.
0: Το βρήκα. Τα είπαμε λίγο.
1: Πού?
0: Μόνο στο κομμωτήριο βρισκόμαστε. Αυτό κουρεύεται, εγώ κάνω τα μουσια. Αφού μου λέει
1: ότι
0: είμαστε σε μια πολύ κομπλεξική. Δυστυχώς.
1: Ποιο το είπε αυτό.
0: Εγώ το λέω και εγώ. Άσε, μην το πει. Εγώ το λέω. Κομπλεξική πόλη. Γιατί? Δηλαδή, άμα είναι ο άλλο Αριανό και εγώ με πάω ξύζει, δεν μπορώ να κάνω παρέα. Δεν μπορώ, επειδή ήθελα να μου πει θεσμικά.
1: Δηλαδή, δεν το φοβήθηκε να πάρει την πλούζα του Κωνσταντέλια.
0: Για την κίτρινη, τι να την κάνω.
1: Γιατί τι να την κάνει.
0: Την κίτρινη φανέλα.
1: Γιατί τι θα πάθει.
0: Δεν θέλω, ρε φίλε, να βάλω.
1: Κομπλεξική λέει, είμαστε λέει.
0: Κίτρινα να βάλω.
1: Γιατί.
0: Κίτρινα να βάλω, ρε φίλε. Δεν έχω βάλει εκεί, δεν τρώω μουστάδα, βάλω και δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Σιγάρε.
0: Αλλά ρε φίλε, τώρα εσύ πα υπερβολέ, επειδή δεν είσαι τίποτα. Δεν καταλαβαίνει.
1: Δεν βάλω φανέλα.
0: Εσύ που δεν έχει ομάδα.
1: Λέει άλλο. Τολμά, λέει στην Ανατολική Στράκη, θα φορέσει φανέλα του Κωνσταντίνα Ντόρμπου. Γιατί λέμε, κάνουν εντά. Τι μα λέτε, ρε, σοβαρά, μιλά. Τέσσερι πήρα.
0: Λοιπόν,
1: τέσσερι.
0: Ο Άρης, ο οποίο πήρε ένα παιχνίδι πάντω όπου.
1: Του
0: στράβωσε και του βγήκε στο τέλο. Του στράβωσε και του βγήκε. Το διεκδίκησε όμω. Το πάλεψε. Είχαμε την. Τώρα διαιτητικά δεν μπορώ να πω πολλά.
1: Πολύ, φίλε.
0: Του Μπολιβάρ,
1: δεν ξέρω τώρα. Έριξε γκροθιά. Σε παίκτη του Άρη.
0: Φαίνεται ότι φαίνεται δείχνει
1: το χτυπάει. Είναι ναι. Κόκκινη. Ναι. Αλλά είναι κόκκινη και του Αλουνού.
0: Που σηκώνει το πόδι ψηλά.
1: Ναι, είναι και του Αλουνού κόκκινη.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Δηλαδή είναι δύο κόκκινες.
0: Και από τα πέναντι που έδωσε, αυτό που έδωσε είναι σωστό.
1: Είναι.
0: 100-0 στο Γιάννη.
1: Το άλλο είναι έξω από την περιοχή.
0: Είναι έξω από την περιοχή.
1: Είναι
0: ναι.
1: Την
0: το άλλο είναι εκτός περιοχής.
1: Ναι.
0: Παιδιά, να μας συγχωρέσετε λίγο γιατί ήμασταν σε άδεια και Σαββατοκύριακο είμαστε στον Ντόρτμουντ.
1: Ναι.
0: Δεν τα είδαμε τα μάτια. Εγώ ήρθα χθες να δω μόνο τον Μπάουκ.
1: Τα 7 λεπτά είδαμε.
0: Τα 7 λεπτά και τον Μπάουκ από το γήπεδο. Εντάξει, χθες τον είδαμε. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Ήμασταν την ώρα που έπαιζε η Ντόρτμουντ με την Μπάγκερν. Και σε ρωτούσα και σου είπα θα το βάλει τον κόλλο Ολυμπιακός. Ό,τι και να γίνει θα το βάλει. Το βάλε αργά τελικά. Με τον Κάρμο.
1: Το
0: με τον στόπερ που ανέβηκε κι αυτός.
1: Τι να κάνει.
0: Εγώ με η δήλωση του Μεντιλίμπαρ με σόκαρε. Με σόκαρε η δήλωση.
1: Σε σόκαρε.
0: Ναι, είναι δήλωση.
1: Πιο πολύ από ότι του Μάτος. Ναι, γιατί ο Μεντιλίμπαρ είναι προπονητής. Ο άλλος είναι.
0: Ναι, ο Μάτος είπε, παιδιά, εμείς έχουμε. Όπως ανέφερες και εσύ πριν με τη διάβαση στη συνέντευξη. Γιατί εγώ δεν την είδα όλη.
1: Ναι, την είδα, την είδα.
0: Ναι, ότι εμείς λέει τους παίχτες έχουμε πάει εδώ και καιρό λέει και περιμένουμε τις διαπραγματεύσεις. Ναι. Τι άλλο να κάνουμε.
1: Δίνει την κοντζάρεβα τώρα.
0: Ναι. Ο Μεντιλίμπαρ τι έδωσε τώρα όμως. Άκου τώρα το Μεντιλίμπαρ τι είπε. Δεν έχει κανένα νόημα λέει.
1: Ναι.
0: Κανένα νόημα οι παίχτες που ξεκινάμε την προετοιμασία και κάνουμε προετοιμασία δεν έχει νόημα.
1: Αφού
0: δεν και ναι. Τελειώνουμε με άλλους λέει. Ένα αυτό. Και δεύτερον, να ευχαριστήσω λέει το κοινό. Το κοινό που επηρεάζει λέει με την στάση του αποφάσεις που ήδη έχουν πάρθει. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ αποθεώθηκε πάλι.
1: Αυτό είναι κακό για αυτόν.
0: Ναι, αυτός αποθεώθηκε.
1: Αυτό είναι κακό για αυτόν.
0: Λέει, καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι ενδεχομένως τον έχουν στην μπούκα.
1: Δεν το καταλαβαίνει.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος με αποθεώνει. Δεν είναι καλό.
1: Το κλίμα δεν είναι καλό.
0: Δεν είναι καλό. Δεν είναι και εκεί καλό. Το κλίμα. Η μόνη ομάδα. Ναι, ο Βέλιος τερματοφύλακα, αδερφέ, ναι. Η μόνη ομάδα που έχει πάρα πολύ καλό κλίμα είναι η ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ είναι.
0: Μόνη ομάδα που έχει πολύ καλό κλίμα. Ακόμα και η πώληση.
1: Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ. Μακεδονικός τι λέει.
0: Μακεδονικός δεν ξέρω τι κάνει. Μακεδονικός δεν ξέρω. Η μόνη ομάδα που έχει.
1: Είναι πρωταθληματάρο Μακεδονικός.
0: Γάμα εθνική θα γίνει χαμός. Ναι.
1: Ομαδάρες.
0: Ναι.
1: Α, το δούμε, ναι.
0: Ναι.
1: Ελληνάκια να βάλουμε κανένα.
0: Ελληνάκια, τρελαίνουμε για ελληνάκια. Δώσε μου μικρά πιτσιρίκια 16, 17, 18 να τους δούμε, να τους μιλήσουμε, να τους εξελίξουμε.
1: Σαφήνιο, πού θα πάει, Β ή Γ εθνική.
0: Γ τώρα. Κώστογλου, έχεις άποψη. Κώστογλου. Πάρα πολύ μεγάλο project, παιδιά.
1: Ο
0: Κώστογλου.
1: αρχικό.
0: Που πήρε ο Πάοκ από την Dortmund. Ως μεταγραφή, δεν τον πήρε δανεικό, δεν έχει σχέση.
1: Δεν το ξέρω.
0: Εγώ το ξέρω όμως. Ήταν εδώ ήδη στον Πάοκ.
1: Στην ΚΑΠΑ 19 ήταν.
0: Ήταν στον Πάοκ πιτσιρίκο, έφυγε, πήγε Γερμανία, τον πήρε η Dortmund.
1: Α, δεν είναι μετανάστης. Από εδώ έφυγε.
0: Από εδώ έφυγε. Ναι, ο Κόσογλου. Και τώρα έρχεται στον Πάοκ, θα είναι στην ΚΑΠΑ 19.
1: Τι θέση παίζει ο Κόσογλου.
0: Χαφ.
1: Δεν το ξέρω.
0: Οχτάρι περισσότερο. Είναι τύπου Λουσέ. Για να το κάνω να καταλάβει ο κόσμο. Τύπου Λουσέ.
1: Και σου έβαλε και το Θημιάνι,
0: Δεν πήγε και ο Θημιάνι.
1: Τράβηξε ένα σούτ, λίγο ήθελε να το πετάξει.
0: Εσύ, εφόσον τον έχει, βάλτε τον και αυτό, ναι. Δηλαδή τον είχε ο Λουτσέσκου εκεί παροχημένο, παίχτη στον μανατζάρι του Λουτσέσκου, μα δεν τον έβαζε ποτέ.
1: Βάλτο
0: στο 3-0 10 λεπτά, μωρέ. Και μου είχε το ΜΕΙΤΕ πέρσι. Εγώ τον Λουτσέσκου χθε πέρσι για ένα πράγμα δεν μπορώ να το συγχωρέσω.
1: Το ΜΕΙΤΕ?
0: Για το ΜΕΙΤΕ, ναι. Μου τον τέντουσε. Φτάνει, μωρέ. Βγάλτο να σου 60.
1: Ναι.
0: Γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα τα στραβά και τα ανάποδα, φίλε.
1: Ναι.
0: Όλα τα στραβά. Μεγάλο project ο Κόστογλου. Μεγάλο project.
1: Δεν το ξέρω το παιδί, τι να σου πω.
0: Μαζί
1: τι...
0: με Μίδου Χατσίδη έρχεται και αυτός από πίσω, όπως και με άλλα παιδιά, όπως είναι και ο Κωσίδης, όπως είναι και ο Ντούγκα. Ο Πάκου φαίνει πολύ πράγμα.
1: Ο Ντούγκα δεν είναι extreme.
0: Ο Ντούγκα είναι αριστερό back.
1: Α, back είναι και λέω.
0: Ναι. Ο Κωσίδης, στόπερ. Στόπερ δεξί back.
1: Ο Φαταούλας που θα έπαιζε
0: χθες. Φαταούλας είναι ήδη. Είναι
1: θα
0: ήδη.
1: Τον έβαζε χθες παραλίγο.
0: Λίγο ήθελα να τον βάλει.
1: Ήταν και άλλαξε η αλλαγή, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι.
0: Η Γκαζέτα τέλος πάντων λέει Κούλε, έκανε αφιέρωμα τρισέλιδος ακαδημίες του ΠΑΟΚ.
1: Για
0: είπαμε, ό,τι λειτουργεί άψογα, εγώ θα το αποθεώσω. Ό,τι είναι άρρωστο, θα το ξεφωνήσω για να αλλάξει.
1: Τέτοιο επαγγελματισμό εγώ δεν έχω δει σε ακαδημία.
0: Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται με τον ΠΑΟΚ. Και βγάζει συνέχεια. Και όλη η Ευρώπη τώρα αντιλαμβάνεται, ρωτάνε μου, πού ήρθε ο Τζόλης, τον ΠΑΟΚ. Όπου ήρθε ο Ντέλες, από τον ΠΑΟΚ. Όπου ήρθε ο Κουλιαράκης, από τον ΠΑΟΚ. Και αυτοί που έρχονται, γιατί βγάζει και τέτοιου επίπεδου παίχτες. Θα βγάλει παίχτες για τον Λεβαδιακό, αλλά θα βγάλει και για τη Ρώμα.
1: Φτάνει με αυτό τον ΠΑΟΚ. Φτάνει.
0: Εσύ με πήγες εκεί.
1: Παοξάσαμε, παοκιάσαμε εδώ μέσα.
0: Εσύ με πήγες εκεί.
1: Μαυρίσαμε εδώ μέσα. Φτάνει.
0: Λοιπόν, Ολυμπιακός δύσκολα 0. Προβληματίζει γιατί έχει πάλι το ίδιο στυλ παιχνιδιού.
1: Έκανε φάσεις όμως.
0: Έκανε πολλές φάσεις.
1: Έκανε πάρα πολλές φάσεις.
0: Έκανε πολλές φάσεις.
1: Κουτετσιώτης ήταν Κέρβερος.
0: Κέρβερος, έχασε πέναντι ο Ελκαμπή, το έκανε αλλά πανίγα.
1: Εκεί του βάζει πρόστιμο στο 80,
0: το βάζει. Συμφωνώ, γιατί ο μάτς είναι 0-0.
1: Κάνε 2-0, κάτω, χάστο, εντάξει, 0-0 στο 80, πρεμιέρα. Χτυπάς τέτοιο πέναντι, εντάξει, υποτιμάς για τον τερματοφύλακα εκείνη την ώρα.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Που ήταν να πέσει, να πούμε, αριστερά και τελικά κρατήθηκε και τον μπλόκαρε.
0: Κουλ το πρόγραμμα που θα βγει. Θα σας έχουμε πάλι πρωινά 3 ώρες, παιδιά. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Εμείς λογικά εδώ θα είμαστε 8-11. Για το Μετρόπολης, αν θα έχουμε κάτι, λέει.
1: Δεν αλλάζει τώρα το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Άμα ήταν, θα είχαν πάρει οι παίκτες. Δεν πήρανε παίκτες.
0: Δεν ξέρω, έλειπα 20 μέρες.
1: Μεταγραφή, όχι, άλλο ωραίο. Ναι. Είχαν το Μετρόπολης καμία μεταγραφή.
0: Δεν νομίζω.
1: Νέο παίκτου.
0: Μπορεί να γίνει, στο τέλος, δεν ξέρουμε.
1: Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Άμα γίνει.
0: Ο Θημιάνης δίνει και την ασίστ για το πέναντι, λέει. Ναι, βέβαια. Κάνει και αυτή την κάθε την πάσα. Αρχίζω να λέω ότι ίσως να ήταν αδικημένος ο
1: φλακία παίκτης. Του τερματοφύλακα και που υποποιήθηκε σε πέναλτι και χάνει
0: τον πλάγια πολύ. Πήγε πλάγια.
1: Με αριστερό πόδι σου βγαίνει αριστερά ο Μύθου. Και πας και τον ανατρέπεις. Δηλαδή για ποιο λόγο να τον ανατρέψεις το Μύθου που βγαίνει με το κακό του πόδι, θα μου πεις με το κακό πόδι, σκόραρε το
0: πέναλτι. Σκόραρε. Ναι. Έβαλε ατομικό γκολ
1: τον
0: ανατρέψει.
1: Πάει προς τα έξω. Ναι. Να προς τα μέσα να τον κάνω πέναλτι. Τα βλακίες των τερματοφυλάκων. Πρέπει να τα διδάσκουν αυτά οι προπονητές.
0: Να μην πέφτουν εκεί.
1: Να του λέει ποιο είναι το πόδι, ποιο καλό. Δηλαδή...
0: Μην πέφτεις. Μην πέφτεις. Συνέχισε να μαρκάρεις. Μην πέφτεις.
1: Ναι. Κλείστον να ξέρω.
0: Κλείστον. Απλά κλείστον. Ναι.
1: Ναι. Δύσκολα θα σε τριπλάρει με τα αριστερό απ' έξω να στο κάνει. Δύσκολα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Στα υπόλοιπα, ο Ολυμπιακός είπαμε 1-0 και αυτός ποδαρικό με το δεξί. Ο Άρης 2-3 σε ένα μάτς που είχε πολύ σασπένς στο τέλος το γύρισε. Όφι με κεκτημένη ταχύτητα, εγώ θα πω. Γενικότερα, αν έχει καλό κλίμα, φαίνεται αυτό. Σβηστά κερδίζει τον Βόλο, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ομάδα, γιατί πρώτιστα. Καλά λέμε εμείς μεταγραφές, καλά λέμε χιλιάδες.
1: Πέντε αλλαγές και όφι.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, φυσικά έχει αλλαγές.
1: Εν όψη, μ' αρέσει ο Κόντης που υπολογίζει και υπεράσει τους παίκτες. Παιδιά, 3-0 δεν τελείωσε το έργο ακόμα.
0: Νικολάου Σχέλη Κοστούλα.
1: Τι λέει?
0: Νικολάου Σχέλη Κοστούλα. Όχι, είχε σχεδόν αυτούς που έχει πάντα. Είχε εκτός από την κορυφή
1: το Θεοδωσουλάκη
0: και τον Αποστολάκη.
1: Ο Αποστολάκη έβαλε.
0: Έβαλε το Φούντα, ξεκούρασε και τον Αϊτόρ. Αυτούς δύο.
1: Ναι.
0: Αυτούς τους δύο. Α, έβαλε και Κανελόπουλο αντί του Καραχάλη.
1: Κανελόπουλο αντί του Καραχάλη.
0: Έκανε τρεις-τέσσερις αλλαγές.
1: Το Χαφ τον Άλτον. Ο Στόπερ είναι οι τρεις ίδιοι.
0: Σχέλης, Κοστούλας, Νικολάου.
1: Ο Νικολάου τώρα μπήκε.
0: Ναι,
1: ένα αυτό... ξένο είχαν εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Έχει τον Ντίκμαν δεξιμπακ Χαφ, τον Αθανασίου. Το ξαναλέω, πιστεύω.
1: Ο Ντίκμαν είναι ωραίος παίκτης.
0: Το ΠΑΟΚ νομίζω ότι πρέπει να το γυρίσει κάποια στιγμή σε τριάδα. Έχει τους παίκτες να το παίξει τέλεια πλέον αυτό. Εφόσον το έπαιζε ο Λύση, τρεις στόπερ, μπακ χάβαντ, μία Γιαννούλης.
1: Δεν θα το παίξει γιατί έχει καλά άκρα. Δεν θα το παίξει.
0: Δεν θα το παίξει, λες. Γιατί ο Νούς δεν είναι καλό άκρο. Ή ο Φούντας. Γιατί το παίξει το ρόλο του, του Νούς και του Φούντα ο Ζήφκοβιτς.
1: Δηλαδή εσύ λες.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Υπάρχει ο μάγος.
1: Και 31 το
0: βέβαια. Α, βέβαια.
1: Το αφεντικό είπε εμεί. Ναι.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο. Θα συνεχίσουμε κουβεντολό. Έχουμε και τα εξωτερικά της μπαλίτσας μας. Τώρα γραμμές θα δούμε αν προλάβουμε. Σε λίγο πάλι μαζί, ερμάνος μου. Rap and cool. Επιστροφή στην πραγματικότητα με κάζα σαν πλήκτρα πάντοτε μέχρι και τις 11.
4: Ρακατάκ πάω, POWS, χάλασα το POS, χτάω. Κορυφή έχει στρες, αλλά πλέον δεν κοιτάω.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
0: Καλή σας ημέρα. Τις πιθανότητες συμμετοχής του Αντρίγια Ζήφκοβιτς στη ρεβάνς της Πέμπτης στο Μπέργεν απέναντι στην Πράν Εξατλίου ΠΑΟΚ, έχοντας καταθέσει έφεση στην UEFA για τη μείωση της ποινής του. Είμαι χαρούμενος με την εμφάνιση. Περιμένω μεγάλη προσπάθεια απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο την Πέμπτη, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση μετά την νίκη του ΠΑΟΚ με 4-0 επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα του στην Super League. Σορετήρε Πέλκα, Μύθου και Ζήφκοβιτς σημείωσαν τα γκολ του δικεφάλου. Τις πρώτες τους νίκες πανηγύρισαν όφη και πανετολικά. Που επικράτησαν με 2-0 και 3-1 αντίστοιχα του Βόλου και του Αστέρα Τρίπολης. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο 26χρονος Κροάτης αμυντικός Μπόσκο Σούταλο, ο οποίος σήμερα αναμένεται να επισημοποιήσει την παρουσία του στον Άρη με μονοετή δανεισμό και οψιόν αγοράς από τη βελγική Σταντάρ Λιέγης. Εντυπωσιακή πρεμιέρα έκανε η Μπαρτσελώνα κερδίζοντας εκτός έδρας με 5-0 την Έλτσε, χάρη σε 2 γκολ τον Ραφίνια Φερμίν, ένα του Αντεγέμι. Τις πρώτες τους νίκες εκτός έδρας πέτυχαν Μίλαν και Γιουβέντους στην Ιταλία με 2-1 και 1-0 επί της Τωρίνο και της Φροζινόνε αντίστοιχα. Με τα πρώτα 2 γκολ του Φεράν Τόρες, η Παρί Σεν Ζερμέν γλίτωσε την ήττα και αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 στην έδρα της Ρεν στην πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwins σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwins. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πού πας?
5: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλιγας 26.
4: Εγώ προτιμώ Ρεο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
6: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
7: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
8: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησε τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγωγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
11: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
12: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
11: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
12: Για ποιο αυτοκίνητο?
11: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μποτζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Σαράπεν κουλ επιστρέψαμε. Είπαμε εβδομάδα προσαρμογής. Να μας χαρείτε τώρα που δεν έχουν έρθει ακόμα τα πακέτα να ξεκινήσει η σεζόν από 1η Σεπτεμβρίου. Μπαμπαπ, τα διαφημιστικά, γρηγοράδα.
1: Για πακέτα.
0: Τα διαφημιστικά.
1: Τόσο πρέπει να είναι οι διαφημίσεις. Αντί να δίνουν 10 δραχμές, να δίνουν χίλιες. Τέσσερις και να είναι μόνο.
0: Ναι.
1: Σου πάρει τα λεφτά φοβερά.
0: Δεν παίζεις ρε φίλε, έχεις πάει σε άλλο level. Έχεις ευρωπαίο αέρα πλέον πάνω σου. Ευρωπαϊκό.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Το μυαλό μου γεννάει ιδέες.
0: Γεννάει, ναι.
1: Κάθε φορά που γίνεται κάτι,
0: σαν βλέπω
1: το εμπορικό, το εμπορικό κομμάτι βλέπω.
0: Ναι, μ' αρέσει.
1: Είμαι βαθύτατα καπιταλιστής.
0: Λοιπόν,
1: όπως όλοι βέβαια.
0: Όπως όλοι.
1: Ναι.
0: 4-0 η ΑΕΚ τον Ηρακλή. 2-3 είπαμε ο Άρης στη νίκη της αγωνιστικής με ανατροπή. Ολυμπιακός 1-0, αυτά έγιναν το Σάββατο. Χθες 2-0 όφι το Βόλος Βιστά. Όφι ο οποίος έχει αλλάξει level. Έτσι, ομάδα που πήρε μέσα σε 6 μήνες 2 κύπελα και θα παίξει ο Μίλους σίγουρα στη χειρότερη του Conference, για να μην πω Europa League.
1: Βλέπω με το Πανθεσσαλικό
0: αρκετό
1: κόσμο και πολλούς νεαρούς
0: τσιρικάδες.
1: Το Πανκρίτιο.
0: Και όφι έχει 10.000 σε κάθε μάτς.
1: Ναι, βλέπω και πολλούς νεαρούς.
0: Ναι.
1: Βλέπω.
0: Και όσο έχει επιτυχίες, θα σου λέει γιατί δεν γίνει ο Ολυμπιακός, να γίνει ο Παναθηναϊκός. Έγινε όφι, η ομάδα
1: του. Φιτζίδες.
0: Ναι.
1: Τώρα και να είναι, ας πούμε, άμα κάνει 5.000, 10.000 ο Φιτζίδες από πιτσιρικάδες. Μεγάλη υπόθεση.
0: Μεγάλη υπόθεση, συμφωνώ. Πάω Κλεβαδιακός 4-0 και Πανετολικό
1: σα χάρη. Λάριζα, το τραβάει ο Όφι.
0: Ναι. Και σου είπα, πήρε δύο τρόπε, έφυγε.
1: Ναι.
0: Πήρε δύο τρόπε σε 6 μήνες.
1: Ένα 12χρονο τώρα. Ναι. Ένα 10χρονο.
0: Σου λέει, πήραμε κύπελα.
1: Όφι στη γειτονιά μου να παίξω κι εγώ μπάλα να κάνω.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι,
0: μεγάλη
1: υπόθεση. Φοβέρι, ναι.
0: Πανετολικό Αστέρα 3-1. Εύκολα οι Αγρινιώτες.
1: Δεν το αστέρα. Είδα το μάτς.
0: Και εγώ δεν το είδα. Ο Μαυριάς, ο Άλεξης και ο Γκράναθ τα γκολ. Ο Μακέντα απλά στην μείωσε
1: Τρίπολη, κάποιον. Στην Τρίπολη έμεινε ο Περσινός, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ο Έλληνας.
0: Ναι.
1: Ναι. Και στον Πανετολικό ποιος είναι προπονητής?
0: Λοιπόν, τώρα μισό, γιατί και εγώ δεν τα έχω όλα. Μισό λεπτάκι λίγο. Κοιτάς λίγο την ενδεκάδα. Στον Πανετολικό ο Αναστασίου δεν ήτανε? Κάτσε τώρα, μην κάνω κανένα λάθος.
1: Δεν υπάρχει Αναστασίου στον Πανετολικό.
0: Έφυγε.
1: Ναι.
0: Έφυγε.
1: Φαίνεται έφυγε. Ναι.
0: Έφυγε. Τώρα είδες, είμαστε από διακοπή. Λοιπόν, στον Πανετολικό, τώρα θα τα δούμε. Αναστασίου είναι, ρε.
1: Είναι.
0: Τρελάνης, ναι.
1: Α, έμεινε, ναι.
0: Αναστασίου είναι.
1: Ναι.
0: Αναστασίου, αφού τους έσωσε πέρσι, μια χαρά.
1: Έμεινε και φέτος.
0: Ναι. Έμεινε και φέτος. Ο Αναστασίου άλλαξε αρκετά την ομάδα. Με Μέγια μπροστά. Τζενεπό, Μπασί, Εστεμπάν, Κόγιτς, Σατσιά.
1: Δεν τους ξέρω.
0: Έφτιαξε ομάδα τώρα, εντάξει.
1: Δεν ξέρω την ομάδα.
0: Πήρε αρκετούς. Αυτοί όλοι είναι καινούργοι. Ο Νακαμπά, ο Πόκου, ο Τζενεμπό, ο Πάση.
1: Δούμε.
0: Έδιωξε παίχτες, έφερε άλλους. Τώρα, άμα έχει καλή χημεία, δεν ξέρεις καμιά φορά. Κοίταξε, αυτές οι ομάδες είναι ομάδες μία χρήσης. Μία χρήσης.
1: Ναι.
0: Άμα σου βγουν οι free transfers που παίρνεις, ανεβάζει επίπεδο. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει.
1: Άλλο τι έχουμε.
0: Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε την επόμενη αγωνιστική. Γιατί μπαίνουμε, είπαμε σε Μουτ και Ευρωπαϊκή.
1: Πάμε και Ευρώπη.
0: Και πάμε Ευρώπη, ναι. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, δεν έπαιξε με την Κηφισιά. Εντάξει, βαθμολογία, απλά κέρδισαν με μεγάλα σκόρα. Και
1: η επόμενη αγωνιστική, μέρα ώρα.
0: Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική, γιατί από αύριο θα μπούμε σε Μουτ Ευρωπαϊκό. Σάββατο, πάρα πολύ κομβικό μάτς.
1: Τι ώρα?
0: Βόλος Ηρακλής, 7:30.
1: Ωραίο.
0: Το είδα το ζευγάρι αυτό, το ξαναλέω. Ωραίο, ήταν 90 λεπτά. Στις Σέρες. Με κόσμο Ηρακλής, πολύ λαό. Ο Βόλος ένα level πάνω τουλάχιστον.
1: Νίκη Βόλου ήταν, μου φαίνεται.
0: Όχι, ρε, τι νίκη Βόλου, αυτό το είδα το Μάσιλο. Βόλος.
1: 3-1.
0: Ήμουν στις διακοπές Χαλκιδική που είχα ράξει και έβλεπα και ήμουνα.
1: Και Πανετολικός Καλαμάτα.
0: Και Πανετολικός Καλαμάτα σε 9.30. Εδώ θα δούμε αν ο Πανετολικός και η Καλαμάτα έχουν κάνει καλές επιλογές ξένων. Γιατί φαίνονται να είναι καλούτσικες αυτές οι δύο.
1: Για να του δούμε, και πίσω η άμυνα.
0: Κυριακή.
1: Κυριακή. Άρη Σόφ, τι ώρα?
0: Ωραίο μάτς, 7:30.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο μάτς, Κυριακή.
1: Μετά.
0: 7:30 ώρα, πρόσεξε. Ο Άρης ενισχυμένος και ξεκούραστος περιμένει τον Όφι από το ευρωπαϊκό μάτς. Αυτό σου λέω. Νομίζω ότι ο Όφι δεν έχει το βάθος να το διαχειριστεί. 8 και 4 δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος θα έχει πάει στον Μπραν να παίξει το μάτς της χρονιάς.
1: Ίδια ώρα είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι, 8 και 4 είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ένα ημίχρονο διαφορά. Και ακόμα ένα ημίχρονο διαφορά έχει το Αστέρας Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός βέβαια δεν έχει μάτς. Η Τρίπολη φάνηκε μέτρια για αυτή. Και η Κηφισιά που δεν την είδαμε παίζει με την ΑΕΚ 9 η ώρα. Και η ΑΕΚ έχει το ευρωπαϊκό μάτς. Την Δευτέρα παίζει ο Λεβαδιακός με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός λίγο εδώ ευνοημένος, θα πω εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, ευνοημένος ο Παναθηναϊκός. Πάω, θα πάει πάνω στην Νορβηγία για να παίξει Κυριακή εκτός έδρας. Και ο Παναθηναϊκός θα παίξει εκεί δίπλα μια μέρα μετά. Έτσι, ο ΠΑΟΚ να πάει στην Αθήνα.
1: Και Δευτέρα.
0: Δευτέρα Λεβαδιακός Παναθηναϊκός είπαμε. 7.30 ώρα. Έχει ωραία ματσάκια την άλλη εβδομάδα. Έχει επικίνδυνες εξόδους για ΠΑΟΚ. Ολυμπιακό ΑΕΚ δεν ξέρω εκεί με Αστέρα και Φυσιά. Και ο Λεβαδιακός μου φάνηκε σε σχέση με πέρσι τουλάχιστον 30% κάτω. Για να πω παραπάνω.
1: 60.
0: Ναι.
1: Του φύγε Παλάσιος, του φύγε
0: Μάγνουσον, του Τζον Τίκης,
1: ο Όσμορ, του φύγε.
0: Του φύγαν αρκετοί.
1: Ο Τσάπρας. Τσάπρας.
0: Έφυγαν, αποδυναμώθηκε, ναι, εντάξει.
1: Ένα χάφι.
0: Γιατί δεν παίζει ο ΠΑΟΚ Δευτέρα, να ορίτε. Αυτό είναι πάρα πολύ εύλογο το ερώτημα. Γιατί δεν παίζει ο ΠΑΟΚ Δευτέρα.
1: Τα είχατε καλά με τον Καγκάτσι να παίζετε.
0: Ναι, δεν τα έχουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Καλώς ήρθατε επιτέλους, λέει, αποκτά νόημα τα πρωινά μας. Στην αγάπη μας και στους δύο από το Ασπρόμαυρο Gladbach.
1: Gladbach.
0: Δευτέρη, εκεί ήμασταν δίπλα, δεν περάσαμε από το Gladbach.
1: Πού να περάσουμε, εντάξει.
0: Πού, πήγαμε Ντίσσελντορφ, πήγαμε Κολονία, πήγαμε Ντόρτμουντ, εντάξει, πού άλλο να πάμε σε τρεις μέρες.
1: Είδαμε τον Πάο Κέρν.
0: Ναι, ναι, το φιλαράκι μας. Έλα, Πάο Κέρν.
1: Ναι.
0: Είδαμε κι άλλα παιδιά.
1: Αποσέρες αυτός, από την Οδυσσέα αναγέννησε, έπαιζε μπάλα.
0: Και τα άλλα τα παιδιά που είδαμε ήταν πολύ καλά στο παιχνίδι που είδαμε την Μπραν. Εκτός από έναν.
1: Ο Σταμπασίδης, τι παπάντσα θα πούμε. Είμαι, λέει, μάνατζερ, λέει.
0: Τι μάνατζερ, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, μουντιαλικός παίχτης. Ήξερε τον πρωθυπουργό, τον παρθυπουργό, την γειτόνισσα που έχω απέναντι.
1: Τους γιατρούς, φίλους.
0: Τους γιατρούς. Μιλάμε, δεν υπήρχε κάποιον να μην ξέρει.
1: Ξέρεις τι τους κάνεις αυτούς.
0: Ναι.
1: Άκουσε να δεις ποιο είναι το κόλπο. Εγώ ήξερα ότι δεν μπορούσα να βρω για χοληστερίνες,
0: χάπια και τέτοια. Ναι.
1: Ήξερα.
0: Το ήξερα.
1: Αυτός ο παπάντζης τώρα, λέω. Θα τον δω.
0: Ωραίος, λέει, παιδιά, δεν μπορώ. Δεν ξέρω, δεν κάνω, δεν κάνω.
1: Λέω, εσύ τα ξέρεις, τους έχεις όλους.
0: Ναι.
1: Ο αδερφός μου είναι γιατρός και τέτοια.
0: Όλοι αδέρφια του.
1: Πες του να μας γράψει μια χοληστερίνη και να, για το μπροστάτι, το φλεγμονή, μια μικρή φλεγμονή.
0: Φλεγμονούλα.
1: Ωραία. Λέει, εντάξει, αύριο θα στα φέρω στο ξενοδοχείο. Με λέει ο Κουλιανός, πιστεύεις, λέει, θα στα φέρω στο ξενοδοχείο. Λέω, εσύ πώς τον έκοψες.
0: Ούτε μία
1: στο δισεκατομμύριο.
0: Ούτε μία.
1: Παίρνει τηλέφωνο, λέει, ξέρεις κάτι, λέει, αυτά, λέει, θέλω συντάγη. Ναι, ρε, ηλίθεια, του λέω, άμα ήθελα εσένα θα έβαζα μέσον. Καραγκιόζει.
0: Δεν υπάρχει. Τι ζήσαμε, τι μορφή. Λοιπόν, θες να πάμε λίγο Ευρώπη.
1: Ναι, είχαμε Premier League.
0: Να πάμε λίγο
1: στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα.
0: Ξεκίνησε. Ευρώπης, ναι, εντάξει, ναι. Πάμε λίγο να δούμε και τα ευρωπαϊκά. Έτσι, σήμερα δεν προλάβουμε. Ρώτα λίγο το ραπ, πώς σου φάνηκε ο Καρέτσας, ο μπαμπάς.
1: Ένα παιδί.
0: Υπέροχο, έτσι.
1: Υπέροχο. Και μοιάζει και με 40 χρονών, είναι 49.
0: Αφού ήταν αθλητής, ρε.
1: Ήταν αθλητής,
0: δεν έχει βάλει κελά, είναι
1: στενός. Ξέρατε ότι ο μπαμπάς του Καρέτσα θα έπαιζε στην ΑΕΚ παραλίγο.
0: Ναι, μας είπε την ιστορία.
1: Σηκώθηκε και έφυγε γιατί τον είχε επιλέξει ο Μπάγεβιτς. Ιστορία φοβερή, φίλε.
0: Ναι.
1: Χάφε έπαιζε ο Καρέτσας, ο μπαμπάς.
0: Φορ.
1: Σεντερφόρ, ναι, σεντερφόρ.
0: Αλλά υπέροχο παιδί, ποιότητα, quality.
1: Κόρη, τώρα τον πήρε ο άλλος ο Μανάρης, κρυάδα, ο Καρέτσας και είναι παόξης. Άστανε Μανάρη.
0: Τον τρως το φιλάκι.
1: Άστανε Μανάρη. Μια διαφήμιση θα μας έδινε.
0: Τον τρως, δεν σε έδωσε διαφήμιση και τον έχεις βάλει στην blacklist.
1: Μα το παραμύθι να πούμε.
0: Του πήρα λαβαράκια του φίλου μου. Μα δεν μας έδωσε διαφήμιση.
1: Ένα τρίπιο κασέρι μας έδωσε μια μέρα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο Premier League.
1: Καλημέρα στα
0: παιδιά. Καλημέρα στα παιδιά σε όλους. Κολλάμε λίγο, εντάξει. Όσους κολλάμε, τους αγαπάμε κιόλας. Newcastle Liverpool 2-2, τόσο σε Liverpool στο 100.
1: Ήταν πέναλτι, ρε.
0: Δεν έχω άποψη.
1: Δεν έχουμε άποψη.
0: Είδα μόνο τις φάσεις. City Bournemouth με ανατροπή η City στα τελευταία λεπτά κουρεύτηκε ο Χάλαντ. Επιτέλους. Έφυγε το μαλλί.
1: Προπονητή ποιο πήρε η City.
0: Τον Ιταλό έχει. Τον Μαρέσκα.
1: Δύσκολα θα.
0: Δύσκολα.
1: Γκουαρδιόλα τι έκανε. Πού πήγε.
0: Τίποτα δεν είναι πουθενά.
1: Αυτός από τρελαθεί να ξέρεις.
0: Λες.
1: Άμα δεν έχει δουλειά.
0: Αυτός τώρα από ό,τι διάβασα.
1: Τον πάντα το βρεις κρεμασμένο σαν τον Ρόμπιν Γουίλιαμς που θέλει να σε κάνει σπίτι.
0: Αυτός είναι
1: τρελός κανονικός.
0: Λες, ε.
1: Και όταν δουλεύεις φουλ και κρατζουνιέσαι. Άμα μείνει άνεργο.
0: Αυτό τώρα τι έκανε. Αυτό,
1: ναι.
0: Γιατί κάτι.
1: Κανονικό τρελό
0: ήταν. Ναι, κάτι έγινε με τη γυναίκα που ήταν.
1: Χώρισε.
0: Την αγαπάω, χώρισα. Ναι. Αλλά λέει η κάψα του έρωτα, λέει, τέλος πάντων. Αλλά την αγαπάω σαν τρελό και είμαι στεναχωρημένος.
1: Δεν το ξέρει ότι άμα κοιμηθεί 10 χρόνια με την ίδια γυναίκα δεν υπάρχει κάψα του έρωτα, λε αγλαμάρα να
0: πει. Με όποια και να είσαι, θα πέσει κάψα. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό βέβαια ήταν, αν είναι νέο ακόμα, έχει ορμή.
1: Άμα ήσουν έξυπνο, θα έκανε το σουίγκερ.
0: Τα άμαθε και τα σουίγκερ.
1: Θα τις έβρισκες στις άκρες.
0: Τα άμαθε και τα σουίγκερ.
1: Αλλά μονόπλευρα σκέφτεσαι κι εσύ.
0: Λοιπόν, το αποτέλεσμα της βραδιάς ήταν τον Brighton Aston Villa. 4-0 η Brighton. 4-0 στο πρώτο μήχρονο, νομίζω κιόλας όλα.
1: Μικρή ομάδα η Brighton, πώς τα κάνει αυτά.
0: Μικρή ομάδα με μεγάλη τεχνογνωσία, με υποδομή, με υπομονή, με πλάνο, με στρατηγική. Δεν είναι τυχαίο ότι πήρε τζίμα και τέτοιο. Μικρή ομάδα, αλλά μεγάλη ομάδα όσον αφορά την οργάνωση. Brentford Tottenham 3-0. Τι είχε τότε να μ' τίγα πάντα.
1: Αυτό είναι.
0: Πήρε παίχτες, έκανε τότε να έφτιαξε, πάρει το τρίμπαλο. Πάρ το τρίμπαλο.
1: Ο Μπρουτόταυρος έχασε ένα 0 από τη Σάντερλαντ.
0: Θα έχει πρόβλημα φέτος η Νότιχαμ.
1: Ο Μπρουτόταυρος
0: θα πέσει. Από τη Λίτζ έχει πρόβλημα. Έχασε 0-1. Ipswich Sunderland 2-1.
1: Ipswich.
0: Ναι. Manchester τύχε, Manchester τύχα πάντα. 2-0 από τη Χαλ. Με τον Τζολάκη να είναι κορυφαίος και να τον αποθεώνουν στην Αγγλία. Και βέβαια εκεί που γίνεται τον ταχτυρντή έχουν τρελαθεί.
1: Δεν το περίμενα αυτό τον Άσο.
0: Τη Χαλ.
1: Δεν το περίμενα.
0: Η Μάντσεστερ, φίλε, τέλος. Δεν είναι η Μάντσεστερ με τον Σερ Άλεξ. Είναι μια ομάδα που μπορεί να χάσει παντού πλέον.
1: Λοιπόν, έφυγε ο Καντίνας από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Όταν φύγει και ο Άλεξ Φέργκισον.
0: Τότε θα στρώσει.
1: Θα πάρει πρωτάθλημα.
0: Πεχταράδες ομάδα, ναι. Δηλαδή τώρα μα δει η Μάντσεστερ.
1: Άμα δεν πεθάνει ο Φέργκισον,
0: ναι.
1: Δεν πρόκειται να πάρει πρωτάθλημα
0: η Μάντσεστερ.
1: Να ξέρει, μόλις πεθάνει ο Φέργκισον, παίξε πρωταθλήτρια τη Μάντσεστερ την άλλη χρονιά.
0: Ντοργού, Εμπουεμό, Φερνάντες, Κούνια, Τίλμανς, ο Άντριου Σάντος, Σαχάφ, Μαγκουάρ, Χέβεν, Σο. Αυτό ο Σο δεν βαρεθήκατε, παιδιά, με το Σο.
1: Ο
0: και
1: Σο.
0: Μαζραουί.
1: Ο Μαζραουί και ο Μαγκουάιρ.
0: Ναι.
1: Τώρα να βάλω τον Τρέγια με το καπέλο που ήταν σαν ληστή του Σεραφίνο χθες στο live.
0: Ναι.
1: Με το καπέλο.
0: Έβαλε καπέλο Σεραφίνο.
1: Ναι, σαν το ληστή του Σεραφίνο εκεί πέρα. Λοιπόν, με το Μαγκουάιρ. Ασχολήστε με το Μαγκουάιρ.
0: Ο Ράσον μπήκε αλλαγή.
1: Ναι.
0: Ο Μέινο μπήκε αλλαγή.
1: Ναι.
0: Ο Νταλό μπήκε αλλαγή.
1: Ο Νταλό αλλαγή.
0: Εντάξει. Πάντως αυτό το
1: πάει. Η Άρσεναλ μπαλάρα.
0: Η Άρσεναλ θα το πάρει και φέτος.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Εγώ λέω Bet Show, ναι. Τώρα ξεκινάμε.
1: Είδα τα στοιχημιότυπα, είπα τα πλάκα.
0: Ξαναλέω Άρσεναλ πρωταθλήτρια στην Αγγλία. Εύκολα, άμα ψήνεται κανένας να τον ψηρίσω, κανένας Ντούντα.
1: Έλα ρε πάλι.
0: Να τον ψηρίσω, πάρε ό,τι θες, εγώ παίρνω πάλι Arsenal.
1: Ούτε εσύ την πάλαξε προπονητή, ούτε εμάς.
0: Έχουν τρελαθεί όλοι στην Αγγλία με ποιον. Τώρα το μάθανε, με τον Τζόλι. Πάρε ό,τι θες, εγώ παίρνω πάλι Arsenal.
1: Ούτε εσύ την πάλαξε προπονητή, ούτε εμάς.
0: Έχουν τρελαθεί.

0: ακούγεται ότι έχουν γίνει δηλώσεις. Εγώ δεν τα ξέρω. Δεν ήμουν εδώ.
1: Δεν τις παίξανε, λέει.
0: Ναι, αυτό ακούγεται. Ότι έγιναν κάποιες δηλώσεις και δεν τις παίξανε.
1: Δεν είπε για τον Παρπαστρούμφ κάτι, λέει.
0: Δεν ξέρω. Δεν τα ξέρουμε. Απουσιάζαμε. Ας μην πάρουμε θέση γιατί δεν έχουμε γνώση.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν έχουμε γνώση. Άμα είχα γνώση θα μιλούσα. Θα ήμουν λαλίστατο.
1: Έκανε. Έπρεπε να ρωτήσουμε τον Αθανασούλα. Έκανε δηλώσεις. Αυτό δεν το
0: ρωτήσαμε.
1: Ήταν εκεί η αδύνατη εκεί μέσα στο μπαρ.
0: Ναι.
1: Καλό βλέπεις να πούμε.
0: Εγώ.
1: Εγώ.
0: Α, μπράβο. Εγώ ήμουν Κύκνος. Για άλλη μια φορά.
1: Πραγματικά, παιδιά, ήταν.
0: Κύκνος. Κύκνος, έτσι. Ναι. Κυκνάρα. Λοιπόν, Άρσεναλ βλέπω.
1: Ναι.
0: Άρσεναλ βλέπω. Ναι, βλέπω Άρσεναλ. Τώρα, στην Ισπανία, όπου είχαμε τρελή γιούχα, τρελή όμως, παιδιά. Δηλαδή, τα ντεσιμπέλ χτύπησαν κόκκινο. Για τον Άλβαρες στο Ατλέτικο Βιγεράλ.
1: Το 2-2, ε.
0: Ναι. Σήκω, φύγε. Που θες να φύγεις, γιούχα.
1: Ναι.
0: Όλο 80.000 να γιουχάρει, μπήκε μέσα. Τι το βάζεις και εσύ, ρε Σιμεώνε. Τι το βάζεις τώρα,
1: δεν ξέρω. Την κόκκινη μετά ο άλλος.
0: Ναι, τι το βάζεις τώρα, ρε Σιμεώνε. Να το γιουχάρει όλο το γήπεδο, αφού ξέρεις πως είναι.
1: Γι' αυτό τον έβαλε.
0: Λες να τον εκθέσει.
1: Είναι φαλακού.
0: Φαλακού.
1: Κακόροιδο Σιμεώνε.
0: 2-2 πάντως η Ατλέτικο με τη Βιγεράλ.
1: Έβαλε για να ακούσει το γιούχα για να σηκωθεί να φύγει. Δεν το ξέρεις. Θα τα κάνουν οι προπονητές.
0: Έλτσε Μπαρσελόνα 0-5 με Ραφίνια να κάνει όρια.
1: Θέαμα.
0: Θέαμα. Εσπανιόλα Ρεάλ 1-2. Ζωρίς και Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Ζωρίς και Ρεάλ. Χρειάστηκε να φτάσει στο 90 το γκολ του Έσπι για να κάνει το 1-2.
1: Τι δεκάδα κατέβασε.
0: Μια χαρά δεκάδα, κάτσε να τη δώσω κιόλα.
1: Η Ρεάλ.
0: Λοιπόν, η Ρεάλ κατέβηκε με Εμπαπέ, Γκιλέρ, Μπέλιχαμ, Βινίσιους.
1: Κανονικά.
0: Κανονικά. Σίλβα, Βαλβέρδε.
1: Γιατί είδα δυσκολεύτηκε.
0: Κονατέ και Χίσεν.
1: Κανονικά, ναι.
0: Εντάξει, τώρα δηλαδή παίζει ο Γκιουλέρ, ο οποίος είναι παιχτάρα, δεν το συζητάμε.
1: Ποιος?
0: Ο Γκιουλέρ, Σιρεάλ. Εγώ λέω ότι εύκολα παίζει ο Κωνσταντέλιας εκεί. Βάλτο να τον Κωνσταντέλια εκεί. Βάλτο Κωνσταντέλια εκεί. Δεν θα παίξει, νομίζεις.
1: Στη δεξιά, όχι, δεν θα παίξει.
0: Όχι δεξιά, τώρα που είσαι στο Γκιουλέρ, γενικώς πίσω.
1: Πώς θα πάει με το Βινίσιο.
0: Πίσω από τα φόρ, βάλτο Κωνσταντέλια.
1: Θα φας τον Μπέλιχαμ δηλαδή.
0: Όποιον θες φάει. Όποιον θες φάει. Λοιπόν. Μπράβο στην Ισπανιόλ πάντως που το πάλι.
1: Εκεί που ο Βινίσιους παίζει, θα παίξει ο Κωνσταντίνας.
0: Ναι, εκεί που είναι ο Βινίσιους.
1: Τον έχουν πάρει χαμπάρι οι προπονητές ότι παίρνει με το ανάποδο, κάνει μαγικά.
0: Ναι.
1: Κλείνει μέσα και τέτοια. Άμα έχει μια καλή μπακάρα. Αυτό θέλει μια καλή μπακάρα.
0: Ναι. Και να τουμπλάρει καλά και το εξάρι όμως.
1: Ναι.
0: Και να τουμπλάρει γιατί.
1: Μπακ αριστερό δεν έχει καλό η. Πώς τη λένε.
0: Η Ρεάλ. Η Ισπανιόλ.
1: Η Ντόρτμουντ.
0: Α, η Ντόρτμουντ.
1: Ναι.
0: Παίζει με back half. Εντάξει, όχι, και ο Ριέρσον και ο Σβένσον είναι
1: εντάξει,
0: πολύ καλοί.
1: Εντάξει.
0: Ιταλία. Αταλάντα σα όλο 2-1. Το Ρήνο Μίλαν το πήρε η Μίλαν το μάτς.
1: Χάσαμε.
0: Έχασε η ομάδα σου 1-2. Η Μίλαν η οποία όλα έγιναν στο δεύτερο μήχρονο. Έκανε 2-0 με Σισέ και Ραμπιό, ο οποίο έβαλε και γκολ και ασίς. Μείωσε στο τέλο ο Άνταμ, ο Τσέ Άνταμ για την.
1: Τι άλλα μας είχε.
0: Βενέτσια Λέτσε 0-2. Φροζινόνε Γιουβέντους το πήρε Γιουβέντους 0-1. Το ματσάκιο με το γκολ του Μπρέμερ. Κωσέσα έδωσε την ασίς.
1: Πολλούς Γιουβέντινους και η Ελλάδα,
0: Έχει, αλλά εγώ δεν την γουστάρω. Δεν γίνεται να σε πάω και Γιουβέντους. Δεν γίνεται να σε πάω και Μπάγκερ.
1: Γιατί?
0: Δεν γίνεται να σε πάω και Ρεάλ. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Του συστημικοί είστε κι εσείς. Γιατί?
0: Έλα, ρε. Τι συστημικοί. Αυτοί έχουν πάρει 50 πρωταθλήματα με βάση του συστήματος. Εγώ συστημικός για να βγαίνω τέταρτος.
1: Έχει το πιτσοτάκι.
0: Να το βράσω το σύστημα.
1: Κάνει το γήπεδο.
0: Να είμαι συστημικός και να είμαι πρώτος.
1: Ναι.
0: Και να έχω τις απολαυές. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τι συστημικός. Έτσι είναι συστημική.
1: Δεν είσαι συστημικός.
0: Όχι, βέβαια. Συστημικός να βγαίνω τέταρτος και με χτυπάει.
1: Μικροκοκαλάκια σε
0: δεν έχει. Τζένο Ανάπολη 0-2, Ιντερ 4-1. Εντάξει, για μένα πάλι η Ιντερ θα το πάρει. Πάλι η Ιντερ θα το πάρει. Έχει βρει την συνταγή της επιτυχίας,
1: 3-5-2.
0: 3-5-2, καλοδουλεμένη ομάδα, ίδιος προπονητής. Λαουτάρο και Εσπόζιτο είχε μπροστά που έκανε τρομερό παιχνίδι. Τσαλχάνογλου, Ζελίσκι, Μπαρέλα στα χαφ.
1: Α, οι ίδιοι.
0: Ντιμάρκο, Ντιούφ στα εξτρέμ.
1: Ντιμάρκο, Έρωτας.
0: Ακαντζή, Μπαζόνι και Μπίσεκ στα στόπερ.
1: Ομαδάρα.
0: Ομαδάρα. 3-5-2, το έχουμε μάθει τέλεια. Δεν σας βλέπω κανένα. Γιατί να αλλάξω κάτι.
1: Σωστό.
0: Αυτό λέω για τον ΠΑΟΚ που με τρελαίνει. Παιδιά, δεν κάνετε κάτι καλά. Αλλάξτε το. Δεν παίζουμε Champions League.
1: ΠΑΟΚ.
0: Μα αφού καηλές μου είναι. Δεν κάνετε κάτι καλά. Δεν παίζουμε Champions League 13 χρόνια.
1: Βρώμησε μαυρίλα, μαύρο χρώμα. Βερνίκι βάμβρισε εδώ με σταμάτα να πούμε.
0: Γαλλία.
1: Γαλλία. Δεν μ' αρέσει το γαλλικό.
0: Έχει πολύ καλούς παίκτες.
1: Δεν μ' αρέσει το γαλλικό πρωτάθλημα. Δεν...
0: Παρί γκέλα χθες στη Βρετάνη. 2-2. Χαύρι Μονακό το πήρε η Μονακό 0-1 το μάτς με το Στανιό. Η Μονακό που και αυτήν έχει το νταλκά της για να βγει τουλάχιστον Ευρώπη. Αζέλιλ 0-2, Λεμάν Μπρες 2-2, η Νίς έμεινε στο 0, πολλά χινάρια έχει η Γαλλία 0-0. Η Λιόν πέρασε από την Τουλούς 0-2, Τρουά Παρίσι 0-0.
1: Αυτό το Παρίσι τι είναι αυτό.
0: Η άλλη ομάδα, η Παρίσι.
1: Ο Άρης της...
0: Η Παρίσι.
1: Ο Άρης της Γαλλίας είναι.
0: Εντάξει, η Παρίσι δεν μένει.

0: ομάδα. Αν και εντάξει, η άλλη είναι το Παρίσι. Έτσι. Παρίευση.
1: Παρίευση.
0: Παρίευση.
1: Για σωθεί,
0: σαν πάει. Να είναι Θεσσαλονίκη μια ομάδα.
1: Υπάρχει ομάδα Θεσσαλονίκη.
0: Πού είναι?
1: Στο ραδιοτεχνικό.
0: Αυτή είναι.
1: Τιτανικό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ομάδε.
0: Λάσο Σερ 5-2.
1: Πορφυριακό.
0: Ναι, σαν να είναι Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Και Μαρσέκ Στρασβούργο 4-0. Η Αλέ Λεμπλέ και η Μαρσεγέζη με Γκιουρί 2 γκολ, με Αμπταλάχ και με τον Χόιμπεργκ. Εύκολα επικράτησαν τον Αλσατών.
1: Θερμαϊκό.
0: Θερμαϊκό Θέρμη.
1: Όχι τη Θέρμη, ο άλλο.
0: Ποιο?
1: Θερμαϊκό ο παραδοσιακό. Η Θέρμη είναι νέα κατάσταση.
0: Νέα κατάσταση, όντως.
1: Ο Θερμαϊκό.
0: Τουρκία.
1: Τουρκία.
0: Εδώ τώρα γίνονται μαγικά. Αυτοί πήραν πολλού παιχταράδε και κάθε αγωνιστή γίνονται γκέλε και ο κόσμο χάνει στίγμα. Αυτοί κερδίζουν όμω. Αλάνια Μπεσίκτας 1-0, έχασε Μπεσίκτας τώρα.
1: Ορίστε.
0: Η Μπεσίκτας, η οποία πήρε παιχταράδες, θες να δεις τι έχει Μπεσίκτας τώρα, σαν εδεκάδα. Αν δεν τους κάνεις ομάδα, τελείωσε. Λοιπόν. Περίμενε. Ροσάρ, Κοκτσού, Εντιντή. Έλειπαν βέβαια. Βλάχοβιτς, πήρε το Βλάχοβιτς από τη Γιουβέντους.
1: Το Φορ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί, δεν έπαιξε.
0: Μπήκε αλλαγή. Μπήκε αλλαγή ο Βλάχοβιτς. Τέλος πάντων, έχασε ένα από την Αλάνια.
1: Τον πήραν για να βάλουν τον άλλον, ναι.
0: Στο προηγούμενο μάτσο είχε παίξει, εντάξει, δεν είναι έτοιμος ακόμα κι αυτός.
1: Βάρη, ναι, βαρύτσι είναι.
0: Μικρός είναι, 26 χρονών. Η Τραμπζονσπορ με Σαλάχ να κάνει φοβερά πράγματα. Έβαλε και τα δύο γκολ. Κέρδισε, έφτασε την πρώτη νίκη με την Μπασάκ Σεχίρ 2-1.
1: Η Μπασάκ Σεχίρ είναι εύκολη.
0: Η Γαλατάκη αυτή να κέρδισε μετά την
1: κέρδισε. Για πέτα τι έκανε η Τραμπζονσπορ.
0: Κέρδισε, σου είπα, με Σαλάχ 2-1, ναι. Η Φενέρ 4-2 την Κόνια Σπορ.
1: Ναι. Θέλω να πάω τραπεζούντα.
0: Πάμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι.
1: Πώς θα πάμε?
0: Μπορούμε να πάμε μόνο να δούμε το φίλο μας τον. Εύκολα, τι πώς θα
1: ποιο
0: πάμε.
1: Ποιο να δούμε?
0: Τον Νοσιώπη, τον Μανώλη.
1: Φεύγω. Πάω.
0: Στην Τζόρουμ παίζει εκεί. Τώρα η Φενέρ με Μουρίκη, Γκρίνγκουντ, Ασέσιο.
1: Ξέρω τη διεύθυνση που έμενε η γιαγιά μου Ζαμπέτα.
0: Εσύ έχεις.
1: Θέλω να πάω να πούμε.
0: Το τουρκικό μέσα σου.
1: Από πότε?
0: Αλλά έχεις και το ιταλικό ταπεραμέντο.
1: Εκεί σώθηκα, δεν έγινε γουρούνο.
0: Σε είδα πώς προσεγγίζεις τον κόσμο έξω εκεί, οι Γερμανίδες, για ένα νεύμα τις μάγκεβες. Αυτό είναι ιταλικό.
1: Εύκολες γκόμενες είναι.
0: Εύκολες.
1: Πανεύκολες.
0: Στο δευτερόλεπτο.
1: Δεν υπάρχει χριστιανικό σκοταδισμό και περιορισμοί.
0: Κοίτα, δεις τώρα πήρε και τα πάνω του τώρα εδώ. Το Ντεσεβό. Είδαμε Ντεσεβό. Είδαμε το Ford Transit.
1: Το Transit, φίλε.
0: Είδαμε το Ford
1: Transit όμως. Το 70, του Γιούπα.
0: Ναι. Πάμε πόντο, λέει ο Νονός. Πείτε μου πότε να το κλείσω.
1: Τραπεζούντα θέλω.
0: Θα βρούμε εισιτήριο εκεί, γιατί αυτοί ξεστικάνανε τώρα.
1: Τραπεζούντα, καλά.
0: Αυτοί πούλησαν.
1: Σε κάνα τρίμηνο, τετράμινο, έτσι. Πάω τη γιαγιά μου τη Ζαμπέτα. Τι...
0: Να γυρίσουμε εκεί, τα πόδια μας θα πάρουν φωτιά. Μετά θα ξαπλώνουμε πάλι
1: σε σφάλμα. Θα διεκδικήσω το διαμέρισμα εκεί.
0: Α, πας για. Πάει για προμήθεια τώρα.
1: Από τον Ερντογάν, ναι.
0: Η Τραμζοσπορ πούλησε τον αρχές καλοκαιριού, όπως. Αν να κάνει την πόλη, κάτι είναι εκεί για να μπορεί να δουλέψει. Πούλησε τον τερματά του τον καλό, καμιά 30 εκατομμύρια σε Γαλατά. Και μετά όμω τι έκανε. Έφερε παιχταράδες. Έφερε τον Σαλάχ.
1: Το Σαλάχ δεν τον βάζει στην άκρη. Δεύτερο φόρ τον έχει.
0: Δεύτερο φόρ τον έχει, ναι.
1: Σόπα, δεκάρι.
0: Ναι. Έφερε τον Σαλάχ και πλέον τα διαρκεία του έχουν 30-40 χιλιάδε διαρκεία αυτοί.
1: Τι τουρκαλάδε είναι αυτοί.
0: Εντάξει,
1: και αυτοί μπροστά.
0: Λαό. Έχουν λαό. Αυτές. Οι ομάδες έχουν λαό.
1: Εκεί πάμε,
0: έχουν 20 εκατομμύρια ο καθένας.
1: Πάμε γλυκά, ριζόγαλα.
0: Θα γίνουμε πάλι αερόστατα. Τώρα ξεκινάω από σήμερα να ξέρεις.
1: Εγώ από Δευτέρα.
0: Εγώ από σήμερα ξεκινάω.
1: Προπόνηση πάω. Ξεκινάω, το απόγευμα μετά τις 7.
0: Σήμερα κομμένα γλυκά, φατά, ματά. να χάσουμε 3-4 κιλά γιατί ξεφύγαμε.
1: Δεν έβαγες πολύ επάνω.
0: Γενικώς δεν τρώω πολύ, αλλά τρώω χαζά και σε χαζές ώρες.
1: Οι ποσότητες ήταν μικρές.
0: Ναι, έτσι είμαι. Έτσι.
1: Και τι γλυκά φάγαμε, ρε.
0: Κάτι και δεν φάγαμε το τουρκικό, το τσεκμεγκέκ, εκείνο πώς λεγόταν.
1: Η πρώτη μέρα, φίλε.
0: Έφαγες εσύ.
1: Εκείνο το καυτερό.
0: Σ' άρεσε.
1: Εμένα μ' άρεσε εκεί. Σε νοικούσε.
0: Δεν μ' άρεσε εμένα η τουρκική.
1: Εσύ όχι. Δεν θες καυτερά και τέτοια.
0: Δεν μπορώ. Α, πήρε και Φαμπίνιο η Τραμζοσπορ.
1: Α, Φαμπίνιο, ναι.
0: Πήρε και το Φαμπίνιο. Έτσι.
1: Θέλω να τη δω την Τραμζοσπορ.
0: Α, πάμε. Κανονίζει ο Νονός εδώ. Λέει, παιδιά, κανονίζουμε να πάμε. Να κλείσουμε να πάμε. Ψήνεσαι. Τραπεζούντα. Όχι τώρα, πάμε 28.
1: Τώρα έχουμε. Πάει, δεν είναι 28 ή πέφτει Τετάρτη, δεν είναι ωραία.
0: Α, ναι.
1: Τα είδα εγώ.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε 100 μέρες, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, 120 μέρες, full μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ δεν το κουνάω μέχρι τα Χριστούγεννα. Χριστούγεννα 10 μέρες βολεύουνε. 3 Χριστούγεννα, 3 Πρωτοχρονιά και 4 ενδιάμεσα. Αυτά θα είναι τα επόμενα, αν είμαστε υγιείς. Δηλαδή έχω 115-120 μέρες full.
0: Ναι, είναι.
1: Σεπτέμβριο, Νοέμβριο. 30, 60, 90, 120 μέρες. Βάλε και αυτή την εβδομάδα, ναι, 120 μέρες φουλ.
0: Ναι, ναι.
1: Φτιάξουμε ακροαματικότητες, φτιάξουμε...
2: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε, παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές.
8: Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
9: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
13: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
14: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
15: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
14: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
16: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Χριστέρα μου, τσοπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
14: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο μονοδίωρο. Θα γίνει η κακομοίρα με τον κύριο Λευτέρη Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, Λευτέρη Κατσιπαρελίδη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνα Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε τα ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 κενό. Το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για να επικοινωνήσετε, είτε για να σχολιάσετε αυτά τα οποία θα συζητάμε τον Κωστή, είτε για να θέσετε τα δικά σας ζητήματα για τα όσα είδαμε στην πρεμιέρα του νέου ελληνικού πρωταθλήματος. Με την ΑΕΚ να επικρατεί πολύ εύκολα του Ηρακλή με 4-0, τον Άρη να κάνει μια απίστευτη ανατροπή με τον τρόπο που έγινε στην Τρίπολη και να κερδίζει την Καλαμάτα με 2-3, με τον Φαμπιάνο να δίνεται σέντερ φορ και να πετυχαίνει τα δύο νικητήρια γκολ τα οποία κάνανε και την ανατροπή. Τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται να κερδίζει τον Ατρόμητο με 1-0, αλλά το Μεντιλίμπαρ να αποθεώνεται με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να ευχαριστήσει τον κόσμο και να κάνει πολύ ωραίες δηλώσεις με το τέλος του αγώνα. Τον Όφι να συνεχίζει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση, να κερδίζει εύκολα το Βόλο με 2-0. Τον ΠΑΟΚ να παρουσιάζεται άνετος, καλός, εξαιρετικός και να κερδίζει με 4-0 το Λεβαδιακό. Και τον Πανετολικό στην πρεμιέρα να κερδίζει με 3-1 τον Αστέρα Άκτορ, με ένα γκολ που ακυρώθηκε για τον Αστέρα, το οποίο έχει σηκώσει πάρα πολύ συζήτηση, αλλά όπως είπε και ένας τηλεσχολιαστής από τους θεωρητικά και πρακτικά ειδικούς καθηγητές διαιτησίας, όταν το ημιαυτόματο offside σου λέει offside, εμείς τι να προσθέσουμε, με την τεχνολογία δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Βέβαια, όταν στο replay βλέπει κανείς ότι δείχνει ότι ο ώμος ήτανε λίγο μπροστά, εκεί πάλι μπορεί να κάνει κουμπανίνης πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά από τη στιγμή που εμπιστευόμαστε στην τεχνολογία, νομίζω ότι την χάνει μεγαλύτερου σεβασμού από τον κόσμο ο οποίος παρακολουθεί, είτε υποστηρίζει κάποια ομάδα, είτε έχει ποντάρει κάτι άλλο, και δέχεται πολύ πιο εύκολα τις αποφάσεις του VAR από το ημιαυτόματο offside παρά των διαιτητών, οι οποίοι ναι μεν έχουν βελτιωθεί πολύ με το VAR, από την άλλη ακόμη και τώρα δεν έχουν την αποδοχή από όλο τον κόσμο, με αρκετές φάσεις οι οποίες σηκώσαν κουβέντα και σηκώνουν κουβέντα. Καλησπέρα Κωστή.
1: Τι έγινε?
0: Καλώς ήρθες.
1: Μάλιστα.
0: Πώς πέρασες?
1: Υπέροχα.
0: Παντού?
1: Παντού, ναι.
0: Παντού. Και στα μπάνια και στη Γερμανία.
1: Ναι, ναι, ναι. Περνώ τη μέρα μου σαν να είναι τελευταία γενικά. Και τώρα θα το περνώ και στο ράδιο. Θα υποφέρετε φέτος.
0: Εντάξει, αυτό το κάνουμε εδώ και χρόνια.
1: Τέσσερις χρόνια, ναι. Όχι εσύ, θα υποφέρεις πολύ.
0: Λοιπόν, το ξέρω.
1: Θα περάσω τις μέρες μου σαν να είναι τελευταίες.
0: Και καλά κάνεις.
1: Δεν το έκανα πριν γιατί δεν βρέθηκα κοντά στο θάνατο ποτέ. Τώρα που βρέθηκα πέρσι, νομίζω ότι έχω αποθρασινθεί τελείως, θα πούμε.
0: Εντάξει, αυτό είναι κάτι δικό σου.
1: Ναι. Οπότε να ξέρεις, θα δυσκολευτούμε φέτος. Όχι εσύ. Θα δυσκολέψω πολύ κόσμο. Θα γίνω λίγο το Μάρι, να πούμε.
0: Είσαι το Μάρι.
1: Ναι, θα γίνω περισσότερο. Ναι.
0: Εντάξει, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μαλώσουμε στο ζύγι τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βάλ το όπως είναι.
1: Πήρες αυτό το νεροζούμι, δεν ήθελες το άλλο.
0: Κοίταξε, πρώτη μέρα δεν ήθελα να σε ενοχλήσω, δεν ξέρω το χρόνο σου και τι υποχρέωση είχες.
1: Τι υποχρέωση, δεν έχω μπελχαλάσει 20 μέρες.
0: Ρε φιλέ, αυτό ακριβώς. Επειδή ξεκουράστηκες για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια.
1: Γιατί τότε δεν ξεκούρευα, κοιμήθηκα πάλι.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι άφησες πίσω από λογαριασμούς, υποχρεώσεις, οτιδήποτε.
1: Λογαριασμούς.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τι λογαριασμούς.
0: Ήσουν διακοπές.
1: Ναι. Επλήρωσα τους λογαριασμούς πριν φύγω.
0: Μπορεί κάτι να ήρθε μετά. Δεν έρχονται πάντα.
1: Το πρόσθεσε Σεπτέμβριο.
0: Δεν υπάρχει, κύριε. Επειδή ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ τυπικός αυτά.
1: Ναι.
0: Μόλις βλέπεις ένα χαρτί που έχει ένα λογαριασμό, κοιτά να το τελειώσει.
1: Πρόστιμο είναι αυτό, είναι, ναι.
0: Πολύ πιθανόν ερχόμενο.
1: Τώρα θα μου έρθει, οπωσδήποτε. Για υπερβολικές ταχύτητες και τέτοια θα μου έρθουν τώρα.
0: Εντάξει, αυτό να μην έρχονται, ρε παιδί.
1: Αφού τρέχω, πώς.
0: Εντάξει, εσύ ξέρεις.
1: Κόβω στις γέφυρες και στα πάρκινγκ. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα.
0: Εσύ ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Πες μου λίγο την εμπειρία σου με τη Γερμανία, γιατί πήγες, είδες και θέλω να πεις.
1: Η εμπειρία μου στην Πελοπόννησο που έκανε το γύρο ήταν πολύ ωραία. Ποια Γερμανία. Υπέροχη Πελοπόννησο. Γερμανία.
0: Δεν έχω πάει ποτέ, δεν έχω άποψη.
1: Απίστευτη είναι, φοβερά
0: με. Κάτι.
1: Έχουν κάνει κάτι δρόμους κάτω, δίκτυα, όχι στα επαρχιακά. Τα επαρχιακά είναι άθλια, έτσι. Τροφές και τέτοια από χωριό σε χωριό. Στο κεντρικά, στα κεντρικά δίκτυα.
0: Από
1: ευρωπαϊκή δρόμη.
0: Από παραλίες, πες μου.
1: Φοβερές. Πρέπει να τις ψάξεις για να ρωτήσεις.
0: Η ποιότητα ζωής και το κόστος ζωής εκεί.
1: Πάμφθηνο.
0: Καμία σχέση με Χαλκιδική.
1: Καμία σχέση δηλαδή, με τους βλάχους εδώ στη Χαλκιδική.
0: Καλά, πλέον έχουν βάλει μυαλό κάποιοι.
1: Έξω, δεν πατάω στη Χαλκιδική ούτε. Ούτε από αεροπλάνο και από το αεροπλάνο παρακάτω.
0: Η επανομή, η επανομούλα, όπως τη λες.
1: Το φτωχόν.
0: Έχει αξιοπρέπεια. Και Χαλκιδική θεωρώ.
1: Αν μπει σε κανένα σχέδιο πόλη, θα έχει αξιοπρέπεια. Τώρα τι αξιοπρέπεια έχει.
0: Όχι,
1: χωριό είναι.
0: Στις τιμές.
1: Ποια επανομή, στις τιμές τι σχέση έχει.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, δηλαδή σε κάποια στη Χαλκιδική τρομάζει, λες στη Μύκονο. Γιατί...
1: Και στη... να πάω στη Χαλκιδική, ρε. Πρέπει να με χαθώ να πάω στη Χαλκιδική.
0: Έχει μέρη που δεν είναι.
1: Δεν πάω, δεν πατάω.
0: Α, λόγω τι αρέσει το καθένα.
1: Έχει μέρη εδώ, ωραία, άλλα.
0: Γενικά η Ελλάδα είναι ένα μέρος ευλογημένο.
1: Νότια Πελοπόννησο πήγα, έφαγα στο διακοφτό σε ένα εστιατόριο που έτρωγε ο Παπαγιανόπουλος ο δυος στο σουπάκια. Πήρα μια ψαρόσπα, ένα ακριβό ψάρι, σαλάτες, μύδια.
0: Και έδωσε 100 ευρώ.
1: Πού το 92 ευρώ, έδωσε 100 στάρικο και έφυγε. Λέω αυτές είναι τιμές εδώ. Πάπθυνα. Ακράτα επάνω, Αιγεία, πάτρες τέτοια, καμία σχέση. Κάτω Νότια Πελοπόννησο, απίστευτα. Η Γερμανία. Πήγαμε εκεί να κάνουμε
0: ένα βάλε. Λίγο θέλω. Καλά έκανες. Καταρχήν, μετανιώνεις.
1: Όχι.
0: Γιατί γενικά με τα ταξίδια είσαι δύσκολος.
1: Όχι, όχι. Κουράστηκα μόνο την τελευταία μέρα που παρπάτησα. Κάναμε μια 17 χιλιόμετρα στα τσιμέντα, να πούμε. Είχα 4 ώρες ορθοστασία στο γήπεδο. Και πόνεσα
0: από τα γάμπες. Από τη στιγμή που δεν πήγες στα δημοσιογραφικά ή στα επίσημα. Και επέλεξε και καλά έκανες.
1: Πήγαμε στα κοπρόσκυλα εκεί στους.
0: Δεν νομίζω ότι είναι κοπρόσκυλα.
1: Ποιος?
0: Καμία σχέση
1: με αυτό. Άμπαλι είναι, δεν είναι κόμπλωση.
0: Άλλο καπέλο ναι. Αυτό. Η διασκέδασή τους όμως στο γήπεδο
1: ναι.
0: Ή το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Αυτοί δεν διασκεδάζουν κάθε μέρα. Διασκεδάζουν διαφορετικά.
1: Είναι εσείς, σκοτωθήκατε κάθε μέρα.
0: Πλέον δεν υπάρχουν τα χρήματα.
1: Τότε λοιπόν και τι λες για τους άλλους.
0: Αυτή η παιδί μια ζωή έτσι ήταν. Ε.
1: Ναι.
0: Δεν το αλλάξαν τώρα γιατί κάτι έγινε.
1: Ναι. Θα μπείτε κι εσείς. Ναι.
0: Εμείς αναγκαστικά.
1: Καλά κάνετε.
0: Και τι να κάνουμε. Ανάλογα με το παύλο, να πλώνει και
1: τα κάθε μέρα Δευτέρα στα μπουζού και να είσαι. Αυτά ήταν επί Αντρέα.
0: Δεν θέλω και δεν με συγκινεί.
1: Δεν θες γιατί δεν έχει δυνάμει. Αν έχει δυνάμει, θα ήθελε.
0: Τι εννοεί δυνάμει.
1: Να πα η ώρα 11 στα μπουζού και αφήσει η ώρα 6, να πα η ώρα 8 στη δουλειά. Δεν μπορεί.
0: Δεν έχει τα ίδια κουράκια, ρε φίλε.
1: Αυτό είναι ο κουράγιο.
0: 30 χρόνια.
1: Είδες, λοιπόν.
0: Δεν είναι τα ίδια. Η ζωή αυτό έχει. Ναι. Αλλάζουν τα πράγματα.
1: Εγώ θέλω να έχω κουράγια μέχρι το τέλο.
0: Εντάξει, όποια κουράγια έχει.
1: Όποια κουράγια είναι.
0: Αυτό σου λέω.
1: Πάμε στα θέματα.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε ανάποδα, όχι από το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Από αυτό που είδες στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε, ποιο είναι το feedback που πήρες για Κωνσταντέλια.
1: Δεν τον ήξερε κανένας.
0: Ένα κομμάτι.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν τον ήξερε κανένας.
0: Άλλο κομμάτι.
1: Μόλις μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, ρωτάγανε εκεί.
0: Τον μάθαν όλοι.
1: Κουλιανός έκανε. Ποιος Μουσιάλα, Κωνσταντέλιας, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρουν, είναι το λέω. Τον παγκάστο τον ΠΑΟΚ, δεν το ξέρουν.
0: Ο Μουσιάλα τώρα είναι άρρωστος, κάτσε.
1: Άλλο τους έλεγε ποιος Μουσιάλα, Κωνσταντέλιας τώρα θα μπει και τα λοιπά. Αυτοί, δεν ξέραν αυτοί. Και τώρα τον είδαν. Τώρα τον γνωρίσαν. Δεν τον ξέραν τον Κωνσταντέλια.
0: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι ο Γερμανός ή οι ειδικοί στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Θα καθίσουν να δουν ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Αυτό σε λένε ρε κόμμα.
0: Αν ο ΠΑΟΚ δεν έπαιζε Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Όποια παιχνίδια παίζει.
1: Ναι.
0: Και αν δεν το βλέπαμε με την
1: Ευρώπη. Ποια Ευρώπη, ρε, στο κόφερες παίζει. Ποια Ευρώπη.
0: Και ακόμη και αυτό.
1: Πού να το ξέρουν στο κόφερες. Δεν το ξέρουν, σε λένε.
0: Ακόμη και αυτό.
1: Δεν το ξέρουν.
0: Ναι, η Ντόρτμουντ, η οποία δεν είναι μια μελιτέα ποσότητα, οργανισμός είναι, για να τον πάρει τον πιστεύει. Άρα αυτοί τον είχαν δει.
1: Βρε και τον κόσμο σε λένε, α την Ντόρτμουντ τώρα. Εγώ σε λέω τον κόσμο.
0: Έλα που ο κόσμο σου αναθεώρησε με αυτά που είδε.
1: Άλλο σε λένε, ρε, δεν τον ξέραν τον άνθρωπο.
0: Τον μάθανε.
1: Τώρα τον μάθανε.
0: Με αυτό το σε... καλημέρα.
1: Ναι.
0: Με δύο προπονήσεις μπήκε, τον είδαν πως πατάει την μπάλα, τι κάνει με την μπάλα. Και νομίζω ότι...
1: Έλα καμά προπονητή, θα έχει προβλήματα με τον προπονητή.
0: Με τον Κόβατς.
1: Η ομάδα, όχι, πάλι θα είναι πίσω ανοιχτή, τρύπια βάρκα θα είναι γύρω.
0: Ποια γερμανική ομάδα δεν είναι ανοιχτή πίσω?
1: Ξέρω αυτό που είδα τώρα, δεν ξέρω εγώ για τις άλλες ομάδες.
0: Αφού πλέον, πλέον παρακολουθείς. Οι Γερμανοί έχουν τις άμυνες ψηλά.
1: Αυτοί πάνε για να πάρουν πρωτάθλημα. Δεν πάνε οι άλλοι. Οι Μπόχουμ και οι άλλες. Θα πούμε αυτό, σε λένε.
0: Με και όλες οι ομάδες όμως παίζουν έτσι.
1: Ναι. Και αυτό θα πάρει πρωτάθλημα.
0: Αυτό είναι καλό για το Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό θα τον βοηθήσει να ξεδιπλώσει ακόμη περισσότερο τις επιθετικές του αρετές.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτά τα οποία κάνει. Και αν όλα πάνε κατευθείαν για το παλικάρι, που δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που έρχεται να.
1: Άστε το να το ξεχάσουν, ρε. Πάστε τον άνθρωπο. Πήγε εκεί, βρήκε ένα πολιτισμό, πήγε, βρήκε φυσιολογικούς ανθρώπους.
0: Είναι ώρα να το ξεχάσουν.
1: Άστε το, αυτοί έχουν άλλο.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι. Μιλάμε... Ένα μήνα ασχολείσαι με τον
0: Μιλάμε για. Περίμενε.
1: Φτάνει.
0: Για τον Παυλίδη δεν χαίρεται ο κόσμος. Για τον Τζολάκη που πρώτη μέρα, πρώτη αγωνιστική.
1: Ο κόσμος πετυχαίρεται.
0: Δεν χάρηκε.
1: Με τη νίκη στον ομάδο και τη σύντε στον αντιπάλο χέρι. Ποια είναι η χάρη.
0: Δεκτό. Δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος τα χάρη. Δηλαδή, όταν βλέπεις τα παιδιά αυτά να προχωράνε και να πάρουν την ευκαιρία, ακούς Τζόλι σε MVP. Πήγε στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, πήγε σε ενστάσεις.
1: Γιατί τον αγαπάνε τον Τζόλι τώρα οι παοξίδες. Γενικά. Επειδή δεν πέρασε από
0: τον Τζόλι.
1: Δικά μας παιδιά. Δικά μας παιδιά. Ναι, αγαπάνε. Ναι. Αγαπάνε την.
0: Αν θες να τον κολλήσει.
1: Την καφρίλα του αγαπάνε.
0: Αν θες να τον κολλήσει τον παοξίδι, το κολλά όμω. Και το λε, τι χαίρεσαι, έβγαλε. Που τον χαίρεται, τον απαλαμβάνουν οι άλλοι.
1: Άστον να είναι ήσυχο τον Παοξι, άστον. Να τον κολλήσουμε μετά, άστον. Δεν είναι τη ώρα.
0: Με τον Παυλίδη δεν χαίρεται ο κόσμο που παστελώνει το ένα κολλήπι στο άλλο.
1: Του πάω ο κόσμο, όχι, δεν τον χαίρεται.
0: Όλο
1: είναι αριανό ο Παυλίδη.
0: Βρε καλά κάνει.
1: Δεν το χαίρεται. Τώρα δεν το κούμε, το χαίρεται ο Παοξι τώρα. Όχι. Είναι αριανό. Δεν χαίρεται. Και... Δεν το χαίρεται, το βρίζει.
0: Όταν είχε πάει στο NBA όμω το χαίρεται.
1: Ναι, αλλά μετά είναι αριανό και δεν το χαίρεται, αυτό σε λένε.
0: Αν έπαιρνε την ομάδα του Παοξ.
1: Βρε με το αν θα μιλήσουμε τώρα, αν.
0: Ρεαλιστικά.
1: Θα το βρίζαν οι αριανοί. Αυτό θα γινόταν.
0: Ακριβώς.
1: Είδες λοιπόν.
0: Αυτή είναι.
1: Άρα δεν χαίρεται με τον άλλον, χαίρεται με το εγώ του. Θα στο αναλύσω το ψυχισμό του κάθε ανθρώπου, θα στο
0: Γιατί
1: αναλύσω.
0: Γιατί πιστεύεις στο εξωτερικό, υπάρχει διαφορετικό.
1: Άμα κάτσω κανένα δύο χρόνια στο εξωτερικό, θα σου πω τώρα.
0: Πώς
1: χαίρεται. Τι να σου πω τώρα.
0: Πλέον με το ίντερνετ.
1: Με πέντε μέρες που πήγα
0: και δεν. Με το ίντερνετ όπως είναι και με το διαδίκτυο.
1: Άμα δεν μυρίσει την ανάσα και τη βρωμιά του αλλονού κόκκινη, δεν στο ίντερνετ. Άμα δεν τον έχει τα τέτα τέτα, τον βλέπει πώ κάνει, πώ δάνει, δεν έχει τώρα. Τα ίντερνετ και τα μη ίντερνετ. Τον άλλο πρέπει να το ζήσει να πούμε. Σεξ με το ίντερνετ δεν έκανε κανένα, θα πούμε.
0: Τι όμω κάνουν.
1: Κάνουν, νομίζουν ότι κάνουν.
0: Μπορεί να τον κατηγορήσει.
1: Όχι, δεν το λέω, δεν κάνει σεξ. Κάνει κάτι
0: έτσι,
1: άλλο, φαντασιώνεται.
0: Ναι,
1: ναι. Δεν κάνει σεξ, φαντασίωση είναι. Ναι.
0: Δικαίωμά του.
1: Ναι.
0: Αν περνάει καλά, έτσι.
1: Άλλο σε λένε, ρε κόκκινε. Δεν μπορεί να καταλάβει τον άλλον.
0: Απέχει για την πραγματικότητα.
1: Απέχει. Ναι.
0: Και η φαντασία είναι κομμάτι.
1: Ναι.
0: Καλό είναι.
1: Πού θες να πάμε τώρα, λέγε.
0: Θέλω να μου πεις εκεί. Το ανέφικτο, αν το χρησιμοποιήσεις από την αρχή.
1: Ναι.
0: Υπήρχε πρέπει να δούμε άλλο παιχνίδι.
1: Γιατί. Αυτό είναι υποθετικό, γιατί αυτοί μπήκανε μέσα.
0: Μισό λεπτό.
1: Πήκανε μέσα αφέλεστα.
0: Γιατί είδαμε ένα πρώτο ημίχρονο που η Ντόρτμουντ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Με τον πήγε ο Κωνσταντέλιας, κουνήθηκε.
1: Δεν είναι ναι, μόνο αυτό, Κωνσταντέλιας. Η Ντόρτμουντ μπήκε στο πρώτο ημίχρονο, τρεις στόπερ στο κέντρο, τους πλακώσαν σε αντεπιθέσεις, οι άλλοι τους διαλύσανε. Είχε φελό προπονητή. Δεν κοουτσάρισμα αυτό. Και πώς θα παίξεις δηλαδή, χάνεις 2-0, γίνεται 2-1, κάνεις 5 αλλαγές και μένεις πάλι με 3 στόπερ που κανένα στόπερ δεν θα είναι. Εγώ άμα πάω σε μια σχολή προπονητών τώρα, γίνει κανένα σεμινάριο και πάω να παρακολουθήσω και κάνουν μάθημα πώς παίζεται το 3-4-3, θα σηκωθώ στον πίνακα και θα ανταλλάσσω απόψεις. Πώς πρέπει να είναι ο στόπερ, πώς πρέπει να
0: και
1: είναι
0: η χώρη. Και θα πεις πολύ καλύτερα.
1: Δεν θα πω τίποτα καλύτερα, θα ανταλλάξω απόψεις.
0: Δεν καταλαβαίνω, δεν έχεις ανάγκη να σε κάνω μνήμα.
1: Ναι ρε παιδί μου, τι μνήμα. Ναι.
0: Άλλο να σου πω κάτι. Όταν βλέπω
1: δεν παίζεται έτσι
0: μπάγκερ. Όταν βλέπω τον προπονητή του Ηρακλή να παίζει.
1: Άσε με ρε, πάμε αργότερα.
0: Περίμενε. Να παίζει με την ΑΕΚ έτσι.
1: Ας τον Ηρακλή.
0: Θα βρίσω τον Κόβατς, παίζει έτσι.
1: Ας τον Ηρακλή τώρα.
0: Πού και να μπάζεις.
1: Μην πετάζεσαι από το ένα θέμα στο άλλο. Ας τον Ηρακλή. Θα το πούμε τον Ηρακλή πιο μετά να πούμε. Εντάξει, θα το πούμε τώρα. Ας τελειώσουμε εδώ.
0: Απλή αναφορά.
1: Δεν παίζεται η μπάλα έτσι το 3-4-3 με μεγάλη ομάδα. Δεν μπορεί ο Λίσε να βγαίνει στο κέντρο του γηπέδου ο στόπερ, ο τρίτος στην άκρη και να τον περνάει σαν σταματημένο.
0: Εκτός αν έχεις δύο μπακάρες σαν το Μαϊκόν και το
1: Ρομπέρτο
0: Κάρλος. Αν έχεις μπακάρες το παίζεις.
1: Τραβούσε και ο Κέιν τέταρτο χαφ και αυτοί παίζανε με δύο, τους διαλύσανε να.
0: Εντάξει, η Μπάγκερ φίλε είναι.
1: Η Μπάγκερ είναι και τη δίνει και τον χώρο να είναι παραπάνω τώρα, σαν προπονητή. Ο Κόβατς και ο Μόβας. Τον έβριζα εγώ τον Κόβατς εκεί πάνω μετά το μάτς. Έκανα ανάλυση στο δρόμο του Γερμαναράδε για τον Κόβατς.
0: Σε ποια γλώσσα?
1: Στη σαχριστική γλώσσα του έκανα.
0: Σουαχίλη.
1: Δεν σου πω πώ θα. Είπα γιατί εντάξει, θα μα κάνει το ραδιοτηλεπτικό τώρα.
0: Είδα, καταλάβει ένα βιντεάκι που έβριζε την άλλη πηδημπίδα και έχω λυθεί από τα γέλια.
1: Εσύ θα την έβριζες.
0: Διαφορετικό χαρακτήρα. Εσύ είναι διαφορετικό εγώ.
1: Θα πάω εγώ στο γήπεδο.
0: Αλλά δεν είσαι αδικό που ενοχλούσαν
1: όλοι. Πήγα πέντε γκόμενες να κάνουν καμάκι μέσα στην κερκίδα των οργανωμένων και κάνανε χουλιαμά και μαζί μας. Ξέρω εγώ, ήταν μια έπαιζε, ξέρω εγώ.
0: Με σένα.
1: Με μένα, με τον άλλον, με τους παράλλους.
0: Απελπισμένοι. Πρέπει να είναι πολύ απελπισμένοι.
1: Μάλλον δεν είναι καθόλου απελπισμένοι. Δεν του είδα και πολλοί εραστές από του εκεί απάνω.
0: Όντως.
1: Ούτε οι γυναίκες του είναι τίποτα ωραίες. Άσχημες είναι οι Γερμανίδες. Άσχημες. Μια ωραία γυναίκα Γερμανίδα δεν είδα. Μία. Και σε ηλικίες 50 που οι δικές μας πετάνε στα γυμναστήρια, γυναικάρες, 50 οι δικές μας, περιποιημένες κτλ.
0: Άρα το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε για σήμερα ότι οι 50 οι ελληνικές είναι απέχουν παρασάκια σας Γερμανίδες.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Δεν είπα όχι.
1: Το 50 οι δικές μας και από τις άλλες τις 50 είναι καλύτερες και περιποιημένες.
0: Εντάξει, οι Ιταλίδες είναι πάντα
1: πρόσφατα. Δεν πήγα στην Ιταλία. Αν πάει στην Ιταλία, θα σου πω για την Ιταλία. Εκεί πάνω δεν είδα 50. Και είναι και κάτι άσχημο και τις κρατάνε και από το χέρι. Άντε βλέπω ένα την κρατάει από το χέρι. Περπατάνε την κρατάει από το χέρι. Περνάει ένα στενό, άλλο
0: με το χέρι.
1: Για το χαροποιεί. Για το χαροποιεί, βρέ. Το λύκο με το χέρι, το κρατάει το λύκο να πούμε.
0: Εντάξει.
1: Αυτό νομίζω ότι έχει την Κλαούντια Καρδινάλη. Έχει το λύκο άλλο δίπλα.
0: Καλύτερα.
1: Έχει το λύκο άλλο, περπατάει με χέρι-χέρι.
0: Από τον αντιστοιχισμένο και να.
1: Άσε με, ρε,
0: να λέει πού έμπλεξα.
1: Άσε με, κάτι Τούρκοι άσχημοι, κάτι Τουρκάλε άσχημε. Μιλάμε άσχημο λαό. Δηλαδή ένα ωραίο άντρα, μια ωραία γυναίκα δεν έχει δει εκεί πέρα μέσα.
0: Τώρα ποιο κάνει κριτική.
1: Ποιο.
0: Εσύ και εγώ τώρα η επιτομή τη ομορφιά.
1: Πολλοί 58 χρόνια στέκονται έτσι. Παράνε 4 δίλεπτα το σάκο.
0: Πρέπει καλά κάνει.
1: 190 χτυπήματα με εγχείρηση πριν 5 μήνες.
0: Πρέπει καλά κάνει.
1: Α, βγει μα από εδώ.
0: Σου είπα εγώ ότι κάνει άσχημα.
1: Άσε μα καημένε τώρα. Με τον άσχημο λαό εκεί απάνω. Κι άπαλι. Τον εξηγούσε τον άλλον. Ρε στο 83 βγάζεις 5 παίκτες, βάζεις 5 παίκτες και δεν βγάζεις ένα στόπερ να βάλεις ένα χάφ να βάλεις τον Κωνσταντέλια πιο μέσα στην περιοχή.
0: Πάλι πήγε να το κάνει όμως.
1: Πήγε να το κάνει. Προπονητές είναι αυτοί. Δηλαδή έχει κάτι οι προπονητές Έλληνες που δουλεύουν Β' Γ' Εθνική, κάνουν καλύτερο κουουουτσάρισμα. Τη Σάικο προπονητής, κουουουτσάρισμα φοβερό. Ήταν ο Κόβατς εκεί, τι να κάνω, πέτα τον Κωνσταντέλια να με σώσει. Σοβαρά μιλάς, ρε. Προπονητή είσαι εσύ. Δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα.
0: Περίμενε.
1: Η Ντόρτμουντ δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα.
0: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα.
1: Ποτέ, σας το λέω, παδί.
0: Πέταξε τον Κωνσταντέλια να το σώσει ή
1: το σώσει.
0: Έκανε μια αλλαγή που την είχε προγραμματισμένη.
1: Τι προγραμματισμένη, να μπες μέσα, σώσε με, του είπε. Άλλαξε όλο το παιχνίδι τη.
0: Γιατί έχει το χάρισμα.
1: Άκουρε. Έχει τρεις στόπερ. Κανένα στόπερ δεν πατάγεται μπακ από του πλαϊνού. Κανένα δεν μπορεί να πεταχτεί μπακ, να πάει ο μπακ εξτρέμ, να χωθεί ο Καρέτσα μέσα. Ο Καρέτσα ο Φουκαράς το φάγανε, λάχανο το φάγανε. Το κατάπιανε σαν.
0: Λόγω σωματοδομή.
1: Πώ?
0: Λόγω σωματοδομή.
1: Για σωματοδομή. Το κατάπιανε. Ο άλλο από αριστερά που τον έκανε αλλαγή και μπήκε ο Κωνσταντέλια, δεν ερχόταν μέσα σαν τρίτο στα χαφ. Ο στόπερ δεν ερχόταν στα μπακ να πάει. Δεν είναι 3-4-3 αυτό. Θα φάνε πολλά γκολ αυτή φέτο. Αυτό πρώτο ημίχρονο ήταν για 0-4. Το πρώτο ημίχρονο για 0-4.
0: Και ούτε ευκαιρία η Ντόρτμουντ.
1: Ναι.
0: Και τον Μπέλη Κωνσταντέλια άλλαξε όλο το παιχνίδι.
1: Του άλλαξε τα πετρέλαια. Του άλλαξε τα πετρέλαια. Και τον είχε εκτέρμα αριστερά. Και ερχόταν μέσα σαν δεκάρι με το πόδι το ανάποδο και του είχε διαλύσει. Και έπαιζε δηλαδή ο άνθρωπο με το που μπαίνει αλλαγή. Τον παρατηρώ εγώ από πάνω την κερκίδα. Με το που παίρνει το στόπερ την μπάλα του λέει: εδώ είμαι, δώσε.
0: Αντιδράσει από κόσμο, πες μου.
1: Πώς?
0: Με το που τον είδα να κάνει αυτά που κάνει.
1: Εκεί μεθυσμένοι ήταν που πήγαμε. Δεν είχα
0: πες μου λίγο.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Από αυτά που
1: μετά είδες. Το μάτς λέει: ωραίος παίκτης που τον είδαμε, τι είναι αυτό και τα λοιπά. Εξηγούσε ο Κουλιανός. Πόκ, πόκ, πόκ, πόκ, πόκ. Έκανε τον. Πώς πάνε και οι χριστιανοί και κάνανε. Πώς το λένε αυτά τα. Που πήγαινε και κάνανε τον πολιτισμό, τον χριστιανισμό εκεί
0: πέρα. Σταυροφορίες.
1: Το παραμύθι. Όχι, ρε. Οι Αποστολές, πώς τα λένε αυτά.
0: Ναι.
1: Ναι. Πόκ, πόκ, μουσιάλα. Πόκ, πόκ, μουσιάλα. Κωνσταντέλιας, Ντέλιας, Ντέλιας. Νο Κωνσταντέλιας, Ντέλιας. Πάοκ, πάοκ, μουσιάλα, μουσιάλα.
0: Εντάξει.
1: 16 χιλιόμετρα βάδι. Πάοκ, πάοκ, μουσιάλα, μουσιάλα. Πάοκ, πάοκ, το ξέρετε τον πάοκ, όχι. Χαχαχα, εγώ να γελάω. Πάοκ, Θεσσαλονίκα, Θεσσαλονίκα. Θεσσαλονίκα, πάοκ, πάοκ. Ω, δεν το ξέρω τον πάοκ. Χαχαχα, να γελάω. Ποιο πάοκ, βρε χωριάτη, του λέω, ποιο πάοκ. Μπήκαμε στο γήπεδο, φίλε. Τέτοιο πράγμα φοβερό. Πίστευε
0: το γήπεδο.
1: Πίστευε το γήπεδο.
0: Κερκία δεν είναι τρομερή αυτή η κάθετη
1: αίσθηση.
0: Όχι δε.
1: Α, σα το πω εγώ. Τίποτα. Στην Τούμπα που έχω πάει από μωρό.
0: Άλλο πράγμα είναι.
1: Άσε τώρα, δεν συγκρίνονται τώρα. Τώρα μην του κάνουμε και αβάντα.
0: Μισό
1: αλλά την αλήθεια τώρα, να ξέρει τώρα.
0: Η κερκίδα πώ είναι
1: με τα
0: υπέροχα κορεό που κάνουν.
1: Για κορεό και πορεό, ρε. Τώρα που λένε για την Τούμπα και τα λοιπά, τώρα μην κάνω και νομίζουν ότι.
0: Κάνει.
1: Σαν την. σαν την Τούμπα.
0: Κάνει αβάτα, κάνει.
1: Τι κάνει αβάτα.
0: Μια αβάτα τι κάνει.
1: Τι αβάτα, ψέματα να πω. Τι αβάτα.
0: Κάνει την αβάτα σου.
1: Τι αβάτα, πού είχε κερκίδα δηλαδή. Τι σχέση έχει η κερκίδα των ουρακοτάγκων με την κερκίδα τη Κρή είναι αυτή.
0: Σε ποια γερμανική. Σε ποια γερμανική αναμέτρηση έχει ακούσει συνθήματα.
1: Ρε κόκκινε, έβλεπα τη Βάγερ απέναντι. Φρόνιμη.
0: Και αυτή
1: με τις πύρες, τα είχα τους παοξίδες εκεί 90 λεπτά χοροπηδάγαν συνθήματα αυτά.
0: Αλήθεια.
1: Ανάποδα θα κάνω. Αυτή η κερκίδα
0: Ά,
1: δεν είναι.
0: Νοτροπία,
1: αυτό τι να σε πω τώρα, κερκίδα έχει σχέση με τη δικιά μας εδώ.
0: Βρε μαζί σου, αλλά είναι άλλη νοοτροπία.
1: Κρύ, βρε. Κρύ. Κρύ.
0: Του Γερμανού έπρεπε να πα εκεί για να του μάθει ότι είναι κρύ.
1: Πηγαίνανε μαζί οι φίλαθλοι και τα λοιπά κανονικά.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Ναι, μου φαίνεται παράξενο να πούμε.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Μου φάνηκε παράξενο.
0: Δεν σε άδικο, αλλά είναι καλό.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να πηγαίνεις στο γήπεδο και να ανησυχείς γιατί φοράς φανέλα του Κωνσταντέλια. Γιατί πρέπει να ανησυχείς.
1: Γιατί πέρασα να ανησυχείς. Με φανέλα του Κωνσταντέλια σε 10.
0: Οπαδούς Μπάγκερν.
1: Ούτε ασχολήθηκαν μαζί μου. Αν τη φορέσει εδώ στην Ανατολική Στράκη, μπορεί να με πλακώσει το ξύλο.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου απίθαν.
0: Αν βάλει εκεί το νομαύρι. Παντού
1: και λέει Κωνσταντέλης από πίσω και να του χαμογελάει κιόλα.
0: Αν φοράς πρόμβες στην Τούμπα δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Να και δυσκύλωση αυτό να έχει πάει κάθε δύο μέρες στην τουαλέτα και να έχει και ζόρι. Εσύ και να έχει κανένα χρέος να
0: πούμε.
1: Σε πλακώνει μια χαρά στον δρόμο.
0: Γιατί δεν φοράς την ασπρόμαυρη και φοράς την κίτρινο μαύρη.
1: Πάνε στα θέματα τώρα. Άλλο έχει τίποτα.
0: Ήθελα πρώτα να πάρω κάτι από τη Γερμανία, από αυτό το οποίο έζησε. Αλλά βλέπει ότι αξίζει το κόμμα να έχει τέτοιε εμπειρίε.
1: Χάλασε η Γερμανία. Τελευταία φορά που πήγα πριν 4 χρόνια, πριν 3 πόσα πήγα, πριν 15 που πήγα, πριν 12, χάλασε.
0: Όταν βυθίστηκε το γήπεδο της κολονίας.
1: Χάλασε. Πολλοί ξένοι, πολλοί γύφτοι, πολλοί Τούρκοι, Γιαχωβάδες, Ευαγγελιστές, στον δρόμο, αυτά, η χάβρα των Ιουδαίων. Δεν υπάρχει ενιαία γέτα ιστορίες.
0: Παγκοσμιοποίηση, δεν θέλανε.
1: Ναι, παγκοσμιοποίηση, ναι. Δεν είναι η Γερμανία που ήταν. Και βλέπω.
0: Γιατί η εθνική
1: και ρώτησα κιόλα.
0: Η εθνική Γερμανία έχει ένα σχέδιο.
1: Και ακούω και από τον κόσμο εκεί και τα λοιπά ότι δεν είναι τα πράγματα όσο πριν 20-25 χρόνια Γερμανία
0: μπήκε
1: ούτε οικονομικά. Οπότε του βλέπω γυρνάνε πίσω σιγά-σιγά του.
0: Έχει δει η βενζίνη που έχει πάει στη Γερμανία. 2,5 ευρώ.
1: Όχι, γιατί πλήρωνε ο άλλο.
0: Τη βενζίνη είπα.
1: Ναι, ο άλλο πλήρωνε, δεν πλήρωσα εγώ.
0: Δεν ξέρω ποιο πλήρωνε, ούτε ναι. Σε κάνω εγώ μομφή για αυτό ναι. Το πράγμα. Θα σε... Λέω, έχει δει που πήγε, πώς έγραφε, 2,40, 2,50.
1: Πάντως δεν είναι πολύ ακριβά τα εστιατόρια του.
0: Για βενζίνη μίλησα. Ναι. Σούπερ μάρκετ και εστιατόρια δεν είναι πάρα πολύ ακριβά.
1: Ναι.
0: Αλλά και εκεί δεν πλήρωνε, φαντάζομαι.
1: Πώς.
0: Και εκεί δεν πλήρωνε, φαντάζομαι.
1: Που τα κάνανε τα εξωτερικό.
0: Γιατί δεν καλά κάνανε. Μαγιά σου.
1: Ο άνθρωπο ήταν. 4 φανέλες τότε που με πήρε.
0: 4.
1: 4.
0: Για να τις αλλάζεις.
1: Τι. Για να τις αλλάζουν.
0: Είδα τις βγάλεις. Λες τα πάμε.
1: Μια θα δώσω σε μια φίλη της Τζέννηση. Το κοριτσάκι παίζει μπάλα η κόρη της.
0: Μπράβο.
1: Την καβάλα σε μια ομάδα το κοριτσάκι. Και θα τη δώσω τη μία σε.
0: Όχι από κουτσομπολιό.
1: Ναι.
0: Από περιέργεια. Η τιμή της φανέλας.
1: Τίποτα. Αυτή είναι 100 ευρώ.
0: Όσο έχει και εδώ περίπου.
1: Όταν παίρνει τη φανέλα, ξέρω εγώ, του Λίρατζι 80 ευρώ και πήρε και του Κωνσταντέλια 100 ευρώ.
0: Όχι.
1: Φυσικά πιο φθηνέ εκεί να πούμε.
0: Άλλο λέω. Λέω ότι οι μέσοι είναι φάμιλε με τι δικέ μα, αλλά μιλάμε για άλλου παίκτε.
1: Ναι. Και επίση αυτό που μου κάνει εντύπωση στα αεροδρόμια του, οι τιμέ είναι πάρα πολύ χαμηλέ.
0: Για τα εισιτήρια του γηπέδου ήταν ακριβά.
1: Όχι. Δηλαδή πα στη.
0: Πα στο Καζαζόκλειο, θε 50 ευρώ. Πα
1: παιδί μου στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη να πάρει ένα καφέ και το πληρώνει θα και θα πα με την Κρίστη White το βράδυ στο κρεβάτι.
0: Α τόσο φθηνά.
1: Κατάλαβες.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360-365.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε Magnifique.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Της κακομοίρας γίνεται εδώ σε 95,5 των FM και υπενθυμίζω στους τρόπους επικοινωνίας 9.55 κενό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε την εκπομπή, να πείτε τη γνώμη σας για όλα αυτά που συζητάμε με τον Κωστή. Ξεκίνησαμε με Γερμανία και την τύχη που είχε να βρεθεί στο γήπεδο της Dortmund και να δει το τελικό του Super Cup ανάμεσα στην Dortmund και την Bayern, να δει τον Κωνσταντέλια, τις αντιδράσεις μας έδωσε μια εικόνα από το πώς λειτουργεί η Γερμανία, για να μην έχουμε λάθος εντυπώσεις. Άλλα πράγματα πιστεύουμε, άλλα πράγματα είναι αυτά τα οποία ισχύουν πραγματικά.
1: Πήγαμε και καφέ και με τον μάνατζερ Κωνσταντέλια,
0: τον Αθανασούλα.
1: Φοβερό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Χαρούμενος που πήγε ο Κωνσταντέλης εκεί.
1: Η Σίλιζα πήρε κανένα 400.000 και ήταν λυπημένα.
0: Δεν ξέρω πώς θα πήρε.
1: Δηλαδή πώς το βλέπεις, δηλαδή. Έπρεπε να κλαίει, δηλαδή.
0: Ρε φίλε, έχει την ευλογία να έχει τον κορυφαίο Έλληνα ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή.
1: Και τι θα είναι, δυστυχής? Ήταν, λέει, χαρούμενος. Άκου τώρα ερώτηση τώρα. Όχι, δυστυχισμένος ήταν εκεί που ήταν. Έκλαιγε όλη τη μέρα στο εστιατόριο. Το πιάσαν τα κλάματα, δεν ήθελα να μιλήσει. Οφείλω δύο εξηγήσεις στον αέρα, γιατί τις είπαμε εκεί. Λοιπόν, Εγώ έχω κάνει κριτικές ωραίες, έχουμε κάνει ιστορίες, έχουμε κάνει διθυράμβους, έχουμε κάνει
0: λάθη,
1: έχουμε κάνει... Λοιπόν, αυτό, με το, αυτό που πείραξε τον Κωνσταντέλια στο θέμα το δικό μου είναι το θέμα των βιταμινών. Ότι τις έπαιρνε κανονικά όλα, γιατί στο, στη θρησκεία που πιστεύει, το μόνο που δεν κάνουν είναι τη μετάγγιση αίματος.
0: Σου το έχω πει.
1: Άσε ρε κόκκινα εσύ, εγώ τη σου λέω τώρα, και στη Βουλγαράκη, σε είπα ότι χώρισε η Βουλγαράκη.
0: Γιατί ήσυχε. Ναι.
1: Άκου τώρα, αυτό το έχει πει. Άκου, τι είναι ο κόκκινος. Παρένθεση. Τι είναι ο κόκκινος. Πάω με τον Μούχαλ, τον Χασάπη, πριν 20 μέρες να κολυμπήσουμε εκεί στην παραλία Διονυσίου. Βρισκόμαστε εκεί, τα πίνουμε τον κόκκινο, ωραία, περάσαμε υπέροχα. Πάω στην παρέα, λέω, χώρισε η Βουλγαράκη, λέω με τον Ιωαννίδη. Πετάγει τον κόκκινο. Πριν ένα μήνα έγινε αυτό. Και γιατί δεν το πες, του λέω. Πριν ένα μήνα έγινε αυτό.
0: Με έχεις ακούσει τα λόγια.
1: Άκου τον τώρα, στην παρέα.
0: Μάξ, ποτέ
1: σταμάτα,
0: να λέει παντρεύτηκε χώρισε κανείς.
1: Ναι ρε, πετάζεσαι στην
0: κουβέντα. Πότε κουμένα. Είπα.
1: Προχθές που πήγαμε
0: ότι,
1: τον κρεμπό.
0: Πότε έχω παντρεύτηκε και χώρισε κάποιος.
1: Δεν είπες εσύ.
0: Σαν είδηση.
1: Εσύ τι είπες. Πριν ένα μήνα.
0: Είμαστε, καλαμπούρι κάνουν στραφές.
1: Τι καλαμπούρι, καλαμπούρι δεν έκανες. Πριν ένα μήνα έγινε.
0: Επειδή,
1: θέλει να δειχτεί τώρα αυτός ότι το ξέρε. Βρε, σταμάτα. Θέλει να δείξει αυτός πριν ένα μήνα ότι το ξέρε αυτός πιο μπροστά. Με το είπε ο Αχιλλέας. Ναι. Του είπε ο Αχιλλέας.
0: Δεν μου το είπε.
1: Και το ξέρε αυτός πιο μπροστά.
0: Ούτε αυτός.
1: Άκου τώρα. Του λέω εσύ χώρισε ή δεν χώρισε. Πλάκα έκανα τότε. Σε δούλευα. Κατάλαβες. Το είπα εγώ τώρα.
0: Ήταν
1: με το αίμα. Ποια... Εγώ το είπα.
0: Λάθος κάνει. Έλεγες ότι.
1: Είσαι μοναδικός κοκκινός.
0: Έλεγες. Έλεγες
1: ναι, ναι, έλεγα.
0: Ότι δεν παίρνει αντιβιώσεις, δεν παίρνει βιταμίνες. Δεν... Και ως λόγο.
1: Πλην... Εσύ τι λέω, ρε.
0: Πλην της μετάγγισης αίματος, όλα
1: εσύ γίνονται. Εσύ δεν ξέρεις εκεί πέρα τι γίνεται. Εσύ, ναι, εντάξει. Εσύ...
0: Ρώτησα και έμαθα.
1: Μπράβο.
0: Είπα εγώ
1: και για την Βουλγαράκη έμαθες, αλλά το έμαθες λάθος. Ναι.
0: Θέλω να το πάρεις σοβαρά. Θέλω να το κάνουμε σοβαρά.
1: Πράγμα έκανες. Αφού επιδειξιομανής είσαι. Θες να δει.
0: Σε τι να είμαι επιδειξιομανής.
1: Δηλαδή λέει κάποιος κάτι, το επιβεβαιώνει, το λες. Εγώ το ήξερα πριν 15 χρόνια να πούμε.
0: Και πώς θα κάνουμε καλαμπούρι.
1: Καλαμπούρι κάνεις. Εκεί τώρα δεν το λες καλαμπούρι, εκεί τώρα επιδεικνύεσαι. Και μετά όταν, όταν στραβώσει η είδηση.
0: Σε μια παρέα.
1: Πράγμα έκανα.
0: Σε μια παρέα.
1: Δεν ήταν παρέα.
0: Δεν περάσαμε καλά.
1: Πολύ ωραία, περνάμε. Γελάσαμε μια χαρά.
0: Εντάξει.
1: Η παπάντζα όπως παπάντζα.
0: Δεν ξέρω εγώ τι θα το κάνεις, η βιντεάκι θα πεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είπες για τον Κωνσταντέλια και τον Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Και σου είπα σιγά μωρέ τώρα, τα μας τα ξέρουμε εδώ και
1: λοιπόν, κάτσε να πούμε για τον Ανθρωπάκο εκεί πέρα, ο οποίος μας είπε.
0: Τι Ανθρωπάκος, μια χαρά είναι.
1: Εννοώ δηλαδή ότι. Λέει ότι παίρνει τα πάντα.
0: Πρώτον.
1: Είναι λάθος αυτό που. Τις παίρνει τις βιταμίνες. Ό,τι παίρνει τις βιταμίνες. Για να μην.
0: Σου είπε.
1: Ναι. Αυτό λέει είναι λακαμία που είπε. Λέω εντάξει. Το παίρνω πάνω μου. Ωραία. Το άλλο λέει είναι γενικό. Ποιο σα είπε, λέει εσά, εδώ και ένα χρόνο, το παραμύθι ότι ο Κωνσταντέλης δεν θέλει να φύγει. Αυτό πιο σημαντικό από ότι.
0: Αυτό θέλω ναι. Να το ακούσω.
1: Αυτό είναι πιο σημαντικό από το βιταμίνα. Βιταμίνα είναι το δικό μου θέμα. Άξι, και
0: τα λάθη είναι για να γίνονται.
1: Όχι. Εγώ δεν θέλω να. Άκουσε να δει. Εγώ δεν κάνω τρόλ με ψεύτικα. Εγώ τι μαθαίνω το λέω τώρα, αν βγει στραβό, ναι.
0: Περίμενα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άλλο τώρα το χώρισε, παντρεύτηκε είναι που είναι καλαμπούρι.
1: Όχι, και αυτό είναι σοβαρό, γιατί για τη δουλειά του. Κάτσε, κάτσε.
0: Είναι πιο σοβαρό.
1: Όχι, όχι, αυτό για τη δουλειά του είναι.
0: Ρε,
1: δουλειά, σταμάτα λίγο, ρε. Δουλειά του είναι. Η βιταμίνα να την πάρει, να την πάρει, αλλά τη παίρνει.
0: Αυτό είναι σοβαρό.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Το άλλο είναι καλαμπούρι.
1: Παλαιστή
0: τον είχε βγάλει.
1: Παλαιστή, ποιο να βγάλω.
0: Δεν φώνασε παλαιστή του.
1: Για τον Κωνσταντέλια μιλάμε εγώ, κύριε. Μπερδεύεσαι, μη.
0: Λέω για το ένα.
1: Μύρε την πηδά στην κουβέντα, σε με, μην άσε με.
0: Μην αλλάζει κουβέντα από
1: μιλούσε 10 μέρε μόνο εκεί που μου σε ένα τέμπο, άστο τώρα, περίμενε να πάω να κάνουμε διάλογο.
0: Και αυτό είναι ο κλή.
1: Ποιο, το τέμπο. Όχι, τι είναι ο κλή, το τέμπο. Το άλλο είναι ότι ποιο σα είπε, λέει εσά όλου. Δεν έλεγε για εμά μόνο. Έλεγε για του ρεπόρτερ του άλλου. Έλεγε για τα μέσα.
0: Ότι ήθελε να μείνει.
1: Έλεγε για τα Facebook κτλ. Ποιο σα είπε ότι ο Κωνσταντέλια έλεγε όχι σε μια πρόταση πάρα πολύ μεγάλη. Ότι τον πήρανε από τα Ουγιακά, τον σηκώσανε με το ζόρι, του στείλανε μπράβους και τέτοια για να
0: δεν
1: φύγει. Και τα...
0: αυτά
1: μας είπε ο άνθρωπος, κάτσε να μάθεις. Ο Κωνσταντέλια σε μια περίπτωση σαν την Dortmund φυσικά θα πάει με 3-200 και με την προοπτική μιας ακόμα μεγαλύτερης ομάδας. Άρα λέγαμε εδώ λακαμίες, όλοι. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα γιατί και εγώ το έλεγα. Ότι ο Κωνσταντέλια δεν ήθελε να φύγει, να μείνει στο μεγάλο ΠΑΟΚ να πούμε. Μέσα σε αυτή τη βρωμοπαοξύλα που μας διακατέχει όλους εδώ, παοξύλα να πούμε. Ναι, θα κάνουμε την υπερβολή για το μεγάλο ΠΑΟΚ να δείξει πιο πολύ ΠΑΟΞΙΣ. Ποιος είναι εδώ πέρα σε αυτή την πόλη, αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Ποιος είναι πιο ΠΑΟΚ να πούμε, ποιος έδινε πιο πολλούς αντιπάλους, ποιος κάθισε στο πούλμαν πιο πολλές φορές εκεί να πάει. Αυτά τα θέματα έχουμε εδώ. Λοιπόν,
0: έχετε.
1: Ναι, οι απολύτες και εσύ τα έχεις.
0: Εγώ δεν.
1: Και εσύ, πάω. Και εσύ τον οπαδό έκανες και εσύ.
0: Τον ΠΑΟΚ.
1: Είναι άλλη ομάδα.
0: Και του είναι ένα κλίπινγκ.
1: Διάσει τον Ανθρωκλή τώρα, θα πούμε πιο. Για τον Ανδροκλή.
0: Για τον Κωνσταντέλια δεν είπα κάτι.
1: Ναι, άσε τι είπε. Εσύ δεν λες. Όταν αποφαθεί.
0: Άρα
1: ο άνθρωπος. Άρα ο άνθρωπος. Θα ερχόταν μια πρόταση να τη μελετήσει. Δηλαδή παρουσιάζουν ότι τον έπιασε ο Σαββίδης με τον Γιακά και έστειλε τους μπράβους να πούμε εκεί και τα λοιπά και να τον στείλουν με το ζόρι στη Γερμανία.
0: Και δεν
1: ήθελε να πάει. Και την άλλη φορά στο αεροδρόμιο πέρσι πήγε για τη Στουτγκάρδη και γύρισε πίσω άρον.
0: Άλλο.
1: Όχι άλλο.
0: Εκεί.
1: Ναι. Με το ζόρι το πήγανε.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Δεν είπα εγώ με το ζόρι.
1: Ναι, ναι.
0: Υπήρχαν πολλοί έντονες αντιδράσεις από τον κόσμο που υπήρχαν και τώρα.
1: Ναι.
0: Και
1: τι αντιδράσεις είχαν τώρα.
0: Ρε φίλε, δεν κάνανε κατάληψη Τούμπα.
1: Τι, 30 άτομα.
0: Ρε παραπάνω από πολύ.
1: 40 ήτανε.
0: Δεν ξέρω.
1: Άντε ήταν 50 άτομα. Πώς ήτανε.
0: Κοίταξε, δεν έχω τον αριθμό.
1: Δεν τους είδα σε φωτογραφία.
0: Δεν έχω τον
1: αριθμό. Δεν τους έδειξε κανείς σε μεγάλη φωτογραφία.
0: Δεν έχω τον αριθμό.
1: Ναι, 50 άτομα.
0: Απαντάω έντοιμα.
1: Ναι.
0: Δεν έχω τον αριθμό.
1: Ποια είναι η αντίδρασή τους.
0: Κάνα κατάληψη.
1: Σιγά την κατάληψη που κάνουν. Πήγαν τη μέρα της Παναγίας 50 άτομα σε κλειστά γραφεία. Ποια κατάληψη κάνανε. Ακούσα αυτά που γράφουν εδώ πέρα και λένε τις αηδίες.
0: Γιατί περιμένω να.
1: Ποια κατάληψη έγινε.
0: Ρε φίλε.
1: Ποια κατάληψη. Κλειστά τα γραφεία.
0: Είχαν ένα σκεπτικό.
1: Κατάληψη.
0: Τα γραφεία δεν είναι ποτέ κλειστά. Καμία σπαεν.
1: Ποιο το είπε σένα. Τη Παναγία ήταν ανοιχτά.
0: Όταν πουλήθηκε τη Παναγία.
1: Τη Παναγία. Ξέρεις, κάνα γραφεία ανοιχτό.
0: Πουλήθηκε.
1: Όχι, με ανοιχτά γραφεία πουλήθηκε.
0: Και...
1: κάνα κατάληψη σε κλειστά γραφεία δηλαδή.
0: Πώς κάνα ανταλλαγή συμβολέων, υπογραφών κτλ.
1: Έπρεπε να πάει στα γραφεία τη Τούμπα.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω από πού κάνα, από το σπίτι.
1: Αλλά καθυστερημένο είσαι.
0: Σε ρωτάω
1: κάτι. Πρέπει να πάει στο γραφείο, τι είναι το 1980.
0: Είναι απλή ερώτηση που κάνω. Δεν είπα ότι δεν έγινε όπως θα λες. Λέω πού έγινε.
1: Τα γραφεία ήταν κλειστά, ρε, σε κατάληψη. Ο μεγάλος λαός του πάω και έκανε κατάληψη σε κλειστά γραφεία 50 άτομα. Πιάσε, ρε, ποια άλλη μέρα. Κανείς δεν ήταν.
0: Όχι, 15 άτομα. Να άλλη μέρα.
1: Άντε πάλι τα δικά. Κανένας δεν ήταν στα γραφεία. Ρε. Κλειδωμένα ήταν τα γραφεία. Και ποια ήταν η αντίδραση που είχε ο λαός του ΠΑΟΚ. Τι κάναν δηλαδή. Που φοράξαν δύο συνθήματα και γράψαν στο Facebook. Ποια ήταν, δηλαδή τι έκαναν.
0: Το ότι οι άλλοι σου λένε ότι εγώ από τη στιγμή που έφυγα το Μπέκ να φύγει.
1: Ναι, τι θα κάνουν.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν πήραν 16.000 διαρκείας, τα πήραν.
0: 17.
1: Θα γυρίσουν πίσω. Τα πήραν.
0: Και.
1: Ναι, και τι, πια τι ήταν δηλαδή. Φωνάζει ο κόσμος και άλλο
0: κόσμος. Είχα ένα σκεπτικό.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο ήταν τεκμηριωμένο. Το οποίο το ακούω.
1: Ναι.
0: Ούτε λέω το υιοθετώ, το σέβομαι.
1: Πού, ποια αντίδραση.
0: Σου λέει, ρε φίλε, τι περιμένει.
1: Δύο μέρες, ναι, φωνάξε.
0: Να πουλήσει διαρκές και μετά να πουλήσει τον παίκτη.
1: Κοροϊδεύουμε να πουλήσω τον παίκτη.
0: Ρωτάω.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέγανε δεν ήταν κάτι το οποίο δεν είχε λογική. Οπότε το ακούς.
1: Mm.
0: Δεν λέω ότι πρέπει να το υιοθετήσεις. Ούτε υιοθετώ ότι με το ζόρι πήγε.
1: Οπότε τη μακραίνουμε την κουβέντα. Οπότε ο άνθρωπος λέει και ο Κωνσταντέλιας ήθελε να φύγει να πάρει τα λεφτά για να κάνει καριέρα σε μια μεγάλη ομάδα.
0: Γιατί η πρόταση ήταν σόρι.
1: Και οι άλλοι θέλουν να τον πουλήσουν να πάρουν τα 32 εκατομμύρια. Είμαστε ok μέχρι εδώ. Και ο ένας ήθελε και ο άλλος. Κανείς δεν έκανε με το ζόρι κάτι.
0: Ήτανε win-win.
1: Δεν έγινε βιασμός.
0: Ήτανε win-win.
1: Κάνα σεξ win-win. Πώς το λένε αυτό. Με τη συνένεση του ενός και του άλλου.
0: Ωραία.
1: Πει πάρα πολύ ότι το παιδί δεν ήθελε να φύγει και το παιδί δεν ήθελε να φύγει. Και με το ζόρι το παιδί. Αυτά παραμύθια. Ο μάνατζερ του μας τα είπε. Δεν τα είπε κανένας άλλος. Να πω ότι μας τα είπε κανένας ξέπαρκος να μου κτλ. Μπράβο. Οπότε τα λύσαμε. Και το θέμα της διατροφής του ανθρώπου και το θέμα.
0: Όχι διατροφής. Το θέμα το βιτάμινο.
1: Το συμπληρωμένο. Ωραία. Το λύσαμε το ένα θέμα. Και το άλλο θέμα είναι ότι εγώ έκανα λάθος με το θέμα των βιταμινών και άλλη παραμύθια που λάγανε ότι δεν θέλει να φύγει ο παίκτης. Ότι πια είναι τόσο χαζός, ας πούμε, χαζούλης, μένει με τα λίγα εδώ και δεν θέλει να πάει.
0: Όχι.
1: Αυτό περνάει.
0: Όχι.
1: Και περνάει καλά εδώ και τέτοιο.
0: Είχα ακούσει κάτι.
1: Είχες ακούσει κάτι.
0: Το οποίο το σεβάστηκα, δεν το υιοθέτησα.
1: Από πού το άκουσες.
0: Εμείς
1: πήγαμε στη...
0: Ερζή, δεν λέω ότι αυτό που άκουσα εγώ είναι το ζωή.
1: Δεν ήθελε να φύγει και δεν ήθελε να φύγει.
0: Μου είπε...
1: το παραμύθι τώρα εδώ πέρα και το δικό μου το παραμύθι με τις βιταμίνες.
0: Είπαν...
1: αυτά τα δύο μου είπε ο άνθρωπος τον ενοχλήσανε. Και οφείλω σα... να είμαστε τίμοι, πρέπει να το πούμε. Ότι εγώ έκανα λάθος. Σαραπτόπουλος, κάτσε να μιλήσω. Ρε. Εγώ έκανα λάθος Σαραπτόπουλος στο θέμα των βιταμινών και το παραμύθι το άλλο, το παραμύθι το μεγάλο, ότι το, του πείσανε εδώ τον κόσμο, τον κόσμο ότι αυτό δεν θέλει να φύγει.
0: Θα σου πω ότι
1: και όχι μόνο έφυγε, κάτσε λίγο. Πήγε σαν του Αλμπικίδη και κρυφά κιόλας. Ήταν με τον τεθωρακισμένο. Γιατί είχε και ένα παράπονο άλλο. Είχε παράπονο από μένα. Γιατί εγώ δεν, είμαι, δεν έχω κάνει λάθος και είμαι αλάθος. Έχω κάνει λάθος εγώ. Είχε παράπονο ο μάνατζερ του Κωνσταντέλια. Τρία. Για μένα αυτό το θέμα με τη βιταμίνα. Το άλλο το παραμύθι ότι δεν θέλει να φύγει. Τώρα και ακόμη πιο χοντρό. Το παράπονο του.
0: Θέλω να το πεις.
1: Να μην το πω. Με πληρώνει για να το λέω. Άμα ήταν να μην με πληρώνει να μην το λέω, το πω. Γιατί να μην το πω.
0: Ακούω.
1: Τι να το κάνω. Έγραψαν. Κάπου γράφτηκε. Άντε να μην πω πού. Κάπου γράφτηκε. Η μέρα και η ώρα της πτήσης και με ποια πτήση φεύγει. Για να πάνε εκεί οι παοξίδες να τα σπάσουν, ας πούμε. Αυτό, να, αυτό να αν ήθελε. Κάτσε λίγο. Αυτό αν ήθελε να ασχοληθεί.
0: Είπα, ε.
1: Για πάει, ρε. Για πάει. Ο μάνατζερ του και η οικογένεια, όποιος ήθελε σοβαρά. Γιατί αν πάνε εκεί πέρα 10 άτομα και σπάσουν τα αεροδρόμια, επειδή κάποιοι γράψανε ποια είναι η πτήση και πότε φεύγει κτλ. Ήταν unfair, λέει αυτό. Θα μας σταματούσαν τι, τη μεταγραφή, λέει. Θα πουλήσουν τύπα οξυδηλίκη, να πούμε. Κόκκινέ μου, έτσι θα κυλήσουν οι εκπομπές. Ναι.
0: Εγώ είχα ακούσει,
1: εσύ ακούσει
0: το
1: ναι.
0: οποίο το άκουσα. Δεν
1: εσύ
0: είχες
1: ακούσει
0: το
1: που λέω, το έθεσε, ναι, ναι.
0: Που λέγανε ότι αυτή τη στιγμή έχει δύο πολύ μικρά παιδιά, ένα μικρό παιδάκι και ένα λεχούδι. Και πού θα τους αφήσει τώρα, γιατί δεν μπορεί να μετακομίσει η οικογένειά του, άρα δεν θέλει να φύγει. Λέω, παιδιά, δεν ξέρω.
1: Είχε λεχούδι.
0: Να τα ακούσουν, να μιλήσω.
1: Ναι.
0: Λέω, παιδιά, δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει με τον άνθρωπο. Το ακούω, έχει μια λογική αυτό που λέτε.
1: Μάλιστα. Παραμύθια λέει ήταν.
0: Είπα εγώ ότι λέγανε αλήθεια, αλλά δεν ήταν κάτι ούτε ακραίο. Ήταν κάτι το οποίο είχε.
1: Παραμύθια, παραμύθια. Εντάξει.
0: Είπα εγώ ότι ήταν σωστό.
1: Παραμύθια, ψέματα ήταν. Αυτά όλα ήταν ψέματα. Δεν το λέω εγώ. Το είπαν οι άνθρωποι από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστού. Πάμε παρακάτω.
0: Γερός να είναι, να παίξει καλά.
1: Όλα τα παιδιά να είναι γερά και να φύγουν από αυτή τη χώρα.
0: Μαζί.
1: Και να πάνε να οικονομήσουν σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον. Με πολιτισμένους φιλάθλους, με πολιτισμένους παράγοντες, με πολιτισμένους πολιτικούς.
0: Εγώ θα πω το άλλο. Μακάρι κάποια στιγμή να δούμε πολιτισμό και εδώ.
1: Πρέπει δεν με νοιάζει τι θα κάνετε.
0: Δηλαδή αυτό που είδε στη.
1: Τώρα αυτό ο Λακαμάς, δεν ξέρω τι έχω εκπομπή.
0: Στη Φιλαδέλφια δεν σ' άρεσε. Με για... κόσμο και από τις δύο ομάδες.
1: Είδα, πλακωθήκαν μεταξύ τους.
0: Τι πλακωθήκαν.
1: Πλακωθήκαν. Ένταση λέει μεταξύ των οπαδών του. Τι τσουκ.
0: Από την ένταση μέχρι.
1: Ποια ένταση ρε κόκκινε, κομμουνισταράδες δεν είναι κειμένοι δε. Και... γι' αυτό το λόγο δεν πάνε και κάνουν τις εκδρομές μαζί. Πλακώθηκαν οι κομμουνιστές μεταξύ τους.
0: Η γενικότερη εικόνα ποια είναι.
1: Η γενικότερη εικόνα είναι ότι αυτοί τα έχουν καλά και πλακώθηκαν. Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα. Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα.
0: Συνυπήρξαν χωρίς να γίνει κάτι σοβαρό.
1: Τι σοβαρό, αφού πλακώθηκαν. Τι δεν είναι σοβαρό. Οι οπαδοί του Ηρακλή με του οπαδού
0: του. Τα πλέξει κάτι, δεν μπορούσαν να
1: πέναν. Τα πλέξει κλάσει, άμα δεν τα πλέξει θα παίζαν και ξύλο.
0: Δεν παίξανε.
1: Δεν παίξαν ξύλο και τα πλέξει κλάσει. Άρα λοιπόν κακώς πάνε και οι Ηρακλειδείς. Εκδρομές και παοξίδες εκτός έδρας και όποιος είναι.
0: Θα έρθουν και αεξίδες εδώ.
1: Θα ξαναπαίξουν ξύλο.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται. Τα έχουν καλά οι κομμουνιστές μεταξύ τους.
0: Οι οπαδοί.
1: Ναι.
0: Ας είναι
1: πήγαν οι κομμουνιστές με τους κομμουνιστές στην κερκίδα. Μαλώσανε ρε.
0: Είχαν λεκτικές αντιπαραθέσεις.
1: Ωραία, λεκτικές αντιπαραθέσεις. Και... γιατί το πλέξει κλάσ. Τι και.
0: Μακάρι, μακάρι να μένουν μόνο
1: εκεί. Μακάρι. Πολύ θέλει να γίνει κανένα σκηνικό να πούμε.
0: Να μην γίνει. Γιατί πρέπει να γίνει.
1: Φαντάσου τα έχουν καλά και πλαγκώθηκαν. Φαντάζομαι να μην τα είχαν καλά.
0: Γιατί οι διαστραβλώνες στην Ελλάδα, ποιοι τραγωθήκανε.
1: Οι Ηρακλειδείς, επεισόδια με αεξίδες. Τι μου, τι.
0: Το πινελί
1: τα είδα.
0: Το πινελί και
1: το είδα, βρε. Μπήκανε τα αστυνόμοι μπροστά τους, τραβήξανε να πούμε μην γίνει σκηνικό να πούμε.
0: Και καλά κάνανε.
1: Και τι δεν θα γίνει δηλαδή.
0: Να μην γίνει τίποτα θέλω.
1: Τι πάει, το άσπρο μαύρο, άκου κόκκινε. Εδώ,
0: ποιος
1: εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, σε αυτό το μικρόφωνο, όσο είμαι, όσα χρόνια, όσο είμαι, το άσπρο μαύρο δεν μου το κάνει.
0: Τι διαφορετικό είπα.
1: Ούτε εσύ ούτε κανένας άλλος.
0: Τι διαφορετικό είπα.
1: Γίνανε επεισόδια μεταξύ.
0: Λεκτικά επεισόδια.
1: Τι λεκτικά επεισόδια. Επεισόδια δεν είναι, ναι. Πήγανε να τους χωρίσουνε.
0: Βεβαίως.
1: Άρα ήταν επεισόδιο. Και τα έχουν καλά μεταξύ τους αυτοί οι δύο, οι αριστεροί. Φαντάζομαι δηλαδή να μην τα είχαν καλά, τι θα γινότανε. Άρα έχω δίκιο εδώ που λέω στον Υπουργό. Μην τους αφήνετε αυτούς να ταξιδεύουν σε έδρες άλλες. Είναι απολύτιστοι. Γιατί στη Γερμανία που πήγα, οι τη Μπάγκερ με τη Ντόρμπου μαζί πίνανε καφέ και μπύρες. Εσείς είστε απολύτιστοι.
0: Άλλη κουλτούρα.
1: Άλλη κουλτούρα.
0: Δυστυχώς.
1: Εφόσον έχει άλλη κουλτούρα και ο Υπουργός, να μην επιτρέψει άλλες φορές να γίνονται μετακινήσεις. Τέλος. Είστε απολύτιστοι. Δεν είστε απολύτιστοι.
0: Δηλαδή, για το Βόλο με εκείνα που είχαν γίνει πάνω στην Πεζογέφυρα, τι έπρεπε να κάνουμε.
1: Ποια είναι, λέει.
0: Κάνα δύο χρόνια αφιερώματα στο τελικό του κυπέλου. Που ήσουν παρόντας. Και,
1: ήμουνα...
0: και έσυρε στα εξαμάξια και καλά έκανε στον αστυνομικό διευθυντή.
1: Εγώ αν ήμουν πρωθυπουργό, θα τον είχα στείλει στη Γιάρο τον τεχνικό, τον αστυνομικό διευθυντή. Στη Γιάρο θα τον έστελνα.
0: Δεν σε κατηγορώ.
1: 1,5 χρόνο με νερό και τυρί και ψωμί. 1,5 χρόνο στη Γιάρο θα τον έστελνα εγώ, τον αστυνομικό διευθυντή. Εκεί στο Βόλο. Που ήταν και ύποπτο. Γιατί τότε είχαμε και εκλογές και μπορεί να την είχε στήσει.
0: Δεν είπα εγώ ότι.
1: Ο Τσίπρας δεν κυβερνούσε τότε.
0: Νομίζω.
1: Μπορεί να την είχε στήσει και στον Τσίπρα από την άλλη μεριά.
0: Δεν ξέρω,
1: πάει το μυαλό μου και εκεί. Έτσι. Να σου δάχνουμε κανένα νεκρό.
0: Αλλά
1: εκεί,
0: σου είπα κάτι.
1: Να έχουμε κανένα νεκρό εκεί για να πέσει καμιά κυβέρνηση.
0: Αλλά λέω από ναι. τα λεκτικά επεισόδια ναι. που κακώς γίνανε. Μέχρι εκεί που είχαμε παραλίγο μακελιό.
1: Άσε κόκκινε, άσε, δεν το σώζεις.
0: Να σώσεις τι.
1: Άστα, δεν το σώζεις. Άστα, πάμε παρακάτω.
0: Επένεσαι αυτό που έγινε.
1: Εσύ προσπαθείς να το υποβαθμίσεις αυτό που έγινε.
0: Δεν το υποβαθμίζω.
1: Όταν λοιπόν οι Ηρακλειδείς με αεξίδες που έχουν το ίδιο κοινωνικό πολιτικό φρόνημα, ίδια πολιτική ιδεολογία, γίνονται επεισόδια μεταξύ τους, καταλαβαίνω πώς το λένε ο Χρυσοχοίδης. Ακούει την εκπομπή ο Χρυσοχοίδης.
0: Ο Βρούτς είναι.
1: Άμα είναι ο Βρούτς. Βρούτς και Χρυσοχοίδης. Διακοπή, κανένας φύλαθρος να μην πηγαίνει πουθενά. Είναι απολύτιστοι άνθρωποι. Είναι απολύτιστοι και επικίνδυνοι για σωματικές ακεραιότητες αθώων ανθρώπων. Δεν αφήνεις οργανωμένο παδό να μετακινηθεί. Τέλος. Στις έδρες τους και σε κλουβιά μέσα να τους έχουν εκεί.
0: Ο παδί του Λεβαδιακού ήρθαν στην Τούμπα.
1: Είναι λέει.
0: Ο παδί του Λεβαδιακού ήρθαν στην Τούμπα.
1: Ναι, ήρθαν στην Τούμπα.
0: Έγινε κάτι.
1: Γιατί μίσος έχει ο Ολυμπιακός με τον.
0: Είπα εγώ τι πρέπει να έχει.
1: Ναι.
0: Γενικά γιατί πρέπει να έχει μίσος.
1: Υπαοξίδες να πάει στη Λεβαδιά.
0: Αν πρέπει να πάει.
1: Ναι, πες Λεβαδιακός, πρέπει να πάει στη Λεβαδιά.
0: Τι θα γίνει.
1: Ή να μην πάνε. Δεν έχει συνδέσμο στο Ολυμπιακού ή Λεβαδιά. Δεν μπορεί να γίνει σκηνικό εκεί πέρα. Άσε με ρε κόκκινε
0: τώρα. Μετά μπορεί, δεν κάνει.
1: Άσε, όχι, μετά μπορεί. Το προλαμβάνει. Το επιχειρήν προλαμβάνει. Άντε. Το προλαμβάνει. Άμα είναι ένα τρακάρο και μετά πατήσω φρένο. Ή στον box να φάω την πουνιά και μετά να κάνω την άμυνα. Άστο, το χάσαμε το έργο. Άστο.
0: Εξυπακούεται.
1: Άστο.
0: Αλλά λέμε τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, αυτά που γίνεται, αυτά πρέπει να λέμε. Έγινε επεισόδιο μεταξύ οπαδών, Ηρακλή και ΑΕΚ. Που είναι και συμφιλειωμένοι πολιτικά. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Αυτά είναι τα χάλια σας. Στην Ελλάδα αυτά είναι τα χάλια σας. Φιλειωμένοι πολιτικά. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Αυτά είναι τα χάλια σας.

0: Να κάνουμε, τι να λέμε, ψέματα τον κόσμο.
1: Πάμε στην μπάλα.
0: Να πάμε.
1: Στην μπάλα.
0: Τι να πούμε.
1: Ό,τι θες.
0: Πες εσύ. Για μπάλα μιλάς εσύ.
1: Από πού θες να ξεκινήσουμε.
0: Για μπάλα δεν θέλω να μιλήσω, όχι.
1: Μισό λεπτό. Από ποιο παιχνίδι θες να ξεκινήσουμε.
0: Τι να ξεκινήσει, τι παιχνίδι.
1: Γίνανε 6 παιχνίδια.
0: Ναι, και τι, σιγά τα παιχνίδια.
1: Σιγά.
0: Ναι. Τι παιχνίδια γίνανε.
1: Είδες στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι, τι.
1: Ότι ο Ολυμπιακός ζόρισε πάρα πολύ να κερδίσει τον Ατρόμητο.
0: Ναι.
1: Και ο κόσμος αποθεώνει τον Μιντιλίμπαρ.
0: Ναι. Τι σημαίνει αυτό, ε.
1: Ακούω.
0: Γροθιά στο στομάχι του Μαρινάκη. Με αυτόν τον τρόπο στηρίζει τον Μιντιλίμπαρ και βρίζει τη διοίκηση. Εμέσως.
1: Όχι.
0: Πώς όχι.
1: Γιατί αν δεν
0: όταν
1: κάνω,
0: δεν
1: αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι, δεν κάνεις λάθος.
1: Μετά τον αποκλεισμό από του Champions League.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κ. Μαρινάκη συναντήθηκε με τον κ. Μιντιλίμπαρ.
0: Ναι, ναι.
1: Του είπε στήριξη και του έκανε μεταγραφές και ναι. Θα κάνει κι άλλες.
0: Ναι.
1: Και ο Μιντιλίμπαρ αποθέθηκε από τον κόσμο.
0: Και ο Μιντιλίμπαρ λέει ότι οι μεταγραφές που γίνονται είναι σαν να μην έχω κάνει προετοιμασία. Γιατί εγώ κάνω προετοιμασία με αλφα παίκτες και μου έρχονται μετά από 2 μήνες βιβίτα παίκτες. Και ο κόσμος του Ολυμπιακού θεωρεί ότι κάνει παζάρι ο Μαρινάκης, να πούμε, μεταγραφές πουλάει, κάνει, φέρνει. Και την ομάδα να πούμε την έγινε, να πούμε, σκλαβοπάζαρο. Και ο Μιντιλίμπαρ, ο οποίος να πούμε, πήγε να το στοχοποιήσει ο Μαρινάκης με τους ρεπόρτερ. Είναι στον κόσμο του Ολυμπιακού συμπαθής. Αυτό είναι γροθιά στη στομάχα να πούμε το Μαρινάκι. Να μ' ακούει. Καλησπέρα μας τον κύριο Μαρινάκι. Να γροθιά στη στομάχη του. Καλύτερη γροθιά από αυτή που του κάτσε ο άλλος ο ξάδερφος του. Πες τώρα.
1: Ο Δημητριάδης.
0: Ο Δημητριάδης του κάτσε
1: το. Ποιος.
0: Ο άνυψος, το τεσάρι από πάνω που του την έκατσε να πούμε.
1: Τεσάρι είναι αυτό το δικό.
0: Τεσάρι, ναι, ναι, τεσάρι. Okay. Τεσάρι και ωραία τεχνική είχε. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Μαρινάκι. Ο μεγαλύτερος εχθρός του Μαρινάκη είναι ο Μιντιλίμπαρ. Αυτή τη στιγμή.
1: Αντίπαλο μπορεί να
0: είναι. Εχθρός του.
1: Γιατί εχθρός.
0: Εχθρός του. Να τον πιάσει κολλικός, ούτε στο υγεία δεν τον πάει, όχι σε κλινική δεν τον πάει, ούτε στο αυτό δεν τον πάει. Στο, πώς το λένε εκεί τα νοσοκομεία, τα.
1: Εσύ δεν ξέρεις, εσύ κατεβαίνεις Αθήνα, εγώ δεν.
0: Το πάει σε κανένα νοσοκομείο.
1: Το Μετροπόλιταν ποιο είναι.
0: Ποια Μετροπόλιταν, το Μετροπόλιταν καλό είναι.
1: Και αυτό το ανέφερα.
0: Το πάει σε κανένα νοσοκομείο εκεί, στο Αγία Όλγα, εκεί περιμένει 5 μήνες. Η Πέτρα γίνει κοτρώνα. Δεν το χωνεύει καθόλου. Η Πέτρα στο νεφρό την κάνει κοτρώνα ο άλλος. Θα πει και το γιατρό.
1: Τι κακός.
0: Βάλτε το στο ράντζο, γίνεται.
1: Τι κακός.
0: Εγώ είμαι κακός. Εγώ λέω τα γεγονότα. Γιατί να είμαι κακός. Εγώ άμα ήταν άλλος άρρωστος, άμα δεν ήταν εχθρός μου, γιατί να μην τον πάω. Άμα είναι εχθρός μου,
1: γιατί δεν το διώχνει.
0: Πώς.
1: Και δεν το διώχνει.
0: Πώς θα το διώξει.
1: Θέλετε χρημάτων.
0: Πώς θα το διώξει. Άμα το διώξει. Άμα το διώξει, θα έρθει άλλος προπονητής, θα πέσει όλο το βάρος αυτόν. Τώρα έχει, νομίζει ότι η σάκος του μπόξ είναι πώς το λένε, ο Μιντιλίμπαρ. Και όταν βλέπει ότι ο κόσμος, να πούμε, χειροκροτάει το Μιντιλίμπαρ, αυτός έχει σκάσει τώρα. Αυτός έχει ανεβάσει 19 πίεση. Ούτε χάπι δεν τον πιάνει. Έχει ανεβάσει πίεση ο άνθρωπος. Και εγώ θα ανέβαζα. Αν ήταν έτσι σχέδιο.
1: Αν πάρει πρωτάθλημα, δεν τον πειράζει τίποτα.
0: Θα πει ότι οι μεταγραφές οι δικές μου ήταν αυτές που πήραν το πρωτάθλημα. Δεν θα το δώσει στον προπονητή ότι ήταν. Θα πει εγώ το έκανα.
1: Σιγά το πράγμα.
0: Ναι, μπορεί να το πάρει, ποιος ξέρει. Γιατί είναι χάλια όλοι, να πούμε. Ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Είπες Παναθηναϊκό, τον βλέπεις ότι δεν βλέπετε. Είπες Παναθηναϊκό, βλέπεις ότι δεν βλέπετε. Μπορεί να μην έπαιξε χθες.
0: Εκεί άκουγε μια μικρή ομάδα έπαιξε, βάλε 4 γκολ. Εντάξει. Την είδα στο.
1: Με μια πολύ κακή ομάδα.
0: Ναι, έπαιξε. Μικρή ομάδα.
1: Γιατί μικρή ομάδα.
0: Η ομάδα είναι αυτή τώρα.
1: Εσύ οθείς αυτά που λέει ο Ματσάρη.
0: Τι είπε ο Ματσάρη, δηλαδή. Ότι.
1: Φίλε, είπε πράγματα τα οποία είναι.
0: Πόσο χρόνο Ματσάρι, ρε.
1: 64.
0: 64 χρόνια, ξέρεις, σημαίνει 64 χρόνων.
1: Τι σημαίνει.
0: Έχει έρθει εδώ πέρα να πούμε τις τελευταίες γκόμενες να βρει τα τελευταία καλά κρασιά να πιει, την τελευταία λιακάδα να δει, να πάρει την αποζημίωση και να φύγει.
1: Κακός,
0: τι να κάνει στα 64.
1: Κακός,
0: στα 64, ρε, θα σου πω κάτι.
1: Ο Ρεχάγκελ, πώς όμουν ήρθε στην Ελλάδα.
0: Ο Ρεχάγκελ, πότε ήρθε στην Ελλάδα.
1: 2002.
0: Εσύ πότε ήρθε.
1: Τώρα πώς είναι, όταν φεύγα.
0: Τι θες να σου πω, 63 ήρθε. 66 πήρε το Euro.
1: Έκανε δουλειά.
0: Ναι, έκανε δουλειά.
1: Δεν είναι όλοι το ίδιο.
0: Είναι όλοι, δεν είναι όλοι το ίδιο. Είναι και εξαίρεση ο Ρεχάγκελ. Τον είδε στον αυτόν 64 χρονών.
1: Ο Ματσάρι. Αλλού είναι.
0: Ο Ματσάρι.
1: Αλλού είναι.
0: 4 lifting το μήνα έχει κάνει. Δεν τον εβλέπεις.
1: Μόνο για τον εαυτό του.
0: 4 lifting έχει κάνει. Το μάγουλο.
1: Για την ομάδα
0: κάνει. Καλό, περνάει ο Ματσάρι. Όσο κάτσει ο Ματσάρι εδώ ένα μήνα να κάτσει κέρδος.
1: Και πολύ έκατσε.
0: Ξέρεις τι είναι να πάω εγώ διακοπές να πάω. 64 χρονών.
1: Και να, πληρώνουν.
0: Και να με πληρώνουν. Και άμα είναι να με διώξουν, αυτό να με πληρώσουν για από πάνω. Ποιο δράμα είναι. Ο Ηρακλής έπρεπε να έχει 8 Έλληνες παίκτες, Έλληνα προπονητή, να και τίποτα κομμουνιστής να
1: είπε
0: πούμε. Βάλατε εκεί τον Κόντι να πούμε, τον ακροδεξιό και να κάνει τις μεταγραφές να πούμε.
1: Ναι,

0: μεταγραφέ του Κόντι.
1: Ποιο τι έκανε, εγώ τι έκανα.
0: Με τον Κόντι τι
1: μεταγραφέ.
0: Δύο μεταγραφέ έκανε.
1: Α, δύο μεταγραφέ. Τι άλλε ποιο τι έκανε.
0: Ποιο έκανε.
1: Ναι, ποιο.
0: Ο Ματσάρη και οι υπόλοιποι.
1: Ποιοι είναι οι υπόλοιποι, ονόματα έχουνε.
0: Βεβαίω.
1: Για ακούσε ονόματα.
0: Αμανατίδη.
1: Αμανατίδη, Μασινά, ναι.
0: Ο Μανίκα.
1: Ο Μανίκα, ναι. Ο Μπατζάκη, ναι.
0: Αυτοί που είναι μέσα εκεί.
1: Αυτοί, λε. Ωραία.
0: Και.
1: Ε.
0: Δεν βλέπουμε ότι οι παίκτε δεν κάνουν.
1: Δεν πήρε χαμπάρι, ρε. Ο... 60 πόσο χρόνο είναι, λες, ο πρόεδρος. Είναι 67 χρόνων. 65 χρονών. Επιχειρηματίας μεγάλος. Σοβαρός. Έμπειρος. Απόλλωνες τέτοια. Ο γιος του, πώς το λένε.
0: Έκτορας.
1: Ο Έκτορας είναι.
0: Ναι.
1: Και αυτό ξύπνιο παιδί είναι. Πήγαν και φέρανε πέντε μαναζαρέως να κάνουν μεταγραφές, να το φάνε τις προμήθειες.
0: Σε μένα το
1: λες. Σε σένα το πω, τον άλλο να δεν το ξέρω να πω. Σε σένα θα το πω.
0: Δηλαδή αυτή την αθλειότητα τη βλέπει κανείς.
1: Τι αθλειότητα. Έφερε πέντε μάναζερ να κάνουν μεταγραφές. Πλακώθηκαν αυτοί μεταξύ τους ποιος θα πάρει την προμήθεια. Φέραν τα παρτά.
0: Ρε φίλε, παίζει μια ομάδα.
1: Τι μας λέτε τώρα.
0: Παίζει μια ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία έχει ζητήσει ο μεγαλομάδος διαρκείας από τον Μάρτιο. Ναι. Κάνει το σχεδιασμό τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει ο Ματσάρη και λέει δεν έχουμε παιχνίδια, έρθαν οι παίκτες αργά.
1: Ναι.
0: Εγώ φταίω γι' αυτό.
1: Πάλι τα ίδια λέμε. Βρε ο Ματσάρη ήρθε για διακοπές εδώ, δεν το κατάλαβες στα 64. Το μάγουλο δεν το
0: έφερε.
1: Το μάγουλο ρε.
0: Άρα κακό τον έφερε.
1: Τέσσερα λίφτη το
0: μήνα. Άρα κακό τον έφερε.
1: Κακό λέει τον έφερε.
0: Κακό τον έφερε.
1: Δεν τον έφερε κακό εγώ εκείνο. Δεν τον έφερε κακό. Θα έπαιρνε έναν από εδώ. Εγώ θα έπαιρνα τον Κόντι. Θα κάνουμε μεταγραφές. Ωραία. Ούτε Μπασινάδες, ούτε ξέρω εγώ Αμανατίδες.
0: Θες
1: τον Αμανατίδη. Πάρε μόνο τον Αμανατίδη. Θες τον Μπασινά, πάρε μόνο τον Μπασινά. Θες τον Κόντι. Έχει 4-5 εκεί. Δεν βλέπεις τον Πάοκ ότι μαλώνει Γκοτζάρεβα με τους άλλους. Ποιος θα πάρει την προμήθεια.
0: Δεν
1: το βλέπετε στη Θεσσαλονίκη.
2: Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Καλό σας απόγευμα. Η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν τα θέματα της ατζέντας του Υπουργικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας. Δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Μνημειώδης αποτυχία το Ταμείο Ανάκαμψης στα 100 έργα και δράσεις που κόπηκαν ή έμειναν πίσω, σχολίασε ο Παύλος Γερουλάνος του ΠΑΣΟΚ. Το δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση μιας γυναίκας 51 ετών που κατήγγειλε τον βιασμό της από 48χρονο αστυνομικό 4 φορές το τελευταίο μήνα στη Θεσσαλονίκη. Ο αστυνομικός νοσηλεύεται κρατούμενος στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης καθώς επικαλέστηκε προβλήματα παθολογικής φύσης. Σοβαρό τύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Κυψέλη όταν πατίνει εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 15χρονου που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων σε κρίσιμη κατάσταση. Διάλειμμα τέλος από τον καύσωνα θα κάνουμε την Παρασκευή και το Σάββατο σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά. Στη συνέχεια οι θερμοκρασίες θα επιστρέψουν στα επίπεδα των 32-33 βαθμών Κελσίου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
5: Μυρίζει λουκουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι.
6: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
12: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
13: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
14: Σε συζητάν δικό.
15: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
16: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
21: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επιστρέψαμε με Ελευθέρη Χατζηπαντελίδη. Θα πορευτούμε από εδώ και ως εξής, και όπως κάθε μέρα της και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ ρισκώ από το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.301, Μετρόπολης 95.5 στο inbox, σταθμού στο facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή και να σχολιάσετε όλα αυτά που συζητάμε με τον Κωστή ή οτιδήποτε άλλο θέλετε από αυτά που είδαμε στην αγωνιστική και όχι μόνο. Στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης Αξιχέρωγλου από την Αθήνα.
2: Τι κάνει ο Δημήτρης?
1: Καλά είναι, για να στέλνει μήνυμα.
2: Γιατί στην Αθήνα δεν το πρόλαβα, ήταν διακοπές.
1: Πήγα στο γήπεδο, λέει, δεν έγινε κάτι, μόνο βρισκές. Και δεν έγινε, όταν δεν γίνανε επεισόδια, η αστυνομία έβριζε και τους δύο, και τις δύο μαρικές που είχαν αντεκλήσεις. Και πέρσι το ΆΚΑ με Παναθηναϊκό πάλι βρισκές και τίποτα περισσότερο. Δεν εκτραχύθηκε, σου λέει κάτι.
2: Και τι βριστήκαν δηλαδή οι κομμουνιστές μεταξύ τους?
1: Πού να ξέρεις.
2: Το κουκουέ σουλού και το κουκουέ μουλού ήταν να πούμε εκεί πέρα.
1: Ξέρω.
2: Για ποιο λόγο, να μας πούνε οι δικοί σου εδώ πέρα, για ποιο λόγο τσακώθηκαν? Για ποιο λόγο έγινε η παρεξήγηση, ρε παιδί μου, αφού δεν είναι ιδεολογικά.
1: Δεν
2: ναι.
1: Έχεις πετύχει δύο οδηγούς οι οποίοι βρίζονται και μετά είναι όλα καλά, φεύγουν. Από το βρίζονται γιατί πιστεύει ο ένας ότι έχει προτεραιότητα ή όλος κάνει κάτι λάθος. Μέχρι το ότι θα μαλώσει.
2: Τι οδηγούς της ίδιας εταιρείας δηλαδή?
1: Δύο οδηγούς.
2: Τι σχέση έχουν οι οδηγοί?
1: Απαντώ.
2: Ναι, για ποια στήση εσύ με το οπαδικό κίνημα να πούμε.
1: Υπάρχει κανένα λόγο να μαλώσει κάποιο για το αυτοκίνητο?
3: Πολλοί λόγοι.
1: Ένα πες. Αν δεν γίνει κάτι.
2: Ένα λόγο για να μαλώσω.
1: Κάτι, ναι.
2: Μάλιστα. Είναι βράδυ αργά τη νύχτα, 2 η ώρα. Ανάβει πράσινο. Ξεκινάω αργά να φύγω και έρχεται με 150 από την άλλη μεριά με κόκκινο να με σκοτώσει. Είναι λόγο να μαλώσω?
1: Αυτό δεν πρέπει να οδηγεί, ρε φίλε.
2: Βρε, είναι λόγο να μαλώσω.
1: Έρχεσαι,
2: πηγαίνω στην περιφερειακή οδό, στη δεξιά λωρίδα για να πάω ευθεία, πώς το λένε, στα φανάρια που είναι εκεί που έμενε ο Μιχαλίτσος, στην εκκλησία εκεί που χτιζόταν 30 Άρα. Χρόνια. Πώς τη λένε και την εκκλησία, τη χτίζαν 30
1: το
2: χρόνια.
1: Των Τριών Ιεραρχών.
2: Έχει και ένα δρόμο δεξιά που πάω 800 μέτρα που λέει, ξέρω εγώ, και έρχεται ένας με ένα φορτηγάκι από αριστερά, μπαίνει μπροστά μου να με σκοτώσει. Και να πάω στα χωράφια να σκοτωθώ. Είναι λόγος να τον ακολουθήσω να μαλώσω ή δεν είναι?
1: Όχι. Γιατί δεν είναι καλά αυτός.
2: Εγώ μπορεί να μην είναι χειρότερα. Μπορεί να μην είναι και εγώ να είμαι καλά. Έχω λόγο να μαλώσω μαζί του.
1: Δεν είναι καλά.
2: Δηλαδή έχω την κόρη μου μέσα, το φίλο τη κόρη μου και πάμε σκοτώσει άλλο. Δεν θα τον ακολουθήσω, να τον πιάσω στο φανάρι να τον πω τι έγινε. Και τα υπόλοιπα τα οποία δεν λέγονται.
1: Και τι θα βγει. Έχεις δίκιο.
2: Ρε κόκκινε, τι ζει. Τι ζεις με 20 παλμούς το λεπτό, τι ζεις?
1: Η ζωή τι είναι,
2: φασαρία και ξύλο. Τι, όχι, δεν είναι φασαρία και ξύλο. Αν μου λες, αν υπάρχει ένα λόγο για να μαλώσω με τον άλλον. Πάω στο σούπερ μάρκετ για να πάρω και με κλείνει άλλος μισή ώρα. Είναι λόγος να μαλώσω ή δεν είναι?
1: Ναι.
2: 500 λόγοι να μαλώσεις έχεις.
1: Δεν το δεις κιόλας. Άλλο να πεις.
2: Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
1: Καλό είναι να μην γίνεται.
2: Αχ, Χριστέ μου, πάμε παρακάτω, ρε κόκκινε. Πάμε παρακάτω.
1: Γιατί σε χαλάει,
2: λέω, παρακάτω. Κάτι που με ρωτάς με το αυτοκίνητο αν υπάρχει ένας λόγος να μαλώσει. Και σου βρήκα εγώ 5 λόγους.
1: Ωραία. Να κλείσουμε λίγο του Ηρακλή με 2 κουβέντες.
2: Πώς?
1: Να του Ηρακλή να τα κλείσουμε με 2 κουβέντες.
2: Άντε, κλείσαμε τους κομμουνιστές, να τελειώνουμε.
1: Εσύ για την ομάδα θέλω να
2: πω. Ναι, άντε, τελείωνε, ναι.
1: Λοιπόν. Ο προπονητής είναι λάθος 100%.
2: Ναι. Γιατί?
1: Θα σου πω γιατί. Είχε όλο το χρόνο να κάνει.
2: Τι να κάνει?
1: Το μεταγραφικό σχεδιασμό, η διοίκηση και αυτός να το εργαλειοποιήσει και να κάνει φιλικά παιχνίδια για να έχει θέση η ομάδα.
2: Μάλιστα.
1: Τον αξιοποίησε? Όχι. Του προτάθηκε ένα σκασμό φιλικά για τα οποία απέρριψε.
2: Τι με τι ομάδες?
1: Με τον Πανιόνιο, με τον Άρη, με οποιονδήποτε.
2: Μα φοβόταν.
1: Ρε φίλε, αν φοβάται, δεν θα γίνει ποτέ ομάδα.
2: Ποιος είναι? Ποιος σε λέει εσένα ότι αυτό στα 64 ήρθε για να κάνει ομάδα εδώ?
1: Είπα εγώ ότι ήρθε. Αυτό είναι συμπέρασμα.
2: Το μάγουλο το είδες, το μάγουλο.
1: Πήγες
2: συμπέρασμα. Το μάγουλο το είδες.
1: Εσύ σωστά.
2: Το lifting το είδες, το μάγουλο.
1: Εσύ σωστά. Πας συμπέρασμα.
2: Άντε, μπράβο. Το lifting στο μάγουλο το είδες.
1: Και ρωτάω, γιατί θα πρέπει να πω ότι όλα είναι καλά? Με την εικόνα που δείχνει ο Ηρακλής σήμερα.
2: Θα παλέψει, ρε κόκκινε, με τη Λεβαδιά.
1: Θα παλέψει.
2: Είδα και τη Λεβαδιά έχθες.
1: Ούτε να παλέψει.
2: Την είδα, τη Λεβαδιά την είδα.
1: Ο Λεβαδιακός έκανε 19 αλλαγές στο ρόστερ.
2: Είδα και τη Λεβαδιά. Γελούσε ο κόσμος.
1: Κάτι βασικό. Ο Κομπότης νιώθει από μπάλα.
2: Τον είδα στην Τούμπα χθες τι ένιωσε από μπάλα ο Κομπότης. Που έβαλε τον Εμμανουηλίδη 40 κιλά σέντερφορ. 40 κιλά σέντερφορ έβαλε στην Τούμπα να ενοχλήσει του στόπερ του ΠΑΟΚ. Τον είδα ένα ημίχρονο. Το προπονηταρά αυτό που το κάνετε προπονητή να πούμε. Το Χαραλάμπους με τη μύτη να πούμε.
1: Ποιο τον έκανε ο
2: Ρόμπερτ. Τον κάνατε μάγο, το φαίνεται και στο ΠΑΟΚ να πούμε. Εδώ προπονηταρά. Έβαλε τον Εμμανουηλίδη σέντερφορ να πούμε. 40 κιλά άνθρωπο. Παυτερνιστεί ο στόπερ που αυτή η στόπερ του ΠΑΟΚ δεν είχε τίποτα αμαναμάν.
1: Φιλέ.
2: Ναι.
1: Ο Χαραλάμπους όπως λες.
2: Ναι.
1: Βγήκε με το παιχνίδι και είπε ότι φταίω εγώ.
2: Ναι.
1: Ο Ματσάρη δεν
2: ξέρεις γιατί φταίει αυτός.
1: Ο Ματσάρη.
2: Γιατί πήγε στη Λεβαδιά φταίει αυτός. Γιατί πήρε τη δουλειά στο Λεβαδιακό αυτό φταίει.
1: Ο ναι. Ματσάρη δεν βγήκε να πει φταίω εγώ.
2: Για σας δουλεύω Ματσάρη. Πάμε παρακάτω.
1: Α, μπράβο. Άντε.
2: Πάρτε τον Παντελίδη εκεί πέρα να το μπα και σώσετε τίποτα.
1: Δεν απροτείνω εγώ προπονητή.
2: Ναι.
1: Να πάρουν όποιον νομίζουν. Πάντως ναι. Αυτός δεν κάνει.
2: Μάλιστα. Πάρε κάτω.
1: Σε ικανοποιούν αυτά που λέω και
2: δεν κάνει. Ναι, δεν κάνει. Ναι. Δεν κάνει.
1: Σε
2: ο πρόεδρος που έχει πέντε να κάνουν τις μεταγραφές του τρόλου της Προμήθειας κάνει. Δηλαδή. Ο πρόεδρος.
1: Έχεις κάποιον άλλο να προτείνεις. Ο Άρης έχει τον Καρυπίδη που ο κόσμος ήταν αντίον του.
2: Ποιος? Ο τον Καρυπίδη δεν τον κλέβει κανένας. Άμα κλέψει τον εαυτό, τον κλέψει μόνος.
1: Ο κόσμος. Ο κόσμος.
2: Κατάλαβες.
1: Ο κόσμος έχει εξοργιστεί μαζί του.
2: Σιγά τα αίματα παίζουν σαν γιατρό. Σιγά την εξοργή. Σιγά. Γράψα στο Facebook δύο τύποι. Έχει εξοργιστεί ο κόσμος του Άρη. Για από εδώ. Δεν έχεις διοργή εσύ.
1: Και βλέπεις ότι ο Άρης παρουσιάζει κάτι.
2: Μια χαρά ομαδάρα έχει ο Άρης.
1: Ανοίγει και στο.
2: Πήρε το στόπερ.
1: Πήρε και ένα στόπερ, αν πάρει κι άλλο.
2: Να πάρει ένα άλλο. Ένα έδεσε το γλυκό. Μπακ δεξί δεν έχει αυτό το κορόιδο να πούμε. Πώς το λένε αυτό το μπακ. Γελούσε ο κόσμος εχθές στην Καλαμάτα. Κορόιδο μεγάλο. Σαν Χαϊβάν.
1: Ακόμη πήρε. Και η Καλαμάτα που ανέβηκε μετά από 25 χρόνια κάτι έδειξε.
2: Η Καλαμάτα ρε κόκκινε πήρε προπονητή με μέσο το Σαμαρά, τον Αντώνη Σαμαρά. Τι να δείξει.
1: Έδειξε σαν ομάδα κάτι.
2: Εντάξει, έδειξε.
1: Είχε πλάνο.
2: Εντάξει.
1: Ο Ηρακλής τι είχε. Αεροπλάνο.
2: Το πολύ πολύ να πέσετε ρε κόκκινε, 15 χρόνια είστε.
1: Δεν έχει πέσει ποτέ αγωνιστικά.
2: Θα πέσετε και αγωνιστικά μας το πρίζετε. Μπορεί να πέσετε. Έχει και άλλες ομάδες κακές. Έχει τη Λεβαδιά, ποια άλλη έχει. Έχει την Τρίπολη, θα παλέψετε. Εντάξει, κακές ομάδες έχει. Δεν είναι μόνο μία κακή ομάδα, και άλλη.
1: Η εικόνα είναι αυτή.
2: Εντάξει.
1: Η εικόνα. Και όταν δεν έχεις καλή εικόνα, κάτι πρέπει να αλλάξεις.
2: Εντάξει.
1: Και δεν πρέπει να περιμένεις πολύ για να αλλάξεις.
2: Φτάνει.
1: Φτάνει.
2: Φτάνει. Εντάξει.
1: Δηλαδή, αν σου λέγανε σήμερα τι πρέπει να κάνει ο Ηρακλής για να παραμείνει στην κατηγορία και να παρουσιάσει κάτι καλύτερο, τι θα πρότεινε.
2: Να πάει στο Διαμαντίδη εκεί πέρα να το σώσει. Ξέρω ότι είναι σε πόρκο.
1: Ο Διαμαντίδης είναι για τη Β' Εθνική.
2: Πώς είναι, λέει?
1: Για τη Β' Εθνική.
2: Ναι. Και μα θα πήγε με φιλίες με τον αυτόν τώρα κάνει. Πώς το λένε? Με το ΠΑΟΚ, το μπάσκετ, πώς το λένε. Πάει εκεί πέρα τώρα.
1: Ποιος?
2: Πάνε
1: ο κύριος Διαμαντίδης.
2: Ο κύριος Διαμαντίδης.
1: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ δουλειά.
2: Συνιάζει εσένα. Ρε. Μπορεί αύριο το ποδόσφαιρο το πάρει ο άλλος.
1: Άμα είναι άξιος.
2: Ξύπνιος είναι.
1: Είπα εγώ ότι δεν είναι.
2: Κάνει το βήμα να πούμε πιο μπροστά από το. Πώς το λένε, η πυροβολή πιο γρήγορα από τη σκιά του. Να πούμε ο Λούκι
1: Λούκι.
2: Ναι, ο Λούκι Λούκι είναι. Δεν έχει τίποτα άλλο, ναι, σου πω. Ναι.
1: Φυσικά.
2: Ναι.
1: Για τον Άρη θέλω να μου πεις.
2: Να σε πω.
1: Πού τον κατατάσεις φέτος μετά από αυτό που είπε.
2: Να παλέψει με τον Όφη για την πέμπτη θέση.
1: Δεν μπορεί πιο ψηλά.
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Ποιο θα φάει.
1: Παναθηναϊκός είναι καλά.
2: Ποιο θα φάει δηλαδή.
1: Παναθηναϊκός είναι καλά.
2: Περάσει τον Παναθηναϊκό.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι καλά.
2: Δηλαδή θα φάει ο Άρης ή όφη τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν είπα θα το κάνει. Ναι. Ρωτάω ρε φίλε.
2: Όχι, δεν καλά.
1: Αν παρουσιαστεί σοβαρός, γιατί έκανε κινήσεις.
2: Ναι.
1: Και κάνει και μεσοαμυντικές κινήσεις. Δεν θέτει βάσεις για να κάνει κάτι παραπάνω.
2: Αν έχει τέτοια διαιτησία μπορεί. Και ο ΠΑΟΚ έχει ανάποδη. Με τον Καγκάτσι.
1: Γιατί το λες αυτό.
2: Δεν είδες τη διαιτησία έχει ο Άρης την Αυτίνα. Αντί να αποβάλει τον παίκτη του Άρη.
1: Γιατί να τον βάλει, λάθος.
2: Γιατί λάθος.
1: Να πω ότι έδωσε δύο λάθος πέναλτι τα οποία πήρε το βάρο
2: πίσω. Σαν πέναλτι, στην αποβολή. Δεν έπρεπε να φάει
1: ο
2: αποβολή.
1: Ο παίκτης του Άρη παίρνει την μπάλα,
2: ναι.
1: Και μετά βρίσκει κεφάλι.
2: Τι πήρε, λέει.
1: Παίρνει την μπάλα και μετά το πόδι του βρίσκει το κεφάλι.
2: Παίρνει την μπάλα και μετά βρίσκει το κεφάλι.
1: Φυσικά.
2: Δηλαδή πήγε, σήκωσε το πόδι του
1: Ελλάδα. Είναι κίτρινη κάρτα.
2: Είναι, λέει.
1: Είναι κίτρινη κάρτα.
2: Και τότε κίτρινη και του Μπρινιόλι, άμα είναι έτσι.
1: Τι σχέση έχει το ένα.
2: Και εκείνο το πόδι σήκωσε.
1: Ο ένας πήγε να του πάρει τα νιάτα και ο αυτός.
2: Και τότε.
1: Την μπάλα πήρε. Την πήρε την μπάλα.
2: Και μετά.
1: Ο Μπρινιόλι δεν πήρε καν την μπάλα.
2: Πώς την πήρε την μπάλα. Με το κουτουπιέ με την τάπα.
1: Με το κουτουπιέ.
2: Με το κουτουπιέ δεν θα την παίρνει. Γιατί εδώ με την τάπα την πήρε.
1: Και με την τάπα την πήρε.
2: Την τάπα, ναι, φάουλ, χωρίς να βρει κανένα.
1: Μπορεί να πει ο άλλος το κεφάλι του άλλου.
2: Αφού δεν ξέρει κανονισμού, ε. Δεν ξέρει κανονισμού.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρει κανονισμού. Να πάρει την μπάλα με την τάπα ή την πάρει με το κουτουπιέ είναι 100% διαφορετικά.
1: Αντί να πει ότι είναι ανοησία του παίκτη τη Καλαμάτα που πάει και δίνει το δικαίωμα στον διαιτητή να το βάλει.
2: Ναι.
1: Λες ότι ευνοήθηκε ο άλλο διαιτητή.
2: Δεν ευνοήθηκε.
1: Ή δεν αποβολεί του παίκτη.
2: Αποβολή, ναι. Και το όλου δεν αποβολεί, δύο αποβολή.
1: Για μένα όχι.
2: Για σένα μπορεί να μην είναι, ρε κόκκινε. Είναι επικίνδυνο παιχνίδι. Παριά σωματική βλάβη. Να σου έρθει τάπα στη μούρη. Να μην
1: τρως, σου ήρθε.
2: Να μην τρώσει δύο μήνε. Να τρώσει με το καλαμάκι δύο μήνε. Σου έρθει τάπα στη μούρη. Πώς δεν είναι επικίνδυνο παιχνίδι για κόκκινη κάρτα. Σοβαρά μιλάς, πρέπει να του φάει τα δόντια δηλαδή για έναν κόκκινη κάρτα.
1: Τι
2: μα λες τότε.
1: Άκουσες κανένα λέει.
2: Πρέπει να πάει τάπα δηλαδή να του φάει τα δόντια. Σήκωσε το πόδι εκεί, πήγε με την τάπα κόκκινη.
1: Έβλεπε παίκτη.
2: Δεν έβλεπε παίκτη.
1: Όχι.
2: Τι έβλεπε.
1: Από το πλάι ήρθε.
2: Από το πλάι ήρθε ο παίκτη.
1: Φυσικά. Αν τον είχε απέναντι θα έλεγανε.
2: Άσε με ρε κόκκινη.
1: Από το πλάι ήρθε.
2: Λοιπόν, αν έχει τέτοια διαιτησία μπορεί ο Άρης να δημιουργήσει.
1: Να πει διαιτησία, είδε καθόλου εξωτερικό χτες.
2: 7 λεπτά. Ναι.
1: Είδε καθόλου Newcastle, Liverpool.
2: Το πέναλτι λε.
1: Ποιο πέναλτι, έφυγε.
2: Ναι. Το πέναλτι λε.
1: Ποιο πέναλτι, Άγγλο διαιτητή σφυρίζει αυτό το πέναλτι το οποίο κρίνει αποτέλεσμα.
2: Ναι, πέναλτι. Το είδε πέναλτι.
1: Το χθεσινό πέναλτι, το χέρι τη Μίλαν. Άστα αν κέρδισε. Που είναι εξόδωνο χέρι και το Βάρλεϊ. Παίζεται, παίζεται, κανένα πρόβλημα. Το είδε.
2: Όχι, η Ιταλία δεν είδα.
1: Τι μου λε.
2: Γερμανία είδα το αυτό και Αγγλία είδα που μου αρέσει η Αγγλία.
1: Ή επεισόδια δεν γίνανε επεισόδια στη Γερμανία. Σε βρήκε κύπελλο.
2: Ναι.
1: Με ποιον παίζει Καϊσλά, ότι γίνανε επεισόδια. Καθαρίζει ένα στον νόμο. Μην κατηγορεί τον Έλληνα για όλα. Δεν λέω ότι είναι καλά εδώ τα πράγματα, αλλά συμβαίνουν πράγματα και έξω.
2: Τέτοιο ουρακοταγκισμό δεν υπάρχει εκεί. Με συγχωρεί πάρα πολύ. Τέτοιο πυθικισμό δεν υπάρχει εκεί. Βλέπει φυσιολογικού ανθρώπου. Εμά μα αρέσει εδώ άλλο. Εντάξει.
1: Το ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε εύκολα το Λεβαδιακό.
2: Ναι.
1: Μπορεί να αποδειχθεί μπούμεραγκ.
2: Σε τι να αποδειχθεί μπούμεραγκ.
1: Δεν έχει προβλήματα ο ΠΑΟΚ.
2: Τι προβλήματα έχει ο ΠΑΟΚ. Τι προβλήματα έχει.
1: Αγωνιστικά.
2: Τι προβλήματα έχει δηλαδή. Τι.
1: Καταρχήν είχε πρόβλημα στην άμυνα.
2: Τι πρόβλημα έχει στην άμυνα.
1: Αλλάζει συνεχώς. Προσπαθεί να βρει μια διάταξη και πρόσωπα τα οποία να του καλύπτουν.
2: Ο Χατζηδιάκος με τον Μιχαηλίδη. Ο Κένι. Και ο Μπάμπα ή ο Γιάννου. Ο Γιάννου είναι καλύτερο. Δεν έχει φυσική κατάσταση. Τεμπέλχανα εκεί πάνω δεν έκανε προετοιμασία. Θέλει καμιά δεκαετία μέρε για 15 μέρε να φτιαχτεί. Γιατί ο Γιάννου στο 60.
1: Στην Ευρώπη καλό ήταν.
2: Δεν ξέρω στην Ευρώπη τι έκανε. Στο 60. Το 60 καλό ήταν, ναι. Πολύ καλό. Στο 60 ο Γιάννου το πιάνει άσθημα.
1: Αυτό διορθώνεται.
2: Δεν ξέρω αν διορθώνεται.
1: Αν ειδικά ισχύει αυτό που λες, δεν έκανε την προετοιμασία.
2: Αν αρχίσαμε τα πάρτι και τέτοια το Ζήφκοβιτ.
1: Δεν δείχνει τι
2: δεν ξέρω.
1: Ο Ζήφκοβιτ κάνει.
2: Δεν ξέρω. Στο 60 λεπτό ξέρω τι πτώμα είναι. Δεν ξέρω.
1: Αυτό διορθώνεται.
2: Δεν ξέρω άμα διορθώνεται. Όταν διορθωθεί, παιχταράσει.
1: Δεν είναι Τάισον, 39 χρονών.
2: Δεν ξέρω, ρε κόκκινε. Άλλο σου λέω. Βλέπω ότι ο άνθρωπο ακόμα ούτε ο σέντερφορ είναι για 90 λεπτά.
1: Ο
2: Τσαπατσούλη αυτό ο καινούριο.
1: Τσαπατσούλη.
2: Τσαπατσούλη, ναι.
1: Θα κρυθεί.
2: Ο Τσαπατσούλη.
1: Θα κρυθεί.
2: Εκρίνεται. Καλό παιχταράσει.
1: Οι τοποθετήσει που έχει, τα τρεξίματα που έχει.
2: Ποιε τοποθετήσει είναι. Πέντε σέντρε γίνανε ο στόπερ του πλάτη του. Ποιε τοποθετήσει.
1: Χθε.
2: Χθε, ναι.
1: Στην Ευρώπη τι έκανε.
2: Τι έκανε στην Ευρώπη.
1: Είχε κάποιε στιγμέ καλέ.
2: Τι στιγμέ είχε.
1: Και πάσε και τοποθετήσει.
2: Α τι πάσε, θέτε.
1: Και τοποθετήσει.
2: Θα το φέρουν την μπάλα.
1: Τον κόλ που συγκυρία.
2: Θα το φέρουν την μπάλα στο πρώτο
1: δεύτερο. Στον κόλ που κάνει.
2: Ναι.
1: Και θα γυρίσει το παιχνίδι από συγκυρία.
2: Άκουρε εμένα, ρε. Θα γίνουν πέντε σέντρε από τον Γιαννούλη, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί, θα ανέβει. Θα φτιαχτεί φυσικά παιχτάρα, έτσι. Τον μπάμπα κλάσει ανώτερο για μένα. Και ο Κένι καλός παιχταράς από εκεί θα βγει κι αυτός.
1: Αλλά δεν...
2: Με συγχωρείς. Μπορεί να παίξει ο Ζήφκοβιτς κάποια στιγμή εξ αριστερά, τριπλίστες. Θα βγάλει πέντε σέντρες. Πρώτο δοκάρι. Θα βάλει πλάτη αυτός ο Ντιά για το στόπερ να κάνει γκολ.
1: Θα το δούμε.
2: Θα το δούμε. Χθες γίνανε, δεν τον είδα.
1: Χθες ο Ζήφκοβιτς που κατηγόρησε πριν.
2: Ναι.
1: Έκανε τις ασίστ.
2: Ναι.
1: Έβαλε το πέναλτι.
2: Βεβαίως.
1: Είχε τραξίματα. Ο Πάουκ και καλός κάνει. Δεν λέω ότι
2: ο Ζήφκοβιτς.
1: Μισό λεπτό.
2: Ναι.
1: Δεν λέω ότι έχει δίκιο ή άδικο.
2: Ναι, ναι.
1: Κάνει ένσταση ο ΠΑΟΚ, κατέθεσε σήμερα.
2: Ναι, ναι.
1: Μήπως και παίξει τελικά στο
2: παιχνίδι. Μακάρι να παίξει. Ο Ζήφκοβιτς.
1: Θα τον βοηθήσει.
2: Ο Ζήφκοβιτς είναι ο μεγαλύτερος τακτικά παιχταράς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τακτικά. Έρχεται από εκεί που δεν τον περιμένει, τέταρτο χαφ, σου πετάει πάσει από την άκρη, χαμπάρι δεν παίρνει.
1: Γυρνάει πίσω, αμήνεται.
2: Πάρα πολύ καλό. Έχει χάσει έκρηξη όμως. Πες το ναι.
1: Γιατί. Να του
2: γιατί,
1: πω τι φίλος μου.
2: Δεν ξέρω, πες τον, λέω ότι έχει χάσει έκρηξη. Πες τον.
1: Το είπες.
2: Ότι όταν πάρει την μπάλα με το πόδι το αριστερό και κλείνει μέσα και πάει να κάνει σουτ.
1: Δεν μπλοκ, είναι καλός.
2: Μπλοκ τον κάνουνε παλιά, τα παστέλωνε να πούμε.
1: Γιατί το μάθανε πλέον.
2: Δεν ξέρω τι μάθανε. Είναι ένα κλικ πίσω σε έκρηξη. Θα παίρνουν ένα εκατομμύριο και ένα μισή και θα έχουν κριτικές τέτοιες. Δεν είμαστε εμείς μάνατζερ τους. Έχει πρόβλημα στην έκρηξη, πες το ναι. Οκ. Τακτικά δεν υπάρχει μεγαλύτερος παιχταράς. Ειδικά σε 3-4-3. Αν παίξει, είναι μάγος. Στο να κινείται στους χώρους. Είναι μάγος ο Ζίβκοβιτς.
1: Περίμενε από τον Τέιλορ να τον πάρει από τα μπακ, να τον βάλει στα χαφ.
2: Αυτό είναι μαγιά του προπονητή.
1: Καταρχήν, μισό λεπτό. Έχει αποδειχθεί πολλές φορές και γενικότερα ότι πολλοί αμυντικοί μπορούν να παίξουν και σε μεσαία γραμμή.
2: Δεν πολλοί.
1: Σαν, λέω, πολλοί μπορούν.
2: Και να παίξουν έτσι.
1: Α, δηλαδή, αυτό είναι κάτι άλλο.
2: Δηλαδή, αν πας τώρα και ευθύ ένας ξέμπαρκος.
1: Κάτι είδε.
2: Ναι, πάει ένας ξέμπαρκος.
1: Είναι του λύση.
2: Και πας και πεις ότι αυτός εδώ πώς τον βλέπεις, θα σου πει ωραίος χαφ. Ξέρεις ότι δεν είναι χαφ, είναι μπακ. Θα πει τρελώσει.
1: Μακιά του.
2: Μπράβο.
1: Γιατί του λύση. Τον Μπάβα το χρησιμοποιεί. Εξτρέμ.
2: Από πού το χρησιμοποιεί εξτρέμ.
1: Περισσότερο εξτρέμ το βάζει.
2: Πότε τον έβαλε εξτρέμ.
1: Πότε τον έβαλε.
2: Ναι.
1: Και στον προηγούμενο γύρο με την Άντερλεχτ, ναι. Σε δύο παιχνίδια.
2: Πότε έπαιξε εξτρέμ ο Μπάμπα.
1: Πλάκα μου κάνει.
2: Πότε έπαιξε εξτρέμ.
1: Το πρώτο παιχνίδι εξτρέμ το πέρασε, αλλαγή.
2: Ναι, ένα. Πότε ξανά έπαιξε.
1: Και άλλο ένα παιχνίδι τον έβαλε.
2: Πότε έπαιξε εξτρέμ.
1: Και άλλο ένα θα
2: δει. Για να κρατήσει αποτέλεσμα, μπορεί να βάλει δύο μπακ αριστερά και να κρατήσει.
1: Εγώ δεν είπα ναι. Το τι ναι. Πρέπει να γίνει. Τον έβαλε.
2: Ναι.
1: Κάνει καινοτομίε. Δεν λέω ότι του Τέιλορ αποδεικνύει σωστό. Δηλαδή ο Τέιλορ ακόμα ότι μάλλον είναι για να το γυρνά πίσω και το βάζει μια θέση που φύγαν αρκετοί παίκτες από τον ΠΑΟ.
2: Το κάλυψε.
1: Και βλέπουμε ότι το καλύπτει.
2: Και πάσες κάθετες και τρεξίματα.
1: Είναι μαγιά του.
2: Και βέβαια είναι μαγιά του.
1: Χωρίς να του πάρουν παίκτη εκεί.
2: Έκανε μέσα από εσωτερική αλλαγή.
1: Μπράβο, ναι. Άρα ψάχνετε.
2: Ναι.
1: Το ότι ο Πέλκας πάει και τον αγκαλιάζει. Μπορεί να μου το μεταφράσεις. Ναι. Είναι ευχαριστώ του ιδίου ή είναι στήριξη του προπονητή.
2: Όχι. Πήγε ο Πέλκας, διαμαρτυρήθηκε στο μάτος, κλάφτηκε. Αυτός ο Λακαμάς δεν πρόκειται να με βάλει, δεν με είδε, δεν με κάνει. Και το πιάνει ο Μάτος. Γιατί καπνίζει εδώ μέσα. Αυτό το φρωμοτσίγαρο. Να μας κλείσει τα πνευμόνια, κάνει καρκίνο, να μας βγάλεις. Θες να βγάλεις καρκίνο, βγάλεις εσύ. Πρέπει να πεθάνουμε κι εμείς, δηλαδή. Παππού,
1: δεν πεθαίνεις.
2: Πώς το ξέρεις,
1: θα φύγω εγώ πριν από σένα, μην στεναχωρίες.
2: Ναι, κόκκινε, θα πέθαινα πέρσι άστρα να το πούμε. Μην κάνει καπνίδι, μου δημιουργεί τη μύτη μου να μου. Και δεν είναι η πίπα που έκανε. Πού είναι η πίπα. Α, η ίδια είναι. Άλλαξες, πώς το λένε, άλλαξες μάρκα. Άλλαξες.
1: Δεν άλλαξα μάρκα.
2: Άλλαξες.
1: Ούτε άρωμα άλλο.
2: Τότε ξεσυνήθησε η μύτη μου να ούμε και.
1: Ναι, σου λείψα. Ένα μήνα.
2: Για πες που είχαμε μείνει και.
1: Σε αυτά που λέγαμε για τον ΠΑΟΚ.
2: Τι λέγαμε και ήταν η πίπα τώρα και.
1: Α, ξεχάστηκε κιόλα.
2: Πού είχαμε μείνει.
1: Με μια πίπα.
2: Πού, εσύ που θυμάσαι, πού είχαμε μείνει. Πού είχαμε μείνει, μωρέ.
1: Για τον Τέιλορ λέγαμε.
2: Ναι.
1: Και γι' αυτό οποία κάνει.
2: Ναι.
1: Και βλέπουμε ότι από αυτά παίρνει πράγματα.
2: Μπράβο.
1: Και λέγαμε μετά για τον. Είπε ότι πήγε στον Μάτος ο Πέλκας και διαμαρτυρήθηκε.
2: Μάλιστα. Κλάφτηκε ο Πέλκας στο Μάτος. Γιατί
1: και
2: δεν παίζει καθόλου.
1: Τι του είπε ο Μάτος.
2: Πήγε ο Μάτος, τον είπε, ξέρει αυτό.
1: Είναι δυνατό.
2: Δεν έχει ταλέντο σαν τον Κωνσταντέλια και του άλλου που τριπλένουν και κάνουν. Έχει τα στοιχεία του pressing. Γιατί δεν τον είδε τον άνθρωπο.
1: Είναι δεύτερο φορ.
2: Πετάγεται δεύτερο φορ. Έχει πολύ καλή ταχύτητα, πόδια πολύ καλά, ριμπαουνίστας πολύ μεγάλος, αίσθηση του χώρου κτλ. Δέστονα. Ο Πέλκας, σε πρώτο χρόνο, καλά πόδια.
1: Το είδαμε
2: δεν έχει τρίπλα δίδυση, έχει μεγάλη ταχύτητα. Μπορεί να σε προλάβει
1: τον στόχο,
2: μπουκαδόρος, με την μπάλα στα πόδια, όχι τρίπλα. Τον πέταξε, βάλε γκολάρα, μάρκαρε, πίεσε και μετά του λέει εντάξει λέει, φίλε, δεν με είδε, σαν να του λέει, εγώ όμως εδώ είμαι για σένα. Δεν στεναχωριόμαι, εντάξει του λέει και ο άλλος. Ωραίο πράγμα.
1: Ο Σωρετήρη.
2: Ποιος?
1: Ο Σωρετήρη. Ο βελτιωμένος.
2: Ο Σωρετήρη του μπιγκομενά του. Ξέρει τώρα πού βγει ο Κωνσταντέλιας. Κάνε εσύ κανένα τσαλίμι να πάρουμε κι εμείς κανένα φράγκο. Να, το χνότο μας να ξεβρωμίσει από την πείνα. Αυτό έκανε ο Σωρετήρη.
1: Εγώ του το δίνω.
2: Πώς?
1: Ότι χθες έδειξε πραγματάκια.
2: Με το Λεβαδιακό. Και... Καλά έκανε, ναι.
1: Μπράβο. Με το Λεβαδιακό.
2: Έδειξε πραγματάκια με το Λεβαδιακό. Ας πάει αύριο τώρα εκεί να το βάλει εξτρέμ. Να πάει μπουκα ένας μένα να πάρει τρίπλες, να πάρει κανένα μπέλα, να πούμε για το Σωρετήρη. Με το Λεβαδιακό και το θείο μου το Σιμολίκο να βάλω εξτρέμ, μια τρίπλα θα την κάνεις εκείνη τον κολόμπακα που έχει εκεί πέρα.
1: Ο Λεβαδιακός ναι, άλεξε ναι. 19 ποδοσφαιριστές.
2: Δεν ξέρω τι έκανε ο Λεβαδιακός για διώξιμο κατηγορίας με τον Ηρακλή. Έδειξε αυτές οι δύο ομάδες, δείξανε την πιο μεγάλη αδυναμία. Πήγε ο Χαραλάμπους εκεί, έβαλε το κεφάλι του σε λεμιτόμο.
1: Όχι, άλλο έκανε.
2: Η πιο μεγάλη μαγιά ήταν ο Παπαδόπουλος του Άβελ.
1: Πήγε στην Κύπρο.
2: Σου λέει θα φύγουν αυτοί οι παίκτες, πού να βγω ξανά έκτος. Παίρνω δρόμο, φεύγω.
1: Έμα του πέσαν λεφτά στον Απόλλωνα.
2: Πέσαν λεφτά στον Απόλλωνα. Κοροϊδό είναι. Το ξέρει για κοροϊδό. Έχει μούτρα κοροϊδό ο Άβελ. Πανέξυπνο είναι.
1: Του είπα κάτι.
2: Πανέξυπνο παιδί είναι. Πήγε το άλλο το ταγάρι και ο Χαραλάμπους του δώσανε.
1: Ταγάρι.
2: Ταγάρι είναι. Πάω εγώ σε μια ομάδα με συγχωρείς που έπαιξε μπαλάρα τουλάχιστον ένα γύρο.
1: Συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Επειδή δεν είσαι σε καμιά γυάλα και ξέρει. Τον έχει το κομπότι και κοροϊδό.
2: Πόσο θα κάτσει ο κομπότης
1: Αλφαδίκη?
2: Πόσο χρόνο είναι ο κομπότης?
1: Δεν είναι κοντά στα 70.
2: 70, ξέρεις σημαίνει 70 χρονών. Τα έχω κάνει όλα, πέτυχα στη ζωή μου. Κούνησε κανένα καρότσι με κανένα εγγόνι, βαρέθηκε.
1: Δεν ξέρω τα θέλω, δεν το ξέρω προσωπικά.
2: Θα πάω στον 70 χρονο τώρα, με σηκώσει τον πρόεδρο που πήγε έκτος με μπαλάρα. Μπαλάρα. Και έχει πουλήσει τη μισή ομάδα. Πάω εγώ προπονητής να κάνω τι, να πέσω κατηγορία.
1: Το πούλησε. Όχι την πούλησε.
2: Δεν τα γάρει ο Χαραλάμπους. Ποδοσφαιρικά εννοώ τον άνθρωπο.
1: Ρε φίλε, πώς θα
2: γίνει
1: όταν έχει έναν άνθρωπο.
2: Ρε δε κορόιδο.
1: Όχι.
2: Δεν έχει μάνατζερ να τον πάει να σε μια ομάδα στην Ολλανδία, Β' εθνική, Α' εθνική, μια μεσαία ομάδα στο Βέλγιο. Πρέπει να πάει στη Λεβαδιά τη ρίξη, ρε.
1: Και ο Ματσάρη κάποτε είχε όνομα.
2: Βρε Ματσάρη τα πήρε τα λεφτά. Άλλο είναι πιτσιρικά ακόμα. Πόσο είναι, 40 χρονών το παλικάρι.
1: Δεν έχω ιδέα.
2: 40 χρονών άνθρωπο. Ο άλλο είναι 65, 64 χρονών.
1: Στη Ρουμανία άσχημα που γίνει ο Χαραλάμπους.
2: Όταν πάει καλά στη Ρουμανία ο Χαραλάμπους, θα έρθει να πάρει το Λεβαδιακό. Πάει να πει ότι έχει μάμα μάνατζερ.
1: Ένα ενδεχόμενο είναι αυτό.
2: Αυτό είναι. Θα κάνω εγώ καριέρα, θα παίξω Ευρώπη για να πάρω το Λεβαδιακό που θα παίξει κατηγορία.
1: Μπορούσε κανένα να φανταστεί ότι ο Άβελ θα πάει στη Λεβαδιά, θα του παρέχει αυτά που θέλει ο κ. Κομπότης,
2: ναι,
1: και θα κάνει αυτή τη πορεία που έκανε για 2 χρόνια και θα παρουσιάσει ένα τόσο καλό ποδόσφαιρο.
2: Όχι, φεύγει τώρα όμως.
1: Άλλο.
2: Όχι.
1: Το περίμενε κανείς.
2: Το έκανε όμως.
1: Το έκανε.
2: Το έκανε.
1: Μαγιά του.
2: Ναι, τώρα
1: και
2: τελείω,
1: το ενός και του άλλου.
2: Τελείωσε τώρα αυτό. Πάει, πάει.
1: Είναι αυτό που έχεις πει πολλές φορές. Πρέπει να ξέρουν το timing πότε κλείνει.
2: Θα πάω εγώ τώρα, με συγχωρείς.
1: Να τελειώσω.
2: Ναι, να τελειώσω.
1: Πότε ανοίγει ένα timing και πότε κλείνει.
2: Θα πάω εγώ τώρα. Να με καλέσουν να αναλάβω μια εκπομπή. Εδώ τώρα είμαστε θεοί έτσι. Πάμε σε μια τηλεόραση, λέμε παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Που αρρώστησε ή έφυγε ο παρουσιαστής, ξέρω εγώ.
1: Και έχει 50% τηλεθέαση.
2: Κοροϊδεύω να πάω. Θα πάω στο 20%, θα του κάνω 35. Το 50 τι θα το κάνω.
1: Το λέει λογική.
2: Τι θα κάνω, σοβαρά, μιλάς τώρα. Πρέπει να σκάσω. Αυτά μου τα μάθει ο Αλέφαντος.
1: Αν όμως κάποιος. Περίμενε.
2: Αυτά. Έμεινε ένα χρόνο, δύο. Την τρίτη χρονιά θα πέσεις. Πού τι. Θα σου πάρουν τους παίκτες, θα σου στήσουν 2 διαιτησίες.
1: Είναι προτιμότερο. Ναι. Εδώ είναι τώρα του. Να μείνεις χωρίς ομάδα ή να πας σε κάποια
2: άλλη. Να μείνω χωρίς ομάδα, κόκκινε. Από το να πάω στη Λεβαδιά και στην καταθλιπτική την πόλη. Να βλέπω, κοιτάξτε.
1: Ναι, η Τρίπολη είναι σούπερ.
2: Ποια είναι, καταθλιπτικές πόλεις.
1: Η Λεβαδιά είναι καλύτερη.
2: Τι πόλη είναι η Λεβαδιά, ένα νερόμιλο έχει εκεί πέρα γύρω-γύρω.
1: Και ωραίες ταβέρνες.
2: Έχει έτσι ταβέρνες ή τι ταβέρνες. Κυλιόδουλος είσαι, τι ταβέρνες έχει.
1: Γιατί εσύ που τρως κυλιόδουλος είσαι.
2: Που κάνω 2 ώρες προπόνηση και τρώω. Τι να κάνω, να μείνω νηστικός.
1: Είπα εγώ.
2: Είπε άλλος ωφελός. Κάνε λέει στα φιλοθεραπεία, λέει. Του Παγιώτη ένας εξάδερφος. Λέει, έχω να σου δώσω σταφύλια. Τι έκανε τα σταφύλια, με νεβάζει το ζάχαρο.
1: Να πατήσει, να βγάζει καρδιά.
2: Λέει, να κάνει, λέει, ένα μήνα σταφυλοθεραπεία. Λέω, τι είναι αυτό. Τρώω, λέει, 30 μέρες σταφύλια. Δηλαδή, θα έρθω εγώ 4 εκπομπές την ημέρα. Θα κάνω 2 ώρες προπόνηση και θα τρώω σταφύλια.
1: Στουρμένος.
2: Δεν μου λες, είσαι βλαμμένος, του λέω. Να μην έχει και το ζάχαρο.
1: Έπρεπε να το ρωτήσει κιόλα.
2: Πού το βρήκε, δεν πάει.
0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Come on.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
5: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
10: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
9: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
11: Nexus Facility, παρακαλώ.
9: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
12: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
13: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
15: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
14: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
15: Για ποιο αυτοκίνητο?
14: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
18: One, two, three, four.

0: people and the things that make me want to hate. Oh, I have a little less mercy on me. To see some beauty in this human pageantry. Jesus Christ came down here as a living man. If he can live a life of virtue, then I hope I can. One, two others, as you would have a turn.
1: Επιστρέψαμε, θα μείνουμε άλλα 23 λεπτά περίπου εδώ πέρα στους 95,5 των FM. Δεν θα ανοίξουμε γραμμές.
2: Ό,τι πεις εσύ κάνεις κουμάντα.
1: Λοιπόν, γιατί έχει θέματα.
2: Εντάξει, ωραία, ό,τι πεις.
1: Λοιπόν, και αφήσαμε τα δυσάρεστα για το τέλος.
2: Τι δυσάρεστα έχουμε.
1: Καταρχήν, πριν από λίγες μέρες ήσουν στην Γερμανία εσύ. Δυστυχώς ο Θεόφιλος Πατέλης μας έχει αφήσει.
2: Θεόφιλος Πατέλης, φίλος μου, εξαίρετος.
1: Φίλος μας,
2: ήξερε ότι θα πεθάνει. Είχε στο πάγκρας ένα δύσκολο καρκίνο. Ήθελα μια εξυπηρέτηση να μου κάνει.
1: Ξέρω.
2: Πώς το λέγει με τα παιδιά που. Τον Άγιο Στυλιανό. Τον πήρα τηλέφωνο, ήθελα μια εξυπηρέτηση, μια πληροφορία μάλλον. Μου λέει: έχω φύγει, λέει, δεν τα έχω και πολύ καλά
1: και
2: με αυτό το καινούριο κτλ. Τι έχεις ρε, του λέω, μου λέει αυτό το πράγμα. Πέρσι το καλοκαίρι ήμουνα στο Παλιοχώρι σε ένα χωριό, σε ένα πανηγύρι, θυμάμαι σαν χθες, τον πήρα τηλέφωνο, μιλήσαμε, μου λέει έχω αυτό το πρόβλημα, το παλεύω όμως. Ήταν μαχητής μεγάλος, δεν γλίτωνες από αυτό, πήγε άλλο ένα χρόνο, 58.
1: Το πάλεψες πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ, ναι, το πάλεψε πολύ, ήταν μερικά, δεν μπορεί να τα παλέψεις γάμο το. Τέλος πάντων.
1: Πάρα πολύ δοτικός, αύριο είναι η κηδεία 11 η ώρα.
2: Πού είναι?
1: Στην Αγία Σοφία.
2: Ναι. Είχε παιδιά, η οικογένεια είχε.
1: Η γυναίκα είχε, παιδιά δεν νομίζω να έχει.
2: Δεν είχε παιδάκι. Εντάξει.
1: Λοιπόν. Και έφυγε κι άλλος ένας φίλος μας, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία. Έγραψε κάτι χθες και έτσι είναι.
2: Πού το έγραψε? Α, στο story, ναι.
1: Στο story. Έγραψε ναι. Ότι επέλεξε να είναι απόμακρος.
2: Απόμακρος, ναι, δεν είναι. Με το Χριστίδη τον Νίκο που μιλάγαμε,
1: πριν
2: που στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Ο Νίκος ήταν δίδυμο τερματοφυλάκων χρόνια στον Άρη, ναι, από μικρά είναι η ίδια ηλικία. Παραιτήθηκε. Δεν ήθελε. Δεν ήθελε να.
1: Ναι. Να πω ότι.
2: Όπως και ο πατέρας μου είχε παραιτηθεί, δεν ήθελε να ζήσει.
1: Το τέλος. Ναι.
2: Όχι και πριν. Παρέθηκε.
1: Να πω ότι γνώρισε.
2: Είναι μερικοί. Άκουσε να δεις. Μερικοί πεθαίνουν επειδή βαριούνται.
1: Όχι.
2: Άκουσε, βαριούνται.
1: Παρετούνται,
2: ναι, βαρέθηκε.
1: Άλλο βαριόμουν.
2: Δεν θα πάει στο γιατρό να κάνει τις εξετάσεις, δεν θα.
1: Άλλο, τώρα ο Γιώργος πέρασε πολλά. Εγκεφαλικά, ιστορίες. Θυμάσαι, πήρα τηλέφωνο να σου πω ότι πήγε στο νοσοκομείο μετά από το πέσιμο που είχε τον τελευταίο καιρό. Καταλαβαίνουμε ότι δεν πάει καλό το πράγμα. Εντάξει, με τον Καντίνα ζήσαμε τρομερές καταστάσεις. Φοβερός τύπος για την παρέα. Πολύ δυνατός άνθρωπος. Πολύ καλός μάγειρας. Εξαιρετικός, παρέας. Και σου λέω, κρατάω αυτό το παραιτήθηκε, γιατί ειλικρινά δεν χωνευόταν. Άντε ρε παλιόπαιδα, ελάτε μια βόλτα να κάνουμε μια φασολάδα, να κάνω κάτι να φάμε.
2: Ναι, τα τελευταία χρόνια δεν ήθελε.
1: Τα τελευταία χρόνια, μετά το COVID.
2: Είχε το σκύλο μέσα.
1: Από το COVID και μετά.
2: Ναι.
1: Δεν ήθελε να βγαίνει.
2: Θα πω κάτι, καλύτερα. Καλύτερα που πέθανε. Καλύτερα.
1: Σκληρό αυτό που λες.
2: Καλύτερα. Ησύχασε.
1: Δεν σε κατηγορώ.
2: Όχι, επειδή είναι φίλος μου τώρα.
1: Είναι σκληρό. Ναι,
2: καλύτερα.
1: Είναι σκληρό γιατί
2: καλύτερα.
1: Η απώλεια.
2: Όπως κοινό ένα βαλσάμι τώρα που δεν είναι καλά, καλύτερα να πεθάνει. Δεν είναι ζωή αυτή. Δεν είναι ζωή. Και εγώ, αν φτάσω σε τέτοιο σημείο, θα θέλω να πεθάνω. Δεν είναι ζωή. Δεν είναι ποιότητα ζωής αυτή. Δεν είναι τι ηλικία θα πεθάνεις, είναι τι ποιότητα ζωής έχεις. Λέει, πέθανε 100, πέθανε 72. Τι ποιότητα ζωής έχεις.
1: Απλά αυτό που λάτραβα είναι ότι ενώ ήταν τρομερό πειραχτήρι, δεν είχε κακή κουβέντα για άνθρωπο.
2: Όχι.
1: Πειραχτήρι ατελείωτο. Σου άρεσε.
2: Γλετζές ωραίος, φίλος μας.
1: Ήξερε να ζήσει.
2: Ναι. Τι να κάνουμε. Από κάποια αιτία κάποιος φεύγει. Είχα ένα πολύ.
1: Θα πω ένα περιστατικό. Για τους φίλους ακροατές, το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, αλλά νομίζω αξίζει μνήμα. Τότε κάναμε το πρωί. Την εκπομπή στην Πανιάρα 2-2.
2: Σπάς μακριά, ε.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Και μας έχει καλέσει ο Γιώργος σπίτι.
2: Φασολάδα.
1: Λέει φασολάδα και γαρίδες.
2: Και γαρίδες, ναι.
1: Λοιπόν. Είχα μιλήσει την προηγούμενη, δεν τον παίρνω τηλέφωνο. Αυτός ο Γουσουσλεμές που έχω δίπλα μου, μπαίνουμε Με το Ματίζ πήγαινε.
2: Ματίζ, 86-64.
1: Λοιπόν, η πίναγιδα. Μία λοιπόν, ξεκινάμε να πάμε. Έχουμε ξεπεράσει και το αεροδρόμιο. Πηγαίνουμε. Λέει σίγουρα δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο. Μήπως έχει πάθει κανένα κεφαλικό. Ρε που να φας τη γλώσσα, λέω πώς σου ήρθε αυτό το πράγμα. Για να μην το χειροτερέψουμε, τον παίρνω τηλέφωνο. Το ξαναπαίρνω τηλέφωνο, δεν απαντάει. Θα παίρνει τηλέφωνο ο γιος του. Τι έγινε, Κοσμά? Στο ΑΧΕΠΑ είμαστε κεφαλικό.
2: Αυτό το πρόβλημα.
1: Από το μοφρενάρισμα.
2: Εγώ αυτό είναι επικίνδυνο που έχω.
1: Πώς γλίτωσε από εκείνη. Θα σε σκότωνα. Πώς γλίτωσε.
2: Ποιος πέθανε παλιός παίκτης εδώ από την Ιταλία, ένας 60 πόσο χρονών, 66.
1: Ο Μπαρέζι.
2: Ο Μπαρέζι. Δύο μέρες πριν τον είδα στον ύπνο μου, είχε ένα τον πιάγει και μιλούσαμε με τον Μπαρέζι.
1: Τον ύπνο μου.
2: Στον ύπνο μου. Και
1: σε ποια γλώσσα
2: και μετά. Δεν ξέρω, ρε κόκκινη, στον ύπνο μου, ό,τι θες βλέπεις.
1: Επειδή.
2: Φεύγει στον ουρανό ο Μπαρέζι και γυρνάω την άλλη μέρα και λέω του γονιού, ρε πέθανε ο Μπαρέζι. Εδώ είναι καταγεγραμμένο.
1: Το πιστεύω.
2: Και πεθαίνει την άλλη μέρα ο Μπαρέζι, μετά από μια μέρα. Και αυτό με τον Καντίνα κάπου το είχα δει. Ότι αισθάνομαι ότι βλέπω μια μέρα πριν κάποια πράγματα.
1: Άλλο να εύχομαι να μην δει τον ύπνο.
2: Εγώ κύριε, εντάξει, αυτό είναι τώρα.
1: Σε πειράζω, ρε, και
2: συμπτωματικό είναι, εντάξει, δεν είναι. Αλλά εγώ το φοβάμαι.
1: Να εύχομαι να μην δει τον ύπνο, δηλαδή.
2: Το Μίκη Θεοδωράκη δεν είναι στον ύπνο και πέθανε την άλλη μέρα.
1: Παιδιά, να δει κανένα στον ύπνο. Μην κλείσει
2: το
1: ρόλο.
2: Τον Καραπατή δεν είδα και πέθανε σε τρεις μέρες.
1: Τον Ποντίκη δεν μου είχε πει.
2: Τον Ποντίκη δύο μέρες πριν.
1: Εκείνη ήταν σοκ. Μια μέρα πριν είχα μιλήσει με τον άνθρωπο.
2: Τι σου είπα εγώ, τον είδα στον ύπνο.
1: Όχι, και μετά την άλλη μέρα μιλήσει. Μίλησε με τον Ποντίκη. Καλά έκανες και μίλησε γιατί τον είδα στον ύπνο μου. Του λέει τι, θα δεις. Πάνω θε μα φάραγα κούκλωσα, ρε.
2: Τι γλυκό. Όχι, βλέπω δύο μέρες, παιδιά. Αυτό δεν ξέρω. Το βλέπω στον ύπνο μου. Και έχουμε και μια καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία από μια δημοσιογράφο, την Ανθή Βούλγαρη, για τον άντρα της.
1: Για εξή.
2: Μια κοπέλα που είναι.
1: Στο Μέγκα,
2: με τον. Πώ το λέμε, τον Χρυσαπόπουλο, ναι, αυτή η κοπέλα.
1: Κάσε ρε, τώρα έγινε μητέρα. Έχει κανένα χρόνο.
2: Για εξύβριση. Τον πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Τώρα μου το λέγανε έξω τα παιδιά. Έχει βγει η είδηση.
1: Φίλε, η είδηση η οποία με σώκα.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Επειδή είπες για ζευγάρι.
2: Άκουσε, άκουσε. Για να το απαλύνουμε λίγο. Δηλαδή, αν η Ανθή Βούλγαρη έκανε μήνυση τον άντρα της για εξύβριση.
1: Δεν ξέρουμε τι έγινε.
2: Ναι, δεν ξέρουμε τι έγινε. Έκανε η γυναίκα, δεν μπλέκουμε έτσι. Εντάξει, αυτή είναι η είδηση. Εμένα η μάνα μου έπρεπε τον πατέρα μου τον έχει κάθε μέρα στο τμήμα.
1: Ρε ηλίθεια. Άλλο θέλω.
2: Σωμή τα λάζει κάθε μέρα. Δηλαδή η φουκαριάρα η μάνα μου. Το μηταρά.
1: Ο Τάκης έβριζε όλο τον κόσμο.
2: Ρε ακούσε λέω.
1: Δεν μπορείς να του παρεξηγήσεις.
2: Άκου τώρα. Η μάνα μου έπρεπε να τον έχει μονίμως στο αστυνομικό τμήμα Τούπας. Τέτοιο πινελίχη να πούμε. Δηλαδή. Οι σημερινές είναι και λίγο εντάξει, καλά κάνουν οι γυναίκες.
1: Εσύ.
2: Δηλαδή οι μάνες μας τι να πούνε καημένες.
1: Ποιο είναι το καλύτερο.
2: Με τα γαϊδούρια που είχαν πλέξει.
1: Ποιο είναι το πιο αξιόλογο.
2: Οι καημένες, οι γυναίκες δεκαετίας του 60 και του 70 και του 80. Τι να πούνε αυτές οι καημένες με τα γαϊδούρια που είχαν πλέξει. Οι καημένες. Οι καημένες ήταν.
1: Εσύ. Λες για το Τάκι. Πάω στην τράπεζα.
2: Ποια τράπεζα.
1: Περίμενε. Έχει δώσει εξτάσεις ο Γιάννης, ο μεγάλος μου αδερφός, έχει μπει κανονικά.
2: Παλιά!
1: Ναι.
2: Α.
1: Πάω εκεί να τον επισκεφτώ, μικρός ήμουν. 14-15.
2: Και με τον Μπούζα που δουλεύανε στην τράπεζα την Εθνική Ομηταρά.
1: Δεν ξέρω που δουλεύω και ο Μπούζας, λέω.
2: Μαζί δουλεύανε.
1: Δεν ξέρω.
2: Πήγαινε ο Μπούζα σε 9 το πρωί, έφευγε, γυρνούσε στις 2 και χτυπούσε την κάρτα.
1: Να πω το σκηνικό. Να πω το σκηνικό.
2: Πες το, ναι.
1: Ψάχνω να βρω τον αδερφό μου, βλέπω το Τάκι. Τον αδερφό σου ψάχνει, ναι. Έλα να δει τον Καραγκιόζη, μου λέει. Τι. Μου λέει, κοίτα. Ήταν ο αδερφό μου με πόσε κοπέλε, γιατί. Κοίταξε να λύνει σαν δύο μέτρα, λέει. Ωραίο παιδί. Και όλε αυτέ λέει, δεν κάνει τίποτα. Είχε πάρει.
2: Φαντάζει τι δουλειά τραβούσα στην τράπεζα και καημένο Μπούσα και ο Μηταρά, να πούμε.
1: Έτσι.
2: Τι ωραία χρόνια
1: πάνω. Την ατάκα την είχε έτοιμη.
2: Ναι.
1: Την ατάκα την είχε έτοιμη. Στα πάντα. Εντάξει.
2: Τι ωραία γενιά να περάσει εκεί.
1: Αυτά και την.
2: Με πασοκάρα.
1: Για την ενδοοικογενειακή βία.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είπε στην αντίληψή σου.
2: Ναι.
1: Το μεγαλύτερο σοκ.
2: Ναι.
1: Το έπαθα χθες με μια είδηση η οποία δεν είσαι υποχρεωμένο ότι γνωρίζει.
2: Ναι.
1: Θυμάσαι μια πυρκαγιά που είχε σαν ένα σαλέ. Σαν ένα κέντρο, ρε παιδί μου, για μεγάλα βαλάντια στην Ελβετία που καήκανε πόσο παιδί.
2: Αλλά τα παιδιά, ναι.
1: το ζευγάρι το οποίο είχε το κλαμπ, το κέντρο, ήταν έξω.
2: Όταν λες έξω, τι είναι?
1: Έξω, δεν τους βάλουν μέσα.
2: Γιατί δεν τους βάλουν μέσα?
1: Φίλε, δεν έχουν καμία ευθύνη.
2: Τι ευθύνη, άμα υπήρχαν για δηλαδή.
1: Βρήκαν πόσες ατασταλίες ότι υπήρχαν.
2: Τι υπήρχαν?
1: Αυτά έλεγε το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, δεν είμαι εκεί, δεν έχω δει.
2: Ελληνικό ρεπορτάζ.
1: Φίλε, από το ρεπορτάζ το οποίο.
2: Ελληνικό πέρατε. Ρεπορτάζ.
1: Όχι.
2: Α, αμυλικό δεν μην το πιστεύει και πολύ.
1: Ρεζι, πατούσε. Ναι. Και εγώ μην ήξερα. Ναι. Πατούσε τη μετάφραση, ό,τι μου έγραφε αυτό. Λοιπόν, το ζευγάρι ήταν έξω.
2: Ναι.
1: Γιατί τον βάλανε μέσα το τώρα?
2: Για καμία φοροδιαφυγή?
1: Όχι.
2: Τι?
1: Ούτε πάει το μυαλό σου.
2: Βία
1: για ενδοοικογενειακή βία.
2: Ναι.
1: Και λέω ρε φίλε, έχουν χαθεί τόσο παιδιά και όχι παιδιά. Παιδιά καλών οικογενειών.
2: Δηλαδή τα παιδιά πρέπει να τα χωρίσουμε σε καλών και κακών οικογενειών.
1: Άλλο πράγμα λέω. Γιατί.
2: Τα παιδιά είναι παιδιά όλων των οικογενειών.
1: Εννοείται, άλλο πράγμα λέω.
2: Μην τα διαχωρίζει τα παιδιά.
1: Για άλλο
2: μην κάνει αυτά που μα κάνανε στο Δελασάλ.
1: Δεν ακούστε λέω.
2: Προνομιούχοι είστε εσεί που είχε μπαμπάδε λεφτά να πούμε. Ναι.
1: Υποτίθεται ότι οι γονεί εκείνοι
2: ναι.
1: έχουν και τεράστια δύναμη με δικηγορικά γραφεία και πάει λέγοντα.
2: Ναι.
1: Και αυτό ήταν έξω. Δεν πήγε μέσα εκείνο το πράγμα. Και πήγε μέσα για ενδοοικογενειακή βία.
2: Και καλά έκανε και πήγε.
1: Δεν είναι οξύμορο.
2: Όχι. Το να πάρει κάτι μια πυρκαγιά και να σκοτωθούν, μπορεί να μην φταίει ο ξενοδόχος.
1: Αφού λέγανε ότι υπήρχε κλειδωμένη πόρτα που η ασφαλεία που δεν ήταν ανοιχτή.
2: Μπορεί να ήταν ο υπάλληλος.
1: Υπήρχαν έφλεκτα υλικά, υπήρχαν πολλά.
2: Εντάξει.
1: Μπορεί να είχε δίκιο σύμφωνα με τον δικηγόρο. Δεν θα κρίνουμε τη δικαιοσύνη εκεί. Αλλά λέω ήταν έξω γι' αυτό.
2: Δηλαδή με συγχωρείς, ρε κόκκινε. Θα πάω σε ένα ξενοδοχείο. Θα πάρει φωτιά το ξενοδοχείο, λέμε. Θα σκοτωθώ. Και αυτό ο ξενοδόχος, ο ιδιοκτήτης. Θα γίνει ένα λάθος. Δηλαδή, τι. Στοχοποιούμε, δηλαδή.
1: Στοχοποίησα κάποιον. Λέω τι απέρε από το ρεπορτάζ.
2: Καλά έκανα και το βάλα μέσα για οικογενειακή βία.
1: Δεν είπα τι κακό στο βάλα.
2: Καλά το κάναμε.
1: Και λέω, κοιτάξτε να δεις τώρα. Και το άλλο το οποίο έκανε ντόρο, έγινε χαμός. Κλαίγανε μανούλες και γονείς με την απώλεια πόσο παιδιών. Και γονιών οι οποίοι είχαν δύναμη, αυτό εννοώ.
2: Δηλαδή, θα πάει ένας πουλματζής. Θα πάει σκοτώσει τη.
1: Ρε να το απλοποιήσω.
2: Και θα φταίει ο ιδιοκτήτης του
1: πούλμαν.
2: Πώς θα γίνει.
1: Έβλεπα. Δεν με έπιανε ύπνο το βράδυ.
2: Πότε σε έπιανε ύπνο, ρε κόκκινε. Δύσκολο στον ύπνο είσαι.
1: Πολύ. Και έβλεπα τη μηχανή του χρόνου και είχε αφιέρωμα στον Πουλικάκο.
2: Ποιος είναι ο Πουλικάκος?
1: Ο Πουλικάκος.
2: Ναι.
1: Δεν το θυμάσαι?
2: Όχι.
1: Τραγουδιστής, το οποίο σκύλια δύο πράγματα.
2: Ναι.
1: Με το μουστάκι. Κωμικός. Και έδειχνε πως μια πλούσια οικογένεια, ο τελευταίος του γάμου που είχε εκεί και παιδί. Πώς το κρατούσαν σε απόσταση από την κόρη τους, γιατί θεωρούσαν ότι αυτό στέγει για το θάνατο της κόρης του.
2: Πέθανε η κόρη του Κουλικάκου.
1: Η γυναίκα του.
2: Η γυναίκα
1: η
2: του.
1: Η γυναίκα του.
2: Ναι.
1: Και το κατηγόρησε ο πατέρας που ήταν οικονομικά εύρος και χιλιαδιό, τον έτρεχε και τον κλείσαν φυλακή.
2: Γιατί τι έκανε ο Κουλικάκος?
1: Θεωρήθηκε υπαίτιος.
2: Για ποιο πράγμα?
1: Γιατί λένε ότι πέθανε από υπερβολική χρήση την οποία του χορήγησε ο ίδιος και χιλιαδιό.
2: Α, είχαν τέτοια μπλεξίματα.
1: Έμπλεξαν και τελικά αθώθηκε.
2: Ναι.
1: Αλλά λέει, όταν ο άλλος έχει δύναμη και να μην χάσει κανένα γονιό στο παιδί του, καμιά φορά λειτουργεί και με άλλους.
2: Καλά, οι νόμοι καμιά φορά εντάξει. Ρε.
1: Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι έμεινε έξω, ρε φίλε, για κάτι το οποίο οι άλλοι είχαν δύναμη και μπήκε μέσα για ενδοοικογενειακή βία. Ή αυτό που λες τώρα με την κυρία την Ανθή στο επίθετο.
2: Η κυρία Βούλγαρη, ναι.
1: Βούλγαρη. Δεν είναι κάτι που το περιμένεις, όχι δεν συμβαίνουν αυτά.
2: Κοίτα, υπάρχουν στη ζωή των ανθρώπων εντάσεις πολλές φορές. Υπάρχουν. Και στα ζευγάρια υπάρχουν εντάσεις. Συνήθως. Υπάρχουν και ζευγάρια που δεν μαλώνουν.
1: Κάνουν αμοιβές υποχωρήσεις.
2: Δεν μαλώνουν. Μπορεί να τα βρίσκουν κιόλας. Να είναι και φίλοι, δεν ξέρεις. Συνήθως η δεύτερη γάμη είναι καλύτερη. Σε συνεννόηση και τέτοια.
1: Δεν έχω κάνει, δεν ξέρω.
2: Εγώ ξέρω ότι είναι πιο ήπιοι. Από τους πρώτους. Και ο ένας και ο άλλος είναι πιο ήπιος. Σε μαλώματα, σε απαιτήσεις και τα λοιπά. Όταν είσαι νέος έχεις άλλο σκεπτικό. Βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή ένα στραβό σεντόνι μπορεί να κάνει μεγάλη φασαρία μια 27 χρονών. Μια 50 δεν θα το κάνει. Ναι. Και να είσαι 52 ή 49 ξέρω. Κατάλαβες. Ή πήγες 28 χρονών με τους φίλους σου μια βόλτα και άρχισες να γυρίσεις. Τώρα ξέρεις τι λέει. Είσαι 30 χρονών και αυτή 30. Και αρχίζει να γυρίσει. Θα πας με τους φίλους σου 2 μέρες διακοπές. Δεν είναι φασαρία μεγάλη. Τώρα ξέρεις τι σου λέει. Ησύχασε το σπίτι. Να, εγώ που πήγα 3 μέρες, 4 επάνω στη Βουλγαρία, στη Γερμανία. Μια χαρά. Είδα το μάγουλο η Τζέ, μια χαρά. Ησύχασε. Σου λέει τον έχω τώρα εδώ, μου κάνει το σπίτι άλλο κάτω.
1: Να ευθυμίσουμε.
2: Για να ευθυμίσουμε.
1: Έχει στείλει το κορυφαίο μήνυμα όλων των εποχών ο καπετάνιος της καρδιάς σου.
2: Τι κρυάδα είναι αυτός ο σκύλος.
1: Αν με δει στον ύπνο του λέει πες να με στείλει μήνυμα μην αφήσω ακυβέρνητο το καράβι.
2: Α! Για εσύ γελάς, αλλά έχει ζήσει μαζί μου τέτοια. Αυτό με τον Παρέζι ήταν συγκλονιστικό, εγώ φοβήθηκα.
1: Γιατί με τον Καντίνα θα μου φύγει το τιμόνι από τα χέρια. Άλλο να το ζει κάποιος και άλλο να το λένε.
2: Καμιά φορά βλέπω.
1: Τώρα τα ακούει ο φίλος Ζακουράδη.
2: Καμιά φορά βλέπω Γρηγόρη όνειρα.
1: Γιατί να σου
2: τα οποία τα ξεχνάω.
1: Αν θυμάσαι, ήταν Τρίτη και μιλούσαμε για μπάλα. Είχε παιχνίδι κυπέλου και ήταν πρωτάθλημα. Και έλα μωρέ και σιγά. Και ξαφνικά τρώω μια φλάσια. Εκεί ήταν που με σόκαρε. Και μου λες με πολύ σοβαρό. Εσύ μίλησε σήμερα με τον Καντίνα. Λέω όχι. Δεν τον παίρνει ένα τηλέφωνο. Πώ γενικά και άλλα. Τι και άλλα να γίνει.
2: Κανένα κεφαλικό μήνυμα, πώ έπαθε.
1: Του λέω έξι έχει πάθει. Να πάθει και έβδομο. Και το έπαθε.
2: Τώρα στον ύπνο μου. Και πολλά που βλέπω δεν τα θυμάμαι όταν ξυπνάω. Γιατί βλέπω κάθε μέρα. Αυτό το τελευταίο με φόβησε γιατί μια μέρα πριν, λέω τον Κουλιανό, είδα στο ρεπορτάζ ότι πέθανε ο Μπαρέζι. Και μου είσαι τρελό, δεν προκύπτει. Και πέθανε την άλλη σε δύο μέρες. Μετά δύο μέρες πέθανε. Μου δεν ήξερα εγώ ότι θα πεθάνει αυτός.
1: Είχε πρόβλημα.
2: Ναι, ήταν άρρωστος, ήταν άρρωστος. Ναι.
1: Δυστυχώς. Ο Τσέρνι στα Εμμυράτα πριν από λίγο βγήκε. Καλώς.
2: Ο Τσέρνι.
1: Στα Εμμυράτα.
2: Οικονομήσει.
1: Ρε φίλε στον Παναθαϊκό, τι κάνουν.
2: Τι.
1: Να δεις την κατέμιση είσαι. Μου λες Παναθαϊκό, θα τον βάλω τον ποντάρο πρωταθλητή.
2: Έξι φράγκα, ναι.
1: Και βλέπεις ότι έχει πρόβλημα.
2: Αν έφερε στον πάγκο, θα έχει ο πάγκο πρόβλημα.
1: Τυχαίο.
2: Δεν ξέρω, συμπτωματικά είναι αυτό.
1: Τι συμπτωματικά, ρε φίλε. Τον χρήζει φαβορή και βγαίνουν στιγματικές προχθές και λένε Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ μετά. Και μετά Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
1: Και με ένα ποσοστό αστείο.
2: Ναι.
1: Και λέω τώρα. Άντε, πες ότι είναι σύμπτωση και αυτό το πράγμα. Άντε, πες ότι είναι σύμπτωση και αυτό το πράγμα. Τι έπαθες.
2: Έχω κάνει μια εκπομπή εχθές, την πιο καλύτερη εκπομπή στη ζωή μου.
1: Την πιο καλύτερη. Άντε, πες ότι είναι σύμπτωση και αυτό το πράγμα. Τι έπαθες.

0: Ιταλία έχει, Ισπανία έχει. Εντάξει, διάφορα. Τι βλέπεις για την Ευρώπη?
1: Τι βλέπω για την Ευρώπη? Βλέπω διπλά με άντερ.
0: Ερώτηση μάλλον, το θέλω διαφορετικά.
1: Χ2 και άντερ, τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό.
0: Μπορεί να τους κοιμήσει?
1: Όχι, όχι, θα περάσουν.
0: Δεν άκουσα τα πω. Παναθηναϊκός και άλλο σταυρό. Τις τάθες αυτοκτονίες, οποίες δείχνει. ΠΑΟ και ΑΕΚ μπορεί να τους κοιμήσει, γιατί και η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Δεν λέω ότι η ΑΕΚ δεν μπορεί να την αποκλείσει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να του κοιμήσει αυτό το 4-0 που πέτυχε οι δύο και να την πατήσουν.
1: Ποιο πέτυχε 4-0, ο Πάου και ο.
0: Και ο Πάου και η Άρη.
1: Όχι, γιατί πήραν ρυθμό. Πήραν ρυθμό και οι δύο ομάδε. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για του επαναληπτικού, πιστεύω. Πιστεύω ότι ένα παιχνίδι ακόμα που έχουν τα 90 λεπτά πήραν ένα ρυθμό. Παίξαν με ομάδε υποδιέστερε.
0: Ψυχολογία,
1: του δίνει και φόρμα και ψυχολογία. Και πιστεύω θα περάσουν και οι δύο. Και θέλω να περάσουν και οι δύο.
0: Να περάσουν όλοι.
1: Μακάρι να περάσουν όλες οι ομάδες.
0: Για μας καλό είναι.
1: Εγώ λοιπόν βλέπω Χ2 και άντερ και τα δύο μάτς του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού. Βλέπω γκολ-γκολ τον Όφη εκεί μέσα.
0: Όφη, φίλε, εξαιρετική ομάδα.
1: Ναι. Και την ΑΕΚ κάζω με 2-3 γκολ. Μια τετράδα αγώνων. Και τα μετράω τώρα τι πιάνω. 2 στα 6 έπιασα. Πολύ κακό ξεκίνημα έκανα χθες.
0: Εντάξει.
1: 2 στα 6. Τώρα έδωσα αυτά.
0: Εγώ ένα παιχνίδι έβλεπα και μου βγήκε.
1: Ποιο?
0: Τον Άρη.
1: Το έβλεπες διπλό. Εγώ γκολ και over το είχα δει.
0: Θα σου δείξω κάτι, δεν θα πεις κουπέντα. Θα πεις όχι.
1: Στην τσέπη του κόκκινου μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
0: Δεν έλεγες ποσά, πεις τι έπαιζα.
1: Λοιπόν, κάτσε μου. Καλαμάτα Άρης. Γκολ και Άρης.
0: Διπλό και γκολ.
1: Διπλό και
0: ωραία. Τι απόδοση?
1: 5-15. Ωραία. Άλλο πάλι. Καλαμάτα Άρης. Τελικό Άρης. Έτσι.
0: Και το άλλο.
1: Και το άλλο παίζει πάλι Καλαμάτα Άρης. Αποτέλεσμα σκέτο Άρης.
0: Όχι Άρης. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό.
1: Τι ήταν, άσο ημίχρονο διπλό τελικό?
0: Όχι ρε. Χι ημίχρονο
1: διπλό. Χι ημίχρονο. Ναι. Τώρα αυτό το έκανες γιατί είσαι πονηρός. Λες ότι αυτό θα φτιάξουν ιστορία αυτή.
0: Έτοιμα το λέω. Εννοείται ότι έκανα.
1: Το είδες πονηρά να πούμε έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, γιατί δεν είναι αυτά με στο
1: ποδόσφαιρο.
0: Πόσες ανατροπές θα γίνουν.
1: Ναι.
0: Και το όλο και σαν άλλο. Λέω, όλο το ποντάρισμα.
1: Εσύ τι βλέπεις τα τέσσερα μάτς?
0: Βλέπω τον Όφη να μην χάνει.
1: Να μην χάνει.
0: Να μην χάνει.
1: Μπα χάσει 2-1 δηλαδή.
0: Βλέπω την ΑΕΚ να κερδίζει με μισό 0, 2-0 βαριά.
1: Εδώ συμφωνώ, εδώ συμφωνώ. Ναι.
0: Βαριά.
1: Τους άλλους και 2 και άντερ, τους βλέπεις.
0: Τον ΠΑΟΚ το βλέπω γκολ-γκολ.
1: Γιατί γκολ-γκολ?
0: Γκολ-γκολ. Είναι μικρό το γκολ-γκολ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν με έχει πείσει ακόμα. Δεν με έχει πείσει. Και τον Παναθηναϊκό έχει τρομάξει με το μάτι μου με τον προπονητή. Γιατί σε όλα τα παιχνίδια έχει μία νοοτροπία ελληνική που δεν είναι Έλληνας. Δηλαδή είτε μισό μηδέν είτε 2-0. Κρατάει την ομάδα πίσω, δεν ξέρω αν οι παίκτες το κάνουν.
1: Δεν το είδα το 2-2.
0: Λοιπόν.
1: Δεν το είδα.
0: Χωρίς να κάνει καμία αλλαγή τακτική. Δηλαδή στο 2-2 έκανε αλλαγή προσώπων. Ρε φίλε, προηγήσε 2-0. Αν θες να κρατήσεις.
1: Και είσαι μάστορας, φίλε, εκεί πρέπει να είσαι μάστορας. Και πρέπει να
0: είσαι
1: με ρεμέτη προπονητή.
0: Άρα συμφωνείς.
1: Δεν
0: μπορεί να βάλεις τα πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μην βλέπω την ίδια εντεκάδα σε κάθε παιχνίδι. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Το ΔΕΤΕΙ που το βγάλαν χοντρό μπαίνει πάλι παστέλο δύο γκολ.
1: Κοίταξε, στις προετοιμασίες είναι μερικά σώματα και τελειώνω με αυτό που αργούν να μπουν. Μου έλεγε μια φορά ο Αναστασιάδης όταν ήταν λέει προπονητή στον Ηρακλή. Είχα πάει με τον Κανοτίδη και μας είχε δώσει κάτι τσίπουρα.
0: Για τον Τεμπά.
1: Όχι, όχι. Για τον Κωνσταντίνο. Ξεκίνησε την προετοιμασία. Κάναν δύο γύρους και ο Κωνσταντίνο είχε ανεβάσει 180 σφιγμούς. Με δύο γύρους. Και του λέει, τι έχεις ρε αγόρι μου. Και το εξηγεί όμως ο Κωνσταντίνο ότι εγώ μπαίνω αργά. Και τι τον έκανε, φίλε. Πώς κάνουν οι καρδιοπαθείς περπάτημα στην παραλία. Του λέει, σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα κάνεις περπάτημα. Άκου τώρα Αναστασιάδης. Φοβερός. Μετά θα μπει, λέει, σε λίγο πιο καλά. Και τον έβαλε σιγά-σιγά με τέμπο, γιατί πήρε χαμπάρι. Είναι ξύμιος. Τεχνογλωσσία μπορεί να μην είχαν οι παλιοί προπονητές, αλλά ήταν ξύμιος.
0: Πρόφερε.
1: Και τον ανέβαζε σε ένταση σιγά-σιγά. Δεν τον έβαλε για να μην το χάσει. Και έτσι ο Κωνσταντίνος.
0: Ο Άγγελος.
1: Φοβερό πράγμα.
0: Το μεγάλο.
1: Μου είχε κάνει εντύπωση. Περπάτημα τον έβαλε.
0: Προσαρμοζόταν στα θέλω των παικτών.
1: Πολύ ωραίος τύπος.
0: Κατάφερνε και έπαιρνε, δηλαδή τα παιδιά δεν έχουν δει Κωνσταντίνο. Αυτά που έκανε με

0: Παπαθανασιάδη Κωνσταντινού δεν τα έκανε ούτε με Ολυμπιακό ούτε με Παπαθανασιάδη. Και αδείξει τον εαυτό ότι θα μπορούσε να αφήσει η εποχή σαν ο καλύτερο φόρ.
1: Εντάξει, του άρεσε το σεξ για αυτόν πολύ.
0: Πάλι και εκεί λάθο κάνει. Εντάξει, μπερδεύει τα πρόσωπα. Αλλά δεν θα σε εκθέσω. Λοιπόν, παλικάρια, εύχομαι να περάσετε καλά, να ξεπεράσετε τα προβλήματα υγείας και να κάνετε αρκετές βουτιές για να μας αντέχετε πλέον στη νέα σεζόν. Ράπ, αγόρι μου, τι σχέση έχουν μνημόνια στα γήπεδα. Δεν καταλαβαίνω. Πες το πιο αναλυτικά. Γρηγόρη, μεγάλη κοιτά του Ηρακλή, δεν ξεκίνησε καλά. Όσο για Κωνσταντέλια, άκουγε εκείνο το πρωί το καθηγητή και μόνο που δεν έκλαιγα και εγώ μαζί του, ας πάει στην ευχή της Παναγίας με την όμορφη οικογένειά του να κατακτήσει με εκείνο το χαμόγελο και τις ικανότητες του φίλου μας του Γερμανούς. Πείτε και για την αγάπη μου τη Ρεάλ. Η νέα. Τι να πούμε για τη Ρεάλ. Η Ρεάλ είναι Ρεάλ. Λοιπόν, τέλος. Ακολουθεί ο τρίτο ημίχρονο. Δεν είδα τη σύνθεση έξω. Είναι ο Πετροτός με την Δήμου και τον Μπαρμπαρέλα. Με τον Τσερβίνη. Οι δυο τους. Μάλιστα. Να έχετε καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Πρώτα ο Θεός, τα λέμε αύριο στις 3. Μπολόνια.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
6: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
7: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο, η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθες, Τάνια Δήμου.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα. Καλώς σε βρήκα, Κωστή Πετρωτέ. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τάνια Δήμου, Κώστας Πετρωτός. Με Δημήτρη Μπαρμπαρέλα, ως παλιότερος να πούμε, να είναι τελευταίος που επιστρέφει.
1: Παλιότερος, εντάξει, δεν είναι. Δίωχος, ναι, αλλά ήταν και
0: από σένα παλιότερος, δεν είναι, είπαμε.
1: Νομίζω Δημήτρης. Μαζί είμαστε με τον Δημήτρη. Λίγο, μπορεί να είναι και λίγο παλιότερος. Ναι, εμείς οι δύο είμαστε πιο παλιότεροι, νομίζω.
0: Μπαρμπαρέλα. Με Λευτέρη Χατζηβαντελίδη στο Control. Production, ποιο είναι. Ο Μίλιος ο Γαβριλίδης είναι στο production, ο οποίος δεν είχε μάτσο Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο για να πούμε κάτι γι' αυτόν. Είναι σε αναμονή της μεγάλης αναμέτρησης στην Τσεχία την Πέμπτη, γιατί παίζεται το μέλλον του Παναθηναϊκού, όπως παίζεται και το μέλλον του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όμως, ο οποίος είχε μια πολύ καλή παρουσία χθες, βέβαια απέναντι σε έναν αδύναμο Λεβαδιακό. Ίσως υπήρχε λίγο ένα σφίξιμο πριν το μάτς τι εικόνα θα παρουσιάζει ο Λεβαδιακός, αλλά αυτή η ομάδα της Βιωτίας δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό Λεβαδιακό, αναμενόμενο γιατί φύγαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές.
1: Εντάξει, είναι καινούργια ομάδα.
0: Είναι εντελώς καινούργια ομάδα.
1: 19 και ποδοσφαιριστές φύγανε και 11 νομίζω ήρθανε.
0: Και φύγανε βαρβάτα ονόματα. Από Τσάπρα, από Όσμπορντ.
1: Ό,τι καλύτερο από είχε ο Λεβαδιακός έφυγε.
0: Εντάξει, είναι
1: και
0: λογικό.
1: Με νέο προπονητή.
0: Είναι λογικό.
1: Έτσι.
0: Αυτό βέβαια δεν ακυρώνει την καλή παρουσία που είχε ο ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι ο Λύση προσπάθησε να κάνει ένα μοίρασμα χρόνου για να μπορέσει να έχει την ομάδα φρέσκια στο τελικό, γιατί ευρωπαϊκός τελικός είναι με την Μπραν. Θα τα δούμε όλα αυτά, όπως θα δούμε για τη μεγάλη νίκη του Άρη και τις μεταγραφές που αναμένουμε και ανακοινώσεις από στιγμή στη στιγμή, Μανού Γκαρθία και Σουταλό.
1: Και με ανατροπή, έτσι, του Άρη.
0: Ναι, ο Άρης, ο οποίος έδειξε ένα χαρακτήρα διαφορετικό σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και νομίζω αυτό το πιστώνεται ο Γρηγορίο.
1: Θα και τα νομίζω δούμε. Ότι θα γίνει ακόμα πιο καλύτερος ο Άρης με την επιστροφή του Μανού Γκαρθία, έτσι, δηλαδή.
0: Ο οποίος ανακοινώθηκε μόλις.
1: Ναι, ναι, αυτό, γιατί περιμέναμε για την ανακοίνωση. Νομίζω θα γίνει ακόμα πολύ πιο δυνατός.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε. Η Κατερίνα Μιχαλίδου είναι στη γραμματική υποστήριξη. Τα παιδιά μες στο site, Γιώργος Καραγιάννης, αρχισυντάκτης, Χρήσανδος Δοβλέτογλου και ο Χρήστος Ολιάπης που τα κάνει όλα και συμφέρει. Έχει και δηλώσει του Μανού Γκαρσία που λέει ότι είμαι χαρούμενος που είμαι και πάλι εδώ. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Είμαι χαρούμενος, το ήθελα τόσο εγώ όσο και η ομάδα. Ο κύριος Καρυπίδης έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιστροφή μου στον Άρη. Όπως είπα και στις δηλώσεις που έκανα στο αεροδρόμιο, τις προηγούμενες μέρες δέχτηκα πολλά μηνύματα αγάπης από τους φίλους της ομάδας και αυτό με γέμισε με πολύ χαρά. Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να τους ευχαριστήσω όπως έκανα για την πρώτη φορά. Έτσι και τώρα θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό προκειμένου να βοηθήσω την ομάδα μου ώστε να έχουμε μια πολύ καλή σεζόν και στο τέλος να πετύχουμε τους στόχους μας, λέει ο Μανού για τον Άρη. Περιμένουμε και τον Σούταλο. Δεν ξέρω αν εσύ από μακριά που τα παρακολουθούσες λίγο. Δεν ξέρω.
1: Εγώ ξέρω από ότι δύο εβδομάδες έλειψα. Ναι. Ο κακός χαμός έγινε.
0: Έγινε χαμός. Πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας. Έτσι, το πρώτο. Υπήρξαν αντιδράσεις. Υπήρξαν με άλλες μεταγραφές. Υπήρξαν αποτελέσματα αρνητικά όπως το Ηρακλή, γιατί δεν τον είπαμε στην εισαγωγή μας. Και ο Ηρακλής είναι σε μια δύσκολη κατάσταση γιατί η εικόνα
1: και
0: του.
1: Με έντονο προβληματισμό, έτσι.
0: Έτσι, κόντρα στην ΑΕΚ ήταν τραγική.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν και άτυχος γιατί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος έπεσε απέναντι στην πρωταθλήτρια της περσινής σεζόν.
0: Δεν είναι ότι ιτήθηκε. Όλοι περιμέναν ότι θα χάνει, αλλά η εικόνα ειδικά στο πρώτο μήχρονο.
1: Με τον οποίο ιτήθηκε και
0: θα μπορούσε να είναι και 5-0 το πρώτο μήχρονο. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει τέτοια εικόνα. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς ταρακουνά όλο το σύστημα του Ηράκλη και θα δούμε τι μπορεί να προκύψει.
1: Βέβαια
0: από
1: και ο
0: Ηράκλης
1: είναι μια ομάδα, όπως είπαμε και με το Λεβαδιακό, ο οποίος στήθηκε από την αρχή, έτσι. Δηλαδή έχει πολλούς νέους ποδοσφαιριστές. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει στη μεγάλη κατηγορία.
0: Το
1: είχαμε και την πώληση
0: εξαισιο
1: του Τσέριν, έτσι, από τον Παναθηναϊκό, 3 ναι εκατομμύρια. Εντάξει. Μεταβαίνει αύριο στα Εμμυράτα, στην Αλ Ουάχδα.
0: Ο Τσέριν, ο οποίος ξεκίνησε να παίζει τη σεζόν, αλλά νομίζω στην πορεία ο κύριος Νίστρουπ έδειξε ότι κάτι άλλο έχει στο μυαλό του. Και σου λέει ο Αλαφούζος να μην πληρώνω συνέχεια, να στον δώσουμε τον ποδοσφαιριστή. Λογική σκέψη, δεν είναι κακή σκέψη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι άρχισε ένα πρωτάθλημα το οποίο έδειξε ότι οι ομάδες δεν είναι ακόμη έτοιμες. Είναι βασικό, νομίζω, το κομμάτι του να παίρνεις βαθμούς όσο δεν μοντάρεις ακόμα ομάδα και ειδικά φέτος βλέπουμε ότι υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Δηλαδή είναι προφανές ότι ο Ολυμπιακός μετά από την αποτυχία να μπει στο Champions League και αυτή την πρόθεση που είχε διαρρεύσει ότι θα φεύγει ο Μεντιλίμπαρ που τον προστάτευσε ο κόσμος του Ολυμπιακού και αποθεώθηκε κιόλας προχθές, βλέπεις ότι έχει αλλάξει και ο Μαρινάκης πολιτική. Πάει να δώσει λεφτά να πάρει μεταγραφές που στην αρχή δεν τις έπαιρνε, γιατί δεν πήρε αριθμητικά παίκτες. Τα λεφτά που ρίχνει τελευταία στο μεταγραφικό παζάρι δεν τα ρίχνει. Δεν νομίζω ότι ήταν η στρατηγική του από την αρχή. Εγώ νομίζω ότι πιέζεται πάρα πολύ από, το, από την πίεση που του βάζει ο κόσμος και λόγω
1: και
0: του θέματος.
1: Και από την εικόνα της ομάδας
0: με
1: του,
0: με την Λίμπαρ, ναι, δηλαδή δεν δέχτηκε ο κόσμος ότι φταίει ο προπονητής, γιατί φαινόταν ότι η αρχική σκέψη είναι να πούμε ότι ο με την Λίμπαρ δεν μπορεί να αξιοποιήσει το υλικό. Δεν προχωράει αυτό το σενάριο και βλέπεις ότι πιέζεται πάρα πολύ, άρα η πίεση πάει στη διοίκηση, άρα γίνεται μια προσπάθεια να πάρει μεταγραφές. Απ' την άλλη, είναι προφανές ότι στον ΠΑΟΚ, μετά την πόλη της Κωνσταντέλια, η απέτηση του κόσμου είναι ακόμη μεγαλύτερη για μεταγραφές. Είναι ξεκάθαρο αυτό, το βλέπεις, το εισπράττεις, το περιμένει και ο κόσμος. Δεχόμαστε πάρα πολλά μηνύματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω ότι για τον ΠΑΟΚ, ενδεχομένως και για τον Παναθηναϊκό για κάποιες κινήσεις, αλλά για τον ΠΑΟΚ ειδικότερα, είναι ξεκάθαρο και αυτό φαίνεται από την κινητικότητα των τελευταίων ημερών, ότι όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει την Πέμπτη βράδυ. Αν η ομάδα είναι στο League Stage του Conference League, νομίζω ότι θα έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, ίσως το δουλεύουν τώρα και το έχουν στο μυαλό τους. Αυτό που είπε ο Μάτος σε συνέντευξη προχθές που έδωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, προφανώς ισχύει, ότι υπάρχει δηλαδή προεργασία για κάποιους ποδοσφαιριστές, αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τελικά του ποιους παίκτες θα πάρει ο ΠΑΟΚ θα εξαρτηθεί από το αν θα παίζει και στην Ευρώπη. Και είναι και λογικό αυτό, γιατί αν δεν παίζει στην Ευρώπη μειώνονται και οι διοργανώσεις, είναι κάτι διαφορετικό. Βέβαια, όταν είσαι ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να μην μπει στον πρωταθλητισμό. Άρα, είσαι υποχρεωμένος να κυνηγήσεις καλούς παίκτες. Αλλά επαναλαμβάνω, εγώ βλέπω ένα φρένο. Δηλαδή, αποκτήθηκαν οι ποδοσφαιριστές ο Λουσέ και ο Ενδιαγέ. Και βλέπεις ότι τώρα ο ΠΑΟΚ είναι στην αναμονή να παίξει τα παιχνίδια αυτά στην Ευρώπη. Μετά έχει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου διάστημα να κάνει τις κινήσεις του και να δούμε πώς θα αξιοποιήσει και πόσα από τα χρήματα που πήρε από την πόλη του Κωνσταντέλια θα αξιοποιήσει και φυσικά από το αν εξασφαλίσει παρουσία στο League Stage του Conference League. Η ΑΕΚ απ' την άλλη έκανε κάποιες κινήσεις. Δεν ξέρω, έχει ένα σκεπτικό η ΑΕΚ που για μένα είναι λίγο επικίνδυνο με ποια έννοια. Τώρα έχει ρίξει τόσα λεφτά για να πάρει, ας πούμε, χαφ και βλέπεις ότι πήρε το Λυκογιάννη αριστερό μπακ που έφυγε ο Πενράες. Δεν έχει πολλές επιλογές όμως. Δηλαδή θα τραβήξει το κουπί ο Πίλιος εκεί. Και απ' την άλλη είναι ο Ρότα. Και από πίσω δεν έχει τόσο πολύ γεμάτα άκρα στην άμυνά της. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί το Champions League. Εκτός εάν περιμένει ο Ηλιόπουλος να δει τι θα γίνει Τετάρτη βράδυ στο ΑΕΚ Λεύσκη, αν θα σιγουρέψει την παρουσία στο League Stage και μετά βγει η ΑΕΚ με πολύ γεμάτο πορτοφόλι μετά, γιατί θα έχει πάρει καμιά σαρανταριά εκατομμύρια
1: από το Champions League. Θα έχει σιγουρέψει τα χρήματα.
0: Να βγει δυνατά μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου να κάνει και αυτή τις τελευταίες κινήσεις. Άρα
1: ενδεχομένως έχουν δει τις εναλλακτικές που έχουν. Και περιμένουν τι θα γίνει την Πέμπτη για να ξέρουν ποιους παίκτες θα κλείσουν.
0: Για τους Ευρωπαίους ισχύει το ίδιο πράγμα, νομίζω, σχεδόν για όλους. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να μην είναι επηρέαστος αν δεν περάσει στο League Stage του Conference. Θα έχει θέμα, μπορεί να πάει και σε άλλη πόλη.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει και πάρα πολλά χρήματα, έτσι. Δηλαδή οι μεταγραφές από πέρυσι και φέτος έχει ένα πορτοφόλι το οποίο το αδειάζει σε μεταγραφές.
0: Τώρα, το πρώτο θέμα εξακολουθεί να είναι στην επικαιρότητα η παρουσία των Ελλήνων παικτών στο εξωτερικό, ειδικά μετά την πόλη του Κωνσταντέλια.
1: Όπου εκεί θα έχουμε και ένα εκπληκτικό δίδυμο, έτσι.
0: Με τον Κωνσταντέλια. Ήδη οι Γερμανοί είδανε πρώτο δείγμα γραφείας. Βέβαια, εδώ να πω κάτι. Ήταν βολικό για τον Κωνσταντέλια ότι απέναντί της η Ντόρτμουντ είχε μια επιθετική ομάδα. Δηλαδή η Bayern είναι μια ομάδα η οποία ποτέ είναι και το τουπέ αυτό της Bayern, γιατί είναι όντως η καλύτερη ομάδα στη Γερμανία. Ποτέ δεν θα προσαρμοστεί στον αντίπαλο. Ειδικά στη Γερμανία. Θα παίξει. Δεν θα παίξει ειδική άμυνα πάνω στον Κωνσταντέλια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα ο Κωνσταντέλιας που βρήκε λίγο χώρους έδειξε ποιος είναι. Ειδικά εκείνη η τρίπλα που, μάλλον εκείνο το μάζεμα μπάλας που τη φέρνει μπροστά, παίζει παντού. Το έχω δει από 15 διαφορετικές κάμερες. Γίνεται χαμός στη Γερμανία με αυτό το βίντεο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε άλλα μάτς θα αντιμετωπιστεί πιο σκληρά ο Κωνσταντέλιας. Εγώ το περιμένω αυτό. Η Bayern δηλαδή σε αυτό βολεύει καλύτερα για πρώτος αντίπαλος. Έχει όμως την ποιότητα ο Ντέλιας για να κάνει τη διαφορά. Και επειδή η Ντόρτμουντ είναι η μανούλα σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία ξέρει να προβάλλει τους παίκτες και το βλέπεις και από τα βίντεο που κάνει. Δηλαδή τα βίντεο που έχει κάνει η Ντόρτμουντ 2-3 μέρες για τον Κωνσταντέλια δεν τα έχει κάνει σε όλη την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Τον πρόβαλε στα πάντα, όπως έχει κάνει και με τον Καρέτσα. Γιατί είναι αυτή η ομάδα. Φτιάχνει ποδοσφαιριστές, φτιάχνει προφίλ και αργότερα τους πουλάει ακριβά.
1: Έχει κάνει επένδυση στον Κωνσταντέλια η Ντόρτμουντ και πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλιας θα ανέβει και αγωνιστικά επίπεδο Στο γερμανικό πρωτάθλημα.
0: Κωνσταντέλιας. Καρέτσας που πήγε καλά, εγώ νομίζω τον αδίκησε που τον έβγαλε νωρίς. Τζολάκης που ήταν πολύ καλό στη νίκη της Χαλ επί της Manchester United. Και κυρίως ο Τζόλης, ο οποίος κάνει απίθανα πράγματα στην Αγγλία. Όλοι παραμιλάνε. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει με τον Χρήστο τον Τζόλη. Και για μένα το μεγαλύτερο παράσημο είναι αυτό που συνέβη χθες, που πήγε στο Βέλγιο στο πρώτο μάτς της Μπριζ και τον αποθέωσε όλο το γήπεδο. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο παράσημο ενός ποδοσφαιριστή. Ο Τζόλης αυτή τη στιγμή, στο επίπεδο που είναι με την πρωταθλήτρια Αγγλίας, που είναι από τους πρωταγωνιστές, νομίζω ότι αναβαθμίζει το ρόλο του Έλληνα ποδοσφαιριστή διεθνώς. Είναι πραγματικά άξιος αναφοράς καθημερινά ο Τζόλης με αυτά που πετυχαίνει. Μόνο τη δηλώση του Ανρί να διαβάσει κάθε μέρα, το τι λέει, ότι η Ανρί αυτός ο κορυφαίος επιθετικός που έχει αγωνιστεί στους κανονιέριδες, αντιλαμβάνεσαι το τι καταφέρνει ο Τζόλης. Είναι τρομερό και νομίζω, Τάνια Δήμου, φέτος θα το έχουμε και ενότητα εδώ πέρα στην εκπομπή πολύ συχνά για τους διεθνείς.
1: Τι κάνουν οι Έλληνες διεθνείς στο εξωτερικό.
0: Δεν είναι απλά ότι παίζουν σε κάποιους.
1: Και ομάδες. Μακάρι όλα αυτά που κάνουν Κωστή κάποια στιγμή να τα δούμε και στην εθνική ομάδα, να δούμε και πραγματικά να ανεβαίνει και το επίπεδο της εθνικής μας ομάδας. Το ταλέντο το ξέραμε.
0: Και Παυλίδης, ο οποίος είναι.
1: Ταλέντο ξέραμε ότι υπήρχε σε αυτή την εθνική ομάδα.
0: Θέμανε στα χαφ. Μπορούμε ένα-δύο χαφ να βρούμε.
1: Κάτι θα γίνει και εκεί.
0: Βαρβάτα. Αν μπορέσουμε και βγάλουμε ένα ψηλό χαφ, ένα καλό χαφ στο κέντρο, το οποίο να είναι πρώτη γραμμή, νομίζω ότι αυτή η εθνική μπορεί να μα χαρίσει μεγάλα πράγματα, γιατί έχει τρομερά επιθετικό ταλέντο που δεν το είχαν άλλες εθνικές. Και αν μη τι άλλο, αυτό είναι βασικό.
1: Είχαμε χθες και την νίκη, είχαμε και την νίκη του Όφη, είχαμε και την νίκη του Πανετολικού, έτσι. Νομίζω ότι φάνηκε σε αυτή την πρώτη αγωνιστική, που είναι πολύ νωρίς βέβαια για συμπεράσματα, ότι η μεγάλη να κλικ παραπάνω και πιο έτοιμη. Δηλαδή, ειδικά οι ομάδες που είχαν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις είναι σαφέστατα πιο έτοιμες από τις άλλες ομάδες. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Όφη που είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Από την άλλη, οι άλλες ομάδες δείξαν ότι χρειάζονται χρόνο και για να δέσουν, καθώς είχαν και πολλές μεταγραφές.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή, μέχρι τώρα όπως είναι το ποδόσφαιρο, το αποτύπωμα το πιο έντονο το δίνει ο Όφη. Δηλαδή, τον Όφη. Πολλοί δεν τον περιμένανε, δεν περιμένανε ότι θα είναι ομάδα η οποία θα κάνει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι Play-off Europa League. Δεν περιμένανε ότι θα πάρει το Super Cup από την ΑΕΚ.
1: Σωστά.
0: Φαίνεται ότι έχει μια εξέλιξη και εγώ λέω ότι τα παιχνίδια του Big Four με τον Όφη, όπως και με τον Άρη το φετινό που δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό, θα είναι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι και η πέμπτη θέση φέτος θα έχει δυνατές ομάδες που μπορεί να πιέσουν και για τετράδα. Δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Οπότε θα
1: αυτό που βλέπαμε πέρυσι από το Λεβαδιακό, πιστεύω θα το δούμε, ναι, είτε από τον Όφη είτε από τον Άρη. Έτσι, και πιο έντονα. Αλλά θα υπάρξει και μεγάλος ανταγωνισμός. Σίγουρα όμως αυτό που δείχνει για τον Όφη, μια που πιάσαμε και αυτό, είναι ότι υπάρχει καλύτερο κλίμα. Έτσι. Και βγαίνει αυτό. Καλύτερη συνεργασία. Πολλοί Έλληνες μέσα στην κριτική ομάδα. Και νομίζω ότι μας ξάφνιασε ευχάριστα κιόλας η ευρωπαϊκή του παρουσία.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βασίλη Γεωργόπουλο, ο οποίος είναι στην Καλαμάτα. Τα είδη τα παιχνίδια από ό,τι αντιλαμβάνομαι και νομίζω μπορούμε να συζητήσουμε πολλά. Κύριε Γεωργόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, γεια σας.
0: Είστε καλά.
2: Γεια χαρά.
0: Καταρχάς λέγαμε για τα παιδιά τα οποία έχουν περάσει και από τα δικά σας τα χέρια, που έχουν πάει στο εξωτερικό. Τζόλης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Τζολάκης. Αρχίζει η Ελλάδα, έχει μια φουρνιά μάλλον η Ελλάδα σε πολύ υψηλό επίπεδο.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Πουλιεράκης, έτσι μην τον ξεχάσω, και τον Παυλίδη που ήταν από πέρυσι.
2: Είναι σημαντικό για όλα αυτά τα παιδιά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια... Μιλάω για την εθνική ομάδα πρώτα απ' όλα, γιατί αυτοί αντιπροσωπεύουν όλη την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
2: Καρέτσας, Τόλης, Σέντρεφορ, έχουμε
0: Παυλίδης.
2: Και τον Ιωαννίδη και τον Παυλίδη, έτσι. Και τον...
0: Και τον
1: Δουβίκα
0: στην Κόμο.
2: Στην Κόμο, Κωνσταντέλιας.
0: Mm-hmm.
2: Είναι εκπληκτικό. Ζαφύρης λίγο πιο πίσω. Είναι εκπληκτικό για την Ελλάδα, γιατί πριν μια δεκαετία μας λέγανε και λέγαμε μόνο εδώ στην Ελλάδα ότι βγάζουμε μόνο στόπερ.
0: Μόνο στόπερ, ναι. Και στόπερ έχουμε. Έχουμε Μαυροπάνο, Κουλιαράκι, δεν είναι άσχημη.
2: Σαφώς, αλλά τώρα έχουν βγει τόσα παιδιά μεσοεπιθετικοί που... έχουν μια τεράστια κλάση και δεν είναι τυχαία στο εξωτερικό σε αυτές τις ομάδες που παίζουν.
0: Mm-hmm.
2: Είναι σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι όλο αυτό έγινε γιατί οι ομάδες δώσανε μεγάλο βάρος στις ακαδημίες τους και από εκεί βγήκαν όλα αυτά τα παιδιά.
0: Και είναι σημαντικό τώρα, ειδικά οι τελευταίοι παίκτες που πήγαν στο εξωτερικό, όπως είναι ο Κωνσταντέλιας ή όπως είναι ακόμη και ο Καρέτσα στην Γκένγκ, ότι στις ομάδες που ήταν πριν και πάλι κάναν πρωταθλητισμό στις χώρες τους. Δηλαδή και η Γκένγκ είναι μια ομάδα κορυφή στο Βέλγιο. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα πρωταθλητισμού στην Ελλάδα με Κωνσταντέλια και Κουλιεράκη που έφτασε μέχρι τη Ρώμα. Ο Τζολάκης ήταν βασικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, πήρε πρωτάθλημα, πήρε ευρωπαϊκό τρόπαιο. Είναι σημαντικό όλο αυτό, ότι μαθαίνουν σε υψηλές απαιτήσεις. Δεν πηγαίνουν απλά για να παίξουν σε μια ομάδα.
2: Βεβαίως, αυτό είναι μεγάλο κέρδος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για την εθνική μας ομάδα πρώτα απ' όλα.
0: Mm-hmm.
2: Και να πρέπει να είμαστε περήφανοι, γιατί όλα αυτά τα παιδιά δίνουν το στίγμα στους νεότερους, τα παιδιά που έρχονται, να προσπαθήσουν και να βγουν καινούργιες φουρνιές Ελλήνων παικτών.
0: Ναι. Από όλα τα παιδιά...
2: Το σημαντικό είναι όμως όλα αυτά τα παιδιά να παίζουν. Κοιτάξτε να δείτε τώρα αυτό το που κάνει ο Όφη με τόσους Έλληνες παίκτες οι οποίοι είναι γνωστοί πλέον σε όλη την Ελλάδα και τα παιδιά αυτά έχουν μεγάλη εμπειρία και έχουν παίξει σε πολλές άλλες ομάδες, αν πάρουμε έναν συν το φυτόριο του Όφη που βγάζει δικούς τους παίκτες. Το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε μια καλή...
0: Ο Όφη κάνει έξυπνες επιλογές, δηλαδή πήρε Ανδρούτσο, πήρε τον Κοστούλα, τον αδερφό του Μπάμπη. Δηλαδή παίκτες που...
2: Έχει τον Μπούγκουρα, έχει τον Νικολάου.
0: Τον
2: Μπούγκουρα,
0: τον Νικολάου.
2: Τον Αθανασίου του...
0: Από τον Ολυμπιακό που ήταν, ναι. Δηλαδή παιδιά τα οποία... Ίσως ήταν υποτιμημένα, δηλαδή είναι πολύ value for money οι μεταγραφές του Όφη.
2: Δεν χωρούσαν σε κάποιες άλλες ομάδες και εκεί βρήκαν την Ιθάκη του και είναι πολύ ωραίο για τον Όφη και για το ποδόσφαιρό μας να βλέπουμε Έλληνες να παίζουν.
0: Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ το πρώτο δείγμα γραφής, γιατί έπαιξε δύο μάτς χωρίς τον Κωνσταντέλια, πώς το είδατε?
2: Ο ΠΑΟΚ κέρδισε νομίζω εύκολα με μια πολύ καλή απόδοση. Πάντα μετά από τη φυγή ενός μεγάλου ποδοσφαιριστή, πάντως το ρητό που λέει ουδής αντικατάστατος ισχύει, έτσι.
0: Ναι, βέβαια είναι νωρίς τώρα να το πούμε το τι θα πετύχει χωρίς Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι πρώτο μάτς, στο τέλος νομίζω θα γίνει σούμα και με βάση και τις μεταγραφές που θα κάνει ο ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Θα αλλάξει μορφή ο ΠΑΟΚ, οπωσδήποτε. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί ο Κωνσταντέλιας. Οι επινοήσεις του, το μεγάλο του όπλο που έχει ευελιξία επάνω στην περιοχή, απρόοπτες στιγμές που προσφέρει και τους προσέφερε αμέσως το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε τώρα με την
0: Μπάγκερν.
2: Είδα στον Τερίσκε, ένας πολύ καλός παίκτης, ο οποίος νομίζω ότι έρχεται. Η αμυντική γραμμή προσπαθεί, νομίζω, με τους όλους αυτούς τους παίκτες που έχει, δύο δεξιά μπακ, δύο αριστερά μπακ, να δέσουν οι στόπερ, τα καινούργια χαφ.
0: Θέλει χρόνο ΠΑΟΚ.
2: Το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ, εξακολουθώ να λέω, ότι είναι το εύκολο γκολ, το οποίο προχθές
0: το βρήκε.
2: Ο ΠΑΟΚ δημιουργεί πολλές ευκαιρίες, προχθές τα έβαλε. Τώρα εύχομαι και αύριο, μεθαύριο στο παιχνίδι το ευρωπαϊκό να υπάρχει ηρεμία, γιατί έχει όλα τα φώτα ο ΠΑΟΚ και θα είναι κρίμα και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός να βρεθούν στον επόμενο γύρο. Είναι πολύ καλό για το ποδόσφαιρό μας.
0: Ναι, είναι ο Ζίβκοβιτς τώρα ξεκάθαρα ο ηγέτης σε αυτή τη μετάβαση του ΠΑΟΚ. Το λέω γιατί χθες το παιδί είχε δύο ασίστ, πέτυχε και ένα γκολ με πέναλτι.
2: Κοιτάξτε, ο Ζίβκοβιτς πάντα ήταν μια ηγετική φυσιογνωμία στον ΠΑΟΚ. Πάντα είναι η διαδρομή του όλα αυτά τα χρόνια έχουν δείξει ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και μαζί με τον Κωνσταντέλια αποτελούσαν και τον Τάισον.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η ομάδα έχει τις δυνατότητες να τον χρήσει, πώς να το πω...
0: Ηγέτη, αρχηγό.
2: Να χρησιμοποιεί ο ηγέτης του καινούριου ΠΑΟΚ με τις νέες μεταγραφές, τα νέα παιδιά που έρχονται. Είναι πολύ καλός χαρακτήρας καταρχάς, mm-hmm. και το δικαιούται, και εύχομαι να είναι αυτός ο καινούριος αρχηγός εντός αποδυτηρίων και εντός αγωνιστικού χώρου.
0: Ερώτηση πριν φύγουμε από τον ΠΑΟΚ. Από όλους τους καινούριους, ποιος σας έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, θετική?
2: Ποιος μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση?
0: Είπατε για το Σορετήρε πριν που έβαλε τον γκολ, που ήταν ωραίο γκολ το πρώτο.
2: Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι εξαφανισμένος όλα αυτά τα χρόνια και είναι ένας πολύ καλός σωστητής. Εντύπωση τι μου έκανε, που είναι ο Θημιάνης.
0: Ναι.
2: Του μου έκανε εντύπωση. Ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός σωστητής. Τον είχαμε στις εθνικές ομάδες, παίζει πάρα πολλές θέσεις, μπορεί να παίξει σε μπακ, αριστερό μπακ, στόπερ, αμυντικό χαφ, και βλέπω ότι ο προπονητής, ο καινούριος, δεν είναι στερεότυπος, δίνει τις ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, που ανήκει στον ΠΑΟΚ, να παίζει 1,5 παιχνίδι το χρόνο και εκείνο να παίρνει αλλαγή και να παίζει 5 λεπτά. Είναι καλός ποδοσφαιριστής ο Θημιάνης, αυτό μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι, και χθες πήγε καλά, βέβαια, στο διάστημα που πήγε, είχε κρυθεί το μάτς, ήταν καλός. Ναι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, σας λέω και πάλι, βρίσκεσαι εύκολα αυτή την εποχή ποδοσφαιριστές να παίζουν 4-5 θέσεις, παίζει όλη την άμυνα, επειδή το ξέρω πολύ καλά, mm-hmm. από την Ξάνθη, και είναι και πολύ καλός στο μεσαίο κομμάτι του γηπέδου, στο mm-hmm. αμυντικό χαφ.
0: Μάλιστα.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει ο coach, γιατί κάποια στιγμή πήγε να βάλει και τον Μπαταούλα, από ό,τι άκουσα αυτό.
0: Ναι, ήθελε να τον βάλει, έκανε τελευταία στιγμή αλλαγή, γιατί...
2: Οκ, γιατί να μην παίξουν όλα αυτά τα παιδιά, όταν... Μα έτσι πάντα είναι η ροή του ποδοσφαίρου. Όλοι, και εγώ όταν ξεκίνησα να παίζω 15 χρονών και όλα τα παιδιά, οι προπονητές, όταν γινόταν ένα σκορ 2-3-0, γινόταν μια αλλαγή να παίξει 10-15 λεπτά, να πάρει το... Είναι φυσιολογική η ροή. Βέβαια ο κάθε προπονητής έχει δικιά του φιλοσοφία. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, ας λένε ότι θέλουν, ότι θα βγει τέταρτος και πέμπτος, γιατί άκουγα κάτι ραδιόφωνο σήμερα, mm-hmm. που έχουν κανονίσει από τώρα ποιος θα βγει.
0: Τις θέσεις, ναι.
2: Ναι, ότι αν ενισχυθεί
1: στη θέση του center for.
2: Στη θέση του center for, ακριβώς όπως το λέτε, έναν καλό παίκτη.
0: Πήρε τον Ενδιαγέ εκεί.
2: Δεν ξέρω, Ενδιαγέ. Εγώ θέλω να δω ένα παίκτη σαν αυτόν που παίρνει ο Ολυμπιακός τώρα από το Μεξικό, που είναι 22-23 ναι. χρονών και έρχεται με πάρα πολλά λεφτά. Κάνει τη θυσία ο Ολυμπιακός, γιατί το center for πρέπει να το ψάξει.
0: Να το πληρώσει. Ναι, να πληρώ... Το είδαμε με την ΑΕΚ τώρα. Ναι. Μπήκαν οι center for, βάλαν και οι τρεις γκολ προχθές. Που είναι καλοί παίκτες.
2: Είναι σημαντικό αυτό.
0: Πείτε μας λίγο και για Καλαμάτα, Άρη. Η Καλαμάτα άφησε καλές εντυπώσεις παρά την ΙΤΑ.
2: Ναι, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Είναι μια καινούργια ομάδα. Όταν λέμε ότι οι μεγάλες ομάδες αγοράζουν και κάνουν 5-6 μεταγραφές, 7 και παίζουν οι 2, εδώ η Καλαμάτα αγόρασε και πήρε καινούργιους 19 παίκτες. Δεν είναι εύκολο να σχηματίσεις αμέσως ένα γκρουπ ισχυρό. Είναι μια καινούργια ομάδα. Mm-hmm. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι παίζει εκτός έδρας για πολύ καιρό ακόμα όλα τα παιχνίδια. Άφησε καλές εντυπώσεις. Από απειρία έχασε το παιχνίδι. Έτσι νομίζω μετά. Το τέλος ίσως δεν άντεξε το.
0: Την πίεση του Άρη. Με παίκτη παραπάνω.
2: Το Άρη και την πίεση της πρώτης νίκης στην ΑΕΘΗ μετά από πολλά
0: χρόνια. Τον Άρη πώς τον είδατε, να κλείσουμε αυτό.
2: Ο Άρης νομίζω ότι κάτι καλύτερο θα δούμε φέτος. Έτσι πιστεύω. Θα είναι καλύτερος από πέρσι. Δεν μπορώ να πω ότι με συγκίνησε η απόδοση του Άρη, αλλά πιστεύω ότι έχει...
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
2: Θα μπορούν όλοι να κερδίσουν όλους, αυτό βλέπω.
0: Μάλιστα.
2: Θα είναι πολύ ωραίο. Αρκεί η διαιτησία να σταθεί στο ύψος της. Και εύχομαι και στα μεγάλα παιχνίδια, στα ντέρμπι, να αρχίσουμε να βάζουμε τους Έλληνες διαιτητές, γιατί έχουν δείξει ότι υπάρχει μια πρόοδος και στο κομμάτι αυτό της διαιτησίας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Και καλή τύχη στις ελληνικές ομάδες
1: στην Ευρώπη.
2: Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά.
2: Πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, η άνοιξη στο σπίτι γίνεται προτεραιότητα με τα κλιματιστικά Midea από τη νούμερο 1 εταιρεία Inverter. Απολαμβάνει ιδανικές συνθήκες δροσιάς και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI EcoMaster. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής Midea Smart Home, ελέγχεις τη θερμοκρασία από το κινητό όπου και αν βρίσκεσαι. Midea, αισθάνεσαι σπίτι, διατίθεται από την FG Europe ΑΕ, όμιλος Φιδάκη. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα θέματα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Βελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου. Τα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Να πούμε ότι υπάρχει μια αλλαγή, όπως με ενημέρωσε ο Γιώργος ο Καραγιάννης. Θα υπάρξει αλλαγή. Αυτό είναι η απόφαση του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου της Super League. Αλλαγή στην σειρά των αγώνων του Ηρακλή με τον Αστέρα για το πρωτάθλημα, τρίτη αγωνιστική. Πρώτα θα διεξαχθεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στην έδρα της ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, τρίτη αγωνιστική το παιχνίδι του Ηρακλή, και στο δεύτερο γύρο θα παίξει στο Καφτατζόγλιο. Προφανώς αυτό έγινε γιατί ακόμη δεν είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο, γίνονται εργασίες για να μπει ο Ηρακλής. Επίσης, αποφασίστηκε ο πρόεδρος της Super League να ορίσει την έδρα του αγώνα Καλαμάτα Βόλος στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής. Επαναλαμβάνω, η απόφαση είναι ότι το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Αστέρα, τρίτη αγωνιστική, αλλάζει έδρα. Πρώτα θα γίνει στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και στη συνέχεια θα παίξουν δεύτερο γύρο στο Καφτατζόγλιο, γιατί δεν είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Τώρα σκέψω ότι είναι δύο ομάδες, ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, που δεν έχουν έδρα ακόμα. Είναι δύσκολη κατάσταση και κάποια στιγμή πρέπει να λυθούν αυτά τα θέματα τα γηπεδικά, γιατί επηρεάζουν νομίζω λίγο συνολικά την εικόνα του ποδοσφαίρου.
1: Λοιπόν, επειδή το βλέπω τώρα εδώ μπροστά μου, έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας, mm-hmm. όπου έχουμε ελληνική συμμετοχή. Τα κορίτσια, η Ευαγγελία Αναστασιάδου και η Μιλένα Κοντού αγωνίζονται τώρα. Είναι μάλιστα στη δεύτερη θέση. Είναι ασημένιες πρωταθλήτριες Ευρώπης στο Βαρέζε. Τώρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα φιλοδοξούν βέβαια να κατακτήσουν ακόμα ένα μετάλλιο, και τουλάχιστον από την κούρσα που βλέπω στο διπλό σκιφ τα πάνε εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, πάμε στον coach, τον κύριο Δημήτρη Σπανό.
1: Βέβαια να πάμε.
0: Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε, να είστε πάρα καλά.
1: Καλή αγωνιστική χρονιά να έχουμε.
2: Ακριβώς, το βασικότερο είναι αυτό που λέτε.
0: Τι κάνεις, που βρίσκεσαι, ξεκουράζεις ακόμα, γεμίζεις μπαταρίες?
2: Στην πατρίδα, στο Αίγιο, έχω εδώ 15-20 μέρες, στο παρελκό μου βέβαια, εντάξει, έρχομαι εδώ συνήθεια το καλοκαίρι.
0: Καλές θάλασσες εκεί. Καλές θάλασσες εκεί, περιοχή.
2: Ακριβώς.
0: Εντάξει, γεμίζουν λίγο οι μπαταρίες, χρειάζονται και αυτά για τους προπονητές, που και που όμως. Όχι συνέχεια.
2: Που και που, όπως το λέτε ακριβώς, καλά το παρατηρήσατε.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα, φαντάζομαι ότι έχει το χρόνο και τα παρακολουθείτε. Δεν ξέρω τι σας έχει κάνει εντύπωση φέτος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει, δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, υπάρχει ένας προβληματισμός που βγαίνει για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Δηλαδή, ενώ πέρυσι πήγαμε καλά, ξέρω εγώ, το είχαμε αφήσει λίγο πίσω μας αυτό. Φέτος, επειδή ο ΠΑΟΚ υποβάστηκε στο Conference League, ο Παναθηναϊκός είναι και αυτός στο μετέχμιο, ο Ολυμπιακός έχασε το Champions League. Πολλοί συζητιέται ότι δεν μπήκαν καλά οι ομάδες μας. Συμφωνείτε με αυτό?
2: Κοιτάξτε, συμφωνώ, αλλά νομίζω ότι υπάρχει εξήγηση. Και τι εννοώ? Δηλαδή, όταν οι ομάδες, ας πούμε, παράδειγμα, οι ευρωπαϊκές χτίζονται ενώρα προετοιμασίας, ή λέει, ας πούμε, ο κύριος Μεντιλίμπαρο ότι τελικά δεν έχει αξία αυτή η προετοιμασία.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι πρέπει λίγο να προετοιμαστούμε σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, και αν είναι όλες τις ομάδες, αν εξαιρέσουμε την ΑΕΚ, η οποία φαίνεται ότι έχει πραγματικά ένα πλάνο σοβαρό, όλες οι άλλες ομάδες νομίζω ανά εβδομάδα, ανά 3-4 μέρες παίρνουν και από ένα παίχτη. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, ως διαμαγεία ένας παίχτης να μπει στο πλάνο του προπονητή, να είναι έτοιμος, να έχει την ένταση που πρέπει και να είναι φορμαρισμένος ώστε να παίξει καλά. Θεωρώ ότι, μάλλον όχι θεωρώ, εγώ θα θεωρώ σίγουρο ότι εκεί είναι το βασικό πρόβλημα στις ελληνικές ομάδες.
0: Δηλαδή αργούν να κάνουν τις μεταγραφές, λέτε?
2: Κοιτάξτε, γίνεται προετοιμασία και αντί να υπάρχουν, ας πούμε, παράδειγμα 24 παίκτες, 25 και να λείπουν 2, υπάρχουν 17, 10 παίκτες από την ΚΑΠΑ 19 και έρχονται 10. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ναι, ομάδα μέσα στην εβδομάδα.
0: Άρα πρέπει να αλλάξει λίγο αυτή η πολιτική των ελληνικών ομάδων, να μην περιμένουν τόσο και να έχουν κορμό έτοιμο και απλά να κάνουν 2-3 προσαφαιρέσεις στην αρχή όμως, πριν πιάσουν δουλειά για προετοιμασία.
2: Νομίζω, ναι, βέβαια, δεν είναι εύκολο, έτσι, να λέμε και την πραγματικότητα. Ναι. Πρέπει να πάμε και στην πλευρά των παραγόντων. Αλλά ξέρετε, βλέπουμε, ας πούμε, μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, οι οποίες και από εκεί παίρνουν παραδείγματα. Έτσι, Real, Arsenal και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Όμως, ναι, αυτό είναι το παράδειγμα που μπορούμε να πάρουμε και να επισημάνουμε ότι έχουν έναν κορμό χρόνια τώρα. Και εντάξει, προσθέτουμε 2, 3, 4 προθέσεις. Νομίζω ότι εμείς αυτό είναι δύσκολο να το κάνουμε. Γιατί δεν το έχουμε σαν λαό, δεν το έχουμε σαν ομάδες, δεν το έχουμε σαν πλάνο.
0: Οι Έλληνες παραγόντες λένε, εν μέρει έχουν και δίκιο, θέλουν να πάρουν έναν πολύ καλό παίχτη. Ο πολύ καλός παίχτης περιμένει να πάει στο Champions League. δεν μπορώ να τον πάρω όταν τον θέλω εγώ, Ιούνιο, Ιούλιο. Πρέπει να περιμένω τέλη Αυγούστου, ας πούμε, για να πάρω αυτόν τον παίχτη.
2: Και είναι έτσι, και είναι έτσι. Συμφωνώ και αυτό που είπα νωρίτερα, ότι και αυτοί έχουν τα δίκια τους. Απλώς το να πάρει έναν παίχτη 5 εκατομμύρια, κάποιος προτιμά να τον πάρει 4 και 3 και δίκιο έχουν οι άνθρωποι, γιατί το χρήμα παίζει σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εντάξει, θα πρέπει όλοι να βάλουμε νερό στο κρασί μας και να βρούμε ίσως έναν διαφορετικό τρόπο δουλειάς. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Από όλες τις μεταγραφές, τώρα επειδή πιάσαμε αυτό το κομμάτι, ποια σας έχει κάνει περισσότερο εντύπωση από όλων των ομάδων οι μεταγραφές?
2: Κοιτάξτε, ποια μου έχει κάνει εντύπωση. Νομίζω ότι. Μάλλον ποιο μου αρέσει, θέλω να σα πω.
0: Ναι,
2: εγώ,
0: ναι.
2: Ποιο μου έχει κάνει εντύπωση. Μ' αρέσει, α πούμε, ο Μάγκη Τσάετ. Είναι ένα παίκτη πάρα πολύ καλό.
0: Mm-hmm.
2: Καλό πόδι, καλέ διευθύνσει. Και παιδιά τα οποία εγώ προσωπικά τα έχω κάνει σκάουτινγκ, τα ξέρω. Είναι παιδιά από Σορετήρα, α πούμε, στον Μπα, που μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι άδικα έφυγε. Έτσι, είπε και δανεικό. Υπάρχουν πολλέ μεταγραφέ. Πραγματικά, πολλέ μεταγραφέ που μπορούμε να πούμε 1002. Ο Λιβάη Γκαρσία ήταν το κερασάκι του Δούρτα, πούμε, στον
0: Παναθηναϊκό. Μα φάνηκε κατευθείαν από το πρώτο παιχνίδι η ποιότητα του παίκτη.
2: Ακριβώς. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, ας πούμε, αλλά ο Ολυμπιακός έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις. Νέα παιδιά, Πορτογάλος, νομίζω ο Σά, ο οποίος είναι.
0: Ο Σά είναι καλός παίκτη. Φαίνεται καλά στοιχεία το παιδί αυτό.
2: Το οποίο δεν περιμέναμε να έρθει στην Ελλάδα. Προφανώς θα έρθει διαμέσα Νότιχαμ. Νομίζω πρέπει να περιμένουμε να δούμε.
0: Από τον Άρη, τώρα έχω μπροστά μου και το Καλαμάτα Άρη, γι' αυτό σας ρωτάω.
2: Κοιτάξτε, από τον Άρη οι μεταγραφές που έκανε τις τελευταίες μέρες, εντάξει, βέβαια είναι πολύ καλές και φαίνονται και από τις δουλειές τους και από το βιογραφικό τους. Νομίζω ότι θα κάνει προμερή χρονιά ο Ράσιτ, αν και δεν είναι φετινή μεταγραφή, είναι περσινή.
0: Τώρα σας δικαιώνει αυτό που είπατε. Τι σημαίνει να έχεις έναν παίκτη από πριν, να έχει δουλέψει, να έχει μπει μες στον κορμό.
2: Και ξέρετε, έτσι, ο Ράσης, όταν πρώτο ήρθε εδώ και έπαιξε, μπήκε μέσα σε μια διαδικασία, υπήρχαν στιγμές που κάποιοι προπονητές δεν τον έβαλαν να παίξει. Ναι. Ήρθε τα δίκια του. Δεν ήταν έτοιμο το παιδί, δεν ήταν στην κατάσταση που έπρεπε. Ξέρετε, θέλει υπομονή. Και βλέπουμε τώρα ένα παίκτη ο οποίος πραγματικά είναι υψηλότερο επίπεδο.
0: Ναι. Η θέση του για εσάς ποια είναι ακριβώς? Είναι οχτάρι ή είναι δεκάρι?
2: Νομίζω στο 4-2-3-1 μπορεί να παίξει δίπλα από έναν αμυντικό χάφ.
0: Ναι.
1: Κύριε Σπανιά, έχουμε και 8. Την επιστροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη, καθώς σήμερα ανακοινώθηκε κιόλας και
2: ναι,
1: επίσημα.
2: Το είδα. Εντάξει, ο Άρης έχει δυναμώσει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα μπει στον ίσιο δρόμο. Τέτοια αίσθηση έχω και αυτό βλέπω γενικά ότι θα γίνει μέρα με τη μέρα.
0: Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό εδώ, γιατί ήταν μια κομβική νομίζω απόφαση αυτή για τον σχεδιασμό του Άρη, ότι ενώ συζητιόταν, θυμάστε, όταν ανέλαβε ο Γρηγόριου, δεν του δίνανε πολύ χρόνο ζωή στον πάγκο του Άρη. Λέγανε, εντάξει, ο άνθρωπος ήρθε να αναλάβει, να κάνει τα play-off, να βγει χρονιά. Δεν τον πίστευαν πολύ. Και με την αλλαγή εικόνας του Άρη στα play-off, παρότι βέβαια είχαν χάσει το νόημά τους γιατί είχε πάρει όφη το κύπελο, αλλά η εικόνα του Άρη, η αγωνιστική ήταν καλή, του δόθηκε ευκαιρία. Νομίζω φέτος ο Καρυπίδης, επειδή τον ξέρετε, έχει συνεργαστεί, πήρε τις πιο ποδοσφαιρικές αποφάσεις σε σχέση με πολύ μεγάλο διάστημα στην παραγωγική του καριέρα.
2: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Καταρχήν έδειξε υπομονή. Έτσι, αν και έκανε 10 μεταγραφές, νομίζω 11 τη σημερινή, πάλι πολλές είναι.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά η αλήθεια είναι ότι του αρέσει και του αρέσει να κάνει μεταγραφές, όχι για να κάνει τον παράγοντα. Γιατί θέλει να βοηθήσει την ομάδα του. Σας το λέω πραγματικά και είμαι σίγουρος για τα λεγόμενά μου.
1: Εντάξει, και όταν κάνεις πολλές μεταγραφές, κάποιες θα σου βγουν και κάποιες δεν θα σου βγουν. Είναι επόμενο.
2: Ακριβώς. Απλώς νομίζω από πέρσι και φέτος. Έκανε αυτό που ξέρει καλά, γιατί έχει πραγματικά παραγωγική αξία και επειδή έχω συναντηθεί μαζί του και μιλάω μαζί του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το έχει το ποδοσφαιρικό. Δηλαδή, αν ο Θεοδωρής Καρυπίδης σου προτείνει να παίξει, να ξέρετε σίγουρα θα έχει καλό βιογραφικό, θα είναι σίγουρα καλός, θα είναι σίγουρα ψαγμένος.
0: Mm-hmm.
2: Νομίζω ότι φέτος έχει και μια έτσι κατάλληλη υπομονή, διέντρωση, πιο πολύ σοβαρότητα. Άκουσε τους συνεργάτες του, άκουσε τον προπονητή. Έτσι θεωρώ, έτσι βλέπω και νομίζω ότι εντάξει, τους καρπούς θα τους δει νομίζω τους επόμενους μήνες.
0: Ναι. Πού πιστεύετε ότι θα είναι το δυνατό σημείο του Άρη φέτος?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι μεσοεπιθετικά ο Άρης είναι πάρα πολύ δυνατός.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή από τη μέση και μπροστά νομίζω έχει τρομερούς μέσους. Στην άκρη τα παιδιά ο Γκαρέ ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός. Ο Μανού Γκαρθία πίσω από τον αντίστοιχο φόρο. Έχει πολλές λύσεις. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο εγώ θεωρώ ότι μπορεί να κάνει διαφορά, ας πούμε, που ακόμα δεν το έχει δείξει ο Αλφαρέλα.
1: Ναι.
2: Έχει πολλές λύσεις. Νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Και ήταν μια πρώτη αγωνιστική χωρίς τον Καντεβέρ, έτσι, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ
2: ακριβώς,
1: στα φιλικά.
2: Ακριβώς. Σου έλειπε προφανώς ο βασικός του επιθετικός. Γιατί αυτός ήταν ο Καντεβέρ μέχρι τώρα.
0: Σας έκανε εντύπωση που αναδείχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή ο Φαμπιάνο με τα δύο γκολ?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν να ξέρετε, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο.
0: Για να μας πείτε και για Καλαμάτα, επειδή περάσατε και από εκεί.
2: Ναι, ήταν ένα παιχνίδι ντέρμπι, έτσι. Δηλαδή, ναι, ναι. Η Καλαμάτα πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, μου έδειξε στοιχεία ομάδας πραγματικά δουλεμένης, με ένα πλάνο του προπονητή, με πολύ καλούς παίκτες ποιοτικούς αξίας. Έγινε ντέρμπι. Έτσι. Αυτό το ντέρμπι, ξέρετε, μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες. Mm-hmm. Νομίζω ότι δικαιώθηκε περισσότερο ο Μιχάλης Χοριδόδου, γιατί πήρε τον Φαμπιάνο, τον έβαλε μπροστά. Δεν σημαίνει ότι εγώ δεν πιστεύω αυτά που λέγονται ότι έκανε λάθη ο Χρυστοφυλάκης και έτσι το μαλαπίσω. Νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα που δεν ισχύουν.
0: Εντάξει, 2-1 είναι και μείνει με 10 παίκτες τώρα. Δεν μπορεί να βγει και όλος μπροστά, έτσι δεν είναι? Λογικό είναι.
2: Όπως ξέρετε, έγινε μια κίνηση, πέτυχε. Κάποια άλλη κίνηση δεν πέτυχε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και έχασε ένα παιχνίδι η Καλαμάτα στην Ιταλία. Έγινε όμως ένα παιχνίδι το οποίο εμένα πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε άγρια μουρφιά. Και το βασικότερο, και οι δύο ομάδες που τους αγαπάω πάρα πολύ, η μία μ' άρεσε επειδή κέρδισε και η άλλη μ' άρεσε γιατί θεωρώ θα σωθεί εύκολα.
0: Ναι.
1: Στα υπόλοιπα παιχνίδια που είχαμε στην πρώτη αγωνιστική, υπήρξε κάτι έτσι που σας, άρεσε?
2: Στα υπόλοιπα παιχνίδια, κοιτάξτε, είδα ας πούμε το Λεβαδιακό, όπου πραγματικά, όπως λέει ο προπονητής, θέλει ακόμα δουλειά, μια ομάδα η οποία, ξέρετε, στην ουσία γίνεται σχεδόν από την αρχή, όχι από την αρχή.
0: Ναι. Γιατί,
2: και βλέπουμε τη διαφορά αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι ο περσινός Λεβαδιακός, όπου είχε στηθεί από πρόπερση, νομίζω έκανε πραγματικά διαφορά με στο
0: κέντρο. Ναι, είχε διαφορά μεγάλη. Ειδικά από το κέντρο και μπροστά, καταλάβαινε τη διαφορά. Δεν υπήρχαν οι παίκτες αυτοί που να.
2: Ακριβώς. Και θεωρώ ότι το 4 δεν είναι βαρύσκο για τον Λεβαδιακό. Ναι. Δεν άξισε να δεχθεί 4 γκολ, αλλά ξέρετε, το ποδόσφαιρο το έφερε αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, είμαι λίγο προβληματισμένος με τον ΠΑΟΚ αναφορικά με το θεωρούσα ότι θα είναι καλύτερος στο.
0: Ναι, τώρα έχει την απώλεια του Κωνσταντέλια που είναι.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν πρόκειται να βρει Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Όχι, θέλω να πω ότι πρέπει να αλλάξει ένα στυλ και δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη αυτό το πράγμα, έτσι.
2: Ακριβώς. Πρέπει να συνηθίσει τη ζωή του χωρίς τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
2: Και εγώ θεωρώ ότι τελικά η ομάδα. Για μένα έκανε το σωστό, έτσι. Δηλαδή έδωσε τη δυνατότητα σε ένα παιδί να πέσει ένα προηγμένο πρωτάθλημα, να δείξει την αξία του, να βελτιωθεί, να πάρει περισσότερα χρήματα και νομίζω ότι καλά έκανε και μπράβο και στους διοικητές του ΠΑΟ, γιατί σκέφτηκαν και το παιδί, σκέφτηκαν και το ταμείο της ομάδας, σκέφτεται πραγματικά και την εξέλιξη μιας ομάδας.
0: Από τις υπόλοιπες ομάδες, δηλαδή τον Ολυμπιακό με τις πολλές αλλαγές τελευταία, γιατί βλέπετε ότι ξανακάνει ένα κύμα μεταγραφών ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ με τον Ηρακλή, θέλουμε και τη γνώμη για τον Ηρακλή, που η αλήθεια είναι προβλημάτισε, έτσι.
2: Κοιτάξτε, ο Ηρακλής προβλημάτισε και θα προβλημάτισε. Είναι λογικό αυτό. Όταν υπάρχει μια ομάδα η οποία έχει ένα κορμό, χάλασε ο κορμός, είχαν 20 παίκτες, νομίζω στο νου που θα έρθουν άλλοι 10, εντάξει, έτσι δεν μπορεί να γίνει μια ομάδα.
0: Ναι.
2: Ξεκάθαρα, δεν θέλω να επεκταθώ, δεν θέλω να ρίξω βέλη σε κανέναν άνθρωπο, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Απλώς θα πρέπει οι άνθρωποι που είναι γύρω από εκεί να καταλάβουν ότι η Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα, έχει τον κόσμο του, θα πρέπει τα πράγματα να γίνονται πάρα πολύ σοβαρά και πολύ προσεκτικά. Θέλει προσοχή ο Ηρακλής, γιατί ξέρετε, αν σε πέρα από κάτω, νομίζω δύσκολα ξεπερνούνται αυτά τα εμπόδια. Βέβαια, είναι Ηρακλής. Έχει ένα δυνατό παράγοντα οικονομικά.
0: Τώρα μια αγωνιστικής φύσης ερώτηση, κύριε Σπανέ. Το 3-5-2 που πάει να παίξει ο Ματσάρη, στέκεται εύκολα σε μια ομάδα και είναι φώτιστη? Είναι δύσκολο σύστημα αυτό, δεν είναι εύκολο, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, επειδή έχει τύχει να παίξω και την πρώτη χρονιά το δεύτερο ξάμινο 3-5-2 στην Super League. Δηλαδή έχω την εμπειρία από. Δεν έχει καμία σχέση το σύστημα με το πώς θα παίξει, με το να παίξει καλά ή κακά. Έτσι, θεωρώ ότι έχει να κάνει με το τακτικό σου πλάνο. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα ότι έρχεται ένα εξτρέμ λίγο πιο πίσω και γίνεται πάλι τετράδα.
0: Ναι, έτσι, σωστό.
2: Ένα σχηματισμό στο γήπεδο. Έτσι, το θέμα είναι πιο ότι το τακτικό σου πλάνο, πώς έχει δέσει η ομάδα. Γιατί μια ομάδα πρέπει να έχει ένα υποτυπώδη τρόπο ανάπτυξη, να έχει κάποιου συνδυασμού, να μπορεί να μετέχει τι αντιπιθέσει, να μπορεί να είναι καλή στι αντιπιθέσει, να είναι σοβαρή στι τέτοιε φάσει. Νομίζω ότι αυτά δεν τα έριξε ο Ηρακλής. Όμως. δεν θέλω να επεκταθώ, δεν θέλω να λέω μεγάλο λόγο, γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι έχω μέσα μας, πούμε, και ξέρετε, το, κάποιο είδους κακία, για να πω, για τον Ηρακλή. Δεν έχω το αντίθετο, το αντίθετο.
0: Το υλικό του σας φαίνεται καλό όμως, δηλαδή οι μονάδες ατομικά?
2: Για να νομίζω ότι βάσει της δυνατότητας της οικονομικής του Ηρακλή, θεωρώ ότι μπορούσε η ομάδα να είναι πάρα, πάρα πολύ καλύτερη από
1: ό,τι. Να έχει κάνει καλύτερες μεταγραφές, λέτε.
2: Να έχει κάνει καλύτερες μεταγραφές. Ναι. Και ξέρετε κάτι, θεωρώ ότι τελικά το ένα ρόστερ δεν μπορεί να φτιάχνεται από 15 ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Πρέπει να φτιάχνεται από 2-3.
0: Από έναν-δύο.
2: Από τον πολιτή και από τον τεχνικό διευθυντή, ίσως. Εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Άρα εδώ υπάρχει ένα μπέρδεμα τώρα, ας πούμε, αυτό λέτε.
2: Όχι, όχι, δεν έχω καταλάβει αυτή τη στιγμή ποιο.
1: Ποιο έφτιαξε το ρόστερ.
0: Ναι.
2: Δεν έχω καταλάβει.
0: Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη Σπανό. Νομίζω πολύ σημαντική ατάκα στο τέλος για το, την σύγχυση που βγάζει ο Ηρακλής στο πώς σχεδιάστηκε σαν ομάδα. Και πάμε στον κύριο Γιώργο Χατζόγλου, παλιά δόξα του Άρη και προπονητή στο Αριστοτέλειο. Κύριε Χατζόγλου, τι κάνετε, καλησπέρα.
3: Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλά, μια χαρά. Καλησπέρα. Συμφωνείτε με τον Δημήτρη Σπανό? Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε καθόλου τον Ηρακλή.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που έχω προσέξει στον Ηρακλή είναι ότι ακόμα, επειδή απουσίαζε πάρα πολλά χρόνια από την ΑΕΦ, και αυτό πιστεύω, δεν πήρε τους κατάλληλους παίκτες για να μπορέσουν να σταθούν. Δηλαδή παίζει ακόμα ποδόσφαιρο κατώτερης κατηγορίας.
0: Ναι.
3: Εγώ αυτό πρόσεξα.
0: Δηλαδή και εσείς συμφωνείτε ότι με την οικονομική δυνατότητα που έχει ο Μονεμβατσιώτης, οι μεταγραφές δεν είναι ανάλογο επίπεδο?
3: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Και τις μεταγραφές, όπως είπε πολύ σωστά ο κότς, τις κάνουν ο κότς και ο γενικός διευθυντής, όχι ο τεχνικός διευθυντής. Δεν μιλάνε όλοι.
0: Ναι.
3: Δεν γίνεται έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας πήραμε για δύο λόγους. Και γνώμη για τον Άρη, κυρίως όμως για τα παιδιά τα οποία έχουν πάρει μεταγραφή στο εξωτερικό. Από όλα αυτά τα παιδιά, Τζόλι, Κωνσταντέλια, Κουλιεράκη,
3: Τζίμα.
0: Και...
1: Τζίμα,
0: ναι, ο Τζίμα ήταν από πέρυσι, ναι, και ο Τζίμα. Αυτού του είχατε όλου μαθητέ? Ποιον δεν είχατε μαθητή από αυτού?
3: Του είχαμε όλου μαθητέ. Το κακό ήταν για μα ότι ο Κουλιεράκη δεν το θαυμάσαμε, γιατί ήταν σχολείο όταν ήταν ο κορονοϊό. Οπότε δεν έπαιξε, δεν τον είχα σαν παίχτη. Τον είχα σαν μαθητή απλά δύο χρόνια. Καταλάβατε. Ενώ οι υπόλοιποι Τζίμα, Κωνσταντέλια και ο Τζόλι. Του είχα για τρία χρόνια στο σχολείο.
0: Μάλιστα. Αυτοί ήταν και καλοί μαθητές, ήταν έτσι, δεν είναι?
3: Ήταν και καλοί μαθητές και αξιόλογα παιδιά. Και θέλω να σταθώ λίγο στον Τζόλι, που τώρα προχθές τον είδα που χτυπούσε το πέναλτι.
0: Ναι.
3: Θέλω να σας πω ότι μια χρονιά αποκλειστήκαμε γιατί έχασε ο Χρήστος το πέναλτι. Τώρα προχθές τον είδα που χτυπούσε το πέναλτι.
0: Ναι.
3: Θέλω να σας πω ότι

0: Και έτσι τον αποδέχεται και ο προπονητής, αλλά και οι συμπαίκτες του και ο κόσμος εννοείται.
1: Ναι, και μου κάνει ένα πράγμα που το έκανε και στην Πρίζο Τζόλης και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό. Βλέπετε ότι έχει αρχίσει τα πρώτα παιχνίδια και μοιράζει σε κάθε μάτς 1-2 assist. Δηλαδή ανεβάζει πολύ τους συμπαίκτες του. Έτσι νομίζω τον αποδέχονται τα αποδυτήρια. Ο τρόπος που παίζει ο Τζόλης τον αγαπάνε όλοι οι συμπαίκτες. Είναι, αν θέλετε, και πολύ έξυπνο αυτό να το κάνει κάποιος στα αποδυτήρια μιας μεγάλης ομάδας για να γίνει αποδεκτός.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Το πρώτο πράγμα που κοιτάει είναι να κάνει τη σωστή πάσα, να δώσει μια assist ώστε να γίνει γκολ, παρά να το προσπαθήσει μόνος του.
1: Ναι.
0: Γιατί αλήθεια, εντάξει, καλό είναι να βάζεις γκολ, αλλά και στην assist να δώσεις, ή αν παίξεις για τον συμπαίκτη σου, φαίνεται αυτό. Για να που γνωρίζει ποδόσφαιρο, φαίνεται. Και αυτό το έχει προσέξει και ο προπονητής. Γι' αυτό και σε κάθε παιχνίδι τον εκθιάζει.
1: Τον εκθιάζει, λέει, για το πώς παίρνει αποφάσεις στο παιχνίδι.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Ερώτηση τώρα. Επειδή είπατε τους είχατε μαθητές όλους, αληθεύει ότι ο Κωνσταντέλιας ήταν άσωστα μαθηματικά?
0: Ήταν άσωστα μαθηματικά, ναι. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Ήταν ένα παιδί που ήταν χαμηλών τόνων, ταπεινός, όπως και ο Τζόλης, όπως και ο Κουγεράκης και ο Ντίμας. Και τα τέσσερα παιδιά αυτά ήταν πολύ χαμηλών τόνων, ταπεινοί, ερχόταν στο σχολείο και μετά φεύγανε για να πάνε να κάνουν την προπόνησή τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν λέγανε παίζω στον μπαμπ, δεν θα πατήσω, δεν θα έρθω, είναι ο Κωνσταντέλιας κτλ. Και γι' αυτό και φτάσανε πολύ ψηλά και θα φτάσουν ακόμη πιο ψηλά.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι ο Τέλειας είναι ό,τι καλύτερο αυτό που έκανε. Και ότι σε 2-3 χρόνια θα θαυμάζουμε σε μια ακόμα μεγαλύτερη ομάδα.
1: Εντάξει, είναι και η ομάδα τέτοια που σου δίνει την αίσθηση ότι θα τον βελτιώσει, θα τον πάει εκεί που πρέπει να τον πάει.
0: Ναι. Και αυτό που έχω να πω και για τα καινούργια τα παιδιά τώρα που μπαίνουν. Τα καινούργια. Δηλαδή ο Μύφη τώρα ήδη πέρσι έχει κάνει πάρα πολλά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Ο Χατζίδης το ίδιο. Βλέπω και αυτά τα παιδιά ότι πάνε πολύ καλά. Και στο Μύθο και όλες τις τέσσερις έστειλα κατευθείαν μήνυμα χθες με το που έκανε τον γκολ και κέρδισε και το πέναλτι αλλά και το παλικαρίσιο γκολ αυτό που έκανε. Μπορεί να σταθεί, μπορεί να σταθεί στην ομάδα.
1: Ήταν σίγουρα πιεσμένος, ο προπονητής το παραδέχτηκε αυτό. Ότι ήταν, είχε πίεση που έπαιζε βασικό σε πολύ κρίσιμα μάτια για τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, γιατί είναι και σε μια ηλικία που ακόμα... Εντάξει, εμείς το θεωρούμε φυσικά νεαρό και ταλέντο,
1: ναι.
0: Αλλά στην Ευρώπη... Βλέπετε από τη 17-18 χρόνια παίζουν βασικότερα ακόμα και στις εθνικές ομάδες. Ο Ανέστης είναι το καλό ότι έχει χαρακτήρα που είναι σκληρός με τον εαυτό του και έχει κρύο αίμα μέσα του. Αυτό
1: ναι,
0: πιστεύω.
1: Είναι κρύο αίμα, είναι αλήθεια αυτό.
0: Αυτό πιστεύω.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα από όλα αυτά τα παιδιά αν θεωρείτε ότι υπάρχει και κάποιος ακόμα που είναι εδώ στη χώρα μας που θα τον δούμε σύντομα να φύγει έξω. Και να είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο όπως είναι ο Τζόλης, ο Κωνσταντέλιος, ο Καρέτσο, ο Κουλιεράκης, ο Παυλίδης που είναι στην Μπενφίκα.
0: Ναι. Κοιτάξτε, και ο Χατζίδης και ο Μύρδου έχουν τα προσόντα, αλλά σίγουρα θέλουν ακόμα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Επίσης θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά όπως είναι ο Μπέρδος, mm-hmm. όπως είναι ο Κωσίδης,
1: mm-hmm.
0: όπως είναι ο Μπαταούλας που χθες παραλίγο θα έμπαινε.
1: Ναι, αυτή ήταν στην προετοιμασία.
0: Αυτά τα παιδιά mm-hmm. Πιστεύω ότι μπορούν να έχουν μια θέση, όχι στην 11, αλλά σαν μια αλλαγή, δηλαδή να μπουν να είναι στην ομάδα, να τους εμπιστεύει το προπονητής και κάποια στιγμή να τους βάλει. Το πιστεύω αυτό.
1: Το πιστεύετε αυτό. Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα αν από όλα αυτά τα παιδιά, δηλαδή αν τα παιδιά από την εξέλιξη που έχουν, ουσιαστικά αυτό το βλέπατε, δηλαδή αν καταλαβαίνετε ότι ο Κωνσταντέλιας στα 13-14, δεν ξέρω πότε ήρθε στο σχολείο, ήταν τόσο ξεχωριστός, στα 16.
0: Ναι.
1: Αν ο Τζόλης φαινόταν ότι ήταν τόσο ξεχωριστός από μικρός.
0: Σίγουρα πιστεύω ότι και με τη δουλειά γίνανε ακόμα καλύτεροι. Φαινόταν ότι έχουν πάρα πολλά προσόντα, φαινόταν ότι είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και ότι θα έχουν εξέλιξη, αλλά η αλήθεια είναι με τη δουλειά καταφέραν ακόμα πολύ περισσότερα πράγματα, ώστε να μιλάει όλη η Ελλάδα για αυτά τα παιδιά.
1: Μάλιστα. Πείτε μας και για τον Άρη, παλιά σας ομάδα. Έχει και ο Άρης δύο παιδιά εκεί πέρα τώρα, το Χαρούπα και το Βουριαζίδη.
0: Μπράβο, ναι, και τα δύο τα παιδιά αυτά είναι αξιόλογα. Πιστεύω ότι ο προπονητής θα τους δώσει ευκαιρίες. Ο Βουριαζίδης ήδη και πέρσι είχε κάνει αρκετά παιχνίδια.
1: Mm-hmm.
0: Απλά είχε το πρόβλημα υγείας που αναγκαστικά ήταν για αρκετό χρονικό διάστημα εκτός. Σίγουρα ο Άρης φέτος δείχνει ένα άλλο πρόσωπο. Εγώ επειδή δεν χάνω ούτε φιλικό, ούτε παιχνίδι, είτε παίζει με τον Πατραγικό, είτε παίζει με τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟ, τα βλέπω όλα τα παιχνίδια, πιστεύω ότι φέτος είναι πολύ πιο αγωνιστικό.

0: είναι, έχουν περισσότερη αποτελεσματικότητα έχει η ομάδα και έχει πολύ πάθος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πέρσι πολλά παιχνίδια παίζαμε και αισθανόμουν ότι βλέπω φιλικό παιχνίδι.
1: Άρα έχει κάνει καλή δουλειά στα αποδυτήρια ο Γρηγορίου.
0: Σίγουρα έχει, αυτό φαίνεται. Δηλαδή μπαίνει γκολ και όλοι γίνονται ένα κουβάρι. Αγκαλιάζει ένα τον άλλο. Φιλούνται πραγματικά όλοι. Και ο πάγκος και η αναπληρωματική και όλος ο κόσμος γίνεται ένα κουβάρι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έτσι χτίζεται η ομάδα. Η ομάδα χτίζεται από τα αποδυτήρια. Αν τα αποδυτήρια.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Με την υπογραφή της Ατλακόλ. Κάπου εδώ πάμε σε διάλειμμα. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων με την Τάνια Δήμου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα εκπομπής.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδας 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν τα θέματα της ατζέντας του Υπουργικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας, δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Μνημειώδης αποτυχία το Ταμείο Ανάκαμψης και τα 100 έργα και δράσεις που κόπηκαν ή έμειναν πίσω, σχολίασε ο Παύλος Γερουλάνος του ΠΑΣΟΚ. Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση μιας γυναίκας 51 ετών που κατήγγειλε το βιασμό της από 48χρονο αστυνομικό 4 φορές τον τελευταίο μήνα στη Θεσσαλονίκη. Ο αστυνομικός νοσηλεύεται κρατούμενος στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς επικαλέστηκε προβλήματα παθολογικής φύσης. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Κυψέλη όταν πατίνι εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 15χρονου που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων σε κρίσιμη κατάσταση. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά σε περιοχή του Δήμου Αμφίπολης στις Σέρες. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με νεοχήματα και από αέρο σε ένα ελικόπτερο. Διάλειμμα από τον καύσωνα θα κάνουμε την Παρασκευή και το Σάββατο σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεοδωρή Κολυδά. Στη συνέχεια οι θερμοκρασίες θα επιστρέψουν στα επίπεδα των 32 και 33 βαθμών Κελσίου. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο, και θα πάμε στη Γερμανία, σε ποιον άλλον, στο φίλο μας τον Ανδρέα τον Ναούμι, ο οποίος θα έχει λίγο φόρτο εργασίας παραπάνω, Ανδρέα, τώρα με όλα αυτά τα παιδιά τα
1: θα
0: οποία...
1: Θα σε βγάζουμε περισσότερο, Ανδρέα, να ξέρεις.
0: Έχουν έρθει στη Γερμανία. Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, χαιρετώ. Το Άνια Κώστα, το Βασίλη που τον έχετε.
0: Ο Βασίλης έχει φύγει, ρε, ο Βασίλης. Δεν είναι εδώ. Το Δημήτρη έχουμε.
1: Τον έχουμε σε άδεια όμως, το Δημήτρη ακόμα.
2: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να περάσετε καλά και εσείς σε όλη τη σεζόν. Εμείς πάντα είχαμε φόρτο εργασίας με Έλληνες.
0: Εντάξει, πάντα έχει, αλλά τώρα είναι λίγο ξεχωριστές οι περιπτώσεις. Ειδικά του Κωνσταντέλια είναι, συζητιέται πολύ και του Καρέτσα.
1: Κωνσταντέλιας και Καρέτσας μαζί.
2: Ναι, ναι. Το πρώτο δείγμα γραφής εναντίον της Μπάγερ, ο Γιάννης έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο, περίπου με τις καθυστερήσεις 50 λεπτά.
0: Ναι.
2: Δεν είχε πολλές προσπάθειες, έτσι, αυτό είναι γεγονός. Τώρα στα παιχνίδια ανάμεσα σε Μπάγερ και Ντόρτμουντ, δεν είναι αρκετές ποτέ οι 4-5 καλές πάσες, ούτε η μία ή δύο εντυπωσιακές τρίπλες, εκτός και αν αυτές κρίνουν το παιχνίδι, κάτι το οποίο δεν έχει.
0: Ναι, εντάξει, έχει συμμετοχή στο πρώτο γκολ, βέβαια, έτσι, αυτό που το 1-2, τη μείωση του σκορ της Ντόρτμουντ.
2: Θα κλείσω με αυτό. Θα κλείσω απλά. Εγώ βλέπω λίγο στεγνά, κοινικά τα παιχνίδια. Δεν παρασύρομαι, ξέρεις. Είναι τελείως διαφορετικό το σκεπτικό των Γερμανών με τον Ελλήνων. Δεν το λέω για κακό, το λέω γιατί είναι μια άλλη σκέψη πάνω στο ποδόσφαιρο και βάζω τα γεγονότα ακριβώς όπως είναι. Θα καταλήξω όμως και σε αυτό το οποίο πολύ σωστά είπες. Να πω και για τον Κώστα τον Καρέτσα, ο οποίος έπαιξε περισσότερο, έπαιξε μέχρι το 60 λεπτό. Αυτός έκανε λιγότερα από ό,τι ο Κωνσταντέλιας, αν και είχε περισσότερο χρόνο στα πόδια του. Ο τρίτος που στήγησε πολλά χρήματα αυτή την εποχή στην Μπορούσια Φέρμαν, έπαιξε λιγότερο και από τους δύο, δεν έκανε κάτι σπουδαίο. Αυτή τώρα είναι η πραγματική εικόνα των παικτών σε ένα και μοναδικό παιχνίδι. Τώρα έρχομαι σε αυτό το οποίο είπες. Ο Κωνσταντέλιας με την πρώτη επαφή που έκανε, το γήπεδο ήταν αυτό το είναι λογικό. Δεν τον είχαν ξαναδεί, δεν ήξεραν τι μπορεί να κάνει. Με 2-3 ενέργειες έδειξε σε αυτούς.
1: Τράβηξε τα βλέμματα δηλαδή, λες, Ανδρέα, έτσι.
2: Αυτό είναι, Τάνια, αυτό που είπες. Πρόσεξε όμως. Από το να τραβήξω τα βλέμματα μέχρι να έχουμε τώρα μία ολοκληρωμένη
0: εικόνα. Όχι, εντάξει, δεν τον είδα.
2: Σε 40 λεπτά, εντάξει, τώρα να λέμε ακριβώς την εικόνα.
0: Έτσι, έτσι, σωστό.
2: Αυτή την οποία έχουμε μπροστά.
0: Κοίταξε, είναι δύο ενέργειες εκεί που μαζεύει την μπάλα και κατευθείαν τη φέρνει μπροστά, που έχει παίξει πάρα πολύ το βίντεο αυτό. Και είναι και η πάσα που κάνει στον γκολ, έτσι, που δείχνει μια... ότι βλέπει γήπεδο, ας πούμε.
2: Βέβαια, για εμάς που το ξέρουμε και τον Γιάννη και τον μικρό, έχουν κάνει πράγματα και θαύματα. Αυτά τώρα είναι παιδική χαρά, αυτά τα οποία έχουμε δει από αυτούς. Για τους Γερμανούς, εντάξει, είναι κάτι το καινούριο. Θέλω όμως να βάλω μερικά στοιχεία τώρα, τα οποία θα τα χρειαστείτε να τα βρείτε στην πορεία. Η Μπορούσια αυτή τη στιγμή συζητά να δώσει και τον Σέρχου Γκουρασί. Ναι, ένα συντρεφόρο έχει δώσει. Γιατί χτυπάει η Μπαρσελόνα την πόρτα της. Η Μπαρσελόνα έχει αποτύχει. Δεν μπορεί να πάρει τον Άλβαρες, δεν μπορεί να πάρει τον Λαοτάρο. Ψάχνει να βρει ένα παίχτη που να είναι, να ταιριάζει και με το στυλ του παιχνιδιού. Έτσι, ο Γκουερασί είναι παίχτης που μπορεί να κοβίσει.
0: Ναι.
2: Ο Παυλίδης συζητήθηκε κάποια στιγμή. Δεν είναι ο παίχτης που κολλάει όμως στο αγωνιστικό στυλ της Μπάρσα. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά. Ο προπονητής ο Κόβατς έχει ένα δύσκολο έργο, γιατί πρέπει πρώτα να βρει την ομάδα που θα παίξει. Δεν ξέρει ακόμα πού θα καταλήξει. Έχει μέρες για μεταγραφές, κανένας δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Μετά θα πρέπει να δώσει στην ομάδα αυτό το οποίο την κάνει δημοφιλή τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο. Το επιθετικό στυλ. Η Μπορούσια όλα αυτά τα χρόνια χαρακτηρίζεται από αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Ότι μπορεί και βγάζει επιθετικούς παίκτες και τους πουλάει πανάκριβα. Έτσι, να θυμίσω Ντεμπελέ, να θυμίσω Μπέλιγκαμ, Σάντσο στη Μανού, να θυμίσω τον Μπούζη στην Τσέλσι, τον Χάλαντ, τον Αμπουμπαγιάνγκ, τον Μάριο Γκέτσε στην Μπάγερ, τον Γκίτεν στην Τσέλσι, πρόσφατα τον Αντεγέννη, εδώ μέχρι και τον Φίλγκουμ κατάφερε και πούλησε στην West Ham με πάρα πολλά χρήματα.
0: Ο Χάλαντ, έτσι.
1: Ναι, τον είπε ο Ανδρέας.
2: Τι λέει τώρα αυτό για μένα και θα το δείτε στην πορεία. Δεν υπάρχει καμία αφιβολία ότι ο στόχος Και η δουλειά του Κόβας είναι να κάνει αυτή την γρήγορη και την επιθετική ομάδα που πολύ γρήγορα θα τριπλασιάσει την αξία πολλών παικτών και αυτή τη στιγμή. Κωνσταντέλιας και Καρέσκια, και Καρέσκιας είναι το πρώτο πλάνο.
0: Ναι.
2: Αυτό γράψε το Ναούμις. Είναι οι παίκτες του σήμερα, αλλά για την πολιτική της Μπορούσια είναι οι παίκτες του αύριο. Ότι θα γίνει αυτό είναι σίγουρο. Το ερώτημα είναι πότε.
0: Mm-hmm.
2: Ότι θα έχουμε όλη τη σεζόν να βλέπουμε και να αξιολογούμε την πρόοδο δύο από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά ταλέντα με ελληνικές ρίζες. Και το λέω αυτό γιατί άλλο πράγμα ο Καρέτης. Ο Καρέτης γεννήθηκε και μεγάλο στο Βέλγιο. Ενώ ο Γιάννης είναι 100% δημιούργημα του ΠΑΟΚ
0: mm-hmm.
2: και των Ελλήνων προπονητών. Αυτό εγώ πρέπει να το λέω πάντα, να μην ξεχνάμε το τι δουλειά έχουν κάνει οι Έλληνες προπονητές. Το τι παίκτες έχουν βγάλει και ο ΠΑΟΚ είναι τυχερός γιατί έχει βγάλει εκτός από τον Γιάννη τώρα ο Δήμας, ο Ντόλης, έρχεται πιστεύω πολύ γρήγορα ο Μύθου με το Χατζίδη, έτσι μην ξεχνάμε τον Κουλιαράκη, τον Γιαννούλη, τον Μπέκα, ο Δημήτρης ακόμα γύρισε πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Κούτσιας, ο Κουλούρης, ο Σταφυλίδης. Αυτά λοιπόν είναι, αυτοί οι παίκτες όλοι βγήκαν από Έλληνες προπονητές. Δυστυχώς ο Έλληνας προπονητής εξακολουθεί να παραμένει στην αφάνεια και τα ξέρετε όλοι πολύ καλύτερα από μένα. Δεν χρειάζεται να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό που λείπει από τον ΠΑΟΚ για να κάνει αυτό το οποίο κάνει η Μπορούσια Ντόρτμουντ επί σειρά ετών είναι η συμμετοχή του στο Champions League.
0: Ναι.
2: Εκεί θα αλλάξουν όλα. Όταν ο ΠΑΟΚ θα μπει επιτέλους στους ομίλους, όταν ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει σύμφωνα με τα λεγόμενα έτσι, ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο και να αποκτήσει και ένα σύγχρονο γήπεδο, τότε αυτοί οι παίκτες που σήμερα συζητάμε, που έφυγαν με αυτά τα λεφτά, να είμαστε σίγουροι ότι...
0: Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας με τον ΠΑΟΚ στο Champions League πόσο θα πολιόταν?
2: Όσο δεν πελέ. Πώς το πήγε, 150 δεν πελέ. 150 και ο Κωνσταντέλιας.
0: Από τον ΠΑΟΚ λες απευθείας. Απευθείας από τον ΠΑΟΚ.
2: Βεβαίως. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Η αξία του παίκτη είναι εκεί. Είναι στα στάνταρ. Ο Ντεμπελέ έπαιρνε στην Μπορούσια. Η Μπορούσια έχει δημιουργήσει αυτή την ποινή. Η Μπορούσια είναι αυτή η οποία όλα τα χρόνια αυτό κάνει. Ανεξάρτητα αν έχει κερδίσει τα Μπιεθνίκα, ανεξάρτητα αν έχει πάρει και πρωτάθλημα και κύπελο Γερμανίας. Η πολιτική της όμως, γιατί ξέρετε, Τανιά, εδώ ο Κώστας το ξέρει, το έχει μελετήσει πολλές φορές, το έχουμε συζητήσει, αλλά στη Γερμανία έχουμε ακόμη ομάδες. Εδώ όταν συζητάμε για ομάδες, μιλάμε για ομάδες. Ενώ στα περισσότερα πρωταθλήματα πλέον, τις ομάδες τις λέμε οργανισμούς
0: ναι.
2: και το ποδόσφαιρο προϊόν. Αυτό σε εμάς δεν ισχύει. Επίσης, οι περισσότερες ομάδες, κυρίως οι μικρές ομάδες, σε όλη την Ευρώπη έχουν μόνο ξένους παίκτες. Στη σύνθεση βάζουν και κάποιον δικό τους, ένα-δύο, έτσι για τα μάτια του κόσμου. Στη Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Αγγλία έχω κάνει μια έρευνα. Ευτυχώς συμβαίνει το ανάποδο. Εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή και δεν έχω τη δυνατότητα και την ευκαιρία να βλέπω ελληνικό πρωτάθλημα. Βλέπω όμως όλες τις ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διαδόσεις. Και περιμένω πώς και πώς τώρα να δω τον Όφη, ο οποίος παίζει.
1: Έχει πολλούς Έλληνες, ναι, πολλούς.
2: Δεν είναι μόνο οι παίκτες, είναι και το προπονητικό team το οποίο το στηρίζουν. Και αυτό είναι κάτι, είναι μια ελπίδα. Είναι μια ελπίδα ότι αυτό μπορεί να γίνει και στον ΠΑΟΚ ακόμη καλύτερα από ό,τι γίνεται. Γιατί δεν είναι τυχαίο. Τόσοι παίκτες τώρα τέτοιες αξίες που βγαίνουν από Έλληνες προπονητές. Εντάξει, κάπου. Δεν ξέρω. Αυτό είναι,
0: ο ΠΑΟΚ έχει ένα τρομερό δίκτυο. Μπορεί και μαζεύει τα πιτσιρίκια στην καλύτερη ηλικία πρώτος από όλες τις ομάδες. Αυτό το έχει πετύχει άριστα. Είναι αλήθεια. Τα δουλεύει, τα φτάνει στο επίπεδο. Τώρα είναι αυτό που είπες. Αν μπορέσει η ανδρική ομάδα να παίξει στο ανώτερο επίπεδο, αυτά τα παιδιά θα πάρουν πολύ μεγαλύτερη αξία.
2: Όχι, όλο το μυστικό εκεί είναι. Ναι. Δεν φτάνει μόνο για να γίνεις όμως μεγάλη ομάδα και να μπορείς να μπεις σε ομίλους και να μείνεις στους ομίλους. Γιατί ένα μπαμ μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε.
0: Ναι.
2: Χρειάζεται οπωσδήποτε. Είναι το προπονητικό ή τα προπονητικά κέντρα. Γιατί εδώ τώρα στην Γερμανία που γνωρίζω πολύ καλά, δεν είναι ένα το κέντρο, είναι άλλο για τις μικρές ομάδες, άλλο για την πρώτη ομάδα
0: ναι.
2: Και πάει λέγοντας. Παίζει σημαντικό ρόλο, όπως σημαντικό ρόλο επίσης θα παίξει και ένα σύγχρονο γήπεδο που μαζεύει τον κόσμο διαφορετικά.
0: Ναι.
2: Είναι άλλη η σφραγίδα στην ομάδα. Τότε θα μιλήσουμε πλέον για άλλα ποσά, για άλλους παίκτες, για άλλη ιστορία της ομάδος. Έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί επαναλαμβάνω, Δυστυχώς, και εμένα με ενοχλεί προσωπικά πάρα πολύ, δεν θέλω να ακούω ποτέ την ομάδα να τη λένε οργανισμό και δεν θέλω να ακούω το ποδόσφαιρο ότι είναι προϊόν.
0: Ανδρέα, ναι. Να το πάμε και λίγο σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Όλοι λέμε ότι έχουμε την πιο ταλαντούχα σε επιθετικό επίπεδο φουρνιά παικτών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε καλούς στόπερ, παραδοσιακά έχουμε καλούς στόπερ. Έχουμε πολύ καλό τερματοφύλακα και πλέον ο Τζολάκης νομίζω στην Premier League θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Ψάχνουμε τα χαφ, πιστεύω.
2: Δεν ξέρω αν είναι θέμα χαφ ή αν είναι θέμα παικτών επιθετικών ή αν είναι θέμα αμυντικών. Εγώ παρακολουθώ, κάνω ρεπορτάζ εθνικής ομάδος πάρα πολλά χρόνια, μπορώ να πω από το 90 και μετά. Και αυτή τη στιγμή δίνεται μια ευκαιρία στην ομάδα με τη συμμετοχή στο National League απέναντι σε δύο ομάδες, τρεις ομάδες που έχουν προβλήματα. Mm-hmm. Και η Γερμανία και η Ολλανδία θα πάνε με καινούριο προπονητή, με καινούριους παίκτες, ψάχνονται. Ψάχνονται. Δεν είναι εύκολο να κάνεις μια ομάδα από την αρχή. Αυτή τη στιγμή η Γερμανία και η Ολλανδία θα προχωρήσει στο άγραστο με βάρκα την ελπίδα. Ναι. Η ελληνική ομάδα είναι έτοιμη. Σκέφτεσαι λοιπόν να γίνει ένα μπαμ σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Και πρέπει να γίνει, Ανδρέα, έτσι. Πρέπει να γίνει.
2: Πρέπει,
0: μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει.
2: Όλοι το θέλουν, αλλά εγώ βάζω αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα. Γιατί είναι πλεονέκτημα. Mm-hmm. Μην τρομάζει η Γερμανία. Δεν έχει τους παίκτες που είχε κάποτε. Μην τρομάζει η Ολλανδία. Δεν έχει τους παίκτες που είχε κάποτε. Και δεν είναι αυτό εύκολο να γίνει τη στιγμή που αλλάζουν και οι προπονητές. Αλλάζει όλο το team. Δεν αλλάζει μόνο mm-hmm. ο προπονητής. Αλλάζουν όλοι. Μέχρι και αυτός που και ο οδηγός του λεωφορείου αλλάζει. Δηλαδή ό,τι παίζει σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αλλάζει. Αυτό λοιπόν είναι πλεονέκτημα για την ελληνική ομάδα που επαναλαμβάνω είναι έτοιμη. Ξέρουμε ακριβώς τι μπορεί να δώσει ο προπονητής, δηλαδή όχι εμείς απλά παρακολουθούμε. Τι μπορεί να δώσει και μπορεί να γίνει. Τι να πω.
1: Βέβαια και εκεί οι παίκτες θα θέλουν να αποδείξουν στους νέους προπονητές, ξέρεις Ανδρέα, ότι αξίζουν να είναι στην εθνική ομάδα.
2: Είναι δύσκολο γιατί λείπουν οι ηγέτες. Και η Ολλανδία και η Γερμανία πάσχει αυτή τη στιγμή από τους παίκτες ηγέτες που μπορούν να παρασύρουν και τους υπόλοιπους να τους φέρουν κοντά. Δεν το έχουν αυτό. Ούτε η μεν ούτε η δε. Οπότε θέλει πάρα πολύ χρόνο. Τώρα το να βρεθούν σε μία ημέρα καλή, δεν ξέρω, δύο ή τρεις, γιατί έχουν την ποιότητα και να σου κάνουν μεγάλη ζημιά, αυτό είναι εφικτό. Αλλά για να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή με σιγουριά και για τη Γερμανία και για την Ολλανδία ότι θα κάνουν ομάδες πρώτης κατηγορίας, όχι, αυτή τη στιγμή και η μεν και η δε δεν είναι ομάδες πρώτης κατηγορίας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ανδρέα Ναόμη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις από τον Ανδρέα τον Ναόμη, ειδικά στο κομμάτι της αξιοποίησης των νεαρών. Πάμε όμως σε Γιώργο Στράτζαλη, γιατί είναι και μια μέρα άρη σήμερα με ανακοίνωση Μανού και με όλο το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Ναι, ανακοινώθηκε ο Μανού Γκαρσία πριν από λίγο επίσημα η επιστροφή του στους Κιτρινόμαυρους για υπέγραψη συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Μπαίνει κατευθείαν στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο ξέραμε και το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες όταν επισημοποιήθηκε ή μπήκε στην τελική της μορφή, αν θέλετε, η επιστροφή του στους Κιτρινόμαυρους, γιατί έχει αγωνιστικό ρυθμό. Είχε παιχνίδια με το Κάντσας και στις 2 Αυγούστου, μάλιστα, είχε παίξει το τελευταίο του επίσημο παιχνίδι.
1: Εντάξει, γνωρίζει και την ομάδα.
3: Ξέρει την ομάδα, ξέρει το περιβάλλον, τις απαιτήσεις, δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Οπότε δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο να το δούμε με τον Όφη να παίρνει και φανέλα βασικού. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι.
0: Βασικό κιόλας.
3: Ναι, γιατί όχι. Αρχικά ο Μανού έρχεται να λύσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που άριστο είχε από την μέρα που έφυγε ο Ισπανός από τους Κιτρινόμαυρους. Αυτή τη δημιουργία τον παίκτη στο 10 τον έψαχνε τον παίκτη που θα μπει στα παπούτσια του Μανού Γκαρθία, δεν το βρήκε.
1: Και πήρε πίσω τον Μανού Γκαρθία.
3: Ακριβώς, επέστρεψε ο Μανού Γκαρθία για να κάνει αυτό το παιχνίδι, για να ανεβάσει ποιοτικά προφανώς η παρουσία του μεσοεπιθετικά τον Άρη και δεν αποκλείεται να ανεβάσει και τον Μωρόν. Το ευχόμαστε, είναι αλήθεια. Το έλεγα και το Σάββατο στη διάρκεια της μετάδοσης, μια κουβέντα που είχαμε ανοίξει με τον Μιχάλη τον Βραζιλιάνο για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία, ότι τα καλύτερά του χρόνια ο Μωρόν τα έκανε με τον έχοντας τον Ισπανό πίσω, σε ρόλο επιτελικού μέσου δηλαδή. Και μάλιστα το αποκάλυψε και ο ίδιος ο Μανού Γκαρθία στην άφηξή του στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο, ότι αυτός που με έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο να δει αν έρχομαι και πότε έρχομαι ήταν ο Μωρόν. Mm-hmm. Μακάρι με την επιστροφή στη δεύτερη θητεία του Μανού Γκαρθία να αναστηθεί αγωνιστικά και ο Μωρόν. Γιατί κακά τα ψέματα, ό,τι και να λέμε, είναι στη σύγχρονη ιστορία του Άρη, την ιστορία των Μωρών τελευταίων χρόνων, είναι ο καλύτερος επιθετικός που είχε και ο πιο αποτελεσματικός, έτσι, με βάση τους αριθμούς. Απλά και ο ίδιος πρέπει να βοηθήσει τον εαυτό του. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Εντάξει, νομίζω ότι με τον Μανού Γκαρθία που γνωρίζονται και βρίσκονται με κλειστά μάτια θα αλλάξει
3: ναι, αλλά, ιστορία. Ναι, αλλά Τάνια, ξέρεις, τώρα δεν είναι, έχει καμία σχέση το ρόστερ που βρίσκει ο Μανού Γκαρθία με το ρόστερ.
1: Σωστά, βεβαίως.
3: Ο Μανού Γκαρθία έρχεται και βρίσκει Καντεβέρε, Κουαμέ, Μυρ, Μωρόν, Αλφαρελά, Γκαρέ. Ένα γεμάτο ρόστερ μεσοεπιθετικά.
1: Mm-hmm. Και τώρα πρόσεξε, μην αλλάξει.
3: Χρονιά που βλέπαμε, κοιτούσαμε το ρόστερ και ψάχναμε τον επιθετικό πίσω από το Μωρόν.
1: Και τώρα πρόσεξε, μην αλλάξει και επίπεδο και Καντεβέρε με τον Μανού, έτσι. Δηλαδή πάει ακόμη πιο ψηλά.
3: Καντεβέρε ούτε άλλο είναι σε πολύ καλό
1: αυτό
3: επίπεδο.
1: Αυτό λέω, φαντάσου τώρα.
3: Που είχε μείνει πριν από τον τραυματισμό του στο φιλικό με την Νάπολη και ο Κουάμε το ίδιο.
1: Ανεβαίνει ο ανταγωνισμός πολύ.
3: Ανεβαίνει ο ανταγωνισμός και θα δούμε έναν άλλον Άρη από τα επόμενα παιχνίδια.
0: Γιώργο, στο Κάνσας.
3: Στον Άρη που είδαμε στην Καλαμάτα.
0: Στο Κάνσας, πώς πήγε ο Μανούλα αυτό το διάστημα, δηλαδή τον 1,5 χρόνο που απουσίαζε.
3: Είχε παιχνίδια. Είχε παιχνίδια. Είχε παιχνίδια και σε 47 συμμετοχές που έκανε είχε 9 assist. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τους αριθμούς, αλλά ήταν από τους πρώτους παίκτες στο Κάνσας.
0: Άρα είχε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο όπως τον έχουμε συνηθίσει, ας πούμε.
3: Στα περισσότερα παιχνίδια, ναι, ειδικά στον πρώτο του χρόνο στο Κάνσας. Την πρώτη χρονιά.
0: Είναι σημαντικό αυτό για να ξέρει και ο κόσμος σε ποιο επίπεδο είναι ένας ποδοσφαιριστής. Γιατί καμιά φορά παίρνεις έναν παίκτη και δεν σου θυμίζει αυτό.
3: Ένα μισό χρόνο. Δεν είναι και πολλά τα χρόνια που έλειψε.
0: Μάλιστα. Επόμενη μεταγραφή, σου τα λέω.
3: Σούταλο, ναι, θα ανακοινωθεί μέσα στα επόμενα λεπτά ο Σούταλο. Ο Μαρ Ρίτσαρτς είναι και αυτός στη Θεσσαλονίκη. Έχει μπει κανονικά στο αγωνιστικό πλάνο. Ο Σούταλο επίσης είναι έτοιμος από αγωνιστικής άποψης, γιατί έκανε προετοιμασία κανονικά με τη Σαντάρ Λιέγης, έπαιξε και στα φιλικά, όπως και ο Μαρ Ρίτσαρτς. Γι' αυτό λέω ότι κάθε εβδομάδα από εδώ και πέρα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, να σχηματοποιηθεί το ρόστερ, θα βλέπουμε έναν άλλον Άρη στο γήπεδο. Αρχίζει γενομένης από το παιχνίδι με τον Όφη. Όπου ο Μιχάλης Γρηγορίου θα έχει Μανού Γκαρθία, θα έχει Σούταλο στα στόπερ, θα έχει ο Μαρ Ρίτσαρτς για τα αριστερά. Παίκτες έτοιμοι με αγωνιστικό ρυθμό. Θα έχει Κουαμέ, θα έχει Καντεβέρε, πιθανόν να έχει και Χόγκλα. Οπότε πλέον το μεγάλο στοίχημα για τον προπονητή του Άρη είναι να χωρέσει αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Και όχι να τους χωρέσει, να μπουν στην ομάδα αυτές οι προσθήκες και ο Άρης να παρουσιάσει την ίδια κατεύθυνση, τα ίδια χαρακτηριστικά, να μην αλλοιωθεί δηλαδή η ταυτότητα που ο ίδιος ο προπονητής έχτισε το προηγούμενο διάστημα στον Άρη, στο διάστημα της προετοιμασίας. Να μην αλλοιωθεί δηλαδή η ήδη φτιαγμένη και δουλεμένη ταυτότητα και η βάση της ομάδας. Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα του Μιχάλη Γρηγορίου από εδώ και στο εξής, γιατί ο Άρης έχει κάποιες συγκεκριμένες βασικές αρχές στο παιχνίδι του, δούλεψε πάνω σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τώρα που αρχίζει και σχηματοποιείται το ρόστερ και αποκτά ο Άρης ένα βασικό κορμό με τις τελευταίες προσθήκες, νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό, εικόνα και ταυτότητα της ομάδας. Οπότε νομίζω ότι λαμβάνεστε με αυτά τα οποία συζητάμε το πόσο σημαντική ήταν η νίκη για τον γκρουπ γενικότερα και για τον οργανισμό Άρη, αυτή η νίκη στην Καλαμάτα, με τον τρόπο που ήρθε αυτή η νίκη.
1: Γιατί η ανατροπή δίνει πάντα και ψυχολογία. Ακριβώς. Σε μια ομάδα.
3: Ακριβώς. Σε μια εποχή μάλιστα που καμία ομάδα δεν είναι ακόμη έτοιμη, έτσι, και ακόμα τα ρόστερ είναι υποδιαμόρφωση. Προστίθενται συνεχώς ποδοσφαιριστές. Είναι σημαντικό να κερδίζεις, όποιος και αν είναι ο τρόπος. Ο Άρης βρήκε 2 γκολ με τον κεντρικό του αμυντικό. Ο Γρηγορίου πήρε ρίσκα που τον δικαίωσαν εκ του αποτελέσματος και το ρίσκο να τα παίξει όλα για όλα στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, βλέποντας ότι χαμήλωσε μέτρα η αντίπαλη ομάδα. Ο Άρης ήταν πιο πιεστικός, έβαλε ό,τι είχε επιθετικό στον πάγκο, στην διάθεσή του, άσχετα αν η δικαίωση ήρθε από έναν κεντρικό αμυντικό,
1: ναι.
3: Και επίσης το ρίσκο που του βγήκε ήταν ότι χρησιμοποίησε σε αυτό το παιχνίδι παίκτες οι οποίοι ήταν μόλις λίγα 24 ώρα στο ρόστερ. Δηλαδή αναφέρομαι στον Πετρίς, ο οποίος άφησε θετικές εντυπώσεις, αναφέρομαι στο Βέλιο, το βασικό τερματοφύλακα. Ο Μπασίρου, εντάξει, νομίζω ακόμη θέλει χρόνο να προσαρμοστεί, δεν ήταν έτοιμος και γνώμη μου είναι ότι έπρεπε να γίνει πιο γρήγορα αλλαγή στο παιχνίδι της πρεμιέρας. Όχι ότι ο Άρης ήταν εντυπωσιακός, απλά φάνηκε η διαφορά ποιότητας και ότι ο Άρης πιστεύει, έχει ψυχολογία σαν γκρουπ και το πίστεψε και το κατάφερε. Γιατί ο Άρης αντιμετώπισε προβληματάκια, είναι η αλήθεια, απέναντι σε μια μαχητική Καλαμάτα η οποία επηρεάστηκε και από την αποβολή, αλλά επηρεάστηκε και από την απειρία των παικτών της και τις αλλαγές που έγιναν στην άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο λόγω τραυματισμών, όπως είπε τουλάχιστον ο προπονητής της ομάδας. Γιατί είδαμε μια Καλαμάτα η οποία αποσυντονίστηκε από ένα σημείο και μετά και αλλοιώθηκε και η συνοχή που είχε αμυντικά. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Άρης, το αξιοποίησε. Πήρε μια πολύ σημαντική νίκη, η οποία επαναλαμβάνω για τον γκρουπ, η ψυχολογία που παίρνει και για τον κόσμο είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε μπει σε μια πάρα πολύ απαιτητική σεζόν για τους κιτρινόμαυρους και ξέρετε ότι με τις νίκες αλλάζει γενικότερα το κλίμα, γιατί κακά τα ψέματα η αμφισβήτηση υπάρχει ακόμα από πολύ κόσμο γύρω από την ομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: 23, 26 και τώρα 25-26 μειώνει η Εθνική με Κώστα το Κούμπο σε αυτή την δεύτερη περίοδο πλέον στο φιλικό με την Κύπρο.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Παράθυρο στα σπορ.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Στη ρεβάνς με την Μπραντ στο Μπέργκεν στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ μετά την ιδανική πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Ο δικέφαλος επικράτησε με 4-0 του Λεβαδιακού στην Τούμπα και τώρα καλείται να προκριθεί στη League Phase του Conference League. Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης, με τον Άγγλο Τζον Μπρουκς να αναλαμβάνει τη διεύθυνση του αγώνα. Βοηθοί του θα είναι οι Νίλ Ντέιβις και Μπλέικ Άντρουμπας, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ντάρεν Ίγκλαντ και Πολ Χάουαρτ. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κατέθεσε ένσταση στην UEFA για την ποινή των δύο αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Αντρία Ζίβκοβιτς μετά την αποβολή του στην αναμέτρηση με την Άντερλεχτ. Στόχος των ανθρώπων του δικεφάλου είναι να μειωθεί η ποινή ώστε ο αρχηγός της ομάδας να είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς. Στο μεταγραφικό μέτωπο ο Νταβίτ Στρέλετ παραμένει ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της κορυφής της επίθεσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αγγλία, ο δικέφαλος έχει έρθει σε συμφωνία με τον 25χρονο Σλοβάκο και πλέον βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Middlesbrough για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Παράλληλα, από την Πορτογαλία επανέρχεται στο προσκήνιο το όνομα του Ντάνιελ Μπραγκάνσα, ή ο Τζόγκο αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να καταθέσει πρόταση στη Sporting για τον 27χρονο μέσο. Ο ΠΑΟΚ θα έχει τη συμπαράσταση των φιλάθλων του στο Περιστέρι για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος απέναντι στον Ατρόμητο. Η Ασπρόμαυρη ΠΑΗ ήρθε σε συμφωνία για τη μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων της ομάδας στον Άρη. Η μεγάλη επιστροφή του Μανού Γκαρθία είναι πλέον επίσημη. Ο Ισπανός μέσος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και επιστρέφει στο Κλεάνθης Βικελίδης μετά από 1,5 χρόνο. Στην πρώτη του θητεία κατέγραψε 63 συμμετοχές, 9 γκολ και 7 assist. Παράλληλα, οι κυτρινόμαυροι ολοκληρώνουν από λεπτό σε λεπτό και την απόκτηση του Μπόσκο Σούταλο με δανεισμό από τη Σταντάρ Λιέγης και οψιών αγοράς. Στον Ηρακλή, η εικόνα των δύο πρώτων επίσημων αγώνων προβληματίζει. Οι Κιανόλευκοι ιτήθηκαν από Βόλο και ΑΕΚ, έχοντας δεχθεί συνολικά 7 γκολ. Γεγονός που οδηγεί στην απόφαση για την απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών. Παράλληλα, η έδρα του αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ για την τρίτη αγωνιστική της Super League αντιστράφηκε λόγω των έργων στο Καφτατζόγλιο. Στον Παναθηναϊκό, ο Άνταμ Τσέριν βρίσκεται κοντά στην έξοδο, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία με την Αλ Ουάχντα για ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ. Στο προσκήνιο έχει επιστρέψει η περίπτωση του Αλ Μουσράντι της Μπεσίκτας. Τέλος, τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με τη Γερμανία στο Augsburg εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις 3 ώρες. Στο μπάσκετ, η Εθνική αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Κύπρο στο Telecom Center σε ένα ακόμη τεστ εν ώψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για την τελική ευθεία της εκπομπής τρίτο ημίχρονο. Το φιλικό της Εθνικής με την Κύπρο 29-32. Οι Κύπροι μπροστά. Η Εθνική που, εντάξει, δοκιμάζει διάφορα πράγματα τώρα ο Σπανούλης. Εδώ χάνει ένα πολύ εύκολο καλάθι, το οποίο με τρίτη προσπάθεια θα το χάσει. Τώρα θα μπει. Το χάσει όμως. Φάουλ κερδίσαμε. Απίθανο. Χάθηκε αυτό το καλάθι, δεν χάνεται.
1: Γενικώς μέχρι τώρα η Κύπρος είναι καλύτερη και στα rebound και στα κλεψίματα, τουλάχιστον στο προηγούμενο στατιστικό που είδα.
0: 4-42 πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Σε λίγο θα πάμε σε Γιάννη Τσερβίνη να πάρουμε ρεπορτάζ Ηρακλή, γιατί η αλήθεια είναι ότι η εικόνα η πρώτη δημιούργησε πολύ μεγάλο προβληματισμό. Από την άλλη, πρέπει να το πούμε αυτό, η ΑΕΚ έδειξε ότι έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη τριάδα επιθετικών που σκοράρουν όλοι. Ένα γκολ ο Βάργα, δύο ο Γιώβιτς, ένα ο Ζήνη. Και ωραία γκολ η αλήθεια είναι, και τα τρία συντερφορίσια γκολ. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει ο Ηρακλής και ο Γιάννης Τσερβίνης να μας πει τώρα τι γίνεται μετά από αυτή την εμφάνιση που φαίνεται ότι έχει προκαλέσει έτσι έντονο
1: προβληματισμό και ανησυχία και στις τάξεις.
0: Γιάννη, είχαμε τον Δημήτρη Σπανό προηγουμένως που είπε ευθέως ότι ο Ηρακλής έχει με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του ιδιοκτήτη του πολύ χειρότερο ρόστερ από αυτό που θα μπορούσε να έχει.
2: Okay, το ακούω αυτό που είπε ο κ. Σπανός. Ναι. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλά έκανε και έχει δημιουργήσει προβληματισμό.
0: Και είπε ότι ο Ηρακλής μας μπερδεύει στο πώς γίνονται οι μεταγραφές. Δεν μπορούν να έχουν λόγο όλες οι μεταγραφές. Μεταγραφές πρέπει να είναι προπονητής, τεχνικός διευθυντής, δύο-τρεις άνθρωποι το πολύ.
2: Αν θες την άποψή μου, οι μεταγραφές πρέπει να έχουν το μοντέλο της ΑΕΚ. Ριμπάλτα, ναι. Νικόλιτς και
0: Ιβάν. Αυτό.
2: Τέλος. Δεν υπάρχουν δεξιά-αριστερά πάρα πολύ. Ούτε μάνατζερ, ούτε γνωστοί, ούτε σύμβουλοι, ούτε οι πάρα πολλοί που έχουν πέσει εδώ και καιρό στον Ηρακλή. Και δεν λέω για αυτούς που βρίσκονται τώρα δίπλα στο Μοναβασιώτη. Μιλάω και για ανεπίσημα και για πρόσωπα τα οποία συζητούν κάθε μέρα με τον Παναγιώτη Μοναβασιώτη και ίσως τον επηρεάζουν κιόλας στις αποφάσεις τις οποίες παίρνουν.
1: Εντάξει, αυτός το έχει επιτρέψει, έτσι. Δεν είναι.
2: Τα πάντα ξεκινάνε, Τάνια, από τη διοίκηση. Όπως η διοίκηση παίρνει τα εύσημα, η κεφαλή παίρνει τα εύσημα στις επιτυχίες, έτσι. Δέχεται και την κριτική όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Η εικόνα του Ηρακλή ήταν αποκρουστική με την ΑΕΚ. Κανείς δεν περίμενε, ούτε εγώ προσωπικά, ότι ο Ηρακλής θα πάει να παίξει ποδόσφαιρο αξιώσεων με την ΑΕΚ ή ότι θα θέλξει με την απόδοσή του. Ούτε με τον Βόλο περιμέναμε κάτι αντίστοιχο. Αλλά έχει πολύ μεγάλη διαφορά το ότι δείχνω κάποια πράγματα, δείχνω κάποια ψήγματα της προσπάθειας και της προετοιμασίας που έχει γίνει. Και αφήνω έτσι κάποια περιθώρια αισιοδοξίας για τη συνέχεια, γιατί η ομάδα είναι καινούργια, 20 ποδοσφαιριστές και πλέον, και είναι άλλο το να μην παρουσιάζω τίποτα, δηλαδή να μην υπάρχει αγωνιστικό πλάνο, να μην υπάρχουν συνεργασίες, να μην μπορούν παιδιά να αλλάξουν οι παίκτες του Ηρακλή 3-4 πάσεις, έτσι. Είναι πολύ διαφορετικό και να ξέρετε, επειδή ήμουνα στην Αλγουν Αρένα, και είναι διαφορετικά να το βλέπεις μέσα στο παιχνίδι από την τηλεόραση, η ΑΕΚ έπαιξε πραγματικά σβηστά. Δηλαδή δεν πιέστηκε η ΑΕΚ. Απλά εκμεταλλεύτηκε τα.
0: Τι το καθάρισε νωρίς.
2: Ναι, είδε ότι απέναντί της είναι μια ομάδα η οποία είναι αδύναμη, τη κάνει πάρα πολλά λάθη και κέρδισε με αυτό το σκορ. Και αν δεν ήταν και ο Αθανασιάδης, νομίζω ότι το σκορ θα μπορούσε να είναι πολύ πιο βαρύ για τον Ηρακλή. Είναι δεδομένος ο προβληματισμός πάρα πολύ, γιατί ο Ηρακλής σε δύο παιχνίδια έχει δεχτεί 7 τέρματα και έχει δεχτεί 50 τελικές από Βόλο και από ΑΕΚ. Και χαρακτηριστικό της έλλειψης, ακόμα και πάθους, θα έλεγα, και πίστης ότι κάτι μπορεί να πετύχει ο Ηρακλής, τουλάχιστον να προσπαθήσει στην Αλγουν Αρένα, είναι ότι ολοκλήρωσε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, έχοντας. Μάλλον οι παίκτες του δεν δέχτηκαν ούτε μία κίτρινη κάρτα και ο Ηρακλής είχε λιγότερα φάουλ, έκανε λιγότερα φάουλ από την ΑΕΚ, η οποία κέρδισε εύκολα 4-0. Αυτό κάτι δείχνει. Είναι δεδομένο επίσης ότι δεν υπάρχει καλό κλίμα, για να μην κορδευόμαστε. Υπάρχει προβληματισμός και ανησυχία, αλλά και μία δυσφορία της διοίκησης προς τον Βάλτερ Ματσάρη και για επιλογές που έχει κάνει, ίσως και για κάποιους παίκτες που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια από το ξεκίνημα του αγώνα. Το έκανε στο δεύτερο μήχρονο, έβαλε κάποιους παίκτες όπως τον Ανού, τον Μύρ ή τον Μορένο που έδειξαν κάποια καλά στοιχεία, αλλά όταν δέχεται μια ομάδα 4 γκολ και όταν έχει αυτή την άθλια εικόνα, την αγωνιστική, ακόμα και αυτό το μικρό κέρδος που μπορεί να έχει μια ομάδα περνάει σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που ξεχωρίζει όταν όλη η απόδοση της ομάδας είναι τόσο κακή. Και πλέον ο Ηρακλής ετοιμάζεται για το παιχνίδι με το Βόλο με όχι τις καλύτερες συνθήκες. Υπάρχει εκνευρισμός, μάλλον θα έλεγα εκνευρισμός, θα έλεγα περισσότερο ένας πάρα πολύ έντονος προβληματισμός ο οποίος υπάρχει και στην πλευρά του κόσμου. Το μόνο που υπήρχε το Σάββατο και θύμιζε Ηρακλή ήταν οι 500 και πλέον οπαδοί που βρέθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφια και στήριξαν τους παίκτες του Ματσάρη. Και καταλήγοντας, έλεγα παιδιά ότι για μένα ο δρόμος είναι ένας. Για να μιλάμε ξεκάθαρα και χωρίς μισόλογα και χωρίς άκουσα, είπανε, διαρροές, φημολογία. Είτε ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι με το Ματσάρη και με τους συνεργάτες του και θα στηρίξει με λύσα, όπως τα ακούτε, τον προπονητή της ομάδος, είτε θα πρέπει να οδηγηθούν σε διαζύγιο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Το να υπάρχει μια κατάσταση η οποία μέσα στον Ηρακλή έχει κόντρες, έχει έρηδες, έχει δυσφορίες για επιλογές, για αποφάσεις. Ο Ματσάρη από την πλευρά του λέει ότι ζητάει περισσότερους παίκτες. Θέλει 6 στόπερ το σύστημά του, έχει 4 η ομάδα. Ότι ενδεχομένως να θέλει και να λέει ότι ήθελε διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Ότι ήρθαν κάποιοι καθυστερημένα και δεν έχουν κάνει βασικό στάδιο προετοιμασίας, γι' αυτό δεν υπολογίζονται από τον ίδιο αυτό το διάστημα. Όπως ο Ραντόγια, ο Σέρβος, θα μπορούσε να βοηθήσει, αλλά είναι ανέτοιμος, γιατί ήρθε τελευταίος χρονικά. Δεν οδηγεί πουθενά. Η ομάδα το πληρώνει αυτό το πράγμα και θα το πληρώνει στη συνέχεια. Και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά και το έχω πει πάρα πολλές φορές, η Super League 1 είναι πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Δεν είναι Super League 2 και τα λάθη δεν επιτρέπονται. Υπάρχει ακόμα και μία, ας πούμε, σήμερα μία απόφαση η οποία πάρθηκε από την διοργανώτρια αρχή, η οποία για μένα δείχνει αδυναμία και στην ΠΑΕ Ηρακλής. Και το ξεκαθαρίζω και το λέω, γιατί δεν είναι μόνο το Καφτατζόγλου που διαχρονικά έχει ευθύνες για τις ελλείψεις που υπάρχουν στο στάδιο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ηρακλής, ούτε η κυβέρνηση και ο Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος υπόσχεται ότι ο Καφτατζόγλου θα γίνει το στολίδι της Βόρειο Ελλάδος εδώ και κάποια χρόνια, και ακόμα να περιμένω να δω εγώ προσωπικά να γίνεται στολίδι. Αλλά σήμερα με απόφαση της οργανώτρια αρχή άλλαξε την έδρα του αγώνα Ηρακλής Αστέρας, ναι, που είναι την τρίτη αγωνιστική, μεταφέρθηκε στην Τρίπολη. Άρα ο Ηρακλής θα δώσει 3 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια. Ναι. Γιατί το Καφτατζόγλου δεν είναι έτοιμο. Δεν είναι έτοιμος αγωνιστικός χώρος. Αν δείτε την εικόνα του Καφτατζόγλου αυτή τη στιγμή, θα φρίξετε. Δεν είναι ούτε για πατάτες. Να σπείρεις ούτε πατάτες.
0: Γιάννη, ένας φίλος ο Φώτης πριν έστειλε ένα μήνυμα. Από το Μάρτιο Απριλίο γνωρίζουν ότι ανέβηκε ο Ηρακλής. 7 μήνες δεν τους φτάνουν για να φτιάξουν ένα γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός σε 2 χρόνια φτιάχνει νέο γήπεδο. Οι διοικήσεις που διορίζει τι κάνουν. Βάζει και του Καφτατζόγλου μέσα, έτσι.
2: Ο Καφτατζόγλου, σας είπα ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Ο Ηρακλής είναι ομάδα του Super League ουσιαστικά από την 1η Μαρτίου. Υπήρχε άφθονος χρόνος. Ξέρουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και στη διοίκηση του Καφτατζόγλου, στην εκάστοτε διοίκηση του Καφτατζόγλου και την κολυσιεργία που υπάρχει ως κρατικό γήπεδο. Τα έχουμε πει. Ξέρουμε τις υποσχέσεις του κυρίου Βρούτση που ήρθε εδώ κάνα 2 φορές και υποσχέθηκε πράγματα και μίλησε για 11 εκατομμύρια και για παρεμβάσεις που θα γίνουν. Αλλά εγώ κακίζω και την ΠΑΕ Ηρακλής, διότι έπρεπε να προστατεύσει πρώτα-πρώτα τον κόσμο της, τους 3.000 περίπου ανθρώπους οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν πάρει εισιτήριο διαρκείας, το οποίο δεν είναι φθηνό, και θέλουν να δουν την ομάδα τους, ήθελαν να δουν την ομάδα τους στην τρίτη αγωνιστική, ή μάλλον να μην πω την τρίτη αγωνιστική, Κώστα και Τάνια, ήθελαν να δουν την ομάδα τους από το παιχνίδι και
1: από την πρώτη αγωνιστική, βασικά. Ναι.
2: Από το πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον Βόλο. Και όχι να πηγαίνουν στις Σέρες. Άρα θα μπορούσε και η ΠΑΕ Ηρακλής να κάνει πιο γρήγορα τις κινήσεις της, τουλάχιστον να τοποθετηθεί ο Χλωροτάπητας που ήταν το Α και το Ω. Έτσι, γιατί αν δεν υπάρχει Χλωροτάπητας, δεν μπορούμε να συζητάμε για διεξαγωγή αγώνα. Γι' αυτό λέω ότι η μερίδιο ευθύνης έχει και η ΠΑΕ Ηρακλής. Και είναι κάτι το οποίο τόνιζα πάρα πολλές εγώ φορές προσωπικά. Δεν το λέω αυτό για να περιαυτολογήσω, αλλά επειδή ξέρω τα προβλήματα του Καφτατζόγλου, τα έβλεπα και τα σημείωνα και έλεγα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ο Ηρακλής να παίξει τρίτη αγωνιστική με την εικόνα που έχω εγώ. Γιατί πήγα και εγώ στο Καφτατζόγλου και έκανα έτσι μια αυτοψία όσον αφορά το τι έχει γίνει. Που δεν είχε γίνει τίποτα. Έτσι, είχαν γίνει.
1: Πάντως, Γιάννη, με όλα αυτά που μας λες, η κατάσταση μόνο καλή δεν είναι, έτσι. Προκαλεί επιπλέον προβληματισμό αυτά που μας είπες. Δηλαδή.
2: Δεν είναι καλή. Τι να πω ψέματα, τι να πω.
1: Αν δηλαδή, από την πρώτη αγωνιστική υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και δεν υπάρχει κοινή στρατηγική και ομοψυχία.
0: Δεν θα τραβήξει πολύ. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει νομίζω να ακολουθήσει, αν θέλει ο κ. Μονεβασιώτης, εγώ δεν είμαι ούτε σύμβουλος διοίκησης ούτε τίποτα. Ο κ. Μονεβασιώτης με τους συνεργάτες του είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν, παίρνουν τις αποφάσεις. Μάλλον ο κ. Μονεβασιώτης είναι αυτός που έχει τον τελικό λόγο, ως ο άνθρωπος ο οποίος βάζει και τα χρήματα. Αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο έγινε μεταξύ του Μεντιλίμπαρ και του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι το καλύτερο. Δηλαδή να κάτσουν οι δύο άντρες σε ένα τραπέζι, να συζητήσουν, να λύσουν τις όποιες παρεξηγήσεις υπάρχουν ή τέλος πάντων, παιδιά, εάν δεν δούμε ότι δεν υπάρχει κοινός κώδικας επικοινωνίας, τότε να λύσουν τη συνεργασία τους. Πολύ απλά. Συν το γεγονός φυσικά, στο αγωνιστικό κομμάτι να πω, ότι ο Ηρακλής φωνάζει ότι χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση. Γιατί κάποιοι ποδοσφαιριστές που έχουν αποκτηθεί, δεν έχει νόημα τώρα μετά από δύο αγώνες μόνο, γιατί μπορεί να είναι και πρόημο το
1: συμπέρασμα, ναι.
2: Το συμπέρασμα το οποίο βγάζουμε. Κάποιοι ποδοσφαιριστές σε ατομικό επίπεδο δείχνουν ότι είναι πίσω.
0: Μάλιστα.
2: Αν όχι πίσω, ότι δεν είναι τόσο ποιοτικοί όσο τουλάχιστον λέει το βιογραφικό τους ή όσο περιμέναμε άπαντες. Άρα ο Ηρακλής πρέπει να πάρει ποδοσφαιριστές. Και εδώ υπάρχει, κλείνοντας να σας πω, και μια δυσκολία. Αν ο Βάλτερ Ματσάρη δεν συνεχίσει τον Ηρακλή, πρέπει να αποκτηθούν εξτρέμ, Κώστα.
0: Ναι. Ναι, γιατί το είπες.
2: Μπράβο. Το γιατί ο προπονητής έρθει στον Ηρακλή, θα συρθεί, να το πω έτσι απλά, στο σύστημα του Ματσάρη, το οποίο μπορεί να το ξέρει, μπορεί να το παίζει ο κάθε προπονητής. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξει κάποιος το 3-5-2 ή το 3-4-2-1 χωρίς να έχει φυσικά εξτρέμ. Δεν έχει, το συγκεκριμένο σύστημα δεν έχει εξτρέμ. Αλλά ένας νέος προπονητής, ο οποίος δεν γνωρίζει αυτό το σύστημα, δεν θα μπορέσει να το δουλέψει. Είναι δεδομένο. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία προφανώς ακούγονται απλοϊκά και αλλά δεν ξέρω αν τα αντιλαμβάνονται στο
0: Ηρακλή
2: και πόσο τα αντιλαμβάνονται.
0: Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Πριν δώσω πάσα στον Βασίλη τον Μάστρο να μας κάνει το σχόλιο του, απλά επειδή βγήκε πρόγραμμα τρίτης και τέταρτης αγωνιστικής, να πούμε την τρίτη αγωνιστική, το ΑΕΚ Άρης θα γίνει Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Κυριακή 9.30 το βράδυ 6 Σεπτεμβρίου και το Αστέρας Ηρακλής Δευτέρα 6 ώρα το απόγευμα 7 Σεπτεμβρίου. Και την τέταρτη αγωνιστική, το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ΠΑΟΚ Άρης είναι Κυριακή 13 του μήνα στις 9 το βράδυ στην Τούμπα και νωρίτερα μία μέρα το Ηρακλής Ατρόμητος 9 η ώρα το βράδυ στο Καφτατζόγλου. Είναι το πρώτο εντός έδρας μάτς του Ηρακλή την τέταρτη αγωνιστική. Πάμε στο Βασίλη τον Μάστορα. Νομίζω ότι έχει πολλά να σχολιάσει σήμερα. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Έλα, Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλή επιστροφή. Σε σχέση με αυτά που είπε ο Γιάννης και το βάλε σε πολύ καλή βάση, το εύκολο, το οποίο βέβαια θα έχει και παρεπόμενα, θα είναι η απομάκρυνση του Ματσάρη. Το ζήτημα είναι, ακόμη και αν φύγει ο Ιταλός, είναι μόνο ο Ιταλός το πρόβλημα. Και με όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, τα οποία είναι πλέον ολοφάνερα στον Ηρακλή, τι γίνεται, ποιος θα τα λύσει, διότι υπάρχουν πολλές ανορθογραφίες. Μου είπε κάποιος, που δεν έχω λόγους να τον αμφισβητήσω, το λέω πάντως με επιφύλαξη, που δείχνει το πόσο άσχημα είναι δομημένος ο Ηρακλής στο λειτουργικό του κομμάτι. Ο Ματσάρη έχτιζε ομάδα για τον πρώτο αγώνα του κυπέλου στην Ιταλία, μην γνωρίζοντας ότι στον αγώνα κυπέλου είναι υποχρεωμένος ο Ηρακλής να χρησιμοποιήσει δύο νεαρούς.
0: Mm-hmm.
3: Όταν γύρισε στη Θεσσαλονίκη, τότε πληροφορήθηκε ότι θα πρέπει στην ενδεκάδα να έχει δύο νεαρούς και αισθάνθηκε απολογούμενος απέναντι στους ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιούσε για την ενδεκάδα και τους είπε ότι, με συγχωρείτε κύριοι, δεν θα βάλω τα πρόσωπα που επέλεξα στα φιλικά, διότι τώρα πληροφορήθηκα ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσω δύο νεαρούς. Εάν πλησιάζει αυτό το γεγονός στην αλήθεια, αντιλαμβάνεται ότι κάποιος ότι τα προβλήματα δεν είναι μόνο το 3-5-2 που επιλέγει να παίζει ο Ιταλός, είναι κάτι περισσότερο. Άρα συμφωνώ με αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι το να φύγει ο Ματσάρη ή το να καθίσει σαν τραπέζι και να βρει τις συντεταγμένες συνεργασίες με τη διοίκηση είναι μία λύση. Η δεύτερη, δύο λύσεις είναι. Υπάρχει όμως και τρίτη, να κάνει την αυτοκριτική της η διοίκηση εάν υπάρχουν αδύναμοι κρίκοι στη λειτουργία, αν υπάρχουν πρόσωπα τα οποία οδηγούν σε λάθος δρόμο και σε λάθος αποφάσεις την διοίκηση, γεγονός το οποίο ίσως να έχει οδηγήσει τον Ιταλό ακόμη να ψάχνεται το να λύσει το συμβόλαιό του, παίρνοντας και μια καλή αποζημίωση, γιατί λένε ότι συζητάει με την Εθνική Αλγερίας, ή διαφορετικά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση και να ενισχυθεί ο Ηρακλής, αλλά και να έχει και μια ηρεμία στα πολιτήρια και να μπορέσει να ξαναβρει το βηματισμό του, γιατί είναι κρίμα για ένα κόσμο που περίμενε τόσα χρόνια να γευτεί και πάλι το νέκταρ της Super Link 1, και είναι κρίμα για αυτόν τον κόσμο ο οποίος ταξίδευσε στην Αθήνα για τον αγώνα με την ΑΕΚ και έκανε εμβληματική παρουσία, να γεύεται πίκρα. Όλοι πλέον διαπιστώνουν ότι δεν εκπέμπει υγεία ο νεοφώτιστος στην Super Link 1 Ηρακλής. Και θα το επαναλάβω και νομίζω το αντιλαμβάνονται όλοι, θα πρέπει άμεσα να πάρθουν αποφάσεις, όποιες αποφάσεις. Και αυτό θα πάρει τις αποφάσεις να πιστωθεί την επιτυχία στη συνέχεια ή την, να χρεωθεί την αποτυχία. Λοιπόν, όσον αφορά το Καφτατζόγλιο, πριν από λίγο είχα μια πληροφορία ότι έχει γίνει σπορά του νέου γκαζόν, βρίσκεται σε καλό επίπεδο, αλλά προφανώς είτε ο κατασκευαστής του Κλωτάτητα είτε η Super Link 1 εκτίμησε ότι δεν θα μπορέσει να διεξαχθεί ο αγώνας της 3ης Αγωνιστικής, γι' αυτό έκανε αυτή την τράμπα. Εκτίμησε ότι δεν θα μπορέσει να διεξαχθεί ο αγώνας της 3ης

0: εκείνο που πιστώνεται ο Άρης και έχει αποτυπωθεί με ισχυρά χρώματα στο μυαλό των φίλων του είναι το κουράγιο που βρήκε να αντιδράσει μετά το 2-1. Ναι, θα συμφωνήσω με αυτούς που υποστηρίζουν ότι η αριθμητική υπεροχή ήταν αυτή που έδωσε άλλον αέρα στον Άρη, αλλά κατά την άποψή μου δεν ήταν το μοναδικό γεγονός να κυνηγάει μέχρι το 93 να γυρίσει το αποτέλεσμα όπως και κατάφερε να το γυρίσει. Και βεβαίως στις ασκήσεις επιχάρτου που γίνονται όλοι σχεδιάζουν την ομάδα του Σαββάτου με Μανού Γκαρτία μέσα, με Ρίτσαρτς μέσα, με Σούταλο μέσα, οπότε αντιλαμβάνεται κάποιος και με τους Βέλιο, Πετρίς, Βασίρου, Μύρ και Παλάσιο που έχει τους περισσότερους αγώνες στα πόδια του, πόσο διαφορετικός θα είναι ο Άρης. Αυτά είναι τα καλά,
1: ναι,
0: και τα μηνύματα που δίνουν αισιοδοξία. Δεν είναι όμως, υπάρχουν και αστερίσκοι, αν μου επιτραπεί. Για παράδειγμα, δεν είναι ότι πιο ορθολογικό να χτίζεται μια ομάδα σε επίσημους αγώνες. Το είπε και ο Γρηγορίου, το έχουμε αντιληφθεί όλοι. Δηλαδή, ο Βέλιο μπήκε άρον-άρον κάτω από τα δοκάρια. Λίγο το κακό. Ο Πετρίς χωρίς να έχει στα πόδια του επίσημο αγώνα με τον Άρη, ούτε φιλικό. Ο Μύρ δεν έχει τα παιχνίδια που θα ήθελε να έχει. Ο Μπασίρου το ίδιο. Και βέβαια όλα αυτά άφησαν ένα αποτύπωμα και ένα προβληματισμό, αλλά από τη στιγμή που ο Άρης έκανε ό,τι έκανε μέσα στο γήπεδο και κυρίως το ότι κατάφερε να γυρίσει το αποτέλεσμα, νομίζω ότι τα αφήνει πίσω του, κέρδισε χρόνο που τον έχει πάρα πολύ ανάγκη με στόχο να διορθώσει όποια αναρθογραφία ή έχει κάποιος από τους αποκτηθέντες πρόβλημα αγωνιστικής ετοιμότητας και να παρουσιαστεί καλύτερος στο δεύτερο παιχνίδι. Θετικό το πρόσημο, θα το συζητάμε, θα είναι ακόμη θεωρητικά καλύτερα τα πράγματα στη συνέχεια για έναν Άρη ο οποίος, τουλάχιστον αυτό που είπε ο Γρηγορίου, είναι σεβαστό νομίζω από όλους, ότι ο Άρης κυνηγάει να μπει τετράδα και να κυνηγήσει μέχρι το τέλος την κατάκτηση του κυπέλλου.
1: Βασίλη Μάστορα, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: 46-34 προηγείται η εθνική ομάδα στο μπάσκετ. Έχουμε διάλειμμα στο φιλικό με την Κύπρο. Και να πούμε εμείς ότι φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με e-way. Μπαίνεις στο site του metrosport.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί e-way. Και μπαίνει στο διαγωνισμό που χαρίζει καθημερινά 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σου. Συντονίσου στην εκπομπή Πλάκα Τέλος 12 το μεσημέρι για να μάθεις αν κερδίζεις. Να δώσουμε και 2-3 μεταγραφικά, Τάνια, που έχουν ενδιαφέρον.
2: Βέβαια.
1: Το πρώτο είναι ότι ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, πλησιάζει στον Μέλο, Γιωακίμ Μέλε, Δανός, αριστερός μπακ, παίζει και στα δεξιά της Βολφσμπουργκ και φέρει το Ολυμπιακός να έχει έτοιμη πρόταση και να κάνει κρούση στην γερμανική ομάδα για να πάρει το Μέλε. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνει να βρει ακραίους μπακ, γιατί δεν του βγήκανε φέτος οι μπακ. Επίσης υπάρχει έντονη κινητικότητα για πώληση του Αχμέντ Τουμπά από τον Παναθηναϊκό. Ομάδα της Ολλανδίας φέρεται να έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Αλγερινό, ο οποίος παίρνει 1,1 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό. Δεν πάει πολύ καλά, του χρεώνουν νομίζω και τον γκολ εκείνο που είχαν βάλει οι Βούλγαροι, ευτυχώς δεν στήξει για τον Παναθηναϊκό. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που θέλουν οι πράσινοι να τον στείλουν εκτός ομάδας. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τις τελευταίες ειδήσεις που έρχονται από το χώρο του αθλητισμού. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Πάντως, Τάνια, είχαμε και πολύ έντονη δράση όλο αυτό το διάστημα και στο Στίβο, είχαμε και τον Πετρούνια. Γενικώς κορυφαίοι αθλητές ήταν σε φουλ δράση αυτή την περίοδο.
2: Έχουμε πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε εξέλιξη. Αύριο την ώρα που θα έχουμε εκπομπή θα είναι και το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ κόντρα στην Αυστρία. Τα κορίτσια μας τα πήγαν εξαιρετικά, νίκησαν εχθές και τη Βουλγαρία με 3-1 και δείχνουν ότι μπορούν να πάρουν την πρόκριση για τις 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και βρίσκονται και μια ανάσα από το να κατοχυρώσουν και την παρουσία τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Μία εθνική.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Που έρχομαι, άρεσε από τα κορυφαία κλάπη στην Ελλάδα, δεν δυσκολεύτηκα να πάρω την απόφασή μου. Μίλησα με Μάικιτς και Σπίκιτς, μου είπαν τα καλύτερα για την ομάδα και πόσο παθιασμένος είναι ο κόσμος του Άρη. Είμαι χαρούμενος που ανήκω στον Άρη, έτοιμος να μπω να βοηθήσω τη νέα μου ομάδα. Ανυπομονώ να γνωρίσω τον νέο προπονητή και τους συμπαίκτες μου, να δουλέψω μαζί τους για να έχουμε μια πετυχημένη σεζόν. Ο Άρης οφείλει να πρωταγωνιστεί και αυτό θέλουμε να κάνουμε, να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στην Ελλάδα και φυσικά να επαναφέρουμε την ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είπε ο Σούταλο, υποσχόμενος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Αυτά και σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, κλείνουμε κάπου εδώ. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων με την Τάνια Δήμου και αμέσως μετά Γιάννης Τσερβίνης νομίζω θα είναι στο στούντιο. Απολαυστικό επόμενο δίωρο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν τα θέματα της ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας. Δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας την έως τώρα πορεία υλοποίησης της δράσης με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής για τα νοικοκυριά μέσα από ουσιαστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και είδων καθημερινής ανάγκης από γαλακτομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια έως καθαριστικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Μνημειώδης αποτυχία το Ταμείο Ανάκαμψης και τα 100 έργα και δράσεις που κόπηκαν ή έμειναν πίσω, σχολίασε ο Παύλος Γερουλάνος του ΠΑΣΟΚ. Το δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει υπόθεση μιας γυναίκας 51 ετών που κατήγγειλε το βιασμό της από 48χρονο αστυνομικό 4 φορές τον τελευταίο μήνα στη Θεσσαλονίκη. Ο αστυνομικός νοσηλεύεται κρατούμενος στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς επικαλέστηκε προβλήματα παθολογικής φύσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνία στο Κιλκής. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Διάλειμμα από τον καύσωνα θα κάνουμε την Παρασκευή και το Σάββατο σύμφωνα με το μετεωρολόγο Θεοδωρή Κολυδά. Στη συνέχεια οι θερμοκρασίες θα επιστρέψουν στα επίπεδα των 32 έως 33 βαθμών Κελσίου. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Metropolis 95,5.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
3: Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
6: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
7: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε, πάμε, Λευτέρη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Δευτέρα. Πόσο έχουμε σήμερα, 25 Αυγούστου. Τι 24, ρε. Πόσο έχουμε 24 έχουμε. Εντάξει, ήθελα να δω με παρακολουθείς. Άρε, πονηρούλη, 24. Δευτέρα, 24 Αυγούστου, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, όλα μέσα. Μέχρι τις 9. Ημιτασιών όλα μέσα, μπορούμε να πούμε, Λευτέρη. Ή μάλλον κατά το ίμιση όλα μέσα, γιατί σήμερα ο Μιχάλης δεν θα είναι μαζί μας. Έχει ένα θέμα λίγο που πρέπει να δει, ένα προσωπικό. Αύριο, πρώτα ο Θεός, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα είναι εδώ το πιστό σκυλί της εκπομπής, γιατί ο Μιχάλης είναι και το πρωί αυτή την εβδομάδα μαζί σας, κάνει το 11.1. Οπότε θα είμαστε μαζί με τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, Γιάννη Σερβίνη στο μικρόφωνο. Έχουμε πίσω λαό από πίσω, κάποιον άλλον που ξέχασα, όχι. Κατερίνα Μιχαηλίδου στην υποδοχή, στη γραμματεία, για ό,τι θέλετε. Πρώτη εκπομπή της εβδομάδος. Πήραμε κι εμείς λίγο μια μικρή άδεια, ξεκουραστήκαμε. Επιστρέψαμε. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα με τον Κώστα Πετρωτό μαζί, στο τρίτο ημίχρονο. Επέστρεψε και η Τάνια, θα επιστρέψει και ο Δημήτρης Μπασμπαρά. Σιγά-σιγά θα μπαίνουμε σε ρυθμούς. Δεν θέλω, Λευτέρη, επουδενή δεν θέλω να ακούσω το καλό χειμώνα. Φίλε, ποτέ. Ποτέ. Είμαι καλοκαιράκια full, λόγω ψυχολογίας, όχι παραλία και τα λοιπά, έτσι, γιατί και αυτό αρχίζει το βαριέμαι τώρα, να πας στην παραλία μέσα στη ζέστη, κουβάλα τις καρέκλες, άντε και να μην τις κουβαλάς και να πας να πάρεις ένα σετ, να πληρώσεις, που πρέπει να δώσεις ένα νεφρό, έτσι πως γίνει το πράγμα. Τώρα, αλλά λες, άντε χαλάλι, παρότι είμαστε τετράδα εμείς, έτσι, δεν είμαστε διάδα, ή μόνος μου. Άντε μετά με την άμμο πάλι. Κάνε μπες στο αμάξι, καθάρισε. Πάνε κάνε ντουζ. Άντε τα λεπόρια με τον ήλιο να βαράει. Δεν το γουστάω τον ήλιο καθόλου. Καθόλου. Δεν θέλω. Κάψω να. Άκου να σε πω τώρα, άκου να σε πω σαλονικιώτικα, τι βίωσα στην πρωτεύουσα. Κατέβηκα λοιπόν στην Αθήνα για να μεταδώσω για τον όμιλο Μητρομήντια, για το Μετρόπολη 95,5, το παιχνίδι του Ηρακλή με την ΑΕΚ. Ξέρετε τι κάποιο Ηρακλής. Λοιπόν, και κατεβαίνω το Σάββατο. Ημέρα του αγώνα. Μπαίνω στο αεροπλάνο, κατεβαίνω, όλα καλά, όλα ωραία, η πτήση ήταν καλή. Ακούω και εκείνο το... Στο κρασοζιό. Έλα ρε Κατερίνα, μπες και εσύ λίγο μέσα. Ευχαριστώ. Έτσι δεν κάνει ο πιλότος.
1: Καλησπέρα, ο κύριος Καρακασίδης. Η πτήση της Αιτζιάννη 116. Σε κρασοζιό.
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και μετά το λέει και στα αγγλικά κιόλας. Μιλάνε και οι αεροσυνδέκτες.
1: Ladies and gentlemen,
0: και λέω τώρα, δεν καταλαβαίνω. Τελειώνεται ρε παιδιά. Άντε να πούμε, θέλουμε να φτάσουμε στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα. Να δούμε λίγο πώς είναι. Κατεβαίνω που λες λοιπόν, Λευτέρη, φίλες και φίλοι, στην Αθήνα. Τέλος Βενιζέλος και μετά ξεκινάμε. Εκεί ξέρεις, μετρό, γραμμές, η μπλε γραμμή, η πράσινη γραμμή, η κόκκινη γραμμή. Να φτάσουμε ρε παιδί μου λίγο στο ξενοδοχείο. Να αφήσουμε τα πράγματά μας, να ετοιμαστούμε, να κάνουμε την ετοιμασία μας, τις σημειώσεις μας για να φύγουμε για την Άλογον Αρένα. Έτσι. Γιατί, Λευτέρη, σαν σωστοί επαγγελματίες που είμαστε, δεν πηγαίνουμε στα πρόβατα. Έτσι. Δηλαδή, ναι, όχι, δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά είμαι επαγγελματίας. Τη δουλειά μου την κάνω. Δηλαδή, όταν πάω, θέλω να έχω τα στοιχεία, στατιστικά κτλ. Τελευταία αναμέτρηση των ομάδων, στοιχεία. Δεν πα, ήρθαμε μισή ώρα πριν το παιχνίδι εκδρομή. Όχι. Να δοκιμάσουμε τον ήχο, να μιλήσουμε τον Εμίλιο, να δούμε τι να βγει καλό αποτέλεσμα για τους ακροατές. Μην μιλάω για κούδια. Δεν γίνεται έτσι, κουράζει. Λοιπόν, φίλε, όταν πήγα στο ξενοδοχείο, πρέπει να είχα χάσει, δόξα τω Θεώ, τα κιλάκια μου τα έχω. Τώρα κάνω και μια διατροφή, τώρα με το ξεκίνημα, μόλις ανοίξω τα σχολεία. Πρέπει να είχα χάσει κανένα μισό κιλό. Μιλάμε, πρέπει να είχε η Αθήνα 47 βαθμούς. Έκαιγε ο δρόμος, έκαιγε. Ήμουνα και εκεί στα κάτω Πατήσια, μετά πήγα Περισσό. Πω, ζέστη. Ευτυχώς πάντα κουβαλάω στα ταξίδια μου τισέρτ και παντελόνια. Δηλαδή, εκτός από τα λάπτοπ και αυτά όλα που χρειάζεται για τη δουλειά μας, σημειώσει τετράδια και αλλαγή ρούχων. Γιατί, φίλε, εντάξει, δεν γίνεται. Είχα μου σκέψει κατευθείαν μπάνιο και το βράδυ με την επιστροφή έχεις φάει και το τετράμπαλο. Έχεις παρουσιάσει και αυτήν την εικόνα που έχεις παρουσιάσει. Και λες τώρα εντάξει, όλα καλά πήγανε. Και γυρνάω ξανά μάνα μπάνιο, ξανά τρίτο μπάνιο το πρωί πριν φύγω για το αεροδρόμιο, γιατί δεν γινόταν, φίλε, ήταν αποπνιστική ατμόσφαιρα. Πάρα πολύ ζέστη. Και καλά, και εδώ που ήρθα, βέβαια δεν είναι καλύτερη κατάσταση. Και εδώ ελεηνή είναι, τώρα έχει πάλι καύσωνα, πάλι ζέστη. Οκ. Όχι, όχι, καλό χειμώνα δεν άπουμε, αδερφούλη. Δεν άπουμε καλό χειμώνα. Όχι, δεν άπουμε καλό χειμώνα. Θα πούμε, αν θες να το κάνουμε λίγο πιο κομψό, πιο διακριτικό, καλή σεζόν. Καλή σεζόν να έχουμε. Έτσι, ακούγεται πιο κομψό. Έτσι, είναι πιο εύπεπτο, ρε παιδί μου. Δεκά, το καλό χειμώνα, όχι. Γιατί να σου πω κάτι παραδοσιακά. Παλιά, οι παλιοί λέγανε, ας πούμε και οι αγιάδες και οι γονείς μας κτλ., ότι ο καιρός χαλάει, αλλάζει, χειμωνιάζει το τρίμηνο του Αηδημήτρη. 26 Οκτωβρίου. Ναι, ναι, ναι, ρώτα ένα παλιό. Γιατί, όχι, εσύ, δεν μας πάει έτσι με 35 βαθμούς τώρα 9 το βράδυ, αλλά να είναι καλός καιρός. Δηλαδή, το κοντομάνικό σου θα το φοράς και τον Οκτώβρη. Γιατί δεν το φορούσες πέρυσι. Πού ζούσε εσύ, αλλού ήσουν. Μέχρι Οκτώβριο κοντομάνικο είσαι εκεί. Μέχρι τέλη πηγαίνει το κοντομάνικο. Με ένα ψηλό αεράκι, βάζει και μια ζακετούλα. Δηλαδή δεν κατεβάζει ακόμα χειμερινό, κατάλαβες. Είναι ok. Και καλό είναι που σου λέω, γιατί ο κόσμος στενάζει τώρα με κάτι αέρια, με κάτι. Πώς το λένε, πες το, πετρέλαια και όλα αυτά. Άστο, φίλε, να πάει ο χειμώνας όσο γίνεται πιο μακριά. Και να μην είναι και με δύσκολους. Πέρυσι δεν ήταν, από ό,τι θυμάμαι. Είχε μια περίοδο με λίγα κρύα κτλ. Τέλος πάντων. Είχε βροχή πέρσι. Εντάξει, βροχή παλεύεται, ρε φίλε. Βροχή παλεύεται. Αν και αυτό εκνευριστικό είναι, αλλά. Ανικανοποιείται με όλα είμαστε, Λευτέρη. Έχει ζέστη, γκρινιάζουμε. Έχει κρύο, γκρινιάζουμε. Απλά η διαφορά με το κρύο, ξέρεις ποια είναι, Λευτέρακι μου. Ότι ντύνεσαι καλά, ντύνεσαι εκεί, κουκουλώνεις σαν το κρεμμύδι, την παλεύεις. Βάζεις τα σκουφιά σου, τις δύο μπλούζες αυτά το καλοκαίρι. Ζεσταίνεις, τι θα κάνεις, ασκείς το δέρμα σου, τι θα κάνεις, θα βγεις γυμνός. Δεν πάει. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ιστορία στην Αθήνα. Τα έργα συνεχίζονται εκεί πέρα, μετρό, ιστορίες, όλα αυτά. Αλλά βέβαια και εμείς ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε με πολύ αγάπη, εάν δεν αλλάξει κάτι δραματικά. Έτσι, κάτσε να δούμε. Γιατί εγώ, αν δεν το δω, Λευτέρη, δεν το πιστεύω. Να δούμε την Πέμπτη, την προσεχή τώρα. Α, παίζει και ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη στη Νορβηγία με την Μπραν. Το μετρό, ναι, φίλε, τα εγγένεια. Η επέκταση προς Καλαμαριά. Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται, επαναλαμβάνω, αν δεν έχει αλλάξει κάτι, που δεν πήρε το μάτι μου κάτι να άλλαξε, δεν νομίζω ότι έχω πέσει τόσο έξω. Ήταν να γίνει σε μια άλλη περιοχή της Καλαμαριάς, δηλαδή εκεί στη μεταμόρφωση, αν ξέρεις, ρε παιδί μου, στο πεζόδρομο, εκεί που είναι η στάση η μία. Αλλά εκεί έχει λαϊκές, έχει ιστορίες την Πέμπτη, κάτσε μην έχει και καμιά γιούχα κιόλα σου λένε. Ξέρεις τώρα, μαζευτούν τίποτα, αου, αου, αου. Ας το πάμε στη Μίκρα, που είναι ο τερματικός και είναι και πιο safe. Απλά έχει, ωραία είναι εκεί πέρα. Θα πάει, όχι να μην πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δει και το προπονητικό κέντρο του Ηρακλή, γιατί άστο, δεν πάει καλά η ομάδα, μην τον κατεμιάσουμε. Με το καλό να έρθει ο Πρωθυπουργός, εντάξει, τώρα πέρα την πλάκα, να τον εγκαινιάσει, να ξεκινήσει και αυτή η γραμμή που θα βοηθήσει πάρα πολύ τον κόσμο στα ανατολικά και όχι μόνο. Ποιος παίρνει τηλέφωνο, τώρα δεν μπορεί να παίρνει τηλέφωνο τέτοια ώρα, είναι απαγορευτικό, κάνουμε εκπομπή. Ή κάποιοι θέλει κάποιο, δανεικά που δεν έχω να δώσω αυτή τη στιγμή, ή. Δεν γνωρίζει ότι ο Γιάννης Σερβίνης αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα της πόλης. Άρα αυτό δείχνει και μια άγνοια ότι κάνουμε ραδιόφωνο μαζί με τον Μιχάλη Τσαρόπουλο και δεν είναι καλό. Λοιπόν, Λευτέρη μου, ξεκίνησε το ποτάθλημα, η πρεμιέρα, πρώτη αγωνιστική έγινε. Ψιλοληψή με την έννοια ότι δεν έγινε ένα παιχνίδι αυτού του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Ο Παναθηναϊκός έκανε χρήση του δικαιώματός του, ονίστρουπτο ζήτησε ο προπονητής. Να μην παίξει παραμονή ευρωπαϊκού αγώνα. Έχει αυτό το δικαίωμα, όπως και όλες οι ομάδες ελληνικές που αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά κύπελα. Δεν το έκαναν οι υπόλοιπες. Okay, ο προπονητής του Παναθηναϊκού έτσι αποφάσισε, έτσι έκρινε ότι είναι σωστό για την ομάδα του, να έχει καλύτερο ρυθμό. Ειδικά μετά την αυτοκτονική διάθεση που έδειξε ο Παναθηναϊκός για ακόμα μια φορά με τη Χράντες Κράλοβο, που το 2-0 έγινε μέσα σε 3-4 λεπτά 2-2. Θύμισε η Κράλοβο. Η Χράντετς Λευτέρη, Άρη, με τη διαφορά ότι ο Άρης όμως αυτό το τετράλεπτο, τα δύο γκολ που πέτυχε, του έδωσαν τη νίκη. Οι Χράντετς δεν της έδωσαν τη νίκη, αλλά από το να χάνεις 2-0 και να ισοφαρείς 2-2, σαν νίκη είναι, έτσι, μια μικρή νίκη είναι στην ουσία. Και ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 11, σωστά. Και ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 11. Οπότε ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά δεν αγωνίστηκαν. Έγιναν τα υπόλοιπα 6 παιχνίδια. Ήταν η μέρα των γηπεδούχων, με εξαίρεση τον Άρη που κέρδισε, όλοι οι γηπεδούχοι επικράτησαν, δεν υπήρχε ισόπαλο αποτέλεσμα και ήταν και μια αρκετά παραγωγική, μπορώ να το πω, πρεμιέρα, γιατί σε 6 παιχνίδια σημειώθηκαν Κάτσε να σου πω 4, 2, 6, 9, 10, 12, 16, 9, 20 γκολ σε 6 παιχνίδια. Δηλαδή, του τέστην 3 γκολ και κάτι μέσο όρο. Δεν είναι άσχημα. Ο Βεράκια βγήκανε τα περισσότερα πλην του Ολυμπιακού και του Όφη. Τα άλλα υπόλοιπα 4 ήταν over και μάλιστα ήταν και over 3,5 έτσι, τα παιχνίδια. Α, η Κυρακλής το Σάββατο η ΑΕΚ έκανε έναν υγιεινό περίπατο κοντά σε έναν αντίπαλο που δεν μπήκε ποτέ στον αγωνιστικό χώρο. Κέρδισε 4-0, σφιστά κυριολεκτικά, γιατί ήμουν στο παιχνίδι παρόν και το είδα. Είναι διαφορετικό να το βλέπεις και live από τις τηλεοράσεις. Πραγματικά η ΑΕΚ δεν ανέβασε στροφές. Είδε τις αδυναμίες του Ηρακλή, είδε τα τραγικά λάθη που έκανε πέρα του Ηρακλή και επικράτησε με 4-0. Έκανε και μια μικρή συντήρηση ο Νίκολης στο δεύτερο κυρίως ημίχρονο με τις αλλαγές που έκανε εν όψη του αγώνα με τη Λεύσκη Σόφια στην Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, όπου η ΑΕΚ παίζει την είσοδό της στη link phase του Champions League. Ο Άρης με μια απίστευτη ανατροπή στα τελευταία 4 λεπτά στο 89 και στο 93 και στις καθυστερήσεις δηλαδή, όχι στα τελευταία 4 λεπτά χρονικά, πέρασε από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, κέρδισε 2-3 την Καλαμάτα σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι με λάθη του Ζαμπαλά, με υποδείξεις οι οποίες έγιναν και τις πήρε πίσω. Τον έκραξε σήμερα κιόλας η πρώην διαιτητής η Ελένη Λαμπαδαρίου, φίλε μου Λευτέρη, στο Μόνο Μπάλα, στην εκπομπή που βγήκε. Χαρακτήρισε την διαιτησία του ανεπαρκή και απαράδεκτη. Η Καλαμάτα, η οποία από το 85 παίζε με 10 παίχτες, πραγματικά είναι αυτό που λέμε δεν ξέρω από πού μου ήρθε, γιατί όταν στο 85 κερδίζεις 2-1 και στο 98 που τελείωσε το παιχνίδι έχεις χάσει 2-3, είναι αυτό που λέμε πραγματικά ζαλίστηκα, δεν ξέρω από πού μου ήρθε. Η Καλαμάτα όμως, η οποία θεωρώ ότι έδειξε κατά διαστήματα καλά στοιχεία σαν μια ομάδα η οποία επέστρεψε στη Super League 1 μετά από 25 χρόνια, είχε προηγηθεί και το 4-1 με τον Πανετολικό στο κύπελο. Η επικράτησή της και η πρόκρισή της στη League Phase του Κυπέλλου. Βέβαια, εντάξει, ο Πανετολικός είχε αγωνιστεί με αρκετές αλλαγές, με πάρα πολλές αλλαγές, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τη μια πλευρά, πρέπει να βλέπουμε και την πλευρά την άλλη. Και η Καλαμάτα σε αυτά τα παιχνίδια έδειξε αρκετά καλό πρόσωπο, έβαλε και 6 γκολ. Κάτι δείχνει αυτό, παρότι είναι μια ομάδα η οποία και αυτή, σαν τον Ηρακλή, έχει κάνει σχεδόν 20 μεταγραφές. Έχει αλλάξει όλη η ομάδα σχέση με πέρυσι. Ο Άρης είχε πραγματικά αυτό που λέμε, δεν μ' αρέσει η λέξη ήρωας, αλλά είχε κεντρικό πρόσωπο, το Φαμπιάνο, ο οποίος με 2 γκολ, σπάνιο για κεντρικό αμυντικό, σπάνιο να το κάνει δις και μάλιστα σε 3-4 λεπτά ο κεντρικός του Άρη, ο Βραζιλιάνος, έδωσε μια πολύ σημαντική νίκη στον Άρη, γιατί είχε χάσει και ευκαιρίες, ναι, όπως λέει ο Λευτέρης. Αυτά θέλω να μου τα λες, Λευτέρη, γιατί εκείνη την ώρα που έπαιζε, αγωνιζόταν ο Άρης, ήμουνα στη Φιλαδέλφια και δεν μπορούσα να έχω εικόνα. 3-4 είχε, λέει ο Λευτέρης. Μυρ Μωρόν και Αφαρελά. Και τα βάλε τα γκολ ο κεντρικός αμυντικός. Να χαρώ εγώ. Δηλαδή πρέπει να πάρει ένα πρίμο Φαμπιάνο. Δεν πρέπει να τον πει ο Καρυπίδης, έλα εδώ αγόρι μου, πάρε κάτι από μένα. Ήξερα εγώ, πιάσε που μόλις έχει διακοπή, μετά την πέμπτη αγωνιστική, έχει διακοπή 3 εβδομάδες. Να τον πει Ελλάδο. Σε έχω κλείσει και ένα σπίτι στο Σάνι να πας με την οικογένειά σου 3 μέρες. Ναι, γιατί έκανες αυτό που δεν έκαναν οι 3 φόροι εκείνη την ώρα. Ναι, σημαντική νίκη για τον Άρη, πολύ σημαντική, γιατί διαφορετικά, Λευτέρη μου, να ξεκινάς με ήττα από μια ομάδα η οποία έχει ανέβει τώρα στην κατηγορία. Εντάξει, όχι ότι θα άλλαζε κάτι. Δηλαδή, έχει και δύσκολο πρόγραμμα ο Άρης, καλά κάνεις και το λες. Θα τα πούμε και μετά τις επόμενες αγωνιστικές, οι οποίες έχουν οριστεί τουλάχιστον η Τρίτη και η Τέταρτη. Δεν ξέρω, παλιά. Φαίνεται διαφορετικά. Το πρόγραμμα έβγαινε λίγο πιο ολοκληρωμένο. Τώρα πηγαίνει με το φασόν-φασόν. Δηλαδή κομμάτι-κομμάτι. Πάρε μέχρι την τέταρτη αγωνιστική, πάρε τη δεύτερη. Θα δούμε. Νομίζω μετά την τέταρτη αγωνιστική θα βγει το καλεντάρι της χρονιάς, παιδί μου. Οπότε θα έχουμε πλήρη εικόνα για τις ημερομηνίες και τις ώρες έναρξης των αγώνων. Ο Ολυμπιακός το Σάββατο το βράδυ έκλεισε το πρώτο γκρουπ των αναμετρήσεων, δηλαδή που διεξήχθηκαν. Το πρώτο πιάτο, αν μπορώ να το πούμε έτσι, τη πρώτη αγωνιστική το Σάββατο βράδυ, κέρδισε στο Γιώργος Καρασκάκης πολύ δύσκολα τον Ατρόμητο με 1-0. Και εκεί τη λύση την έδωσε ένας αμυντικός, ο Κάρμο, για την ακρίβεια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο έχασε πολλές ευκαιρίες, η αλήθεια είναι. Ο Χουτεσιώτης έκανε 3-4 εντυπωσιακές αποκρούσεις, απεσόβησε το γκολ για τον Ατρόμητο, ο οποίος είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα. που είδα τις φάσεις κτλ. Γιατί και πάλι δεν μπορούσα να δω το παιχνίδι λόγω του Ιόντς ότι ήμουνα στην Alwin Arena. Έχασε και πέναντι με τον Λεκαμπή, πήγα να το κάνει Αλπανέγκα. Δεν πιάνει πάντα αυτό, Λευτέρη μου. Κάποια στιγμή μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Άμα σε πάνω χαμπάρι και άλλοι, ο Χωτεσιώτης έπεσε, σηκώθηκε γρήγορα, δεν ήταν και πολύ δυνατό, μπλόκαρε. Και δύο λεπτά αργότερα ο Κάρμο λύτρωσε τον Ολυμπιακό και έδωσε την νίκη στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ με 1-0. Την Κυριακή, το δεύτερο πιάτο της πρώτης αγωνιστικής, ο Όφη συνέχισε την ξέφρενη πορεία του, κέρδισε 2-0 το Βόλο, έκανε μια πολύ καλή, δεν το πω προπόνηση, δεν ήταν προπονητικού χαρακτήρα η αναμέτρηση ούτε η νίκη, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε αναπάντεχα με ένα πίθανο γκολ που δέχτηκε ο Σιαμπάνης που έκανε ένα τραγικό λάθος, πολύ σοβαρό λάθος. Είχε κάποιες στιγμές και ο Βόλος, αλλά λέω προπονητική, έκανε μια προπόνηση πολύ δυνατή με την έννοια ότι και αυτό στην Πέμπτη έχει ευρωπαϊκή υποχρέωση στη Σόφια απέναντι στην Τζέσεκα. Βέβαια έχει και το υπέρ του 3-0. Είναι με το ένα πόδι, να μην πούμε το 1,5, στην link phase του Europa Link. Κάτι που σημαίνει και η οικονομική εκτόξευση για την κριτική ομάδα. Και αγωνιστική βέβαια, γιατί σίγουρα με τα χρήματα τα οποία θα μπουν στα ταμεία θα γίνουν και κάποιες προστίκες για να μπορέσει ο Όφη να σηκώσει τις τρεις διοργανώσεις που συμμετέχει, πρωτάθλημα, κύπελλο αλλά και Ευρώπη. Θα είναι πολύ απαιτητικό το πρόγραμμα για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, ο οποίος τα πηγαίνει εξαιρετικά μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 4-0 το Λεβαδιακό άνετα, δίκαια, δεν είχε πρόβλημα. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος έδειξε αδυναμίες αρκετές, ότι σε αυτή την πρώτη αγωνιστική, αν και πρώιμα το συμπέρασμα, θέλει χρόνο ακόμα για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, έδειξε ότι απέχει από την περσινή ομάδα, εντάξει, έχει και πάρα πολλές διαφορές σε σχέση με πέρυσι, Λευτέρη, έτσι. Έχει φύγει ο Όσμπολτ, έχει φύγει ο Τσάπρας, έχει φύγει ο Παλάσιος, έχουν φύγει καλοί παίκτες, είναι άλλη ομάδα, είναι άλλος προπονητής, ο Ηλίας Χαραλάμπους. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε αυτό που λέμε ψυχολογία εν ώψη του τελικού, αγώνα τελικού με την Μπραν την Πέμπτη στη Νορβηγία στις 8 η ώρα, ζωντανή μετάδοση φυσικά από το Μετρόπολη 95,5, δεν υπάρχει επιστροφή για τον ΠΑΟΚ. Κερδίζει, μπαίνει στη link face.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Για άλλη μαλακιά από το αθλητικό δελτίο. Αφού πρώτα όμως πω, Λευτέρη, ότι αν αγαπάτε την Κρήτη όσο και εμείς, τότε ξέρετε πως το Αντικριστό δεν είναι απλώς ένας τρόπος ψησίματος. Είναι παράδοση, τελετουργία και μια γεύση που κουβαλά την ψυχή του νησιού. Έτσι, την 5η 6 Αυγούστου θα δώσουμε ραντεβού όλοι στο Κήπος Restaurant και Bar, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, για μια ξεχωριστή κριτική βραδιά με αυθεντικό Αντικριστό. Εκλεκτές γεύσεις εμπνευσμένες από την κριτική κουζίνα και τη Γεωργία Νταγάκη. Live με τη μοναδική της λύρα. Αποκλειστικά με αγορά στο more.com.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Η Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της τρίτης και της τέταρτης αγωνιστικής. ΑΕΚ Άρης αναμετρηθούν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 9.30, ενώ την επόμενη, την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εκτός τον Παναθηναϊκό. Το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης θα διεξαχθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 9. Στη ρεβάνς με την Μπραντ στο Μπέργκεν στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον του Δικεφάλου μετά την ιδανική πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-0 του Λεβαδιακού στην Τούμπα και τώρα καλείται να προκριθεί στη League Phase του Conference League. Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης, με τον Άγγλο Τζον Μπρουκς να αναλαμβάνει τη διεύθυνση του αγώνα. Βοηθή του θα είναι οι Νίλ Ντέιβις και Μπλέικ Άντρομπας, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ντάρεν Ίγκλαντ και Πολ Χάουαρτ. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κατέθεσε ένσταση στην UEFA για την ποινή των δύο αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Αντρία Ζίβκοβιτς μετά την αποβολή του στην αναμέτρηση με την Άντερλεχτ. Στόχος των ανθρώπων του Δικεφάλου είναι να μειωθεί η ποινή ώστε ο αρχηγός της ομάδας να είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς. Στο μεταγραφικό μέτωπο, ο Νταβίτ Στρέλετς παραμένει ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία, ο Δικέφαλος έχει έρθει σε συμφωνία με τον 25χρονο Σλοβάκο και πλέον βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Middlesbrough. Παράλληλα, από την Πορτογαλία επανέρχεται στο προσκήνιο το όνομα του Ντάνιελ Μπραγκάνσα. Ο Τζόγκο αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να καταθέσει πρόταση στη Sporting για τον 27χρονο μέσο. Στον Άρη, η μεγάλη επιστροφή του Μανού Γκαρθία είναι πλέον επίσημη. Ο Ισπανός μέσος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και επιστρέφει στο κλεάν της Βικελίδης μετά από 1,5 χρόνο. Στην πρώτη του θητεία κατέγραψε 63 συμμετοχές, 9 γκολ και 7 assist. Παράλληλα, οι κυτρινόμαυροι ανακοίνωσαν και την απόκτηση του Μπόσκο Σούταλο με δανεισμό από τη Σταντάρ Λιέγης και οψιών αγοράς. Στον Ηρακλή υπάρχει προβληματισμός για την εικόνα των δύο πρώτων, στους δύο πρώτους επίσημους αγώνες. Οι κυανόλευκοι ιτήθηκαν από Βόλο και ΑΕΚ, έχοντας δεχθεί συνολικά 7 γκολ, γεγονός που οδηγεί στην απόφαση για την απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών. Η έδρα του αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ για την τρίτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League αντιστράφηκε λόγω των έργων στο Καφτατζόγλιο. Στον Παναθηναϊκό, ο Άνταμ Τσέριν βρίσκεται κοντά στην έξοδο, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία με την Άλου Άχντα στο ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Στο προσκήνιο έχει επιστρέψει και η περίπτωση του Αλ Μουστράτη της Μπεσίκτας. Τέλος, τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με τη Γερμανία στο Άουγσμπουργκ εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις 3 ώρες. Στο μπάσκετ, η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Κύπρο στο Telecom Center και προηγείται με 75-64 σε ένα ακόμη τεστ εν ώψη των κρίσιμων αναμετρήσεων με Ουκρανία και Ισπανία. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
7: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε 40 λεπτά μετά τις 7, όλα μέσα. Γιάννη Σερβίνη στο μικρόφωνο, Λευτέρης Χατζηπαντελίδης στην ηχοληψία, στις μουσικές επιλογές και Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματεία. Έχει και ματσάρα τώρα, Λευτέρη. Βλέπουμε. Ελλάδα-Κύπρος, φιλικό. Ναι, 77-70 είναι. Τι, ναι. 77-72. Α, τόσο πολύ δυσκολεύονται με την Κύπρο. Αν μου πεις εντάξει τώρα. Φιλικό είναι. Προετοιμασία ουσιαστικά για τα δύο παιχνίδια, τα παράθυρα που λέμε του Αυγούστου, με Ουκρανία εκτός έδρας και με Ισπανία. Θα κρίνουν, ας πούμε, αν θα προκριθεί η εθνική στο παγκόσμιο. Είχαμε χάσει από Πορτογαλία και Ρουμανία, φίλε. Δύο παιχνίδια. Ένα εντός, ένα εκτός. Και τα πράγματα δυσκόλεψαν τώρα. Αλλά εντάξει, η Κύπρος πολύ αδύναμη ομάδα, ρε φίλε. Περίμενα πιο εύκολα εθνική. Είδα και το Ζέλικο Μπράντοβιτς και πια στο T-Center γίνεται, στο κήπεδο του Παναθηναϊκού. Το... Εντάξει, χωρίς Γιάννη, ναι. Αν όχι το 50%, μη σου πω και το 60%. Έτσι, έχει αποδειχθεί αυτό. Χωρίς Γιάννη. Λοιπόν, καλησπέρα στους φίλους που επικοινωνούν με την εκπομπή. Όσοι θέλουν να το κάνουν και μέσω μηνύματος, ο τρόπος είναι εύκολος. Γράφει το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54301. Να δώσω τα χαιρετήματά μου, την καλή εβδομάδα να του ευχηθώ στον Θόδωρο, στο μακρινό Ντελαουέρ. Και όπως λέει αδερφούρη, ήλιο να έχει και ό,τι θερμοκρασία θέλει ας είναι. Συμφωνώ. Να πω ότι δεν συμφωνώ με τον Θοδωρή. Ήλιο να έχει, ναι, ήλιο να έχει. Και κρύο να έχει και παγωνιά να έχει. Όταν έχει ήλιο είναι διαφορετικά. Από εκείνη τη βροχή, εκείνη τη μόχλα, από τα λεπόρια. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα το πρώτο, για το πρώτο ημίωρο, είχα πει για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0. Με τον Ζίφκοβιτς να επιστρέφει στην εντεκάδα του ΠΑΟΚ, και λέω να επιστρέφει γιατί ήταν τιμωρημένος στα δύο παιχνίδια με Μπραν, λόγω της αποβολής του στο παιχνίδι με την Άντελεχτ, ο Σέρβος, ο οποίος φάνηκε να λείπει και στο παιχνίδι το πρώτο με την νορβηγική ομάδα, κυρίως να λείπει και, το είπα και με τον Κωστό Πετρωτό, η προσωπικότητα που έχει, ο αρχηγικός ρόλος σε κάποιες στιγμές του αγώνα, για να, αυτό που λέμε, να ξυπνήσει τους συμπαίκτες του, να τους ενθαρρύνει για τη συνέχεια. Σκόραρε και ο Μύθου και ο Πέλκας και ο Σορετήρε. Δηλαδή, τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ είχε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, με τέρματα στο 36 και στο 41. Ουσιαστικά εκεί έβαλε τις βάσεις νίκης. Και στο δεύτερο ημίχρονο, με κατάλληλη διαχείριση και με την επίτευξη ακόμα δύο τερμάτων, στο 72 και στο 89, πέτυχε αυτό το 4-0. Ήταν η δεύτερη τεσσάρα, το ίδιο σκορ. Δηλαδή, στην πρώτη αγωνιστική, βλέποντας τα παιχνίδια, βλέπουμε ότι το ΑΕΚ Ηρακλής ολοκληρώθηκε 4-0 και το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός επίσης 4-0. 82-75 τελικό σκορ στο φιλικό. Χαιρετιούνται οι παίχτες και οι προπονητές των δύο ομάδων, Ελλάδας και Κύπρου. Μάλιστα, και ο Βασίλης Πανούλης. Να δούμε μετά τι θα πει και ο Βασίλης Πανούλης. Προπονητής πλέον του Άρεος. Παραμένει φυσικά στην εθνική ομάδα. Και λέγα για τον Πανετολικό στο παιχνίδι του με τον Αστέρα, το οποίο ολοκλήρωσε την πρώτη αγωνιστική, μια αναμέτρηση που έγινε στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός, ο οποίος προχώρησε Λευτέρη από 4 στο κύπελο, από την Καλαμάτα. Επαναλαμβάνω, ένα παιχνίδι το οποίο ο Γιάννης Αναστασίου έκανε αρκετές αλλαγές, χρησιμοποίησε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Δέχτηκε 4 τέρματα στο παιχνίδι που διεξήχθη στο Ελ Πάσο. Όσο να είναι, όταν δέχεσαι 4 γκολ, υπάρχει ένας προβληματισμός. Έμεινε εκτός κυπέλου και ξεκινούσε το πρωτάθλημα με αντίπαλο τον Αστέρα, ο οποίος πέρυσι φλέρταρε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για το μεγαλύτερο της χρονιάς, με τον επιβιβασμό. Λέγαμε, Λευτέρη, εδώ με τον Μιχάλη τον Σαρόπουλο όλη τη χρονιά ότι μπλούμ ο Αστέρας, που να γλιτώσει ο Αστέρας. Έκανε κάποιες μεταγραφικές κινήσεις, άλλαξε και εικόνα, παρουσιάστηκε τούρμπο στα play out και σώθηκε και εύκολα. Έκανε και αρκετές μεταγραφές στη φετινή χρονιά. Όμως ο Πανετολικός ήταν πάρα πολύ καλός. Κέρδισε 3-1. Προηγήθηκε στο 6ο λεπτό με τον Γκράναθ Γκούσταφ. Το 58 ο Μαυρίας πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ, έκανε το 2-0. Ο Μακέντα, που είναι μια σταθερά στην επίθεση του Αστέρα, στο 78 ανησύχησε τους γηπεδούχους, μπορώ να πω, κάνοντας το 2-1, γιατί
είχε και ένα τέταρτο ακόμα γεμάτο. Αλλά δύο λεπτά αργότερα ο Κώστα Άλεξιτς, ακόμα ένας ποδοσφαιριστής που πέρασε από το μεγάλο Ηρακλή, δεν έμεινε όμως, γιατί πέρασε και αυτός σε δύσκολες εποχές, σε δύσκολες χρονιές, που δεν μπορούσε ο Ηρακλής να τον κρατήσει. Ήταν στη Β' Εθνική, υπήρχαν δυσκολίες. Ο Σέρβος πέτυχε το 3-1. Λοιπόν, τι λέει ο Αλέξανδρος, ο φίλος, μα εξαιτίας του Εντοκούμπο βγήκε η παροιμία σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Καλησπέρα μου, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος, ο κοκκινόμαυρος Αλέξανδρος, φίλος μας, οπαδός, όχι μόνο απολογιστής, οπαδός του Απόλλωνα Καλαμαριάς, τεμέτερον. Περιμένουμε και εκεί την έναρξη του πρωταθλήματος να δούμε τι θα κάνει ο μεγάλος Απόλλων, γιατί και εκεί τα πράγματα δεν τα βλέπω και πολύ καλά. Θα δούμε βέβαια τι θα συμβεί στο πρωτάθλημα της Super League 2. Άρα, εν κατακλείδη, Λευτέρη, αν ήθελα να κάνω τώρα ένα πότ που. Α, όσον αφορά τον κόσμο στην πρεμιέρα, δεν ξέρω αν είδες κάποια παιχνίδια κτλ. Ή τουλάχιστον στιγμιότυπα. Δεν μπορώ να πω πάλι ότι είχαμε τίποτα μπαρακακάο από κόσμο. Δεν είχαμε τίποτα κανένα. Όσον αφορά τη μαζική παρουσία, δηλαδή πάω ΚΑΕΚ και Ολυμπιακός σίγουρα είχαν τον περισσότερο κόσμο και αυτές οι τρεις ομάδες είναι οι οποίες θα δώσουν μια όθηση στην πρώτη αγωνιστική στον αριθμό των κομμένων εισιτηρίων. Δεν έχει γίνει ωστόσο ακόμα, θα το δούμε τις επόμενες μέρες, αλλά δεν ήταν γεμάτα τα γήπεδά τους, όχι Καλαμάτα, Άρης, όπως λες, είχε πολύ καλή ατμόσφαιρα, αλλά πάλι το γήπεδο δεν ήταν γεμάτο. Υπήρχαν οπαδοί του Άρη στο κομμάτι που φιλοξενούνται οι οπαδοί των αντιπάλων ομάδων του Αστέρα και τώρα κατά ανάγκη και της Καλαμάτας. Η Καλαμάτιανή ήταν στη μέση, ήταν στη κεντρική κερκίδα από ό,τι είδα. Το πέταλο το ένα άδειο, η άλλη κεντρική και αυτή ψηλοάδια. Η ΑΕΚ, το γήπεδο της, επειδή ήμουν παρόν στο Άλγουν Αρένα, δεν ήταν γεμάτη. Είχε βέβαια κόσμο. Εδώ βέβαια υπήρχε και μια ιδιαιτερότητα, Λευτέρη. Το πέταλο των οργανωμένων, η θύρα 21, ήταν κλειστή. Λόγω τιμωρίας από την περσινή χρονιά, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, το τελευταίο στα play-off. Ναι, αυτή η ποινή υπήρξε, ότι επειδή εκεί κάτι έγινε, είχαμε ψιλομανούρες τι είχαμε, θα είναι κλειστό το πέταλο των οργανωμένων. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι έμεινε άδειο και δει τον οργανωμένο που θα ήταν γεμάτο κατά τα ψέματα. Μία-μία. Στο παιχνίδι με τον Ηρακλή μόνο, ναι. Οπότε συγκεντρώθηκαν στις υπόλοιπες θέσεις, αλλά και αυτές δεν γέμισαν. Προφανώς η εικόνα δεν θα είναι η ίδια την Τετάρτη στο παιχνίδι με τη Λεύσκη. Εκεί που επαναλαμβάνω ότι η ΑΕΚ θέλει τη νίκη για να προκριθεί στη link phase του Champions League. Θα πούμε για τις επόμενες μέρες. Ο Ολυμπιακός και αυτός, το Γιώργος Καρισκάκης, δεν ήταν γεμάτο. Δεν ήταν τζίγκα, δεν υπήρξε sold out. Σε καμία περίπτωση. Τώρα είναι και η περίοδος τέτοια. Ίσως έπαιξε ρόλο, Λευτέρη, και ο αποκλεισμός από την Αϊμέγγεν. Μια ψιλοαπογοήτευση. Μια ότι αντίπαλος είναι ατρόμητος. Έλα, μωρέ, εντάξει, κουτσά στραβά θα κερδίσουμε. Ξέρεις πώς λειτουργούν αυτά. Λίγα πράγματα στο Αγρίνιο από ό,τι είδα. Αυτά. Και στο Παγκρίτιο αρκετός κόσμος. Αλλά εντάξει, okay, καμία σχέση φυσικά με το παιχνίδι το ευρωπαϊκό μεσοβδόμαδα κοντά στη Τσέσεκα Σόφια και τη νίκη του Όφη με 3-0. Εν κατακλείδη έλεγα πριν ότι αν έδινα. Δίναμε τώρα, ήμασταν εδώ με τον Μιχάλη, ρε παιδί μου, όπως κάθε Δευτέρα που κάναμε πέρυσι στην εκπομπή, στην εκπομπάρα μας. Νούμερο 1, top 3. 1, 2, 3. Και χρυσό βατόμουρο κτλ. Κτλ. Έτσι, ποιος είναι MVP. Δεν θα πω 1, 2, 3. MVP θα έβαζα ξεκάθαρα Φαμπιάνο. Φαμπιάνο Λέισμαν. Τελείωσε. Το βραβείο πρέπει να πάει στο Βραζιλιάνο. Και θα το δώσει αυτό η εκπομπή, θα το δώσει το βραβείο. Το Φαμπιάνο. Βατόμουρο θα πήγαινα στον Ηρακλή. Ναι, θα πήγαινα στον Ηρακλή, γιατί δεν ήταν το 4-0 από την ΑΕΚ. Έχει χάσει και άλλες φορές από την ΑΕΚ, πάρα πολλές στην Αθήνα και με πιο βαριά σκορ. Ήταν η ηχτρή εικόνα που έδειξε. Θα τα πούμε και τη δεύτερη ώρα. Η ηχτρή εικόνα, η έλλειψη ενός αγωνιστικού πλάνου, κάποιων συνεργασιών, κάτι, ρε παιδί μου, να αλλάξει 2-3 πάσεις. Οπότε σίγουρα βάζω τον Ηρακλή στο χρυσό βατόμουρο. Σιαμπάνι. Θα τον έβαζε, εντάξει, έκανε γκάφα μεγάλη, ρε παιδί μου. Τώρα μια σέντρα απλή, πώς του φεύγει η μπάλα κτλ. Αλλά όχι. Θα έβαζα πιο πολύ τον Ηρακλή. Ας αποφύγουμε τον Σιαμπάνι. Θα περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες αγωνιστικές. Αλλά σίγουρα ήταν ένα λάθος πάρα πολύ σοβαρό που έδωσε προβάδισμα στον Όφη με 1-0 νωρίς χρονικά και σίγουρα επηρέασε
την ομάδα του Βόλου. Έχει γίνει γνωστό με το πρόγραμμα και της δεύτερης αγωνιστικής. Περίμενε λίγο, Λευτέρη. Έχουμε και τις δεύτερες αγωνιστικές και τις τρίτης, θα πω. Αλλά να πούμε αρχικά λίγο για τη δεύτερη αγωνιστική, η οποία δεν αργεί. Τώρα, το προσεχές Σαββατοκύριακο, ή μάλλον πουσού, όχι σουκούδου, σουκούδου. Γιατί ξεκινάνε και οι Δευτέρες τώρα. Άιντε πάλι, άλλη τα λεπούρια. Λοιπόν, το Σάββατο 29 Αυγούστου, ξανά μάνα τα ίδια. Πάλι Σάββατο. Πού πάμε, Λευτέρη? Πού πάει ο Γιάννης Ερβίνης, πού πάει το πουλέν σου? Βόλο. Πάμε Πανθεσσαλικό. Εσύ θα είσαι, να κάνουμε δοκιμές εκεί τα. Νομίζω ρε πω. Άρα, έναν Εμίλιο θα βρούμε. Μάλιστα. Βόλο Ηρακλής στο Πανθεσσαλικό στις 7.30 ώρα και στις 9.30, πάλι 9.30, ξανά μάνα τα ίδια. Ο Πανετολικός πάλι παίζει μέσα και πάλι την ίδια ώρα, 9.30, όπως και με τον Αστέρα, τώρα παίζει με την Καλαμάτα. Μάλιστα. Άρα ο Πανετολικός, Λευτέρη μου, αν κερδίσει και την Καλαμάτα, μάνι-μάνι, 6 ποταλάκια. 2 στα 2 εντός έδρας. Μια χαρά. Γιάννης Αναστασίου στα καλύτερά του. Την Κυριακή 30 Αυγούστου, η ομάδα που υποστηρίζεις. Ο Λαοφίλης Άρης της Θεσσαλονίκης υποδέχεται στις 7.30 τον Ευρωπαίο Όφη. Δύσκολο βέβαια, γιατί Όφη καλή ομάδα. Να δούμε τι θα κάνει την Πέμπτη, που η λογική λέει κουτσά στραβά θα περάσει. Δηλαδή πρέπει να έχει αυτοκτονικές τάσεις μετά το 3-0. Αλλά μπάλα είναι, δεν ξέρεις καμιά φορά. Αλλά Όφη έχει ένα σαφέστατο προβάδισμα πρόκριση. Α, δούμε. Αν προκριθεί, πώς αρθεί. Αρθεί με την εφορία της εισόδου στην Ευρώπη και με τις σαμπάνιες. Και εκεί ο Φαμπιάνο και η παρέα του θα τιμωρήσει τον Χρήστο Κόντι. Για να δούμε. Ή θα έρθει απογοητευμένος από ένα πιθανό αποκλεισμό και τον υποβιβασμό του στο Conference Link, που έτσι κι αλλιώς εξασφαλισμένη θέση έχει στην Link Face, αλλά στο Conference αν αποκλειστεί. Άλλο Europa, άλλο Conference. Και αγωνιστικό επίπεδο, αλλά και οικονομικό πολύ περισσότερο. 7.30 ώρα, να ξέρεις. Πάρε ρεπό τη Κυριακή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν Κλάδη Βικελίδη. 30 Αυγούστου. Χαιρετάμε τον Αύγουστο με παρουσία στο γήπεδο, φίλη Λευτέρη, που είσαι και φίλο του Άρη. Εδώ θα είσαι, μάλιστα. 8 και 4 στο μαγικό Περιστέρι. Μαγικό Περιστέρι, μπουρνάζει εκεί πέρα να κάνει βόλτες να γουστάρει. Μαγαζιά, νύχτα παλιά το μπουρνάζει ήταν κάποτε τόπο. Δεν ξέρω τώρα αν είναι τώρα το ίδιο όσον αφορά την νυχτερινή διασκέδαση. Παλιά, αν έβλεπε και διαφημίσει και όλα αυτά, έγαν. Τάδε μαγαζί, Gold, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει, το λέω έτσι. Silver Club, στο Μπουρνάζι θα μας βρείτε. Ναι, Περιστέρι, από τους μεγαλύτερους δήμους σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, Παχατουρίδης δήμαρχος, τώρα τι σου λέω, ιστορίες, δεν πειράς. Λοιπόν, ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχασε δύσκολα τον Ολυμπιακό, θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός θα προέρχεται από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πρόσεχε την Πέμπτη, έτσι, 8 η ώρα το βράδυ, στη Νορβηγία, τη μακρινή Νορβηγία. Θα επιστρέψει η αποστολή Παρασκευή. Και πόσα είναι η αποστολή? Θα είναι ικανοποιημένη, χαρούμενη με την πρόκριση ή απογοητευμένη από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό? Είναι και αυτό ερωτηματικό για το πώς θα παρουσιαστεί. Θα μου πει ρε φίλε, άλλο παιχνίδι, το ένα, άλλο το άλλο. Όλα παίζουν ρόλο στην ψυχολογία. Και είναι και κούραση δεδομένη, έτσι. Γιατί σου λέω, ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει Παρασκευή. Και μετά πρέπει το Σάββατο πάλι να κάνει ένα χαλάρωμα, να μπει στο αεροπλάνο για να φύγει η Αθήνα, για να παίξει την Κυριακή. Ο Ατρόμητος, το είπα πριν, έχασε τον Ολυμπιακό 1-0, δύσκολα. Ναι. Εντάξει, σφιχτή ομάδα. Τα στιγμιότυπα που είδα και αυτά δεν έκανε και πολλές φάσεις κτλ. Ο Ολυμπιακός δεύτερο ημίχρονο ήταν ψιλοκατηφόρα, η περιοχή του Χωτεσιού, ότι έβγαλε 3-4 πολύ καλά, έπιασε και πέναλτι. Στο 82 το φάγε τον γκολ. Εκεί μια σύγχυση μετά από κόρνερ. Ο Κάρμο τράβηξε ένα, αυτό που λέγαμε παλιά πιτσιρικάδες, βρωμόσουτο και μπήκε μπάλα στα δίχτυα. Okay. Καλό παιχνίδι και το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Την Κυριακή επίσης 9. Ωραίο, ζουμερό, Αστέρας Ολυμπιακός. Μάλιστα. Αστέρας Ολυμπιακός στις 9. Και στις 9 επίσης Κηφισιά ΑΕΚ. Εδώ υπάρχει η διαφορά ότι η Κηφισιά ουσιαστικά θα κάνει τη δική της πρεμιέρα. Γιατί πότε αγωνιστική δεν έπαιξε τον Παναθηναϊκό. Επειδή ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναβολή του αγώνα, άρα η Κηφισιά θα κάνει πρεμιέρα με την ΑΕΚ. Από Παναθηναϊκό σε ΑΕΚ. Πότε αγωνιστική δεν έπαιξε τον Παναθηναϊκό. Επειδή ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναβολή του αγώνα, άρα η Κηφισιά

0: δεν μπήκε ο Αριάγκα να παίξει. Βέβαια και αυτή θέλει ενίσχυση. Και μιλώντας με κάποιους συναδέλφους εκεί του ρεπορτάζ της ΑΕΚ και με ανθρώπους της ΑΕΚ που συνομίλησα Λευτέρη, μου είπαν ότι ιδιαίτερα με μια πρόκριση στη League Phase του Champions League είναι απαραίτητη η μεταγραφική ενίσχυση της ΑΕΚ, γιατί τρία καρπούζια σε μια μασχάλη είναι πολύ δύσκολο να κρατηθούν και χρειάζεται και η ΑΕΚ ενίσχυση ποιοτική. Λοιπόν, και τη Δευτέρα το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί της δεύτερης αγωνιστικής στην εξωτική Βιωτία. Στις 9, όχι στις 7.30, όχι 9.30 λέω και εγώ, 9.30 φτεριάτικα, στις 7.30 ο Λεβαδιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό. Τι καλύτερο για κλείσιμο. Δύο ομόχρωμες ομάδες, Λεβαδιακός και Παναθηναϊκός, δύο ομάδες οι οποίες συνδέονται, μάλλον οι πρόεδροι τους, οι διοκτήτες τους συνδέονται με βαθιά φιλία, ο Γιάννης Κομπότης και ο Γιάννης Αλαφούζος είναι και έχουν το ίδιο όνομα. Πολύ καλές σχέσεις. Καλά, αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα, έτσι. Και ο Λεβαδιακός πέρυσι στην Λεωφόρο, το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, σοπαλία. Πήγε έκοψε δύο βαθμουλάκια από τον Παναθηναϊκό. Άρχισαν τα αου-αου για τον Αλαφούζο, έτσι. Για τους περίεργους που μπορεί να βλέπουν, να λένε α, εντάξει, είναι φίλοι κτλ. Δεν σημαίνει τίποτα. Άλλο φίλοι στην ζωή και άλλο ο καθένας βλέπει την ομάδα του. Και επίσης και εδώ ο Παναθηναϊκός, ακόμα μια ομάδα η οποία και αυτή θα προέρχεται από ευρωπαϊκό παιχνίδι, και ο Παναθηναϊκός είναι στην ίδια κατηγορία με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, περνάει τη Χράτες Κράλοβο, ομίλους Conference Link. Παιχνίδια μέχρι το χειμώνα, μακριμάνικα. Χρήματα στο ταμείο. Ρυθμός, πρεστής, κύρος και όλα τα σχετικά. Για τον άλλοτε πρέσβη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άλλοτε. Αποκλεισμός από τη Χράτες Κράλοβο, εσωστρέφεια, γκρίνια, εκτός Ευρώπης, λεφτά, νέμα και προβληματισμός. Οπότε μια αντίστοιχη κατάσταση για το τι θα δούμε στο Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Τα λέω αυτά γιατί νομίζω ότι η εξέλιξη των αγώνων των ευρωπαϊκών για τις ελληνικές ομάδες μπορεί να παίξει ρόλο στα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής. Και κούραση, ταξίδια. Βέβαια ο Παναθηναϊκός θα έχει μια μέρα παραπάνω ξεκούραση σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, και αυτός ταξίδι στην Τσεχία, αλλά θα παίξει τη Δευτέρα. Ο ΠΑΟΚ από Νορβηγία την Πέμπτη θα παίξει Κυριακή στο Περιστέρι. Αυτό είναι το διαφορετικό σχέση με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, θα πω μετά και την τρίτη αγωνιστική, γιατί κάποιοι θέλουν να κάνουν και τα ταξίδια τους, να προγραμματίσουν. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στην τρίτη αγωνιστική. Που αν τη διαβάσει και στο metrosport.gr, ειδικά οι φίλοι του Ιρακλή, νομίζω έχουν ενημερωθεί οι περισσότεροι και το γνωρίζουν. Το παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτρο που ήταν να γίνει στο Καφετζόγλιο, σα είχα προειδεάσει ότι πολύ δύσκολα θα γίνει και μέσω του Ιρακλή View, αλλά και μέσω των τοποθετήσεών μου στις εκπομπές εδώ των συναδέλφων. Γιατί πολύ απλά το γήπεδο δεν είναι έτοιμο. Ο Χλωοτάπητας δεν είναι σε κατάσταση να παίξει ποδόσφαιρο. Οπότε η διοργανώτρια αρχή, η Super Link, άλλαξε τις έδρες, αυτό που λέμε. Θα γίνει το παιχνίδι στην Τρίπολη τη Δευτέρα 12, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, και το παιχνίδι του δευτέρου γύρου που ήταν να γίνει στην Τρίπολη θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Αυτά όσον αφορά το παιχνίδι του Ηρακλή. Μετά θα σας πω αναλυτικά και το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα. Θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι. Το κουδούνι του jackpot. Στο Regency Casino Θεσσαλονίκης κάνει σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο regencycasino.gr και play the best στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Λευτέρη, οπωσδήποτε break, κολλασμένα break. Να πάρουμε μια ανάσα να ακούσουμε τις απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Όλα Μέσα.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air.

0: Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Με τον ασφαλιστή.
2: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλωσορίζουμε τον Σωτηρίδα Σκαλάκη, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας. Και τον πατέρα του φυσικά, ο οποίος ακούει. Είναι φαν μου. Εντάξει, δεν μπορώ. Ο Γιώργος, έτσι. Πώς? Εντάξει, Γιώργος ή Δημήτρης. Ο Γιώργος είναι κινητή γιορτή και λέει και το Πάσχα. Δημήτρης είναι μόνιμη, 26 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά, θα πούμε και στους Γιώργους και στους Δημήτρηδες. Εντάξει, το Δημήτρη Δασκαλάκη, τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Διαβάζω κάτι κλισέρες Σωτήρη τώρα, δηλαδή δεύτερη ώρα τώρα μέσα είμαστε με Γιάννη Τσερβίδη στο μικρόφωνο. Δεν μπορώ. Α, συγκίνηση λέει στο T-Center, λέει οι παίχτες των δύο ομάδων, Ελλάδα-Κύπρος, λέει, τραγούδησαν αγκαλιασμένο τον εθνικό ύμνο. Εντάξει, αφού κοινό είναι ο εθνικός ύμνος, τι συγκίνηση. Και είχαμε ξαναπαίξει και στην Κύπρο και ευρωπαϊκό, τι ήταν, ευρωμπάσκετ ήταν που είχαμε παίξει στην Κύπρο. Είχαμε κερδίσει πολλά. Πάλι το ίδιο. Αφού ο εθνικός ύμνος είναι κοινός Ελλάδας και Κύπρου. Τι εντάξει συγκίνηση. Έτσι πάντων τώρα, εντάξει, αυτά τα τσιτάτα τώρα. Λοιπόν, τι είχα πει. Είχα πει ότι μάλλον είχα μείνει στο ότι πρέπει να πω, Σωτήρη, την τέταρτη αγωνιστική. Σωστά. Ναι. Γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εδώ σαν πόλη. Υπάρχει και το προγραμματισμό του το ντέρμπι ΠΑΟΚ ΆΡΙΣ. Κάποιοι τώρα από τώρα να ξέρουν ότι πότε ορίστηκε από την διοργανώτρια αρχή. Μέχρι την τέταρτη αγωνιστική. Μετά δεν έχουν οριστεί τα παιχνίδια. Θα δούμε. Λοιπόν, την τρίτη την είπα. Όχι, την τρίτη την είπα. Δεν την είπα την τρίτη. Η δεύτερη είπα. Τραγωδία. Πάμε στην τρίτη με τη σειρά. Κράτα τώρα, Λεύτη. Κράτα, Σωτήρη. Τρίτη αγωνιστική. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Βόλος Ολυμπιακός και ΑΕΚ Άρης. Δύσκολο παιχνίδι. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ατρόμητος Καλαμάτα. Όφη Κηφισιά. Λεβαδιακός Πανετολικός. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Εδώ θα είναι και οι δύο Ευρωπαίοι. Σε εκείνο το παιχνίδι θα έχουν αποκλειστεί και οι δύο. Ή ένας εκ των δύο. Παίζει και αυτό το σενάριο. Μοιρασμένα είναι. Λοιπόν, και τη Δευτέρα 7-9 ο Μιλόν θα κατέβει στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνη στο. Δευτέρα κιόλας 6 ώρα. Ζουμερά. Τρίπολη, στα καλύτερά της. Δεν χάνεται. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Σας είπα πριν ότι έγινε τράμπα. Γιατί το Καφατζόγλιο, γιόκ. Και έχουν ευθύνη όλοι γι' αυτό. Και διαχρονικά η διοίκηση του Καφατζόγλιου και η πολιτεία, που ακόμα υπόσχεται να δούμε το Στολίδης Βόρειο Ελλάδος του Καφατζόγλιου, μόνο Στολίδη δεν είναι. Έχουν γίνει κάποιες εργασίες, ναι. Και έχει αναλάβει και κάποια πράγματα η ΠΑΕ Ηρακλής, ναι. Που πρέπει έτσι και να τα αναλάμβανε, τοποθέτηση καμερών, VAR κτλ. Έχει κάνει κάποια πράγματα και το Καφατζόγλιο όσον αφορά φυσούνα, πάγκους, ηλεκτρονικό πίνακα, που πρέπει να έχει κάθε γήπεδο που αγωνίζει το μάτι Super League, να πληρεί δηλαδή τις προγραφές, αλλά το χορτάρι, τι γίνεται το χορτάρι, σπορά, κάει και τι έγινε, θέμα εκεί πέρα. Και εκεί έπρεπε και η ΠΑΕ Ηρακλής, κατά την προσωπική μου άποψη, να κινηθεί πιο γρήγορα. Διότι υπήρχε ο χρόνος από την ημέρα που η Ηρακλής προβιβάστηκε. Να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα. Θα μου πεις, Σωτήρη, τώρα δεν πρέπει και η πολιτεία να συνδράμει, να φτιάξει το γήπεδο, το χλωροτάπητα και όλα σχετικά για ένα γήπεδο το οποίο συντηρεί ο Ηρακλής εδώ και 60-65 χρόνια. Ναι, αλλά βλέποντας ο Ηρακλής αυτές τις παθογένειες που υπάρχουν και η διοίκηση του, εγώ λέω ότι θα μπορούσε, ο Γκρινιάρης εγώ λέω, ότι θα μπορούσε να κάνει ό,τι έκανε πριν από 2 χρόνια, που με χρήματα του Παναγιώτη Μονεβασιώτη μπήκε νέος χλωροτάπητας και να αφαιρεθούν από τα, ξέρεις, από τα μισθώματα. Τα μηνιάτικα που λέμε. Έτσι. Διότι ο Ηρακλής φέτος είναι Super League 1 και όχι Super League 2, και διότι ο κόσμος του Ηρακλή περίμενε την τρίτη αγωνιστική να δει την ομάδα του να αγωνίζεται εντός έδρας. Και κάποιες χιλιάδες φίλαθλοι, οι οποίοι πήραν εισιτήριο διαρκείας, να δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται εντός έδρας. Για να μην πω την τρίτη αγωνιστική με τον Αστέρα Άκτορ, θα πω από την αναμέτρηση ακόμα κυπέλου με τον Βόλο. Που δεν διεξήχθη του Καφατζόγλου, διεξήχθη στις Σέρες. Με τυπικά γηπεδούχο τον Ηρακλή. Γιατί δεν ήταν έτοιμο το γήπεδο. Και άρα ο Ηρακλής και σε αγωνιστικό επίπεδο, αν θέλεις μόνο, μπορεί κάποιος να πει: έλα μωρέ, τι έγινε. Εντάξει, έγινε τράμπα. Ναι, αλλά έχει ο Ηρακλής τώρα στη σειρά 3 εκτός έδρας παιχνίδια. Ήδη το ένα το χάσε με την ΑΕΚ. Το χάσε με 4-0.
Ορίστε. Με το Βόλο, εντάξει, δεν σου βάζω το κύπελο, σου βάζω. Ναι, τέσσερα συνολικά, σωστά. Με το κύπελο, αλλά βάζω το πρωτάθλημα. Τρία συνεχόμενα. Στο απευθέω σενάριο, χτυπάω ξύλο. Μετά τον Αστέρα παίζει με τον Ατρόμητο εδώ. Ευελπιστώ ότι με τον Ατρόμητο το γήπεδο θα είναι έτοιμο. Ο Χλωτάπης θα είναι έτοιμος. Μην δούμε κανένα έργο εκεί πέρα. Καμιά τράμπα πάλι. Πήγαμε Περιστέρι. Ή Παθεσσαλικό που έχει δηλώσει ο Ηράκλης δεύτερη έδρα. Λέω λοιπόν ότι δεν είναι καλό και για την ομάδα. Γιατί αν τα πράγματα δεν πάνε καλά και στο Βόλο, η πίεση μεγαλώνει. Και θα πρέπει μετά να πας στην Τρίπολη να παίξεις με τον Αστέρα. Δεν θα σου πω σε must win παιχνίδι. Τρίτη αγωνιστική δεν θα σου πω must win. Ούτε αυτά τα χαζά που ζωής και θανάτου και αυτά. Δεν υπάρχει ζωής και θανάτου στο ποδόσφαιρο. Εγώ τουλάχιστον αποφεύγω. Ναι, αλλά θα πας σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Τρίτη αγωνιστική, άμα έχεις 0 στα 2. Έτσι. Θα το παίξει αυτό εκτός έδρας. Αν το παίξει ο Καφατζόγλου, θα το παίξει εκτός έδρας. Ένα αυτό. Όσον αφορά το γήπεδο. Θα ξαναπούμε όμως. Λοιπόν, αυτά με την τρίτη αγωνιστική. Τέταρτη αγωνιστική. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Θα έχουν γίνει και τα. Πώς το λένε? Θα έχει ακολουθεί τη. Πες το. Των αγιασμών. Τα σχολεία. Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία. 11. 12 λοιπόν. Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Όφη. Και ο Ηρακλής τον Ατρόμητο. Ευελπιστώ στο Καφατζόγλιο. Σε 9 το βράδυ. 9 ώρα το βράδυ. Σάββατο. Πολύ ωραία. Κυριακή 13 του μηνός. Καλαμάτα Βόλος. Και αυτό λογικά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα γίνει, εκτός αν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στο γήπεδο της Καλαμάτας. Θα το δούμε, αργεί ακόμα. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Κηφισιά Λεβαδιακός. ΠΑΟ Κάρης στις 9. Και Παναθηναϊκός Πανετολικός στις 9.30. Δεν έχει Δευτέρα δηλαδή τέταρτη αγωνιστική. Τρίτη έχει Δευτέρα. Άρα αυτό είναι το πρόγραμμα της τρίτης και της τέταρτης αγωνιστικής. Δεν έχει βγάλει άλλα. Η δρογανότρια αρχή θα τα βγάλει συνέχεια και νομίζω δεν θα είναι για μία διαγωνιστική, θα είναι, ξέρεις, για όλη τη σεζόν ή τουλάχιστον μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Και τηλεοπτικές μεταδόσεις κτλ. Αυτά όσον αφορά τη Super Link. Η Εθνική είπαμε ότι κέρδισε 82-75 την Κύπρο. Ετοιμάζεται για τη Ρίγα. Εκεί θα γίνει το παιχνίδι με την Ουκρανία. Προφανείς οι λόγοι, δεν μπορεί να γίνει επί ουκρανικού εδάφους. Το πρώτο παιχνίδι που είναι με την Ουκρανία. Και το δεύτερο είναι με την Ισπανία. Παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο T-Center, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και φαντάζομαι ότι το γήπεδο θα είναι κατάμεστο. Δηλαδή τα εισιτήρια θα φύγουν για να συμπαρασταθεί ο κόσμος στο συγκρότημα, στο ελληνικό συγκρότημα. Και στους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη για να πάρουν την πρόκριση για το παγκόσμιο κύπελο. Υπήρχε ένα παιχνίδι κυπέλου σήμερα επίσης. Κάναμε λίγο μαγκαζίνος με την εκπομπή γιατί λείπει και ο Μιχάλης. Είναι μια διαφορετική εκπομπή, δεν είναι το όλα μέσα που έχετε συνηθίσει. Θα έρθει και ο Μιχαλιός και θα ξεκινήσουμε τα δικά μας. Το Ημαρκό. Ημαρκό λέγεται. Ή το Μαρκό. Ημαρκό. Ημαρκό. Εγώ ακούω Ημαρκό που λένε. Κέρδισε 4-3 στα πέναλτι την Λα Σύρου. Τη Σύρο. 1-1 η κανονική διάρκεια. Παράταση δεν υπάρχει στην προκριματική φάση του κυπέλου. Πάνε κατευθείαν στα πέναλτι οι ομάδες. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου και του Έλα Ραμπί πέρασε στη link face του κυπέλου. Μια χαρά. Θα παίξει και κάποια ματσάκια εκεί με τις top ομάδες, με άλλη ομάδα του Super Link. Θα βάλουν και λεφτά στα ταμεία. Μια χαρά είναι βέβαια. Ξέρεις πια, το άκουγα και το Σούλη Παπαδόπουλο την προηγούμενη εβδομάδα που βγήκε εδώ, δεν θυμάμαι τώρα, στο Γιώργο τον Πετρίδη ήταν, όχι δεν θυμάμαι, στο Γιώργο τον Πετρίδη ήταν στην εκπομπή, το μεσημέρι. Και έλεγε ότι, ναι, είναι φοβερό αυτό. Φίλε, 6 ώρα το Δευτεριάτικα, στη Σύρο, αγώνα κυπέλου, καμιά 37 βαθμούς και εκεί πέρα, ζέστη, ταλαιπώρια για τις ομάδες, να βρεις εισιτήρια να κάνεις. Τέλος πάντων, έγινε το παιχνίδι. Κέρδισε η Μαρκό 3-4 και πέρασε στην League Face. 15 είναι η σίγουρη ομάδα στην League Face. Υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με πέρσι. Δεν είναι 20, πέρσι ήταν 20. Φέτος είναι 16. Και λέω 15 γιατί δεν εκκρεμεί κάποιος αγώνας. Έχει γίνει ο αγώνας του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Άκτορ. Ο Λεβαδιακός κέρδισε 2-0, προκρίθηκε. Αλλά ο Αστέρας έκανε έσταση για την κανονική χρησιμοποίηση ενός ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού. Οπότε. Είναι αυτό που λέμε στα χαρτιά είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι, να δούμε εκεί θα παιχτεί.
Δεν έχει γίνει γνωστή ακόμα η απόφαση. 15 ομάδες είναι που πέρασαν όφη, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Δηλαδή οι ομάδες οι οποίες εξασφάλισαν ευρωπαϊκή συμμετοχή πέρυσι. Η ΑΕΛ, ο Άρης, ο Βόλος, η Νίκη Βόλου. Δύο ομάδες είχε ο Βόλος, τη Link Face, η Κηφισιά, η Καλαμάτα, ο Πανσεραϊκός, ο Νέσος Χρυσούπολης, ο Ατρόμητος και η Μαρκό. Τι βλέπω με μια πρώτη ανάγνωση, Σωτήρη, ότι υπάρχουν μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε ομάδες από τη Super League 2. Πέντε. Και οι υπόλοιπες 10 με μία εκκρεμότητα είναι από τη Super League 1. Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τώρα θα αποφασίσει η πειθαρχική αρχή της ΕΠΟ, αυτή είναι η διοργανώτρια αρχή, τι θα γίνει με το συγκεκριμένο παιχνίδι και ποια εκ των Λεβαδιακού ή Αστέρα Άκτορ ομάδα θα περάσει και αυτή ως 16η. Η κλήρωση για τη Link Face θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, αύριο δηλαδή, 25 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα.

μια σκέπα για το κύπελο Ελλάδος, να πω ότι ο τελικός θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου, ο ΑΚΑ, έτσι, οριστικά είναι αυτά, να τα ξέρεις, Σωτήρη. Δεν έχει, αν είναι μια ομάδα από τη Βόρεια Ελλάδα, μια να βρούμε μια γήπεδο στη ΜΕΑ, ο ΑΚΑ. Τελειώσαμε. 22 Μαΐου. 21 τι είναι ρε εσύ, 21 Κωνσταντίνου και Ελένης. 21 είναι Κωνσταντίνου και Ελένης, ναι, την επομένη. 22, λοιπόν, οι 16 ομάδες, 11 από τα προγραμματικά και 5 που βρίσκονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα μπουν σε έναν ενιαίο πίνακα κατάταξης και θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με τη βαθμολογική θέση που πήρανε την περσινή περίοδο, δηλαδή τη σεζόν 25-26. Ωραία μέχρι εδώ, ωραία. Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας, με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Πρόσκεισε το τρίτο, τι σου λέω. Οι 4 πρώτες ομάδες του ενιαίου πίνακα κατάταξης θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση και στη συνέχεια θα φανούν οι 8 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα playoffs και οι 4 που δεν θα συνεχίσουν στο κύπελλο Ελλάδος. Μπέρδεμα, αλλά αυτό είναι, άλλαξε. Η πρώτη αγωνιστική θα γίνει 1 με 3 Σεπτεμβρίου, τώρα. Όσο νου, δηλαδή εν μέσω πρωταθλήματος, έτσι. Για τις ομάδες Super League 1, η Super League 2 δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Η δεύτερη αγωνιστική 8-10 Σεπτεμβρίου, πάλι εν μέσω πρωταθλήματος. Η τρίτη αγωνιστική 15-17 Σεπτεμβρίου, εντάξει. Η τέταρτη αγωνιστική 27-29 Οκτωβρίου, εκείνο το τριμεράκι, το ζουμερό. Άρα και στην Εθνική Εορτή θα έχουμε αγώνα, σίγουρα θα ορίσουν κάποιο, 28 Οκτωβρίου. Και η πέμπτη αγωνιστική στις 2 Δεκεμβρίου, δηλαδή πρόσεξε, η τέταρτη αγωνιστική θα γίνει 27-29 Οκτωβρίου και η πέμπτη μετά από ένα μήνα. Και κάτι, 2 Δεκεμβρίου. Playoffs 22-23 Δεκεμβρίου, λίγο μετά Χριστούγεννα. Ναι. Έτσι μου βγάζει το πρόγραμμα εδώ πέρα, τι να σου πω. Έτσι μου βγάζει. Θα το ξαναδώ, αλλά μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος. Αυτό μου βγάζει. Μετά μου βγάζει 22-23 Δεκεμβρίου. Τα playoffs και προημιτελικά 12-13-14 Ιανουαρίου. Αυτό. Θα το δω όμως αυτό που είπες. Ναι, είναι, πρέπει να το κοιτάξω για να δω. Πάντως, οι τρεις πρώτες αγωνιστικές θα είναι μέσω διεξαγωγής πρωταθλήματος του Super League 1. Οπότε οι ομάδες θα έχουν και αυτό στο μυαλό τους και το κύπελο. Και να πω ότι στο πρωτάθλημα, για όσους δεν ξέρουν, μετά την πέμπτη αγωνιστική θα υπάρξει μια διακοπή μεγάλη, 3 εβδομάδων. Δηλαδή 19-20 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League 1 και μετά θα έχουμε πάλι αγωνιστική δράση 9-10 Οκτωβρίου. Λοιπόν, εθνική είπαμε, κάτσε να σου πω λίγο και να πούμε λίγο και τους, έτσι για την ιστορία για τους σκόρερ. Ο Ντόρση έβαλε 18 πόντους μέσα στο φιλικό με την Κύπρο, 6-7 δίποντα, πολύ καλό ποσοστό. Στα τρίποντα ήταν τεφορμέ ο Τάιλερ, 1-6, τα ψιλοέσπασε δηλαδή. Ο Γιαννούλης ο Λαδετζάκης που είναι η καψούρα, η μπασκετική του Σωτήρη Δασκαλάκη, 9 πονταλάκια, 3 τρίποντα, ο Γιαννούλης. Μωραΐτης 2, το Λιόπουλος 3 πόντους, Καλάθης 5, καινούριο σου point guard, το ομάδα σου, 4 rebound, 8 assist. Να το. Λειτουργία και προσφορά σε όλα τα επίπεδα, μην βλέπετε μόνο τους πόντους. Καλαϊτζάκης 5, Παπα-Νικολάου 5, Αντετοκούμπο ο Κώστας 10 και 11 rebound, είναι αυτό που λέμε διπλός, έκανε double-double ο Κώστας. Αντετοκούμπο Θανάσης 8 πόντους και 6 rebound, να τα Αντετοκούμπο μπρος, 10 και 8, 18, άσχημα. Ο Μίτογλου 6 πόντους, ο Νετζίμπογλου 9, καλά πήγε ο Νετζίμπογλου, 9 πονταλάκια, 3 rebound, 3 assist, 4 κλεψίματα, μπράβο. Και ο Μπαζίνας 2. Από την Κύπρο, ποιος ξεχώρισε, κάτσε να δω. Διψήφι ήταν ο Παυλίδης, 12 πόντους βλέπω εδώ. Και ο Γιαναράς, 11. Πώς να μην πάει καλά, Γιαναράς, αφού έχει τέτοιο επίθετο. Γιαναράς, Γιάννης, 11 πονταλάκια. Και τα ομαδικά στατιστικά, 21-36 δίποντα η Εθνική, 9-39 τρίποντα, που όπου τα σπάσανε, 9-39, τι ποσοστό είναι εσύ. 9-13, κάτω από 25%, ναι. 13-19 βολές και 40 rebound. Μάλιστα. Αυτά και όσον αφορά το παιχνίδι της Εθνικής με την Κύπρο, παραλαμβάνω το φιλικό το οποίο έγινε πριν τα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία. Υπάρχει ενημέρωση και από την ΚΑΕ Ηρακλής, διαβάζω.
Λοιπόν, για πραγματοποίηση πρώτης προπόνησης ανοιχτής για τον κόσμο στο Ιβανόφιο. Έχει ξεκινήσει και ο Ηρακλής, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες βέβαια, στο μπάσκετ την προετοιμασία τους για την νέα σεζόν. Εδώ και λίγες μέρες. Ένα πρωτάθλημα το οποίο θα ξεκινήσει βέβαια αργά ακόμα η ανάγκη του πρωταθλήματος. Μιλάμε για αρχές Οκτώβρη. Έχουμε δηλαδή ακόμα ένα μήνα γεμάτο για τις ομάδες να κάνουν φιλικά, προπονήσεις κτλ. Τουρνουά. Υπάρχουν και ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που θα ξεκινήσουν νωρίτερα. Στα κύπελα τα οποία συμμετέχουν οι ομάδες κυρίως της Θεσσαλονίκης που μας ενδιαφέρουν. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στο EuroCup. Ο Ηρακλής στο FIBA Europe Cup. Αυτό δηλαδή που αγωνιζόταν πέρυσι ο ΠΑΟΚ που έφτασε μέχρι τον τελικό. Μάλλον δύο συνεχόμενες χρονιές δεν έφτασε στο τελικό. Μπράβο, καλά λέω. Έφτασε σαν ησυχία του Ηρακλή να έφτασε στο τελικό. Απλά πράγματα. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανοίγει τις πόρτες στον κόσμο για να πάρει, λέει, μια πρώτη γεύση από την ομάδα που χτίζεται. Την 5η 27 Αυγούστου στις 6 στο Ιβανόφι, ανοιχτή προπόνηση. Και το πρώτο χειροκρότημα για τους παίκτες στο τεχνικό επιτελείο εν ώψη της νέας χρονιάς που θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τον Ηρακλή και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Σε φουλ προετοιμασία βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, για τον οποίο μάλλον φέτος υπάρχουν πάρα πολλές προσδοκίες. Έχει δημιουργήσει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, ακριβό, ποιοτικό. Ο Τέλης Μιστακίδης, ο οποίος έχει βάλει πολλά χρήματα, έχει προπονητή τον Αντρέα Τικέρη, το είναι αυτό που λέμε, έχει προπονητή Ευρωλιγκάτο. Έχει όλες τις προοπτικές για να πάει πάρα πολύ καλά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, στο EuroCup. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στο Μέτσοβο, ωραίο είναι το Μέτσοβο. Ωραίο είναι. Πήγα φέτος. Ερχόμαστε στις διακοπές από την Άπαχτο, σταμάτησα να είναι Μέτσοβο. Ωραίο. Πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου ήτανε, Σωτήρη. 10-11 δεν θυμάμαι τώρα πόσο. Καλή θερμοκρασία. Όχι εκείνο το λιοπύρι, ρε παιδί μου, που είχε η υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί είναι και βουνό. Κοψίδι. Ό,τι καλύτερο. Πας στο κοκορέτσι, κοντοσούλη σου, τη γίδα σου, τι θέλει ο καθένας να δει, το γιούλμπασι, ό,τι θέλει ο καθένας. Έτσι. Να κάνεις το περπάτημά σου και τη βόλτα σου. Και το χειμώνα είναι πολύ ωραία. Αλλά τώρα ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλά εκεί πέρα. Δηλαδή, τώρα εδώ πέρα βγάζει την Μπέμπελη, κοιμάσαι και υδρώνει. Κλιματιστικό φουλ, βγαίνει έξω. Η άσφαλτο καίει. Εσύ έχεις πρόβλημα. Μουρμουρίζεις μόνος σου. Τι σου φταίει. Δημοκρασία σου φταίει. Ζέστη. Τρελαίνεσαι. Υδρώνεις. Την κέρια με τους παίκτες του είναι τώρα μπορεί να έχει και 19 βαθμούς και 18 το βράδυ. Και τι είναι ωραίο, κάνεις την προπόνησή σου. Τώρα αν ήμουν εγώ την κέρια. Κάνεις την προπόνησή σου, μετά τι κάνεις. Θα φάμε και το κοντοσούλι. Το φάμε. Light όμως, με προσοχή. Θα έχω τον τροφολόγο εκεί πέρα, θα είναι, θα ελέγχει. Ας τα παιδιά λίγο να φάνε λίγο. Αυτό είναι το Μέτσοβο, αυτό είναι. Τι είναι. Λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν βρίσκεται στο Μέτσοβο. Έχει 16 παίκτες ο Ιταλός τεχνικός στη διάθεσή του. Σήμερα έφτασε. Δεν είναι μαζί στην αποστολή με τους υπόλοιπους ο Όσμαν, ο Καλάθης, ο Περσίδης και ο Μπαζίνας. Ο λόγος είναι επειδή άπαντες είναι διεθνείς. Ο Όσμαν με την Εθνική Τουρκίας, οι υπόλοιποι τρεις με την Εθνική Ελλάδος. Έχει πιτσιρικάδες, το Σπανό και το Χαραλαμπίδη. Ο Χαραλαμπίδης είναι ο γιος του παλιού παίκτη. Και του ΠΑΟΚ αλλά και άλλων ομάδων και συνεργάτη του Βασίλη Σπανούλη, έτσι. Και στην εθνική ομάδα του Κώστου Χαραλαμπίδη. Είναι και ο Χουγκάς, ο οποίος διαβάζω, είναι στο τελικό στάδιο για την πλήρη επιστροφή του μετά το σοβαρό τραυματισμό που είχε πέρυσι. Στην αρχή, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, μετά να μην κουράζουμε τον κόσμο, τακτική και τα λοιπά, οκ. Okay. Το πιο έτσι ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, σε αυτή τη διαδικασία της προετοιμασίας είναι τα φιλικά παιχνίδια που και πάλι. Δεν βγάζουν κάποιο συμπέρασμα για τους προπονητές να δουν κάποια πράγματα που δουλεύουν, αλλά οκ, okay, κάτι έχουν ένα αριθμό, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, φεύγεις από τη ρουτίνα των προπονήσεων. Δύο φιλικά, με το Περιστέρι στις 29 Αυγούστου και με το Βίκο στις 31 Αυγούστου. Ο Βίκος είναι νεοφώτιστος στη φετινή Basket Link και θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ σε φιλική αναμέτρηση.

0: Να πούμε για τον Άρη Σωτήρη μου, ότι ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Μπόσκο Σούταλο. Ο Κροάτης αμυντικός αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τον Άρη, και έχοντας οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2027, δηλαδή το επόμενο καλοκαίρι, αν ικανοποιήσει ο Σούταλο, τον θέλει ο Άρης, ενεργοποιεί για την οψιόν αγοράς. Έτσι πάνε αυτά στην αγορά. Λοιπόν, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, να τη διαβάσω λίγο. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 2000 στο Μέτκοβιτ της Κροατίας. Έχει ύψος 1,88 και αγωνίζει στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Ο Μπόσκο Σούταλο πραγματοποιήσει τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Split και της Osijek στην Κροατία. Με την επαγγελματική ομάδα της Osijek πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, 34 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Κροατίας, προσελκύοντας γρήγορα το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων. Το 2020 η Αταλάντα δαπάνησε 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Στον Μπέργαμο αγωνίστηκε σε 16 μάτς πετυχαίνοντας ένα γκολ, ενώ την αγωνιστική περίοδο 21-22 παραχωρήθηκε δανεικός στην Ελλάς Βερόνα, καταγράφοντας 25 εμφανίσεις στη Σέριε Α. Το καλοκαίρι του 22 επέστρεψε στην Κροατία για χάρη της Δυνάμο Ζάγκρεπ, που δαπάνησε ένα σημαντικό ποσό για να τον κάνει δικό της. Σε 2 χρόνια κατέκτησε σάρθημα από τα αθλήματα Κροατίας, 22-23-23-24, ένα κύπελο το 23-24 και ένα Super Cup το 2023, ενώ παράλληλα αγωνίστηκε στις ευρωπαϊκές οργανώσεις της UEFA, δηλαδή στο Champions League και στο Conference League. Συνολικά φόρεσε τη φανέλα της κροατικής ομάδας 27 μάτς, πετυχαίνοντας ένα γκολ. Το καλοκαίρι του 24 μετακόμισε στο Βέλγιο για λογαριασμό της Σαντάρ Λιέγης, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο. Τη σεζόν 25-26, την περσινή δηλαδή, αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Κρακόβια, καταγράφοντας 28 συμμετοχές στην πολωνική έξτρα κλάσα. Ο Μπόσκο Σούταλο μετράει συνολικά 35 συμμετοχές με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της Κροατίας, Under 16, Under 18, Under 19 και Under 21. Άρα ο Σούταλο βλέπουμε ότι έπαιξε αρκετά δανεικός σε ομάδες, αλλά την περσινή χρονιά, παρότι ήταν πάλι δανεικός από τη Σαντάρ Λιέγης στην Κρακόβια στην Πολωνία, είχε μια γεμάτη χρονιά γιατί έπαιξε 28 παιχνίδια. Τώρα δεν ξέρω πόσο ήταν βασικός και δεν ήταν, αλλά εγώ βλέπω το νούμερο, 28 συμμετοχές. Άρα προέρχεται από μια γεμάτη χρονιά. Κάτσε να δω λίγο τις δηλώσεις του, λίγο να μην δω, Μιχάλης, σχολιάζαμε ότι θέλω. Περιμένω, μα μην να δω τον κόσμο. Υπόσχομαι να δώσω το 100%. Κάτσε να δω μετά, είπε αυτά. Γνωρίζω καλά που έρχομαι. Ο Άρης είναι από τα κορυφαία κλαμπ στην Ελλάδα και δεν δυσκολεύτηκα να πάρω την αποφασή μου. Οκ. Ξέρω επίσης ότι στο παρελθόν αγωνίστηκαν αρκετοί συμπατριώτες μου στον Άρη, όπως τώρα ο Μάικιτς. Οκ. Μίλησα με τον Μάικιτς αλλά και με τον Σπίκιτς, οι οποίοι μου είπαν τα καλύτερα για την ομάδα και πόσο παθιασμένος είναι ο κόσμος του Άρη. Νάτος, το είπα, όλοι το λένε, σε όλες τις ομάδες οι παίκτες, είναι ο αποκτηθέντες. Είμαι χαρούμενος που ανήκω πλέον στον Άρη και είμαι έτοιμος να μπω και να βοηθήσω την καινούργια μου ομάδα. Ανυπομονώ να γνωρίσω τον νέο μου προπονητή και τους συμπαίκτες μου ώστε να δουλέψω μαζί τους και όλοι μαζί να έχουμε μια πετυχημένη σεζόν. Ο Άρης οφείλει να πρωταγωνιστεί και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στην Ελλάδα και φυσικά να παραφέρουμε την ομάδα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Υπόσχομαι να δώσω τον καλύτερο με αυτό και να δώσουμε πολλές χαρές στους λάθους μας. Φίλε, αυτές οι δηλώσεις, άμα το πάρεις copy-paste, είναι copy-paste. Δηλαδή δεν χρειάζεται η ομάδα να. Μπράβο, ναι, αφιβάλλαμε ρωτάνε για τους ποδοσφαιριστές όλες οι ομάδες, τους αποκτηθέντες. Δηλαδή πάρτε το. Να έχετε όλες οι ομάδες συνεννοηθείτε. Πόσοι είναι στη Super League, 14. Πάρτε, συνεννοηθείτε όλοι και πείτε τα γραφεία τύπου. Παιδιά, έχουμε ένα κοινό μπούσουλα. Copy-paste, όποιος έχετε. Στον Μπάουξ, στον Άρη, στον Ηρακλή, στον Παναγιώτη, το βάζουμε έτσι. Σίγουρα αναφορά στον κόσμο, πόσο παθιασμένος είναι. Εντάξει, τώρα μου πεις, βέβαια εδώ υπάρχει μια ιδιότητα. Τώρα ο παίκτης ο οποίος αποκτηθεί από το Βόλο, τι να πει, ξέρω πόσο παθιασμένος είναι ο κόσμος του Βόλου. Το βγάζουμε αυτό, δεν είναι πρόβλημα. Εκεί το κάνεις ένα delete. Δύο σειρές είναι. Ανυπομονώ αυτό, να δώσω, να κάνω το καλύτερο το ίδιο. Εντάξει, και αναλόγως σε ποια ομάδα πας. Τώρα εντάξει, άμα πάει ο άλλος στο, ξέρω εγώ, να σου πω στην Κηφισιά, δεν θα πει να επιστρέψουμε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το σβήνεις και αυτό. Αλλά ο μπούσουλας μένει ο ίδιος πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το σημαντικό. Μην ταλαιπωρήσετε τώρα συνέχεια, αφού τα ίδια και τα ίδια είναι. Λοιπόν. Κάτσε λίγο να δω κάτι ένα μήνυμα. Για το φίλο τον Κώστα, θα πω μετά για τον Ηρακλή. Θα ξεκινήσει τα δικά σας, λέει, τα πρόστιχε, με λέει ο Θόδωρος. Ναι, τα δικά μας, Θόδωρο, τα πρόστιχα, τα λύτικα. Ο Θόδωρος, ο Κώστας έστειλε για τον Ηρακλή και τον προβληματισμό του για την εικόνα της ομάδας.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: 70 περίπου. Δανία στο 30. Μπρόντμπι Σίλκεμπουργκ 0-0. Λα Λίγκα 2 στο 30. Θέλτα Βίγκο Βίτα Ανδόρα 0-0. Ημίχρονο στον Ταλάρα. Μπολόνια Λάτσιο 0-0. Και στο ημίωρο επίσης στην Σουηδία, πρώτη κατηγορία, Μάλμε Τζουγκάρντεν 0-0.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ επικράτησε της Κύπρου 82-75 στο δεύτερο φιλικό της πριν τις μάχες με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Κορυφαίος ήταν ο Ντόρσεϊ με 18 πόντους, 4 ασίστ και 5 κλεψίματα. Στο ποδόσφαιρο, η Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της τρίτης και της τέταρτης αγωνιστικής. ΑΕΚ Άρης θα αναμετρηθούν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 9.30, ενώ την επόμενη, την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εκτός τον Παναθηναϊκό. Το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης θα διεξαχθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 9. Στη ρεβάνς με την Μπραν στο Μπέργεν στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ μετά την ιδανική πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Ο δικέφαλος επικράτησε με 4-0 του Λεβαδιακού στην Τούμπα και τώρα καλείται να προκριθεί στη League Phase του Conference League. Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης με τον Άγγλο Τζον Μπρουκς να αναλαμβάνει τη διεύθυνση του αγώνα. Βοηθή του θα είναι η Νίλ Ντέιβις και Μπλέικ Άντρομπας, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ντάρεν Ίγκλαντ και Πολ Χάουαρτ. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ κατέθεσε ένσταση στην UEFA για την ποινή των δύο αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Αντρία Ζίβκοβιτς μετά την αποβολή του στην αναμέτρηση με την Άντερλεχτ. Στόχος των ανθρώπων του ΠΑΟΚ είναι να μειωθεί η ποινή, ώστε ο αρχηγός της ομάδας να είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς. Στο μεταγραφικό μέτωπο, ο Νταβίτ Στρέλετς παραμένει ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αγγλία, ο δικέφαλος έχει έρθει σε συμφωνία με τον 25χρονο Σλοβάκο και πλέον βρίσκεται σε διαπραγματεύσει με τη Middlesbrough. Στον Άρη, η μεγάλη επιστροφή του Μανού Γκαρθία είναι πλέον επίσημη. Ο Ισπανός μέσος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και επιστρέφει στο Κλεάνθης Βικελίδης μετά από 1,5 χρόνο. Στην πρώτη του θητεία κατέγραψε 63 συμμετοχές, 9 γκολ και 7 ασίστ. Παράλληλα, οι Κιτρινόμαυροι ανακοίνωσαν και την απόκτηση του Μπόσκο Σούταλο με δανεισμό από τη Σταντάρ Λιέγης και οψιών αγοράς. Στον Ηρακλή επικρατεί προβληματισμός για την εικόνα των δύο πρώτων επίσημων αγώνων. Οι Κιανόλευκοι ιτήθηκαν από Βόλο και ΑΕΚ έχοντας δεχθεί συνολικά 7 γκολ, γεγονός που οδηγεί στην απόφαση για απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών. Στο μεταξύ, η έδρα του αγώνα με τον Αστέρα Άκτορς για την τρίτη αγωνιστική της Super League αντιστράφηκε λόγω των έργων στο Καφτατζόγλιο. Τέλος, τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με τη Γερμανία για το Nations League στο Augsburg εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις 3 ώρες. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Δωροστροφό τη Novibet.
2: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιό. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησε τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

Πάμε στο TV. Τελευταίο μέρο τη εκπομπή, όλα μέσα. Γιάννη Σερβίνη στο μικρόφωνο. Αύριο πρώτα ο Θεό θα είναι και ο Μιχάλης Αραμπούς μαζί. Σωτήρης Δασκαλάκης απέναντί μου. Δευτέρη Χατζηπαντελίδη στα ορεινά τη Βουλή. Με την Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη. Όπως το λέει και ο Γιώργος Μπούζος, μαζί είμαστε ομάδα, μαζί κερδίζουμε. Άρα και εμείς μαζί είμαστε ομάδα, θα κερδίσουμε μέχρι τις 9. Λοιπόν, μετά ποιος είναι ο Μιχάλης Βρεζιλιάνος, πρέπει να είναι στις 9. Έλεγα για το παιχνίδι του Ηρακλή, σας είχα αφήσει το παιχνίδι του Ηρακλή με την ΑΕΚ. Ο Ηρακλής, ο οποίος κατέβηκε για να κατέβει, όπως αποδείχθηκε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του μετά από 9 χρόνια. Το μοναδικό που θύμιζε Ηρακλή ήταν η οπαδή του, οι οποίοι 500 και πλέον βρέθηκαν στην Άλγουρν Αρένα, στη θύρα 48. Έκαναν ένα μεγάλο ταξίδι, κουραστικό ταξίδι. Δεν σταμάτησαν να φωνάζουν, χειροκρότησαν τους παίκτες μετά το τέλος του αγώνα, αλλά τίποτα άλλο δεν θύμιζε Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος είναι δεδομένος ο προβληματισμός για την εικόνα από την οποία δείχνει, δεν είναι ότι έχασε δύο παιχνίδια από Βόλο και από ΑΕΚ. Δεν είναι ότι δέχτηκε 7 τέρματα σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Δεν είναι ότι δέχτηκε κοντά 50 τελικές, πρόσκειται το νούμερο, Σωτήρη, 50 τελικές σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Είναι ότι και στα δύο παιχνίδια δεν έδειξε κάτι. Δηλαδή δεν έδειξε ένα πλάνο, ένα αγωνιστικό. Ναι, υπάρχει σαφώς το ελαφρυντικό ότι είναι μια καινούργια, ολοκένουργια ομάδα με 20 νέους ποδοσφαιριστές. Ναι, το έχω πει και εγώ, Σωτήρη, ότι εδώ μια εβδομάδα λείπουμε, παίρνουμε άδεια, 7-8 μέρες και γυρνάμε και αλλού πατάμε, αλλού βρισκόμαστε. Ή εργασιακό χώρο αλλάζουμε μετά από καιρό. Και θέλουμε σίγουρα ένα ευλόγο χρονικό διάστημα, ξέρεις, να προσαρμοστούμε, να γνωρίσουμε τους νέους μας συναδέλφους, τα χούγια τους, τα καλά τους, τα κακά τους. Έτσι είναι και μια ομάδα. Όταν έχει 25-30 παίχτες και 20 πλάς είναι καινούργοι και νέος προπονητής, νέα στελέχη στο team, χρειάζεται χρόνος. Κανείς δεν αμφιβάλλει αυτό και κανείς δεν είπε ότι περιμένει τον Ηρακλή από την πρώτη αγωνιστική να πετάει. Θα ήταν αφύσικο αυτό το πράγμα. Αλλά έχει διαφορά αυτό με το ότι βλέπω κάτι. Δηλαδή βλέπω μια συνεργασία, βλέπω ένα αγωνιστικό πλάνο, βλέπω μια προσπάθεια. Ο Ηρακλής κοντά στην ΑΕΚ ολοκλήρωσε το παιχνίδι, το 90 λεπτό, χωρίς να έχει δεχτεί παίκτη του κίτρινη κάρτα. Και έχοντας υποπέσει σε λιγότερα φάουλ από την ΑΕΚ, η οποία κέρδισε 4-0. Και έχασε καμιά 3-4 ακόμα κλασικές ευκαιρίες. Πώς γίνεται αυτό? Πρόβλημα. Κάτι δείχνει. Έλλειψη πάθους. Έλλειψη καθαρού μυαλού, πολλά. Δείχνει αυτό. Σίγουρα υπάρχει μια προβληματική κατάσταση. Και σίγουρα το χειρότερο στον Ηρακλή, το οποίο δεν πρέπει να κρύβεται, γιατί εγώ τουλάχιστον και από αυτήν την εκπομπή, αλλά και από τις αναφορές μου στις υπόλοιπες εκπομπές και όταν τοποθετούμε, δεν μπορώ να μασάω τα λόγια μου, να λέω ναι, διαρροή, έτσι. Δεν είναι καλό το κλίμα. Υπάρχει δυσφορία. Όχι μόνο του Παναγιώτη Μοναβασιώτη, αλλά και για τον υπόλοιπο στελεχών της ΠΑΕ, των συνεργατών του και του Γιάννη Κόντι και των υπολείπων, προς το πρόσωπο του Βάλτερ Ματσάρη. Το ίδιο και το προφανώς και από τον Βάλτερ Ματσάρη, έτσι. Ο οποίος δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα, αλλά προκύπτει, διαρρέεται, όπως λέει η έκφραση, ότι και αυτός είναι ικανοποιημένος από τις μεταγραφές που έγιναν κτλ. Η δε πλευρά της διοίκησης λέει ότι προτείναμε πάρα πολλούς παίκτες στο Βάλτερ Ματσάρη. Αυτός ήθελε να φέρει κάποιους άλλους, οι οποίοι είχαν πρόβλημα τραυματισμών, ήταν παροπλισμένοι και τα σχετικά. Έκανε μόλις 3 φιλικά παιχνίδια στην Ιταλία, όλα. Κανένα στην Ελλάδα. Αποτέλεσμα να μην έχει ομάδα ρυθμό. Τουλάχιστον 4-5 φιλικά δίνουν οι ομάδες πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Είναι απρόσωπος, είναι απόμακρος κτλ. Κτλ. Και ίσως είναι και δογματικός όσον αφορά το αγωνιστικό πλάνο που ακολουθεί, δηλαδή αυτό το 3-5-2 ή το 3-4-2-1 ή το 3-5-1-1, όπως θέλεις πείτε το. Σωτήρι, το οποίο απαιτεί 3 στόπερ πίσω. Έτσι. Ορίστε. Και 2 μπακάρες, όπως το είπες. Wing bank. Δηλαδή όλη τη γραμμή πάνω κάτω. Αυτό για να το παίξει το σύστημα, χρειάζεται να έχεις 2 μπακάρες, όπως είπες. Βασικά 4 μπακάρες πρέπει να έχεις, γιατί υπάρχουν και τραυματισμοί και τιμωρείς, έτσι. Όλο πάνω κάτω να αργώνουν. Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πρέπει να έχει σίγουρα έναν ή και 2 στοπεράρες, το πω έτσι απλά. Και αριστεροπόδαρο, στόπερ. Ο Ηρακλής δεν έχει αυτή τη στιγμή. Είναι τραυματίας ο μοναδικός αριστεροπόδαρο στόπερ. Παίζουν όλοι με το δεξί. Δεν ξέρω αν τα είδες τα γκολ. Τις φάσεις, τα γκολ του Ηρακλής. Τις φάσεις, τα είδες τα γκολ. Όχι.
Αν δεις το πρώτο γκολ, καλά όλα είναι μαγικά, αλλά το πρώτο γκολ δηλαδή, ο Ηρακλής έχετε γκολ, σηκώνει το κεφάλι ο Μάριν, δεν μαρκάρει κανένα στη μεσαία γραμμή, δεν είναι κάποιος κοντά του, δεν υπάρχει ο aggressive αμυντικός χαφ να το δαγκώσει, σηκώνει το κεφάλι ενόχλητος και κάνει βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Ηρακλή, που εννοείται ότι εκείνη την ώρα πρέπει να έχει 5 πίσω, 5 στην άμυνα, οι οποίοι πρέπει ο ένας από τον άλλο να έχουν 2-3 μέτρα απόσταση στο πολύ, έτσι, 3 στόπερ. Και φεύγει στην πλάτη ο Βάργα του Τσάκλα και του Πίνια, των δύο στόπερ εκ των τριών του Ηρακλή. Βγαίνει και ο Θανασιάς τον πλασάρει και τρώει γκολ ο Ηρακλής. Δηλαδή, ένα απλά μόνο χαρακτηριστικό της δυσλειτουργίας. Αλλά δεν είναι μόνο τα στόπερ, είναι και η μεσαία γραμμή, γιατί εάν δεν υπάρχει και το ανάχωμα στη μεσαία γραμμή, προφανώς οι αντεπιθέσεις και το τραζίσουν που βγαίνει από τις αντίπαλες ομάδες, όπως είδαμε και με το Βόλο, είναι πολύ εύκολα, γιατί οι στόπερ μένουν εκτεθειμένοι. Μένουν τρεις ή και δύο ακόμα απέναντι σε τρεις ή τέσσερις παίκτες της αντίπαλης ομάδας. Ένα είναι αυτό. Τώρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Επειδή τα πράγματα, μάλλον η κατάσταση διαμορφωθεί σαν έτσι είναι, η άποψή μου είναι ξεκάθαρη, Σωτήρη. Ή κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι με τον προπονητή και λύνεις τις όποιες παρεξηγήσεις, λες τα παράπονά σου, λες τις προτάσεις σου, ακούς όπως κάτι ανάλογο μπορώ να πω ότι έγινε μεταξύ Μαρινάκη και με τη Λίμπαρ μετά τον αποκλεισμό με την Αϊμέγγεν. Μπορεί να τα βρεις με τον προπονητή, μπορεί να μην τα βρεις. Κανείς δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον άλλον. Αν δεν τα βρεις, πρέπει να πας αλλαγή προπονητή. Όμως, εδώ ποιο είναι το θέμα για τον Ηρακλή. Αν υπάρχει αλλαγή προπονητή. Και έτσι κρίνει ο μεγαλομέτοχος του. Αυτός πληρώνει. Αυτός είχε την ευθύνη για τα καλά και τα κακά. Ο Ηρακλής χτίστηκε, δομήθηκε δηλαδή, από το ματσάρι που το ήξεραν αυτό οι άνθρωποι της ΠΑΕ Ηρακλής όταν τον προσέλαβαν, με τη δεύτερη, γιατί είπε ότι θυμάσαι ότι υπήρξε το ναυάγιο, ότι ο ματσάρι παίζει αυτό το σύστημα στην Ιταλία. Τα Ιταλοί και οι προπονητές είναι πολλές φορές ζωγματικοί. Ξέρω κέφαλες σε αυτό το κομμάτι. Δεν αλλάζουν. Γι' αυτό και οι Ιταλοί οι προπονητές δεν έχουν πιάσει την Ελλάδα. Έτσι. Έχουν φύγει περισσότεροι. Δεν αλλάζει. Ωραία. Άρα το 3-5-2 ή τα σήματα που σας είπα, τι σημαίνει, εκτός από τα δύο full back, ένα κροτίδα, τους τρεις stopper, γεμίζει τον άξονα. Ξέρω 8 και 10, ξέρω 6, 8, 10. Έτσι. Μπράβο. Άρα δεν έχει εξτρέμ. Δεν υπάρχουν εξτρέμ. Και τώρα ο Ηρακλής, βλέπω ότι η μεταγραφική του στόχευση και από εδώ και πέρα, δηλαδή στις προσθήκες που είναι απαραίτητο να γίνουν, του στόπερ οπωσδήποτε, να μην σου πω δύο σωτήρι, έναν οπωσδήποτε, με άλλα χαρακτηριστικά, ένα δυνατό στόπερ, που λείπει από τον Ηρακλή, να έχει ένα στυλ σε δύναμη, θα έλεγα έτσι δυνατό, μου κουντί θα σου λέγα, κατάλαβε, αλλά να έχει τη δυνατότητα να χτίσει και παιχνίδι από πίσω, και όχι να πάει στη γιώμα, να κατεβάσει μπάλα. Η στόχευση μετά από εκεί πέρα. Μαθαίνω και ενημερώνομαι από το ρεπορτάζ ότι πάει πάλι στο μεσοπαιδικό κομμάτι, δηλαδή στο 8, στο 6, στο 10, δημιουργικό. Ναι, δεν υπάρχουν εξτρέμ. Άρα, εάν υπάρξει διαζύγιο με το ματσάρι, που το βλέπω πάρα πολύ πιθανό εγώ προσωπικά, ο νέος προπονητής ο οποίος άρθει είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θα συρθεί σε ένα σύστημα το οποίο ο ίδιος μπορεί να μην το ξέρει, να μην το παίζει. Γιατί θα έχει μια ομάδα χωρίς εξτρέμ. Πρόβλημα. Τεράστιο. Και το έλεγα στις συζητήσεις που κάναμε εδώ και με τον Μιχάλη, αλλά και στα Ηρακλής View, ότι η ομάδα πρέπει να πάρει εξτρέμ. Κάποιοι μου έλεγαν ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να ενημερωθείτε ότι το σύστημα του ματσάρι είναι αυτό και δεν υπάρχει εξτρέμ. Και τους έλεγα, παιδιά, όλα καλά και όλα ωραία. Το γνωρίζω αυτό. Προπονητής δεν είμαι, μαθαίνω. Ούτε αναλυτής ποδοσφαίρου είμαι. Αλλά δόξα τω Θεώ, πέντε πράγματα ξέρω. Και λέω, πάρα πολύ καλά. Το ξέρω ότι αυτό το σύστημα δεν έχει εξτρέμ. Άρα ο Ηρακλής δεν θα πάρει εξτρέμ. Και δεν έμειναν και εξτρέμ από την περσινή χρονιά. Okay, ούτε ένας. Σε περίπτωση που ο ματσάρι θέλει να αλλάξει το σύστημα, σε ροή αγώνα, τι γίνεται, άντε πέσει εκεί να κάνει κάποιες αλλαγές. Να βγάλει ένα χαφ, να βάλει έναν επιθετικό, πάλι όμως θα γίνει ένα κάτεμα χωρίς εξτρέμ, χωρίς ξεκάθαρο εγώ τέτοιο. Στην απευθεία περίπτωση, έλεγα, που ο ματσάρι δεν μακροημερεύσει, που δεν ήταν και απίθανο πριν την έξοδο του πρωταθλήματος. Δεδομένου ότι ο Παναγιώτης Μονοβασιώτης αλλάζει συχνά προπονητές. Και η αλήθεια είναι, ως ένα βαθμό, ότι και ο Ιταλός τεχνικός σε αυτά τα δύο παιχνίδια δεν έχει κάνει κάποια πράγματα, δεν έχει δείξει κάποια πράγματα, αλλά είναι νωρίς. Εγώ θα πω δύο αγωνιστικές μόνο, είναι πρώιμο το συμπέρασμα. Okay. Σε περίπτωση και με δύσκολα παιχνίδια και ιδιαίτερα. Okay. Σίγουρα θέλει χρόνο, δεν το συζητάμε. Αλλά σε περίπτωση που απομακρυνθεί ο Βάλτερ Ματσάρι και έρθει άλλος προπονητής, ο οποίος παίζει 4-2-3-1, παίζει 4-3-3, παίζει 4-5-1, με ποιους θα παίξει εξτρέμ? Με
το Φούφουλα, με το Σωτήρη και το Γιάννη, με ποιον? Γι' αυτό λέω ότι ακόμα και τώρα, ακόμα και τώρα, στον Ηρακλή, εάν κινηθούν για απόκτηση 8, 10, 6, στο 6 κτλ., βγάζοντα το στόπερ έξω, που είναι αναγκαία τουλάχιστον η προσθήκηνο στόπερ, εννοείται, μη σου πω και δύο, είναι λάθος να μην κινηθούν για την απόκτηση εξτρέμ. Τεράστιο λάθος. Θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να μην πω λάθος. Ορίστε. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Με τον Ηρακλή, ο οποίος πολύ γρήγορα έχει μπει σε μια διαδικασία εσωστρέφειας πάλι και ταλαιπωρίας. Αυτά δεν έπρεπε να γίνουν και καλό είναι να λυθούν. Έτσι, για να μην επηρεάζουν και την ομάδα. Γιατί επηρεάζουν την ομάδα. Από εκεί και πέρα, ακολουθεί το παιχνίδι με το Βόλο το επόμενο Σάββατο, που ο Ηρακλής πρέπει να έχει βαθμολογικά ωφέλη. Πρέπει να παίξει διαφορετικά. Δηλαδή, όταν λέω διαφορετικά, να παρουσιάσει ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που θα δείχνει κάτι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα έχει περισσότερο πάθος, θα έχει ενέργεια, θα έχει δύναμη κτλ. Ο κόσμος θα είναι πάλι εκεί, μαζικά στο Πανθεσσαλικό, αλλά περιμένει να δει και κάτι. Έστω και αν είναι νωρίς ακόμα. Το νωρίς είναι και σχετικό, Σωτήρη μου, βέβαια, γιατί δεν μπορώ να πω την έκφραση ότι άμα σε πάρει νωρίς κάτι, σβάρνα όπως λένε η έκφραση, μετά είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει κιόλας. Ειδικά στη Super League 1 που δεν επιτρέπονται τα λάθη και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα λέμε. Okay. Αυτά με τον Ηρακλή θα τα πούμε για τις επόμενες μέρες, για το αν θα έχουμε μεταγραφικές εξελίξεις που πρέπει να έχουμε την τρέχουσα εβδομάδα και έχουν αργήσει κιόλας πάρα πολύ, και το τι θα γίνει και στην περίπτωση του προπονητή. Είχαμε τεμπούτο και Κωνσταντέλια, έτσι, με την Dortmund κοντά στην Bayern στο Super Cup. Πώς είναι η έκφραση που λέμε, στο τέλος παίζουν ποδόσφαιρο και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί πάντα, που είχαν πει οι Άγγλοι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Το κάνουμε μια παράφραση και λέμε ότι στο τέλος παίζουν όλες οι ομάδες και στη Γερμανία και κερδίζει η Bayern. Κουτσά στραβά θα κερδίσει. Κατέκτησε το Super Cup, στο παιχνίδι το οποίο έγινε στο Westfalen, στην έδρα της Dortmund. Ο Στοδέας, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή, καλή παρουσία είχε και ωραίες κινήσεις κτλ. Έβγαλε και ουσιαστικά από αυτόν ξεκινάει το goal της Dortmund, που συγκλίνει, κόβει κατευθείαν στο συμπαίκτη και αυτός με τη μία δίνει στο επιθετικό της Dortmund και πετυχαίνει το γκολ. Καλή παρουσία. Ύμνη από ό,τι βλέπω στα γερμανικά ΜΜΕ και για αυτόν και τον Καρέτσα. Μακάρι και τα δύο παιδιά να είναι γερά. Όλοι να είναι γεροί ποδοσφαιριστές και πολύ περισσότερο αυτοί που βρίσκονται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μας εκπροσωπούν. Και ο Τζόλης αγωνίστηκε βασικότατος την Παρασκευή το βράδυ στην πρεμιά της Arsenal. Δεν έδωσε ασίστ αυτή τη φορά, αλλά είχε καλή παρουσία. Αντικαταστάθηκε στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου από τον Αρτέτα. Περιμένουμε και τον Κουλιαράκη, ο οποίος και αυτός θα παίξει τόπο επίπεδο με τη Ρώμα φέτος στο πρωτάθλημα της Serie A. Γενικά θα είναι μια καλή χρονιά, πιστεύουμε όλοι, σαν Έλληνες, για τους ποδοσφαιριστές, για τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε ομάδες του εξωτερικού. Να πω και μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγο. Είναι μια απόφαση του Στεφάν Λανουά, του Γάλλου αρχιδιετή, ο οποίος έχει αποφασίσει να μην επαναφέρει το επιμορφωτικό βίντεο σχολιασμού των αμφισβητούμενων φάσεων, το οποίο, αν θυμάστε, υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Έκρινε ο Γάλλος ότι αυτό έγινε αντικείμενο τοξικότητας στο παρελθόν. Η αλήθεια δεν είναι. Μάλλον η πραγματικότητα έτσι είναι. Υπήρχε πολύ τοξικότητα τα προηγούμενα χρόνια. Καλά, όχι ότι και πέρσι δεν υπήρχε. Κάτσε και μόλις αρχίζουν κανένα δυο σφυρίγματα, γίνουν κανένα δυο σφυρίγματα λίγο που θα αναστατώσουν τους μεγάλους κυρίως οι οποίοι γαυγίζουν, θα έχουμε πάλι έργα φέτος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Γάλλος αρχιδιετής δέχτηκε αιτήματα να το επαναφέρει αυτό το βδομαδιάτικο που λέγαμε, μετά από κάθε αγωνιστική τη Super League. Να υπάρχει δηλαδή βίντεο με την τεχνική ανάλυση των επίμαχων φάσεων, αλλά είναι αρνητικός. Οπότε δεν θα γίνει. Τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο ήταν στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου. Αλλά στο νέο πρωτάθλημα δεν πρόκειται να επιστρέψει. Άρα, βίντεο γιοκ. Ο Λανουά, ο οποίος ήταν Σωτήρης στο Θεόδωρος Κοκοτρώνης στην πρεμιέρα, κάπου τον πήρε το ματάκι μου.
είδε το Καλαμάτα Άρης και είδε το Ζαμπαλά, ο οποίος έχασε λίγο ψηλό τα αυγά και τα πασχάλια. Υπήρχε το VAR, τον έσωσε και σε κάποιες αρκετές περιπτώσεις. Και η Ελένη Λαμπαδαρίου τον πέρασε πριν ο Κορδέλα στην εκπομπή του Sky και είπε ότι επρόκειτο για μια ανεπαρκή και απαράδεκτη διαιτησία.

φίλος ο Δημοσθένης, φαν της εκπομπής και φίλος του Ηρακλή, μου λέει τέτοιο χάλι ούτε που το φανταζόμασταν, αδερφέ. Έτσι είναι η Δημοσθένη. Κανείς δεν το φανταζόταν, νομίζω. Γιατί επαναλαμβάνω ξανά για τον Ηρακλή, δεν είναι ότι έχασε, δεν είναι ότι έδειξε πολλές αδυναμίες, είναι ότι δεν έδειξε τίποτα. Δεν παρουσίασε τίποτα. Δηλαδή, ούτε τα βασικά. Ένα αγωνιστικό πλάνο. Οπότε, ναι, είναι χάλι αυτό το οποίο παρουσίασε τις δύο πρώτες επίσημες αναμετρήσεις του. Και ευελπιστούν όλοι στον Ηρακλή, στον οργανισμό του Ηρακλή, να αλλάξει αυτό. Τώρα το πώς αλλάξει ξαφνικά, τουλάχιστον να υπάρχουν ψήγματα βελτίωση στα επόμενα παιχνίδια και κυρίως ακόμα και δεν υπάρχει βελτίωση πολύ μεγάλη τώρα, να υπάρχει βαθμολογική συγκομιδή. Γιατί πλέον ξεκινάνε τα επίσημα παιχνίδια, αυτό που μετράει είναι τα 5 βαθμούς, Σωτήρη. Δηλαδή προσωπικά εμένα, αν μου έλεγες, και νομίζω οι περισσότεροι από τους φίλους των ομάδων, και εσύ να μας ρωτούσαν την πρώτη, δεύτερη, τρίτη αγωνιστική η ομάδα σου θα παίξει ποδόσφαιρο φοβερό, παλάρα, συνδυασμούς, συνεργασίες, ευκαιρίες, το τέλος όμως θα χάσει ή δεν θα παίξει καλά, μπορεί να χρειαστείς και κολύριο κάποια στιγμή για τα ματάκια σου, αλλά στο τέλος θα έχεις 403 βαθμούς. Τι θα έπαιρνες, το πρώτο? Ούτε για αστείο. Ποιος θα να δω καλό ποδόσφαιρο, παλαμάκι και τα λοιπά, και να μην πάρω τίποτα, άδειο του τσουβάλι? Όχι, φίλε. Πονόματος, δεν μιλάω για όλη τη χρονιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν γίνεται και μισή χρονιά μια ομάδα η οποία να μην παρουσιάζει τίποτα να παίρνει βαθμούς. Αυτό είναι και συγκυριακό κάποιες φορές. Αλλά στις πρώτες αγωνιστικές που οι ομάδες είναι εμφανώς ανέτοιμες και το έχουν δείξει, και αυτές που αγωνίζονται στην Ευρώπη, αυτό που μετράει είναι βαθμοί. Οπότε κολλήριο, κολλήριο. Στην Ευρώπη, αυτό που μετράει είναι βαθμοί. Οπότε κολλήριο, κολλήριο.

Adam Τσέριν. Πάει, φεύγει τον Παναθηναϊκό. Adam Τσέριν. Αλλάζει και τα μεταγραφικά δεδομένα στον Παναθηναϊκό. Φεύγει ένας εκ των αρχηγών του Παναθηναϊκού μετά από 4 χρόνια. Ο Γιάννης Αλαφούζος ήρθε σε συμφωνία με την Al Wahda, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. 3 εκατομμυριάκια Σωτήρη. Άσχημα. Μια χαρά. 3 εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει για να φύγει ο Σλοβαίνος χαφ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ό,τι διαβάζω, 4 χρονάκια, 171 παιχνίδια έπαιξε, 12 γκολ. Είχε ο Τσέριν και 7 assist. Και με αυτά τα χρήματα ο Παναθηναϊκός λέει θα τα, μάλλον αυτά τα χρήματα θα αξιοποιήσει ο Παναθηναϊκός για να αποκτήσει 2 ποδοσφαιριστές για την ενίσχυση της μεσαίας του γράμμης. Μάλιστα, είχαν φύγει και άλλοι παίκτες νωρίτερα, μπήκαν και άλλα χρήματα στο ταμείο του Παναθηναϊκού. Εντάξει, έχει δώσει πολλά χρήματα ο Αλαφούζος και φέτος, η αλήθεια είναι. Προχωράει και το θέμα του γηπέδου στο Βοτανικό. Παρεμπιπτόντως να πω εδώ πέρα, επειδή βρέθηκα στην Άλγουρνα Αρένα, έχει πάει Άλγουρνα Αρένα. Όχι, δεν πήγες. Και εγώ πρώτη φορά πήγα. Εντάξει, το προφανές να πω, φοβερή έδρα, φοβερή ηχητική, καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδο εννοείται, δεν υπάρχει γήπεδο με στίβο, με ταρτάν. Δεν υπάρχει τώρα, τι να λέμε. Μια τάξη, μια αλφαδιά, που λέγει και ο άλλος γνωστός, μια τάξη, μια αλφαδιά, οργάνωση παντού. Επειδή βρέθηκα από νωρίς στο γήπεδο, έκανα το γύρο, είδα και την μπουτίκ και το μουσείο και γενικά και προποτζίδικο κάτω από το γήπεδο εκεί πέρα. Πήγαν, τζογάρανε και τα τζογαρόσκυλα, πέθανε. Security, άνθρωποι με τα καρτελάκια να ενημερώσουν, να κατευθύνουν οτιδήποτε, δηλαδή το βίωσα κι εγώ, ας πούμε, ρε παιδί μου, κτλ. Ποδοσφαιρικό γήπεδο, εντάξει, μια περιοχή που έτσι κι αλλιώς είναι γειτονιά, έχει μαγαζιά, κινείται το πράγμα πάρα πολύ. Και νομίζω ότι την ίδια δυναμική και ακόμα μεγαλύτερη θα πάρει και ο Παναθηναϊκός με το που θα μπει στο Βοτανικό. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα δικό σου γήπεδο ανακαινισμένο. Αν έχεις ένα παλαιότερο και το φτιάξεις, να το φτιάξεις όμως καλά, έτσι να γίνει μια καλή ανακαίνιση. Καινούριο, όπως ο Ολυμπιακός, όπως η ΑΕΚ και όπως ο Σονούπο Παναθηναϊκός. Παίρνεις τρομερή δυναμική και από τον κόσμο και από τα εισιτήρια και από τα διαρκείας και από τα μαγαζιά που κινούνται και από τα μαγαζιά που έχεις πέριξ του γηπέδου ή κάτω από το γήπεδο. Τίποτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό κάποια στιγμή δεν ξέρω αν θα γίνει στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν θα γίνει στον Ηρακλή, που είναι το όνειρο ζωής για χιλιάδες Ηρακλειδείς. Αλλάζει πάρα πολύ όλη η ιστορία με το γήπεδο, το ιδιόκτητο γήπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά σε γενικές γραμμές, Σωτήρη μου. Έχουμε φτάσει στις 9. Κλείσαμε την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, όλα μέσα. 24 Αυγούστου. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί στις 7. Νομίζω, αν όλα πάνε καλά, με τον Μιχάλη Θάνο και ο Μιχάλης αύριο μαζί μας. Θα σε αύριο, θα περάσει μια ψήλη από εδώ. Πέρασε 8, έτσι, να σε περιμένουμε. Θα είσαι εδώ πάντα σταθερά. Ακολουθεί ο Μιχάλης Βραζιλιάνος, νομίζω. Είναι ο Μιχάλης Βραζιλιάνος, δεν μπορώ να κάνω λάθος. Είναι ο Μιχάλης Βραζιλιάνος μαζί μας, γιατί ο Πασχάλης Καμόρα κάνει χρήση της καλοκαιρινής του αδείας. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Θα τα πούμε μαζί αύριο στις 7. Καλό σας βράδυ.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο Θες Χαφ Μαραθών.

0: zenith.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, την κούκλα μας, στην Ελλάδα μας και όχι μόνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, είναι η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Θα μας φύγει ο ερωτικότατος μήνας, ο πιο ερωτικός μήνας όλης της χρονιάς. Σε 9 μήνες θα έχουμε αρκετά παιδάκια να γεννιόνται. Έχω την αίσθηση, για να μην πω πεποίθηση, Σωτήρη Δασκαλάκη, καλησπέρα.

πάμε παρέα έως τις 11, παιδιά. Θα έχετε ενημέρωση, καλή ενημέρωση, για ΠΑΟ και Άρια Ηρακλή. Ακούσατε πριν λίγο τον Γιάννη τον Τζερβίνη, με πολλά και ενδιαφέροντα ο Γιάννης. Θα έχουμε ενημέρωση και για μπάσκετ από τον φίλο μου τον Γιώργο τον Πετρίδη. Και 10.30 με 11 θα ανοίξουμε γραμμές να μιλήσουμε λίγο μαζί για όλα όσα συνέβησαν και όλα όσα θα συμβούν από σήμερα έως και την Πέμπτη αργά το βράδυ. Μια μεγάλη καλησπέρα λοιπόν στο Σωτήρη Δασκαλάκη, ο οποίος είναι στην τεχνική ηγεσία ο φίλος μου. Μια μεγάλη καλησπέρα στο Λευτέρη Μωρόν, το Λιόπουλο, Νουά, Φαμπιάνο, Χατζιπαντελίδη. Και μια μεγάλη καλησπέρα στην κούκλα μας την Κατερίνα, τη Μιχαλίδου, που είναι στην γραμματεία.

Λοιπόν, αρχίζω με ενημέρωση να δούμε πώς είναι τα παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Στην Ελλάδα μας, στην Ισπανία μας, 36ο λεπτό, ο Σασούνα Λεβάντε 0-0. Στις 10.30 θα έχουμε Μάλαγα Λα Κορούνια, μεγάλο μάτς. Στην δεύτερη κατηγορία, 41ο λεπτό, μόλις το βάλαμε εμείς η Ανδωρένη, Θέλτα Β' Ανδώρα 0-1. Στις 10.30 θα έχουμε Γρανάδα Μαγιόρκα. 74ο λεπτό, στην Σέρια Α στην Ιταλία, Μπολόνια Λάτσιο 0-1, η Λατσιάλη. Στις 10 παρατέταρτο θα έχουμε το Ρώμα Φιωρεντίνα, σε κανένα μισάωρο. Στην Πορτογαλία θα έχουμε στις 14 το Ζιλ Βιθέντε Καζαπία. Παίζει η Ρωσία, okay, τα έχουμε πει αυτά. Σουηδία, 41ο λεπτό, μεγάλη κατηγορία, Μάλμε Γιουργόρντεν 0-1. Στην Τουρκία θα έχουμε Κοτσαέλια με τις Σπορ στις 9.30. Στις 10 παρατέταρτο στην Β' Γαλλίας Ρέμσαν εσύ, όλα αυτά θα σας, για όλα αυτά θα σας ενημερώνω. Να μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε. Να δω αν έχουμε κάτι άλλο πριν πάω. Στο Λονδίνο θα έχουμε στις 10 το ντέρμπι Φούλαμ Τσέλσι. Στην Γερμανία κύπελο, 3 τελικά, Βέρλαμβούργο 0-3. Τελικό και το Βούρτσμπεργκερ Κίκερς Κολονία 1-2. Τελικό το χα... όχι τελικό, παράταση είμαστε. Αλτγλιένικε. Υπάρχει ομάδα στη Γερμανία που να λέγεται Αλτγλιένικε. Κάπως αλλιώς θα είναι το όνομά της, εδώ το έχουν μεταφράσει αλλιώς, στην πάση περιπτώσει. Βόλσμπουργκ 2-2, η καημένη λύκη της Βόλσμπουργκ που έχουν πέσει στη δεύτερη κατηγορία είναι με την Αλτγλιένικε, η Αλτγλιένικε, 2-2 στον 98 λεπτό. Κανονική διάρκεια του αγώνα 2-2 με την Βόλσμπουργκ, παιδιά, να ισοφαρίζει στο 83ο λεπτό σε 2-2 και να πηγαίνει το μάτς σε παράταση. Μπροντμπι Σίλκεμπορκ στην Δανία, 51ο λεπτό, 0-1.

0: Για το κύπελό μας το μεσημέρι, το απογευματάκι, 5.30 ώρα άρχισε το Ελλάς Σύρου Μαρκό. Στο 92ο λεπτό το Μαρκό έκανε το 0-1 με πέναλτι του Μάρκος. Η Ελλάς Σύρου ισοφάρισε σε 1-1 και από εκεί και πέρα είχαμε την Μαρκό να παίρνει την πρόκριση στα πέναλτι με 4-3. Πάμε τώρα λίγο στον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό να αρχίσουμε ενημέρωση από πλευράς ΠΑΟ. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη.
0: Πώς πάμε φίλε?
1: Καλά μια χαρά.
0: Χαίρομαι φίλε μου. Έχουμε πολλά εδώ για τον ΠΑΟ και εν πάση περιπτώσει. Ακόμη και με τα γραφικά κάποιες εξελίξεις θα μας ενημερώσει. Κωνσταντίνε μου, από πού θες αρχίζεις?
1: Τα γραφικά όλα είναι πάψη Μιχάλη. Δεν περιμένεις καμία εξέλιξη.
0: Περίμενα επειδή διάβασα πριν από ώρες για τον Μπραγκάνσα από τη Sporting.
1: Τα ονόματα που γράφονται υπάρχουν, δεν ξέρω τον Μπραγκάνσα αν υπάρχει, αλλά δεν είναι κάτι που να προχωράει να τελειώσει τώρα. Όλοι περιμένουν την Ευρώπη.
0: Okay.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Okay. Άρα η πρόταση του ΠΑΟΚ για την Μπραγκάνσα, όπως γράφει η Ζόγκο, όπως μας το πέρασες, θα περιμένει.
1: Όμως, ναι, πρόσεξε όμως, το ίδιο λέγανε για τον Ολυμπιακό. Έχει γράψει από όλα ότι περιμένω πρώτη από τον Ολυμπιακό.
0: Αχα. Μάλιστα. Μάλιστα. Οκ. Okay. Okay. Πάμε σιγά σιγά.
1: Λοιπόν, τι να πάμε. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ μόνο κέρδη έχει από το χθεσινό μάτς. Εύκολο μάτς βέβαια. Αλλά δεν φταίει ο ΠΑΟΚ για αυτό που ο Λεβαδιακός είναι αυτός που είναι φέτος. Ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Είδε κάποια πράγματα και έχει μόνο κέρδη να μετρήσει. Τα πιο σημαντικά κέρδη νομίζω είναι ο Σορετήρε σε επίπεδο προσώπων, γιατί πήγε καλά αυτό το παιδί. Ο Τέιλορ που επιβεβαίωσε ότι στέκεται καλά ως αμυντικός μέσος, τουλάχιστον στην παρούσα φάση και σε σύγκριση με τον Σάντα Μαρία, που δείχνει λίγο βαρύς. Και ο Λουσέ, ο οποίος πήρε και αυτός χρόνος, είναι μια χρήσιμη μονάδα. Επαναλαμβάνω όμως με την υποσημείωση ότι είναι ένας Λεβαδιακός που δεν έχει σχέση με την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Έτσι. Να. Δεν μπορείς να το συγκρίνεις. Είναι τελείως διαφορετική ομάδα. Έχουν φύγει πάρα πολλοί παίκτες, σημαντικοί παίκτες, κομβικοί παίκτες και ειδικά επιθετικά έδειξε πάρα πολύ γυμνός. Έτσι.
0: Ναι. Ναι. Δυστυχώς. Επόμενη μέρα.
1: Επόμενη μέρα είναι το μάτς. Υπάρχει τίποτα άλλο. Καταρχάς ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα αίτημα στην UEFA, μια έφεση για να ρίξει την ποινή του Ιβκοβιτς, το οποίο θα είναι πάρα πολύ καθοριστικό αν καταφέρει να το πετύχει, διότι είναι άλλο να πας με τον Ιβκοβιτς να παίζει και άλλο να πας με τον Ιβκοβιτς απόντα, όπως είναι τώρα η κατάσταση, γιατί η τιμωρία η αρχική είναι για δύο αγωνιστικές. Γι' αυτό που έγινε στις Βρυξέλλες το μάτς με την Άντρεχτ. Έτσι είδαμε τον Ιβκοβιτς χθες πόσο κομβικός είναι.
0: Βέβαια.
1: Είναι ο πιο ποιοτικός στην τελική ενέργεια ποδοσφαιριστής. Και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ με την έφεση που σήμερα έχει καταθέσει να αλλάξει τα δεδομένα και να ακυρώσει την δεύτερη αγωνιστική της τιμωρίας του, θα είναι, μπορεί να είναι και μισή πρόκριση.
0: Η UEFA εκδικάζει γρήγορα αυτές τις υποθέσεις,
1: ναι,
0: της εφέσης.
1: Ναι, μπορεί να εκδικάζει γρήγορα. Τουλάχιστον η έφεση του ΠΑΟΚ με αυτό το, με αυτό το σκεπτικό έγινε και θα το αναφέρει μέσα στο κείμενο ότι ζητάμε άμεση έκδοση απόφασης.
0: Ναι. Εντάξει, ΠΑΟΚ μπορεί να το ζητά η UEFA αν θα συνεδριάσει.
1: Δεν ξέρω τώρα τι θα εκτιμήσουν, δεν έχω ακριβή εικόνα του τι γράφει μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Η σχετική έκθεση του διαιτητή, έτσι, γιατί έχει σημασία το τι γράφει ο διαιτητής.
0: Μάλιστα.
1: Το φιλοαγώνα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Ναι. Και τι επικαλείται και ο ΠΑΟΚ. Αυτές τις λεπτομέρειες δεν τις έχουμε, θα δούμε όμως αν μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι. Okay. Πιθανή ενδεκάδα.
1: Πιθανή ενδεκάδα. Κοίταξε, με βάση το πώς διαχειρίστηκε χθες το μάτσο ο Λύση, καταλαβαίνεις ότι θα παίξει, ας πούμε, ο Γιαννούλης αριστερά, ο Κένι δεξιά, εγώ λέω Μιχαηλίδης και Χατζηδιάκος, ας πούμε, τον ξεκούρασε, ο Ζαφίρης και ο Δαμαρία. Του Ζαφίρη το είπαμε και χθες ότι στο βίντεο την παραμονή του αγώνα δείχνει τον Λύση να το ρωτάει πώς αισθάνεται και εκείνος να λέει είμαι λίγο κουρασμένος, ήταν προφανές ότι δεν τον ξεκουράσει. Τάισον, Χατσίδης, εγώ λέω και Πέλκας τώρα, γιατί η θέση 10 ήταν μία από αυτές οι οποίες νομίζω ότι ήταν ερωτηματικό μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια, και ο Ενδιαγέ μπροστά, αυτό λέει η λογική. Τώρα, μετά το μάτσο χρυσινό, δεν μπορώ, δηλαδή αν μου πεις ότι μπορεί να σκεφτεί και τη χρησιμοποιήσει του Τέιλορ δίπλα στο Ζαφίρι, δεν θα το αποκλείσω. Ή ακόμη και...
0: του Λουσέ.
1: Και το, εντάξει, ο Λουσέ να τον βάλει στα χάρτη δεν τον βάλει. Εκτός να βάλει τρία χάρτη και να βάλει τον Πέλκας όμως αυτή την περίπτωση. Απλά ο Πέλκας είναι δεκάρι ας πούμε και έβαλε και τον κόλ, έδειξε μια καλή κατάσταση. Και αυτό μπορώ να, στο, να το κρατήσω ας πούμε έτσι. Τώρα θα σου έλεγα ότι ακόμη και το μύθο με Ενδιαγή, αλλά επειδή ο Ενδιαγή είναι ξεκάθαρο ότι ήρθε για να παίξει βασικός φορ, εκτιμώ ότι αυτό που έκανε χθες ο μύθο και παραδέχτηκε ο Λύση ότι ήταν πιεσμένος ως βασικός φορ σε αυτή την ιερή ηλικία να παίρνει τόσο κρίσιμα μάτς, θα κάνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή θα κρατήσει τον Ενδιαγή βασικό και θα βάλει τον μύθο αν χρειαστεί,
0: να.
1: Είτε μαζί είτε χώρια. Ας πούμε να βγάλει δηλαδή τον Σενεγαλέζο για να βάλει τον πιτσιρικά τον φορ. Αυτή είναι η αλήθεια. Το θέμα είναι ότι βλέπεις ότι τώρα υπάρχει και η επιλογή του Σωρετήρη. Εγώ δεν αποκλείω δηλαδή ακόμη και να δούμε και Σωρετήρη και Τάισον, αλλά...
0: Δεξιά το Σωρετήρη, γιατί... εγώ το πιστεύω αυτό,
1: όχι,
0: μπορεί να το κάνει.
1: Το λέω γιατί ο Σωρετήρη χθες δεν είχε ρόλο αριστερού, ξέρετε, ήταν ελεύθερος παίκτης.
0: Ναι, ναι. Και παίζει και δεξιά, έχει παίξει έμοιαζε... πολλά παιχνίδια με τη Manchester United δεξιά.
1: Έτσι. Όχι, είχε για ένα ρόλο που έμοιαζε πολύ με τον ρόλο του Κωνσταντέλια.
0: Ναι, ναι, χτες ναι.
1: Ελεύθερος.
0: Αλλά έτσι. Από τη στιγμή, αν παίξει ο Πέλκας, ο Ρετή μπορεί να παίξει και αυτός δεξιά, εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί ο Ζήφκοβιτς.
1: Έχει Χατζήδη, γι' αυτό τον ξεχωρίζω Χατζήδη, γιατί πήγε καλά στο προηγούμενο μάτς. Κοίταξε, το καλό είναι.
0: Έχει επιλογές.
1: Ακόμη και να μην του πάει το μάτς, μπορεί να βάλει το Σωρετήρι από τον πάγκο, μπορεί να βάλει από τον πάγκο το Λουσέ, μπορεί να βάλει και τον Τέλορ ακόμα να το βάλει. Το μύθο έδειξαν αυτοί οι παίχτες ότι κάτι μπορούν να δώσουν.
0: Σωστά.
1: Δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι από πλευράς πληρότητας του ρόστερ.
0: Ναι,
1: σίγουρα
0: ναι.
1: Θα πρέπει να έχει πάρει και κάποιους παίκτες. Αλλά τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι απαντήθηκε και το ερώτημα για το αν έπρεπε ο ΠΑΟΚ να πάρει αναβολή στον αγώνα με το Λεβαδιακό. Ξεκάθαρα έπρεπε να το παίξει το μάτς αυτό. Γιατί ο Λύση είχε τη δυνατότητα να βάλει κάποιους παίκτες να πάρουν χρόνο συμμετοχής,
0: ναι.
1: Να του δείξουν ότι μπορούν. Γιατί στην περίπτωση αυτού του Σωρετήρη δεν τίθεται θέμα ξεκούρασης, τίθεται θέμα αριθμού. Την περίπτωση του Πέλκα δεν τίθεται θέμα ξεκούρασης, τίθεται θέμα να έχει την ευκαιρία να παίξει. Το ίδιο νομίζω ότι τον Τέιλορ στην θέση του, στο ρόλο του καινούργιο αυτό του Χαφ, στον οποίο τον έχει καθιερώσει ο Λύση και είπε ότι χθες ότι αυτή την περίοδο τον υπολογίζουμε σαν Χαφ.
0: Ναι.
1: Άρα μέσα από το παιχνίδι.
0: Και μάλλον ως Χαφ θα τον υπολογίζουν γιατί.
1: Ναι, ναι, από εδώ και πέρα, εκτός αν προκύψει κάποια πολύ μεγάλη ανάγκη που δεν τον βλέπω γιατί έχει Γιαννούλη και Μπάμπα και Γκόμες που ακόμα παραμένει. Θέλω να πω ότι σε κάθε περίπτωση πέρα από τη νίκη, χθες από το ματς, ο Λύση βρήκε την ευκαιρία να τεστάρει κάποιους ποδοσφαιριστές και να βάλει έναν ευχάριστο προβληματισμό για το ποια πρέπει να είναι η ενδεκάδα.
0: Ναι.
1: Απλά επαναλαμβάνω, το πιο κωμικό είναι αν καταφέρει και το πετύχει ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Ζήμκοβιτς είναι ένα επίπεδο πάνω από όλους τους παίκτες αυτή τη στιγμή, να ρίξει την τιμή, την τιμωρία του Ζήμκοβιτς κατά μία αγωνιστική για να τον έχει παρόντα. Αν το καταφέρει αυτό, νομίζω θα είναι καταλυτικό το να φέρει ο ΠΑΟΚ τις πιθανότητες εκεί που πρέπει για να περάσει αυτός στο League Stage του Conference League.
0: Ναι, ναι.
1: Στο μεταξύ υπάρχει, μιας και μιλάμε για το μάτς, υπάρχει και η αγωνία που έχουν οι Νορβηγοί, τι θα γίνει με το Χόλμ.
0: Σωστά.
1: Είναι ο Σέντερ Φόρ ο οποίος γέννησε γυναίκα του και χθες είχαν ένα μάτς με ερασιτεχνική ομάδα έκτης κατηγορίας στο Κύπελλο, την οποία κέρδισαν 4-0.
0: Α, έκτης ήταν.
1: Φίλικεν, ναι, τη Φίλικεν και στο 90 λεπτό ένας παίκτης από αυτή την ομάδα πήρε φόρα και ένα τάκλιν και γύρισε στον αστράγαλο του Χόλμ. Αποχώρησε τραυματίας, αλλά επειδή περπατούσε φεύγοντας και δεν φάνηκε να χρειάζεται να πάει κουτσό ή να τον πάρουν σηκωτό, να τον βγάλουν στον πάγκο, εκτιμούν, έχουν την αισιοδοξία οι Νορβηγοί ότι αύριο που θα ξανακάνει εξετάσεις θα δείξουν ότι είναι καλά και ότι έστω και λίγο σφίγγοντας τα δόντια του θα μπορέσει να παίξει κόντρα στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Πάντως είναι αυτό που περιμένουν με ερωτηματικό μεγάλο οι άνθρωποι της Μπραν. Για σε σχέση με τον αγώνα της Πέμπτης. Έτσι άρα έχει την Μπραντα δικά της τα θέματα. Απ' τη μία είναι ο Χόλ με τον τραυματισμό με τον Αστράγωλο και απ' την άλλη είναι ο Ζήμκοβιτς με την έφεση που έκανε ο ΠΑΟΚ να δείξει την ποινή.
0: Ναι. Οκ. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι. Για τα μεταγραφικά λένε οι Άγγλοι αυτό που είχε βγει τις προηγούμενες μέρες ότι ο ΠΑΟΚ με το Στρέλετ στο Σλοβάκο της Μίτλεσμπο το Center Four έχει πετύχει συμφωνία, πρέπει να τα βρει με την ομάδα. Δηλαδή είναι η επανάληψη των ίδιων πληροφοριών. Λένε οι Πορτογάλοι αυτό για τον Μπραγκάντσα ότι περιμένει η Sporting να κάνει πρόταση ο ΠΑΟΚ. Έχουμε μία αναμονή στην περίπτωση του Ρούμπεν Σάντσεθ και επαναλαμβάνω η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πατήσει μία πάυση. Περιμένει να δει τι θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης. Να έχει ξεκάθαρο πλέον το τοπίο μπροστά του αν θα παίζει στο League Stage του Conference League. ποιο ακριβώς θα είναι το ταμείο του, για να κινηθεί ανάλογα. Πάντως αυτό που είπε ο Μάτος επιβεβαιώνεται, έχει κάνει την προεργασία του και είναι έτοιμος, αν πατηθεί το κουμπί που λέμε, να ολοκληρώσει κάποιες τις τελευταίες μεταγραφές.
0: Ο Πάο Κωνσταντίνε θέλει στόπερ, δεξί μπακ.
1: Ναι.
0: Εξάρι με την προϋπόθεση ότι ο Τέιλορ, αλλά μάλλον
1: θα... θέλει πάλι. Αν φύγει και ο Καμαρά, γιατί και ο Καμαρά είναι λίγο ερωτηματικό.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι, ο Καμαρά είναι αν...
0: αν φύγει ο Καμαρά, παίρνεις εξάρι άρα.
1: Ναι.
0: Okay. Θες, θες και ένα δεκάρι, ένα τουλάχιστον.
1: Ένα
0: ο Λύση φυσικό. Είχε πει για δύο, αν θυμάμαι
1: και
0: καλά.
1: Ένα center four.
0: Και εξτρέμ δεν χρειάζεσαι πλέον. Γιατί επέστρεψε στο σορετήρε. Έτσι δεν είναι.
1: Πάντα χρειάζεται. Το θέμα είναι τώρα για αυτό.
0: Ναι, εννοώ η διοίκηση αν έχει σκοπό να πάρει αυτό. Εννοώ.
1: Ναι, θα φανεί αυτό. Θα φανεί αυτό.
0: Θα φανεί. Okay.
1: Θα φανεί αυτό.
0: Εντάξει. Κωνσταντίνε, μου ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Έχει πολλά, πολλά θέματα ο ΠΑΟΚ. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι αυτή η πρόκριση την Πέμπτη. Ο ΠΑΟΚ είναι φαβορή την Πέμπτη. Έχει βγει ως φαβορή. Έστω και οριακά, εν πάση περιπτώσει, απέναντι στην Μπραν. Αν θυμάμαι καλά, ήταν στο 2.37 με 2.40. Κάπου εκεί κειμενόταν η απόδοση του διπλού. Οκ. Okay. Και έτσι είναι. Γιατί ακόμα και να παίξουν οι τρεις βασικοί μπροστά, φίλε μου, Σωτήρας, καλά. Και εγώ είχα μια εβδομάδα παραπάνω προπόνηση. Έχω 2-3 παιδιά που μπήκαν για τα καλά. 4. 5 με τον Τέιλορ, μη σε πω. Έχει επιλογές ο Λύση. Και αυτή η ομάδα, εμένα, να σου πω την αλήθεια, εγκολάκεψε πάρα πολύ αυτό το τελικό 1-1, ρε Σωτήρη. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ φταίει που ήρθε 1-1. Δεν έκαναν αυτοί κάτι. Δηλαδή, έκαναν δύο καλές φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο όταν εμείς τους αφήσαμε. Αυτό ήταν, τίποτα άλλο. Και μία ήταν γκολ, ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ πάντα τα πληρώνει αυτά. Δηλαδή, ένα λάθος να κάνει το πληρώνει. Δύο φάσεις να δεχθεί, τουλάχιστον ένα γκολ το δέχεται. Οπότε, κάπου εκεί, κάπως έτσι ήρθε μεγάλη ζημιά. Την προηγούμενη Πέμπτη, αλλά δεν μπορεί να πηγαίνει τον ΠΑΟΚ έτσι τώρα και με την Άντερλεχτ, δηλαδή στην Τούμπα, το πώς γλιτώσαν δάφτη. Εκεί έγινε μια ιστορία ολόκληρη στο Βέλγιο. Είχαν και τον κόσμο μαζί τους. Το δέχομαι, αλλά η πρόκληση χάθηκε στην Τούμπα και με τους Βέλγους. Το πρέπει να πει ο ΠΑΟΚ να είναι λίγο προσεκτικός. Δεν χρειάζεται να βρει αέρα πατέρα για να πάρει την νίκη. Ένα γκολ χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν έχει χάσει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Δηλαδή ας το πάει υπομονετικά. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει την πρόκριση και δεν θα δυσκολευτεί και πολύ. Αν έρθουν όλα φυσιολογικά. Τώρα, αν ξαναπιάσει καμιά διαιτησία και τον κάνει όπως τον έκανε με την Άντερλεχτ. Εντάξει. Θα πρέπει να το δει λίγο και αυτό ο ΠΑΟΚ παρεπιπτόντως. Να υποβάλει μια ένσταση με αποδεικτικά στοιχεία, να καταθέσει βίντεο φάσεις αγώνων. Και να πάει στην ΟΕΦΑ και να πει τι κάνετε, κύριε. Γιατί και ο Παναθηναϊκός είχε κανένα δυο. Δηλαδή με τις ελληνικές ομάδες δεν τα πάνε καλά εδώ και καιρό. Καλά με τον ΠΑΟΚ δεν το συζητάμε. Είναι... από τότε που γεννήθηκα δεν έχω δει διαιτησία καλή στην Ευρώπη. Αλλά τέλος πάντων, ελπίζω να πάνε όλα καλά την Πέμπτη. Εδώ θα είμαστε, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την πρόκριση. Και είναι αναγκαία αυτή η πρόκριση για όλη τη χρονιά. Για να είναι καλά και η ομάδα και ο κόσμος, η διοίκηση, εμείς. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, λίγο να δώσω μια εικόνα και πάλι από το πρόγραμμα. Από τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη βασικά. Ακόμα στην παράταση είμαστε στο 109 Αλτλιένη και Wolfsburg 2-2. Μπρόντμπι Σίλκεμπορκ 65 λεπτό 2-1. Έβαλε σε 3 λεπτά 2 γκολ. Η Μπρόντμπι και γύρισε το μάτς στο 51 και στο 54 τα δύο τέρματα. Της Μπρόντμπι στην πανέμορφη εξωτική Δανία. Στην Ισπανία παραμένει το 0-0 ο Σασούνα Λεβάντε. Θα βάλουμε ένα γκολ εμείς ή ο Σασουνέι. Ένα γκολ θα βάλουμε. Θα το πάρουμε 1-0 στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί είμαστε τώρα στο 52ο λεπτό του πρώτου ημίχρονου. 7 λεπτά καθυστερήσεις είμαστε ήδη και δεν αποκλείεται να πάμε. Έχουμε λήξη του πρώτου ημίχρονου. Ωραία. Λήξη του πρώτου ημιχρόνου 0-0 ο Σασούνα Λεβάντε. Και στις 10 ματσάρα Μάλαγα Λα Κορούνια. Ωραίο γκολ, ωραίο, μια ωραία ισοπαλία, ίσως θα καταφέρουμε να την τσιμπήσουμε. Δέλτα Βίγκο Μπέ, Ανδώρα. Εμείς οι Ανδωρέοι είμαστε μπροστά, αλλά πλέον με 1-2 και όχι με 0-1. Καθότι και διότι είμαστε στο 66ο λεπτό παρεπιπτόντως, κάναμε 0-2 με 2 γκολ του Λόπες στο 49 και στο 52 και στο 55 αυτοί μείωσαν. Γιατί μειώσατε ρε παιδιά εσείς, αφού δεν πρόκειται να κάνετε κάτι. Αφήστε μας ήσυχους εκεί. 0-2 να έχουμε να είμαστε ήσυχοι. Τέλος πάντων, πάμε και στον Μπολόνια Λάτσιο. 91ο λεπτό. Πρώτο λεπτό από τα 6 που έχει υποδείξει ο διαιτητής ως καθυστερήσεις. Παραμένει Μπολόνια Λάτσιο 0-1. Με 1-16 αναμενόμενα γκόλ η Μπολόνια, 0-58 η Λάτσιο. 58% κατοχή η Μπολόνια, 42 η Λάτσιο. 11-10 οι τελικές. 4 και 3 στον στόχο ανάλογα. Δύο μεγάλες ευκαιρίες η Μπολόνια, μία η Λάτσιο. 8 κόρνερ η Μπολόνια, 6 η Λάτσιο και 0-1 η Λάτσιο. Κλασικό ποδόσφαιρο εδώ και πολλά χρόνια. Κλασικό ποδόσφαιρο. Μια ομάδα έχει περιοχή και η άλλη νικά. Έχουμε 5-6 κίτρινες κάρτες, 7 κίτρινες κάρτες, 4 για Μπολόνια, 3 για Λάτσιο. Τουλάχιστον η Μπολόνια νικά εδώ στις κίτρινες κάρτες. Έως πάντων, να δούμε πώς θα λήξει το παιχνίδι. 0-1 η Φαρένσε Φιλγκέιρας στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, 51ο λεπτό. Σουηδία Μάλμε Γιουργόρντεν, 0-2 η Μάλμε. Μπράβο την Γιουργόρντεν. Το δεύτερο γκολ στο 58. Τώρα είμαστε στο 67. Τέζα η Μάλμε. Που λέει ο λόγος τέζα, γιατί εντάξει, έχουμε δει πολλά. Οπότε δεν αποκλείεται να δούμε κι άλλα σήμερα. Γιατί όχι. Αυτά από το πρόγραμμα. Σας ενημέρωσε και ο Γιάννης ο Τσερβίνης. Στην Τρίπολη, το Ηρακλής Αστέρας της τρίτης αγωνιστικής. Τελικά στην Τρίπολη και όχι στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας, η αναμέτρηση που αρχικά είχε οριστηθεί να πραγματοποιηθεί στο Καφταντζόγλιο με γηπεδούχο τον Ηρακλή, μεταφέρεται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και η αιτία είναι πως τα έργα στο Καφταντζόγλιο δεν έχουν ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου δεν μπορεί να φιλοξενήσει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Εδώ και χρόνια μιλάμε για το Καφταντζόγλιο, παιδιά. Εδώ και χρόνια ότι χρειάζεται ανακαίνιση. Είμαστε στην τρίτη, είμαστε στην πρώτη, αλλά τώρα ακόμα και στην τρίτη που θα πάμε, το Καφταντζόγλιο δεν θα είναι έτοιμο. Και έγινε αλλαγή έδρας. Εντάξει, αλλαγή έδρας βολεύει τον Ηρακλή, δεν βολεύει τον Αστέρα, αλλά okay. Εκκρεμότητα υπάρχει βέβαια και με την έδρα του αγώνα Καλαμάτα Βόλος. Αυτή η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την τέταρτη αγωνιστική της πρώτης εθνικής μας κατηγορίας και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον πρόεδρο της Λίγκας μας, τον μεγάλο τεράστιο Γιάννη Αλαφούζο, να αποφασίσει για τον ορισμό της έδρας έως την Παρασκευή αυτή που έρχεται. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και τα νέα από την πρώτη εθνική μας κατηγορία που εξακολουθούν ορισμένοι και την ονομάζουν Super League One. Είμαστε στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας. Και τη λένε Super League One. Μάλιστα. Okay. Μια είδηση, τα μάθατε από το μεσημέρι κιόλας, όπως τα ανέφερε και ο Γιώργος ο Μπούζος. Είπε ο Μπέος, ο Αχιλλέας, ο ένας και μοναδικός. Δύο είναι οι Αχιλλέοι στην Ελλάδα μας. Ο μεγάλος ο Αχιλλεύς, πρώην μονέ των χρόνων, και ο Αχιλλέας ο Μπέος. Ξέρεις κανένα διάσημο Αχιλλέα, άλλο Σωτήρι? Όχι. Την Αχίλλειο Πτέρνα ξέρω εγώ, αλλά... Ναι, ναι ρε φίλε, εννοείται. Κάτι άλλο που να θυμίζει Αχιλλέα έχουμε? Όχι, βλέπεις. Και λέει ο Μπέος για τον Κουμπαράκη, δεν ντρέπεσαι ρε εργαλείο του συστήματος? Πώς είναι δυνατόν να βγαίνει ένας, να τον ονομάσω πρόεδρο? Δεν ξέρω καν αν είναι πρόεδρος ο Αχιλλέας Μπέος. Δεν πρέπει να είναι πρόεδρος του Νούπου Σουβόλου, καθότι είναι και δήμαρχος. Και από ό,τι έλεγε δεν είναι πρόεδρο. Εγώ παιδιά δεν είμαι, είναι άλλος, okay. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο ισχυρός Ανίρ της ΠΑΕ Νούπου Σουβόλος εκφράστηκε κατά αυτόν τον τρόπο κατά του βαρίστα του Στέφανου Κουμπαράκη με αφορμή την απόφαση για το πέναλτι στο 32ο λεπτό στην χθεσινή αναμέτρηση. Και πώς είναι δυνατόν, κύριε Αχιλλέα, καλά εσύ μπορείς να πεις βέβαια, έχεις όλο το δικαίωμα να πεις, δεν ντρέπεσαι ρε εργαλείο του συστήματος. Οι άλλοι τι κάνουν? Οι άλλοι εννοώ οι υπεύθυνοι για τιμωρία προς παραδειγματισμό, θα έλεγα. Πώς αναφέρεσαι έτσι εργαλείο του συστήματος? Αυτό δεν είναι να πεις ρε άσχετε, Να δεχτώ εγώ να τον πει άσχετο. Δεν είναι κάτι το. Οκ. Okay. Είναι άσχετος. Να υποθέτει ο Αχιλλέας Μπέος ή να λέει ότι είναι άσχετος ο κάποιος. Οκ. Okay. Εργαλείο του συστήματος. Δηλαδή, ο εισαγγελέας δεν θα έπρεπε να πει στο επόμενο πεντάλεπτο, κύριε Αχιλλέα, παρακαλώ, πείτε μου κάτι. Για ποιο σύστημα αναφέρεστε και τι εννοείται εργαλείο του συστήματος κατά του κυρίου Κουμπαράκη. Παιδιά, δηλαδή. Τα παλιά τα έτη, εντάξει τώρα έχουμε και στελέχη που έχουν αφήσει αυτόν τον κόσμο, βλέπε Κούγια, βλέπε, πώς το λέγανε, τις άκρες, Σωτήρη, πρόεδρο, Μουστάκα, Ψωμιάδη, μπράβο, Ψωμιάδης, Κούγιας. Είχαμε άτομα, ισχυρές προσωπικότητες που εκφραζόντουσαν κατά κάποιο τρόπο κάπως περίεργα, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιες στιγμές. Ο κύριος Αχιλλέας Μπέος είναι από αυτή την συνωμοταξία, το ΣΟΙ, εν πάση περιπτώσει, που δεν καταλαβαίνει.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε X-Files εκτάκτος. Όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, παρεπιπτόντως, κάναμε ένα ωραίο εξαήμερο σερί μαζί από την Τετάρτη έως σήμερα. Μόνο αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Θα ακολουθήσει ακόμη ένα εξαήμερο δυνατό έως και την επόμενη Δευτέρα. Αδελφέ μου Γιώργο Πετρίδη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Μιχαλή, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνουμε?
1: Μια χαρά εσύ.
0: Να σε αρχίσω με ένα θέμα εκτός Θεσσαλονίκης και αφορά στον WOCAP. Είχαμε νέο επεισόδιο, κάτι μου έστειλε ένας φίλος από την Αθήνα. Τι έγινε πάλι εκεί με τον WOCAP και τον Ολυμπιακό?
1: Ποιο είναι το νέο επεισόδιο?
0: Ξέρω εγώ, μου είπε ένας φίλος μου από την Αθήνα, έχουμε ένα νέο επεισόδιο, λέει, με Ολυμπιακό. Πες στον αέρα. Αυτός είναι Ολυμπιακός βέβαια.
1: Ναι.
0: Μάλλον οδηγούσε και δεν διάβαζε. Αλλά και λέω, κάτσε να ρωτήσω εγώ το.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι.
0: Όχι,
1: δεν
0: έχει κάτι νέο,
1: θέματος. Όχι.
0: Okay.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι.
0: Okay.
1: Είναι,
0: προς τα πού βαδίζουμε εκεί με το WOCAP? Υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει ο WOCAP στον Ολυμπιακό?
1: Όχι.
0: Δηλαδή, μετά από αυτά.
1: Εντάξει, βέβαια, απόλυτοι δεν πρέπει να είμαστε ποτέ, Μιχάλη. Πάντα πρέπει να κρατάμε μια πιστινή που λένε.
0: Okay.
1: Γιατί έχουμε δει πολλά, ας πούμε, τα μάτια μας. Και εντάξει, επαγγελματικό μπάσκετ είναι αθλητισμός, επαγγελματίας αθλητής, επαγγελματική ομάδα. Αλλά κατάστασμα τώρα δεν είναι αυτό που λέμε. Ράγισε το γυαλί. Εδώ έχει γίνει ήδη θρύψη, α πούμε, και το έχουν πάρει η απόφαση και οι δύο πλευρές. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο θα καταφέρουν να βγουν από αυτή την κατάσταση. Με μία μόνο κατένδυση, έτσι, το να φύγει ο Καποδόν Ολυμπιακό. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο πιο ρεαλιστικός τρόπος είναι να τα βρουν στο θέμα του buyout. Πόσα δηλαδή θα πρέπει να δώσει η ομάδα που θα τον αποκτήσει,
0: ναι,
1: ή ακόμη και ο ίδιος ο παίκτης, μπορεί να συμβεί και έτσι αυτό, δηλαδή,
0: ναι,
1: για να αποχωρήσει. Δηλαδή, τώρα να εμφανιστεί με αυτά πόσα έγιναν και να πάνε, ναι, στον Ολυμπιακό, τι να πω,
0: πώς θα μπει και στο γήπεδο, ρε φίλε.
1: Εντάξει, θα είναι πολύ μεγάλη άνθρωπη.
0: Ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: μεγάλη άνθρωπη.
0: Ναι. Έτσι όπως είναι τώρα το σκηνικό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τους βλέπεις ισοδύναμους ή έχεις προβάδισμα για κάποιον από τους δύο?
1: Ναι, κοίταξε, τώρα βέβαια δεν μπορούμε να τους κρίνουμε τώρα με βάση τα ρόλα.
0: Χωρίς αγώνες, ναι.
1: Okay. Ομάδο, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός μπήκε σήμερα και άρχισε προετοιμασία.
0: Ναι, με βάση ονομάτων, λέω, απλά.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε πρέπει να πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Μόνο βάση
0: δύσκολο
1: ονομάτων. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει και νέο προπονητή, όπως και να το κάνουμε. Ναι, μεν ο Μπράντοβιτς είναι ένα με τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι νέος προπονητής με τα σημερινά δεδομένα για τον Παναθηναϊκό.
0: Σωστά.
1: Και πολλοί παίκτες άλλαξαν, δηλαδή. Παρότι θα περίμενε κανείς, ειδικά στην περίπτωση του Ολυμπιακού, να μην αλλάξει πολλά πράγματα. Όχι, δεν έφυγαν πολλοί, ούτε ήρθαν πολλοί. Αλλά αν υποθέσουμε ότι θα αποχωρήσει ο WOCAP, μιλάμε για το βασικό του point guard αυτά τα τελευταία 4-5 χρόνια. Παίκτη πολύ σημαντικό για τον τρόπο με τον οποίο παίζει ο Ολυμπιακός. Και βάλει μέσα και τον Peters, που επίσης ήταν πολύ σημαντικός για τον τρόπο που έπαιζε τα τελευταία χρόνια, είτε πίσω από τον Βεζέγκοφ, είτε βασικός στη μία σεζόν που έλειψε ο Βεζέγκοφ στο NBA. Δεν θα έλεγα ότι είναι εύκολο να τους βάλει σε σιγαριά. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός και με τον Ομπράντοβιτς και με τον προπονητή και με πολύ σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ του, έτσι. Δηλαδή, έχει βάλει στο ρόστερ του παίκτες που θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τον Φρανσίσκο, θα πρέπει να δούμε τον Γιαμπουσέλε, τον Μπάντιο, τον Μπόγκα. Μιλάμε για μια άλλη ομάδα.
0: Όλοι ένας και ένας εντωμεταξύ.
1: Ναι, ένας και ένας φυσικά, δεν το συζητώ. Αλλά και πάλι, ακριβώς γι' αυτό δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν υπάρχει κάποια από τις δύο ομάδες που έχει ένα μικρό προβάδισμα έναντι της άλλης. Θα τους δούμε, Μιχάλη, θα τους δούμε. Έτσι αλλιώς θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σεζόν, πολύ μεγάλη σεζόν μπροστά. Θα τους δούμε, θα τους ξαναδούμε.
0: Σωστά.
1: Με την ελπίδα ότι κάπου εκεί θα χωθεί έστω μία από τις δύο ομάδες της πόλης, που έχει όλα τα.
0: Φέτος δύσκολα, έτσι. Ίσως.
1: Θα το πω με έναν τρόπο, ας πούμε, που δεν θα ανοιχτούμε πολύ, να γίνουν ενοχλητικοί.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Να ενοχλούν.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Όπως το κάνουν με τα γραφικά.
0: Ναι.
1: Και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, τουλάχιστον για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι ενόχλησε και ενοχλεί. Έτσι να το κάνουν και αγωνιστικά, ναι, το παρκέ δηλαδή.
0: Σωστό, σωστό. Λίγο πριν πάμε στις δικές μας, δύο λογάκια για την εθνική. Αν μπορούμε και μπορούμε να νικήσουμε και μπορούμε να χάσουμε, σε ποιον δίνεις ένα ελαφρύ προβάδισμα για τον αγώνα με τους Ουκρανούς?
1: Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα η εθνική μας έπαιξε με την Κύπρο, έτσι.
0: Φιλικό. Ναι, ναι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι δεν άρεσε, δεν ήταν καλή η εικόνα της, ειδικά στα πρώτα 15 λεπτά ήταν απογοητευτική. Δεν είχαν ιδιαίτερη διάθεση. Διεθνή, δεν το πω, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, μάλλον υποτίμησαν και, και την Κύπρο, που μέχρι ενός σημείου δυσκόλεψε την εθνική μας και μάλιστα θα έλεγα ότι χρειάστηκε να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια από αυτή που θα περίμενε κανείς για να την κερδίσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέχρι ενός σημείου το καταλαβαίνω, γιατί όπως και να το κάνουμε, καλοκαιρινή περίοδο διανύουμε. Και έχοντας πίσω τις προημερών η εθνική μας και τον τραυματισμό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου στο φιλικό παιχνίδι με την Πολωνία.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, νομίζω ότι.
0: Πας με λιγότερη ένταση, εν πάση περιπτώσει.
1: Ασυνέστητα και οι παίκτες μπορεί να προσέχουν, γιατί όπως και να το κάνουν μπροστά τους έχουν και τα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια έτσι, στο παράθυρο, με την Ουκρανία και με την Ισπανία, αλλά έχουν και την έναρξη της σεζόν. Προσέχει λίγο παραπάνω. Δεν λέω ότι δεν. Δεν είχαν διάθεση να παίξουν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει λόγο να πετύχει τον Γκάζερ μετά και να παίξει παιδί.
0: Δύσκολο το έργο μας πάντως, ε.
1: Δύσκολο, ξεκάθαρα δύσκολο. Αλλά πιστεύω, Μιχάλη, το παιχνίδι με την Ουκρανία θα το πάρουμε. Έτσι, δεν θεωρώ ότι μπορούμε να αισθανόμαστε ότι είμαστε φαβοροί πια με κανέναν αντίπαλο.
0: Σωστά.
1: Έχουμε και αυτοί και οι Ουκρανοί τα θέματα τους, βέβαια, έχουν απουσίες, αλλά εν πάση περιπτώσει και η εθνική μας με τον τρόπο που παίζει το τελευταίο διάστημα, δεν μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι ασφαλής. Αλλά είναι τέτοια η ανάγκη για την νίκη που πιστεύω ότι με το τέλος, με τον έναν τον άλλον τρόπο, θα το πάρουμε το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε να περιμένουμε την Ισπανία. Αλλά και πάλι θυμίζω ότι δεν θα. Και το 2-2 ουσιαστικά μας επιτρέπει να ελπίζουμε, όχι κάτι περισσότερο.
0: Σωστά.
1: Στην πραγματικότητα, μαθηματικά, για να είμαστε σίγουρα στο κατά, θα πρέπει να κάνουμε 5-6. Έχουμε άλλα δύο παράθυρα στη συνέχεια, άλλα 4 παιχνίδια. Έχει δρόμο αυτή η ιστορία.
0: Και με πιο δυνατούς αντιπάλους, υποθέτω, στα άλλα 4.
1: Δεν θα έχει όμως αν δεν τα καταφέρουμε τώρα στα δύο παιχνίδια. Αν δεν τα καταφέρουμε.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό. Αν νικήσουμε τους Ουκρανούς και χάσουμε τους Ισπανούς, τελειώσαμε ή μετά είναι. Νομίζω συνεχίζουμε, αλλά είναι πολύ δύσκολα.
1: Νομίζω μαθηματικά ότι μπορεί και με 5-6 θα είμαστε καλά. Θα πάρουμε την πρόκληση. Αν κάνουμε 4-6, τώρα βέβαια είναι ένα σενάριο υποθετικό, γιατί. Να δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα γενικά στο group.
0: Ναι,
1: με 4-6 μπορεί να μετά θα πάμε σε.
0: Εξαρτιόμαστε από άλλα αποτελέσματα.
1: Ναι, θα δούμε ακριβώς με τις οαχμίες τι θα γίνει. Αλλά δεν νομίζω ότι έτσι πως έχει έρθει το πράγμα, Μιχάλη, με τρεις ήττες.
0: Βέβαια.
1: 6 παιχνίδια και όταν έχει χάσει από τη Ρουμανία και από την Πορτογαλία. Τι να λέμε.
0: Δεν μπορεί να τρέψει και πολλές ελπίδες.
1: Δεν μπορεί να τρέξει πολλές ελπίδες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές που έχουμε μπορούμε να τις υπερασπιστούμε. Δεν είναι εύκολο. Θα παίξουμε τώρα και με τους Γεωργιανούς δύο φορές, όχι σε αυτό το παράθυρο.
0: Ναι.
1: Θα παίξουμε δύο φορές με τους Ισπανούς. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα παιχνίδια που έχουμε τώρα.
0: Αντιληπτό. Δύο λόγια για Ηρακλή, Άρη και ΠΑΟΚ, για να σε αφήσω ήρεμο βραδιάτικα.
1: Για Ηρακλή, Άρη και ΠΑΟΚ. Ο
0: ΠΑΟΚ άρχισε πάντως, Μέτσοβο πήγε.
1: ΠΑΟΚ πήγε Μέτσοβο. Για τον Ηρακλή, επειδή το πήρε με τα σειρά που το έθεσε, το φάβουμε έτσι. Χθες έκανε μια κίνηση ο Ηρακλής στην αγορά με το Σωτήρη τον Σαβρακόπουλο.
0: Ναι.
1: Έτσι, για τους παλιότερους, ο γιος του Τζάνι, που ήταν μεγάλος ο Τέρης στα ντουζένια του.
0: Αχα.
1: Κυρίως με εκείνη την τρομερή ομάδα των Αμπελοκήπων.
0: Είπες για τους παλιούς, άρα εγώ δεν συγκαταλέγομαι σε αυτούς.
1: Όχι, και εσύ δεν μπορεί να το ξέρεις, δεν τον έζησες.
0: Ναι. Ο Σωτήρης Δασκαλάκης, λέει, ήταν και στον Παναθηναϊκό μετά.
1: Και στον Παναθηναϊκό, στην ομάδα του Ντομινίκ Βίλκινς.
0: Άτερες του Ντομινίκου!
1: Πώς, βέβαια.
0: Έλα ρε φίλε. Μπράβο, μάλιστα.
1: Στον Άρη έπαιξε ο Τζανής. Τώρα ωραίος. Ο γιος του έρχεται στη Θεσσαλονίκη, ήρθε ήβλε το παιδί στη Θεσσαλονίκη.
0: Περιμένουμε
1: να το δούμε, γιατί τον ακολουθεί η φήμη του πολύ καλού σουτέρ. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το είδαμε ούτε στο Περιστέρι, ούτε στον Προμηθέα. Βέβαια είναι ακόμη σχετικά μικρός, 22 αν θυμάμαι καλά, οπότε μπορεί κάποια στιγμή αν. Υπάρξουν οι προϋποθέσεις και του δοθεί χώρος και ένας ρόλος να το αποδείξει. Πάντως δίνει μια ακόμη επιλογή, εν πάση περιπτώσει, στο ελληνικό κομμάτι του ρόστερ.
0: Ναι.
1: Ο Άρης προέκυψε αυτό το θέμα τώρα με τον Χαραλαμπό που λέει ότι είναι ότι βγάζει, δημιουργεί ένα προβληματισμό, γιατί είστε ταυτόχρονα με ένα πρόβλημα και του Μοκόκα και οι δύο με προβλήματα από τις εθνικές. Και βέβαια και οι δύο λίγο πολύ στην ίδια θέση, λίγο πολύ το λέω χοντρικά, γιατί. Ο Μοκόκα είναι 2-3, ο Χαραλαμπόπουλος είναι 3-4 ή 4-3, εξαρτάται πώς το λέει κανείς. Και κάπως έτσι δημιουργείται η ανάγκη, δεν ξέρω αν δημιουργείται, μάλλον σίγουρα ενισχύεται. Γιατί
0: είναι για κάνα μήνα αμφότερη,
1: Ναι, και δημιουργείται η ανάγκη να κάνει κάτι ο Άρης εκεί. Θα το δούμε. Πάντως Το ευτύχημα είναι ότι αυτός ο μήνας απουσίας είναι μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο. Το δυστύχημα είναι ότι δεν θα κάνουν προετοιμασία επί της ουσίας.
0: Μάλιστα.
1: Όπως καταλαβαίνεις, ο ένας μήνας σημαίνει ένας μήνας δεν παίζουν μπάσκετ. Δεν σημαίνει ότι αυτόματα μπαίνουν και στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πιθανό πάντως να προλάβουν την πρεμιέρα του Euro Cup. Είναι νωρίς για να το πούμε, αν θα είναι έτοιμοι, αλλά νομίζω ότι εκ των πραγμάτων το ψάχνουν. Θα το ψάξει ο Άρης για κάτι ακόμη εκεί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Για τον ΠΑΟΚ το είπες, είναι στο Μέτσοβο η ομάδα από σήμερα. Χωρίς τους διεθνείς, έτσι θα συζητούσαμε και το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια εκεί. Με το Περιστέρι και με τους Δίκος Φάλκονς. Και περιμένουμε να το δούμε στην εξέλιξη της προετοιμασίας του. Τι θα παρουσιάσει. Περιμένοντας και τους διεθνείς βέβαια, γιατί είχε και τέσσερις απουσίες και ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
1: Όπως και ο Άρης δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Λόγω των παραθύνων των εθνικών ομάδων.
0: Ωραία. Να σε κάνω λίγο χαρούμενο, επειδή εγώ δεν ήμουν και ποτέ μπασκετικός. Κάθισα και είδα προχθές ένα αφιέρωμα της ΕΡΤ 2 Sport. Ναι. Για τον συνονόματό μου, δύο είναι οι μεγάλοι, Μιχάληδες, εγώ και ο Τζόρνταν, αντιλαμβάνεσαι, ναι, ο Ιορδάνης.
1: Ναι.
0: Φίλε, δεν είχα κάτσει ποτέ να παρακολουθήσω κάτι για μπάσκετ έτσι μεγάλων παικτών, ειδικά NBA, δηλαδή δεν ασχολούμαι.
1: Αφιερώματα εννοείς.
0: Ναι, ναι. Mm. Αλλά αυτός ο Τζόρνταν, φίλε, μιλάμε για όχι απλά προσωπικότητα, μιλάμε... Τι να πούμε τώρα. Δεν υπάρχει, ρε, δεν υπάρχει αυτός ο τύπος. Και προσωπικότητα δηλαδή, ξέχωρα ότι ήταν παίχτης άστο, δεν παίζεται.
1: Να σου πω κάτι, πώς μπορείς να κάνεις τόσο μεγάλη καριέρα αν δεν είσαι και μεγάλη προσωπικότητα. Δηλαδή όσο μεγάλος παίχτης κι αν είσαι, όσο κι αν μέσα στο γήπεδο είσαι ο κορυφαίος, το πω έτσι, εάν δεν είσαι και μεγάλη προσωπικότητα...
0: Κοίτα, προσωπικότητα δεν εννοώ μέσα στο γήπεδο μόνο, εννοώ ότι και με τη διοίκηση...
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Για να φτάσει ο Μέση στο σημείο, πούμε, που έφτασε ή ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πέρα από ότι είναι κορυφαίοι μέσα στο πορτάρι, είναι και μεγάλη προσωπικότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, το δείχνουμε κάθε τρόπο. Ο Τζόρνταν ήταν μοναδικός.
0: Απίστευτος, ρε φίλε. Και μου έμεινε το 63 ή 62, 63 πόντι στα play-off.
1: Έκανε πολλά, ναι. 63.
0: Ένα απίστευτο πράγμα και κάτι ενέργειες, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να σου το πω έτσι λίγο, να δεις ότι και εμείς λίγο αρχίζουμε σιγά-σιγά με τον μπάσκετ.
1: Ναι, σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, Μιχάλη, και τα 90s έχουν τη σφραγίδα τους και οι Bulls.
0: Σωστά. Από τότε οι Bulls δεν κάναν και τίποτα, Γιώργο, ή κάνανε?
1: Όχι, δεν κάναν κάτι.
0: Αυτός ήταν δηλαδή, αυτός ο Πίπεν, αυτός ήταν, μάλιστα.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πολύ, γίγαντα.
1: Να είσαι καλά,
0: Μιχάλη. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Χρήστος Λιάπης. Από τον Γιώργο τον Πετρίδη, τον Χρήστο Λιάπη.
2: Καλησπέρα.
0: Επέστρεψες από τις τελευταίες διακοπές σου, έμαθα.
2: Ναι.
0: Για πες, πώς πάμε.
2: Καλά.
0: Παρασκευή, μεγάλη μέρα, ε.
2: Α, ναι. Εντάξει, όλα έχουμε πολλές μεγάλες μέρες.
0: Α, ναι. Έως την Παρασκευή. Οκ.
2: Καταρχήν, να τα πάρουμε έτσι με τη σειρά.
0: Παρακαλώ.
2: Ότι, ας πούμε, πρώτα για τη Super Bet League 2, ότι την Τετάρτη στις 2 η ώρα έχει Δέλτα Σίγμα. Η διοργανώτερη αρχή, όπου θέματα συζήτησης είναι η κλήρωση της Παρασκευής αλλά και τα τηλεοπτικά.
0: Μάλιστα.
2: Όπως είπαμε, τα τηλεοπτικά τα πήρε η ΕΡΤ.
0: Σωστά.
2: Και θα συζητηθούν και για την κλήρωση κάποιες λεπτομέρειες.
0: Α.
2: Στο Δέλτα Σίγμα της Τετάρτης.
0: Ώρες και τέτοια, μάλλον, ε.
2: Θα γίνει 7.30 ώρα το γκολφ της Γλυφάδας. Εντάξει, θα πούμε.
0: Okay.
2: Τώρα είχαμε. Σημαντικά, και σήμερα βγήκαν οι όμιλοι σε Α και Β κατηγορία και ο τρόπος διεξαγωγής των πρωταθλημάτων στην Εψιμή.
0: Ναι.
2: Να πούμε ότι καταρχήν την Τετάρτη θα γίνουν οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων της Εψιμής σε Α1, Α και Β κατηγορία, αλλά και στο κύπελο, στην αίθουσα διαλέξεων του ξενοδοχείου Queen Olga, η Βασιλής Όλγα 44, είναι στο ύψος της σχολής Τυφλών. Πάμε Τετάρτη 7 η ώρα και θα τιμηθούν οι πρώτοι σκόρερ σε Α1, Α, Β και Γ κατηγορία. Αντίστοιχα, Λαζαρίδης Ευθυμιάδης, ο Μούτσα και ο Μπόσκος. Και επίσης ο προπονητής της ΜΠΑΜ Μανώλης Κωνσταντάρας, αλλά και ο διαιτητής Κυριάκος Λαζαρίδης.
0: Okay.
2: Τώρα, είπαμε η Α1 στην Εψιμή. Θα γίνει σε ενιαίο όμιλο των 16 ομάδων. Στην Α κατηγορία μετέχουν 43 ομάδες, οι οποίες χωρίστηκαν σε 3 ομίλους. Και η Β κατηγορία σε 4 ομίλους, συνολικά 47 ομάδες. Τώρα, κάποιο τον τρόπο την εξαγωγή, αν έλεγα έτσι όσο
0: ναι,
2: περιληπτικά, ότι στην Α1 και στη Β κατηγορία τα play-off είναι τα ίδια. Στην Α1 ο πρώτος περνά απευθείας στα μπαράζ ανόδου στη Γ' Εθνική και στη Β' κατηγορία ο πρώτος ανεβαίνει απευθείας κατηγορία. Τα play-off σε Α1 και Β' θα παίξουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 2-5 με τους μισούς βαθμούς και σε πρωτάθλημα ενός γύρου. Και εδώ σε ισοβαθμία σε Α1 και Β' έχουμε μια αλλαγή. Αν υπάρξει ισοβαθμία στα play-off σε Α1 και Β', καλύτερη ομάδα αναδεικνύεται αυτή που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς στους μεταξύ τους αγώνες σε Α στον πρώτο γύρο, στο δεύτερο γύρο και στα play-off.
0: Δίκαιο.
2: Χωρίς να υπολογίζονται τα τέρματα.
0: Δίκαιο.
2: Την Α κατηγορία ισχύει κάτι άλλο, γιατί είναι και διαφορετικό το σύστημα εκεί. Εκεί ισχύει ότι αυτό που αναφέρει ο ΚΑΠ σε πρωταθλήματα ενός γύρου, όταν αφορά την Α κατηγορία. Να πούμε. Από την Α1 υποβιβάζονται τρεις ομάδες απευθείας και τρεις μέσω των play-out. Θα παίξουν 8, 13, 9, 12 και 10, 11 με διπλό πλεονέκτημα των γηπεδούχων. Ενώ αν η διαφορά θα πρέπει να είναι κάτω από 7 βαθμούς για να γίνουν τα play-out,
0: ναι,
2: στην Α1.
0: Και πέρσι ήταν αυτό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, κάτω από 7 βαθμοί. Ναι.
0: Έτσι.
2: Στα play-off της Α κατηγορίας και εδώ υπάρχει μια αλλαγή. Ενώ πέρσι ανέβαιναν η δεύτερη και η τρίτη, παίζανε απευθείας στα play-off. Τώρα υπάρχει η πρώτη φάση, όπου θα παίξει ο 2 με τον 5 και ο 3 με τον 4 σε αγώνα νοκάουτ. Και μετά οι νικητές, δύο ομάδες από κάθε όμιλο, θα περάσουν στην τελική φάση για την άνοδο στην Α1. 2-2-2 από κάθε όμιλο, συνολικά 6 ομάδες, θα παίξουν πρωτάθλημα ενός γύρου. Και θα ανεβούν όσες ομάδες χρειαστούν, ώστε η νέα Α1 να έχει 16 ομάδες. Τώρα εδώ. Μπορεί και τέλος πάντων, θα δούμε πως το ανώτερο που θα ανεβούν είναι και 5 ομάδες, αλλά πρέπει να ευνοήσουν οι συνθήκες. Δηλαδή να ανεβούν οι 2 ομάδες της Θεσσαλονίκης, να μην πέσει καμία ομάδα από τη Γάμα Εθνική. Mm. Και όσον αφορά τα play-out της Α και της Β κατηγορίας, είναι το ίδιο. Υποβιβάζονται μία ομάδα απευθείας και μία μέσω των play-out. Γίνεται σε 2 φάσεις. Και εδώ πάλι υπάρχει αυτό στην πρώτη φάση των play-out γίνεται όταν η διαφορά είναι κάτω από 7 βαθμούς.
0: Ναι.
2: Ενώ στη δεύτερη φάση δεν υπάρχει περιορισμός βαθμών. Όσο και αν είναι, γίνονται. Αυτά λίγο πολύ.
0: Σου έχει προξενήσει κάποιο...
2: Έχω κάτι για το Super League 2.
0: Πες μου.
2: Πολλά είναι αυτά. Είναι κάποιες μεταγραφές καινούργιες.
0: Πες μου. Δεν πειράζει. Έχουμε 5-6 λεπτά άνετα.
2: Σε σχέση με την προηγούμενη φορά, λοιπόν, καινούργια μεταγραφή στη Super Bet League 2. Ότι η Νίκη Βόλου πήρε τον Αργύρι Δαρέλα, μεσοπιθετικό από τον ΠΑΟΚ Β, και τον Λεωνίδα Ράιο από τον Ατρόμητο Νέας Ιωνίας. Η Ελλάς Σύρου πήρε τον τερματοφύλακα Γιάννη Σουρδί και τον μεσοπιθετικό Βασίλη Τσιαντούλα. Η Μαρκό, η οποία πέρασε μάλιστα σήμερα στην τελική φάση,
0: στο πέναλτι.
2: Ναι, πήρε τον 18χρονο μέσο Μαριάνο Χερέζ. Ο Πύργος πήρε τον Φρίξο Γρίβα, μεσοπιθετικό από την Καλυθέα, τον Γιώργο Ναλιτζή, φορ από τον Παναργιακό, και τον Κουλούσια από τη Ζάκυνθο. Ο Πανσαραϊκός πήρε τον Πασχάλη Στάικο, αμυντικό χάφ από την ΑΕΛ. Ο Πανθρακικός πήρε τον επιθετικό Γιώργο Νότα και τον Αργεντινό Εξτρέμ Σαντιάγκο Πατρόνι. Και επίσης και τον Ιγυριανό Εξτρέμ Τιλέμ Βίλιαμς. Ο ΠΑΟΚ Β' πήρε τον Γκαλεάνο, εξτρέμ του Παραγουάη, δανεικό με δυνατότητα αγοράς. Η ΑΕΛ έχει ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα αρκετούς παίχτες, τους Γαργάλα, Σάκιτς, τον Ζτούπι, τον Ουρουγανό Νταμιάν Σίλβα, τον Γκαμπετσί, τον Μπαρά, τον Μιχάλη Μπούση, τον τερματοφύλακα Δημήτρη Γκούμα, τους Κυριάκο Μαζουλουξή, που είναι αυτός από εδώ,
0: ναι,
2: ξεκίνησε από τον Ποσειδώνα Καλαμαριάς και μετά πήγε στον Άρη, τον Δημήτρη Πινακά και τον τερματοφύλακα αυτούς, και η Καλυθέα πήρε τον Αλβανό τερματοφύλακα Καστράτη. Επίσης ο Αστέρας Β' πήρε το μέσο Ντανιέλ Άρμστρονγκ και το μέσο Ιωάσονα Κύρκο. Ο Πανιόνιος πήρε τον Πορτογάλο εξτρέμ Μιγγέλ Ταβάρες. Ο Νέστος απέκτησε τον Χάβο δανεικό από τον Πανσαραϊκό και τον Γκαντάβ από την ΑΕΤ, αυτός έπαιζε στο Μακεδονικό. Και η Αναγέννηση Καρδίτσας έχει πάρει πολλούς παίχτες. Αργυρίου, Τηλέμαχο, Καραμπά. Ουσιαστικά ξεκίνησε από την αρχή. Ηλία Ηλιάδη, τον Αργεντινό Μεντιέτα, τον Φορ Ομοϊγκουή, τον Αργεντινό Μολίνας, τον Ισπανό τερματοφύλακα Βάλενς, τον Έμπα Νταϊαϊέ, Σενεγάλο επιθετικό, και ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος είπαμε έχει κάνει και κάλεσμα για αγορά μετοχών.
0: Αχα.
2: Ναι. Και θα έχει την πέμπτη φιλικό στις Σέρες με τον Πανσεραϊκό.
0: Αχα.
2: Το τελευταίο διάστημα έχει ανακοινώσει Δημήτρη Κυριακίδη, τον πλάγιο επιθετικό Γανόπουλο, τον Μπακ Ταπακίδη, τον Θωμά Καραμπέρι, τον μέσο Λάμπρο Μουστάκα, τον Διαλοζή. Ήρθαν τα νικοί από τον Άρη Εγκλεζόπουλος και Ντιόπ. Ακόμα πήρε τον Ντονάλτο Άτσκα και τον Αργεντινό στόπερ Ματέο Πέρεζ.
0: Αρκετές κινήσεις.
2: Αυτές ήταν σε σχέση με μια εβδομάδα.
0: Ναι, μπράβο. Δεν μου λες, υπήρξε μια εντυπωσιακή κίνηση ομάδας μεταγραφή είτε από την τρίτη κατηγορία είτε από τα αεραστεχνικά μας που προκάλεσε τρομερή εντύπωση. Που είπε σαν μαν, τι λέει ρε φίλε. Είχες καμιά τέτοια...
2: Εντάξει, εσύ... πάντως έχει ενισχυθεί αρκετά από τη ΓΑΜΑ Εθνική ο Φίνικας Πολύχνης.
0: Ναι.
2: Κάνει πολλές μεταγραφές. Και από την,
0: να κάνει πολλές μεταγραφές, δεν
2: είναι. Ναι, εντάξει, έχει
0: ποιότητα.
2: Πάνω από 20 μεταγραφές. Εντάξει, θα δούμε βέβαια τι θα κάνει.
0: Γι' αυτό λέω.
2: Θα δούμε.
0: Άμα έχει αλλάξει μια ομάδα,
2: ναι, πήρε ολόκληρη. Από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και πάρει παίχτες.
0: Okay.
2: Έχει ενισχυθεί αρκετά. Και ο Φίνικας Τούμπας από την Α1.
0: Οι δύο Φίνικες δηλαδή.
2: Ναι, ναι, στην Α1. Έχει πάρει και αυτό πολλές. Έχει κάνει πολλές μεταγραφές, βέβαια. Εντάξει.
0: Okay.
2: Και ο Φίνικας Τούμπας πάει και πολύ καλά και στα φιλικά.
0: Αλλά μια μεγάλη μεταγραφή έτσι δεν σου προξένησε εντύπωση έτσι να πεις.
2: Ο Φίνικας Πολίνγκς πήρε το Γιουκούδη.
0: Το Γιουκούδη.
2: Και τον. Ναι.
0: Okay.
2: Για να το λάθος τώρα. Γενικά έχει ενισχυθεί πάρα πολύ.
0: Κρατά το Φίνικα Πολίγκς ως το δυνατό έτσι στι μετακινήσεις.
2: Στη ΓΑΜΑ Εθνική, ναι. Στη ΓΑΜΑ Εθνική, στον δεύτερο όμιλο που είναι η ομάδα τη Θεσσαλονίκη.
0: Σωστά, οι δικέ μα.
2: Okay.
0: Κρατά το Φίνικα Πολίγκς ως το δυνατό έτσι στι μετακινήσεις.
2: Στη ΓΑΜΑ Εθνική, ναι.

0: είναι Α1, εντάξει, δεν είναι μόνο Φοίνικας Τούμπας. Υπάρχει τουλάχιστον μια πεντάδα ομάδων που έχει ενισχυθεί αρκετά και θα αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η Α1 τη Εψημή.
1: Ναι.
0: Πέντε ομάδες έχουν μπει πολύ γερά.
1: Δυνατά.
0: Τι θα γίνει. Αλλά βέβαια τώρα ανεβαίνουν. Οι δύο ομάδες θα πάρουν μέρος. Φέτος είπαμε δεν ανεβαίνουν απευθείας.
1: Σωστά.
0: Γιατί θα παίξουν.
1: Έχει δρόμο.
0: Θα παίξουν μετά με άλλες ενώσεις.
1: Ναι.
0: Σε ομίλους 4 ομάδων για την άνοδο 2 θα πάρεις αυτά και οι δύο καλύτεροι τρίτοι σε σύνολο των 14 ομίλων.
1: Okay.
0: Έχουμε δρόμο
1: okay.
0: μπροστά μας.
1: Ευχαριστώ πολύ Χρήστο Λιάπη. Να είσαι καλά. Να δούμε τι γίνεται με τους Ιταλιάνους βασικά, αν έχουμε κάτι ή γενικότερα να πάρουμε μια εικόνα. Μπήκανε οι δύο προπονητές στο Λονδίνο Fulham Chelsea σε λίγο. Ωραία. Λοιπόν, στην Γερμανία έπειτα από τη διαδικασία των πέναλτι η Wolfsburg προκρίθηκε με τα χίλια ζόρια 6-5 στα πέναλτι. Αλκλινιένι και Wolfsburg 3-3 και 5-6 στα πέναλτι. Άρχισε το Halles Kerschalke 0-0 13ο λεπτό. Τελικό στη Δανία Brøndby Silkeborg 3-1. 70ο λεπτό στην Ισπανία ο Σασούνα Λεβάντε παραμένει το 0-0. Βάλτε ένα γκολ βρε. 101ο λεπτό γύρισε το μάτσι Θέλτα 3-2 και ένδειξη τώρα για 4-2. Το 0-2 στο 52ο λεπτό έγινε 2-2 στο 87, 3-2 στο 97, 4-2 στο 101. Ρε τι Θέλτα μπε. Ανδώρα 0-2 στο 52, ας πρόσεχε, νόμιζε ότι είχε πάρει το μάτς. Λοιπόν, Μπολόνια Λάτσιο 0-1 τελικό, μεγάλη νίκη για τους Λατσιάλη. Άρχισε το παιχνίδι της Ρώμα με την Φιωρεντίνα. Να δω αν είναι μέσα ξαδελφάκι μου ο Κουλιεράτσις. Δεν είναι ο Κουλιεράτσις μέσα με τρία. Ένα λεπτό να δω αν είναι και στον πάγκο βασικά. Στον πάγκο είναι ο Κουλιαράκης. Πολύ ωραία με το νούμερο 3. Οκ, 0-0. Στα πρώτα 12 λεπτά Ρώμα και Φιωρεντίνα. Και έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Ρωσία δεν θέλω να βλέπω μπροστά μου, την έβγαλα ήδη. Η Κοτσαέλη άνοιξε το σκόρ, 21ο λεπτό στην Τουρκία. Κοτσαέλη Αμέντσπορ 1-0. Τελικό στη Σουηδία 0-3. Μάλμε Τζουργκάρντεν. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Διάλειμμα, πέρασε το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής. Επιστρέφω με Γιώργο Στράντζαλη και θα σας παρουσιάσουμε σήμερα το ρόστερ του Άρη εν ώψη της νέας περίοδου. Οτιδήποτε αλλαγές γίνουν αργότερα θα τις έχετε και αυτές. Πάμε.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

0: Δεν πρόλαβα να πάρω νερό από μέσα από τη γραμματεία. Fulham Chelsea 0-1. Πρώτο λεπτό, πολύ ωραία κάθε την παλιά, πλασεδάκι πάνω από τον τερματοφύλακα. Μου θύμισε τον γκολ της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Όχι Τσάκη με τον Ηρακλή, ποιο ήταν χθες. Το πρέπει να ήταν Τσάκη με τον Ηρακλή, ναι. Το τσίμπημα. 0-1 Fulham Chelsea, πρώτο λεπτό του αγώνα. Φοβερή η τύπη. Έχουμε Γιώργο Στράντζαλη. Γιώργο Στράντζαλη, γίγαντα, καλησπέρα.
1: Έλα, Μιχάλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Γουρλήσεις, μόλις με το που μπήκες και σε έβαλε ο Σωτήρης στη γραμμή, έβαλε γκολ ο Τσέλσης.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Και ωραίο γκολ.
1: Και γρήγορα κιόλα.
0: Ναι, ναι. Να μην έχουμε και πολύ άγχος. Έτσι.
1: Άμπρα. Και έχει διπλό σκέτο.
0: Διπλό, αλλά και το έχω και σε καλό δελτίο. Χι δύο, αντιλαμβάνεσαι.
1: Εντάξει.
0: Καλή απόδοση.
1: Καλό ξεκίνημα.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Λοιπόν, είπαμε, είχα πει στο λαό από χθες και από προχθές ότι θα δώσουμε έτσι λίγο, θα παρουσιάσουμε την ομάδα του Άρη εν ώψη της νέας περίοδου, γιατί με όλες αυτές τις αλλαγές σιγά σιγά τα παιδιά να σημειώνουν. Πάρτε χαρτί μολύβι, παιδιά, πάρτε μια κόλλα χαρτί να σημειώσετε λίγο την νέα ομάδα του Άρη. Θα το κάνουμε αυτό και με τον Ηρακλή κατά πάσα πιθανότητα την Τετάρτη με τον Γιάννη Τζερβίνη, κατά πάσα πιθανότητα Παρασκευή ή Δευτέρα με τον Κώστο Πετρότο το βράδυ τέτοια ώρα εδώ. Οπότε αρχίζω εγώ με το φίλο μου τον Γιώργο.
1: Ωραία, με την υποσημείωση σε όλα αυτά που θα πούμε και θα σημειώσει ο κόσμος, Μιχάλη,
0: ναι.
1: Ότι ακόμα το ρόστερ είναι υπό διαμόρφωση, έτσι, και πιθανό να υπάρχουν εκτός από προσθήκες επιπλέον προκειμένου να έχει βάθος.
0: Και αποχωρήσεις.
1: Θα υπάρχουν και αποχωρήσεις, ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή το ρόστερ, Μιχάλη, για να καταλάβεις, έχει περίπου 35 ποδοσφαιριστές. 34,
0: πόσους?
1: 34-35.
0: Α, πρέπει να έχει σπάσει ρεκόρ εσύ με τον Ολυμπιακό. Κάποτε ήταν 40, όχι 40, 35-36.
1: Και ο Άρης δεν έκανε τον αριθμό μεταγραφών που έκανε τα προηγούμενα καλοκαίρια.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε σε μια διαφορετική λογική, έκανε πάλι μεταγραφές, αλλά κυρίως εκεί που χρειαζόταν, κυρίως με παίκτες οι οποίοι έμπειροι, πήγε σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο, σε ένα συγκεκριμένο πλάνο με ποδοσφαιριστές, καλούσε ηλικία με εξαίρεση τον Παλάσιος, αλλά ο Παλάσιος είναι μια ειδική περίπτωση γιατί ξέρει το πρωτάθλημα. Στοχευμένη κίνηση, στοχευμένη κίνηση.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι όλοι παίκτες που απέκτησε ο Άρης μέχρι στιγμής είναι 26, 27, 28 χρονών με κίνητρο, με καριέρα μπροστά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, αρκεί βέβαια να ανταποκριθούν στο γήπεδο.
0: Έχεις το νούμερο έως τώρα μαζί με τον Γκαρσία σήμερα? Αν δεν το έχεις, θα το βρούμε στη σειρά.
1: 11, 12, 12 πρέπει να είναι. 12
0: είναι κάμποση πάλι.
1: Ναι, αλλά βάζουμε σε αυτούς τους 12, όπως θα δεις τώρα στο χάρτη που θα διαμορφώσουμε, τον αγωνιστικό, ότι σε αυτές τις 12 μεταγραφές θα πρέπει να προσθέσουμε το Ματάρ Τιάμ, που είναι 18 χρονών ποδοσφαιριστής.
0: Okay. Μεταγραφή είναι, ρε φίλε.
1: Έτσι, τον Ντιόπ, τον Ταξίρ, τον Σανούση, τον Διαλό.
0: Παίκτες
1: οι οποίοι αποκτήθηκαν με φόντο το μέλλον και στο πλαίσιο που Άρης λειτουργεί τα τελευταία χρόνια.
0: Σύμφωνη, μια χαρά είναι. Τσίμπησε 6,5 εκατομμύρια από το.
1: Καλά, ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Με το, από το DRD.
0: Μπράβο. Οπότε, γιατί όχι, γιατί να μην συνεχίσει το ίδιο μοτίβο, μια χαρά πάει. Τερματοφύλακας. Ποιος είναι ο βασικός, βασικά.
1: Ο Βέλιο.
0: Βέλιο. Βέλιο.
1: Φάνηκε από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
0: Βέλιο. Ωραία.
1: Από πίσω βάζω Διούδη.
0: Διούδης.
1: Μάικιτς.
0: Μπακίτς.
1: Μάικιτς.
0: Μάικιτς.
1: Μάικιτς. Ναι.
0: Ναι.
1: Και από πίσω ο Μπαρμπόπουλος, ο μικρός ο Μπαρμπόπουλος, μικρός, 25 χρονών είναι, αλλά αποκτήθηκε για να συμπληρώσει το ρόστερ, να έχει μία ακόμη επιλογή ο Άρης.
0: Δεν είναι πολύ, τέσσερις ή έτσι?
1: Είναι πολύ. Εδώ βάλα αστερίσκο δίπλα στον Μάικιτς, ότι υπάρχει πιθανότητα ο Άρης να προσπαθήσει να βρει μια λύση μαζί του.
0: Okay.
1: Είτε για τον δανεισμό, είτε αν βρει μια καλή ομάδα, μια ομάδα που του δίνει κίνητρο και ξέρει ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής για να λυθεί το συμβόλαιό του.
0: Okay. Το μικρό Μπαρμπόπουλο τον είπαμε.
1: Μπαρμπόπουλο, ναι.
0: Okay. Δεξιά άμυνα.
1: Πετρίς και Φαντιγκά.
0: Πετρίς και Φαντιγκά και είσαι μια χαρά. Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Αριστερά.
1: Αριστερά. Ο Ρίτσαρτς.
0: Ο Μαρ Ρίτσαρτς.
1: Ωραία.
0: Βασικότατος.
1: Ναι. Κέρκετς.
0: Και τον Πετρίς φαντάζομαι βασικό τον έχουμε, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, ναι. Κοίταξε, ο Φαντιγκά με τον Πετρίς είναι. Ο Άρης δεξιά είναι πάρα πολύ δυνατός. Υπό την έννοια ότι και οι δύο ποδοσφαιριστές είναι πολύ ποιοτικοί, βοηθάνε πάρα πολύ. Εδώ βάζει την υποσημείωση ότι και ο Πετρίς και ο Φαντιγκά μπορούν να παίξουν και αριστερά αν χρειαστεί.
0: Ωραία.
1: Ο Ρίτσαρτς είναι η βασική επιλογή.
0: Πολύ
1: ο Κέρκες ως εναλλακτική για να έχει βάθος και να έχει παίκτες στο rotation ο Μιχάλης Γρηγορίου.
0: Ναι.
1: Που ο Κέρκες είναι κανονικός αριστερός back. Δεν είχαμε τη δυνατότητα, δεν είχε ο κόσμος τη δυνατότητα να το δει τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είχε περάσει και πρώτη θητεία από τον Άρη, επέστρεψε, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Στην προετοιμασία πάντως που χρησιμοποιήθηκε, γιατί δεν υπήρχαν άλλες επιλογές ούτως ή άλλως, έδειξε στοιχεία ότι μπορεί να είναι ένας παίκτης στο rotation.
0: Ναι.
1: Να το όχι να βασιστείς στον Κέρκες, αλλά είναι ένα κανονικός ποδοσφαιριστής.
0: Μια χαρά. Μια χαρά. Και από τη στιγμή που έχει και Πετρίς Φαντιγκά και για αριστερά, είσαι έτοιμος. Κέντρο άμυνας.
1: Κέντρο άμυνας. Φαμπιάνο Σούταλο.
0: Σούταλο. Οκ. Okay.
1: Φαμπιάνο.
0: Ναι.
1: Τάμπτσις.
0: Πώς?
1: Τάμπτσις.
0: Τάμπτσις.
1: Κάμπτσις. Κάπα.
0: Κάμπτσις.
1: Ναι.
0: Κάμπτσις.
1: Είναι 18 χρονών, επαγγελματίας από πέρυσι με εισήγηση Χιμένεθ και Ρέγγες.
0: Okay.
1: Πολύ καλά στοιχεία ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής από τις ακαδημίες του Άρη, από τα τμήματα υποδομής του Άρη. Προφανώς χρειάζεται χρόνο, εντάξει, και να πάρει περισσότερες εμπειρίες, ξέρεις. Αλλά θα πάρει, πιστεύω ότι επειδή έχει τα στοιχεία και ένας καλός ποδοσφαιριστής, με πολλά περιθώρια εξέλιξη και βελτίωση, θα πάρει χρόνο στο κύπελλο, θα του δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου κάποια.
0: Ναι, είναι και το θεσμός κυπέλλου βεβαίως, αναγκαστικά, και μη πρέπει να έχεις τουλάχιστον 4 πιτσιρίκια.
1: Ναι. Και Ματάρ Τιάμ.
0: Ματάρ Τιάμ.
1: Αυτός είναι η περίπτωση που σου έλεγα, ο 18χρονος Σενεγαλέζος, ο οποίος αποκτήθηκε από την ίδια ακαδημία που είχε αποκτηθεί ο Ντιαντή.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι στον Άρη από τον περασμένο Οκτώβριο-Νοέμβριο, αλλά επειδή ακριβώς το καλοκαίρι συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του, υπέγραψε την 1η Ιουλίου υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο. Και αν θυμάσαι, σου έλεγα γι' αυτόν στη διάρκεια της μετάδοσης που είχαμε το Σάββατο που ήμασταν μαζί,
0: ναι,
1: ότι έχει τρομερά στοιχεία. Σωματικά δηλαδή,
0: προσόντα,
1: έτσι,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Απλά χρειάζεται δουλειά πάρα πολύ στο τεχνικό κομμάτι.
0: Ποιος είναι πίσω από αυτά τα παιδιά?
1: Αυτή είναι η τετράδα.
0: Άρα χρειάζεσαι έναν ακόμη σίγουρα ή όχι?
1: Πιθανόν ο Άρης να κάνει κίνηση να πάρει ακόμα ένα στόπερ.
0: Ναι, δεν το συζητώ.
1: Δεν βάζεις και το Γένσιν εκεί ως εναλλακτική?
0: Ναι, ναι. Οκ. Okay. Okay,
1: το παιδί πραγματικά το αξίζει συγχαρητήρια, ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά σε αυτό το ρόλο. Ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται κανονικά στο 8-10 και στον Άρη, επειδή πέρυσι, ειδικά πέρυσι που υπήρχαν πάρα πολλές απουσίες στη διάρκεια της σεζόν, χρειάστηκε να παίξει και δεξί μπακ, να παίξει και στα χάφιο πίσω, να παίξει και στο κέντρο της άμυνας φέτος. Ανταποκρίθηκε, προφανώς δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική να βασιστεί ο Άρης σε αυτόν, αλλά είναι μια επιλογή που δίνει μια λύση εκ των έσω, εάν και εφόσον χρειαστεί. Από τη στιγμή που ήρθε ο Σούταλο και είναι το βασικό.
0: Θεωρώ πως πρέπει να πάρεις ακόμη ένα.
1: Ναι. Το πιθανότερο είναι να γίνει κίνηση.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάω εδώ. Εδώ δεν ούτε συζήτηση, γιατί και ο Φαμπιάνο και λόγω ηλικίας και κάποιων προβλημάτων στους κοιλιακούς που έλεγες.
1: Ναι.
0: Κοιλιακούς, ήταν κάπως.
1: Εντάξει, κοίταξε, ο Φαμπιάνο ηγέτης, το έδειξε και
0: ούτε συζήτηση
1: στην Καλαμάτα. Είναι 35 χρονών, θα χρειαστεί ειδική διαχείριση, είχε αυτό το πρόβλημα κοιλιακών προσαγωγών, το σύνδρομο, ξέρεις, είναι ένας τραυματισμός πολύ,
0: ναι, ναι,
1: δεν μπορείς,
0: ναι,
1: να κάνεις κάτι, απλά στη διαχείριση το πας.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω ότι θα χρειαστεί άλλος ένας.
1: Οπότε μέχρι τη χρονιά σίγουρα θα χρειαστεί.
0: Ναι, ναι. Πιστεύω θα πάρθει κι άλλος και σύντομα κιόλας. Οκ. Okay. Πάμε χώρο του κέντρου.
1: Στη διάδα. 4-2-3-1 θα βάλουμε.
0: 4-2-3-1, οκ. Okay.
1: Χόγκλα Ράτσιτς.
0: Όγκλαντ. Και Ράτσιτς.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Μπασίρου. Χαλανόπουλος.
0: Ο Μπασίρου είναι περισσότερο εξάρι ή οχτάρι?
1: Εξάρι είναι.
0: Εξάρι, οκ. Okay.
1: Είναι εξάρι όπως και ο Χόγκλα.
0: Ναι,
1: έχει,
0: ναι,
1: περισσότερα στοιχεία του εξάριου.
0: Ναι.
1: Ο Μπασίρου, ο οποίος για μένα στην πρεμιέρα δεν ικανοποίησε, έδειξε ότι είναι. Όχι, δεν ικανοποίησε, έδειξε ότι χρειάζεται ακόμη χρόνο. Δεν είναι.
0: Σύμφωνη, άλλη μόνο.
1: Και έπρεπε να βγει, δηλαδή έπρεπε νωρίτερα ο Μιχάλης Γρηγορίου να τον αντικαταστήσει. Υπήρχε επιλογή του Βοριαζίδη, ο οποίος θα πήγε πάρα πολύ καλά στο ματς κυπέλλου. Και φυσικά υπάρχει επιλογή του Γαλανόπουλου αυτή τη στιγμή στον Άρη. Οπότε θα μπορούσε να καλυφθεί αυτό το κενό, γιατί περισσότερο από ένα σημείο και μετά Μιχάλης Μπασίρου στο ματς με την Καλαμάτα ξέμεινε από δυνάμεις και έπαιζε κυρίως,
0: ναι,
1: με την εμπειρία του.
0: Ναι.
1: Προσπαθούσε να παίξει.
0: Έχεις 4 εκεί.
1: Έχω κι άλλους.
0: Πες.
1: Είπαμε
0: μου.
1: Γαλανόπουλο, Βοριαζίδη.
0: Βοριαζίδης είναι ο πιτσιρικάς.
1: 21 χρονών, εντάξει, είναι ο πιο έμπειρος από
0: τους που θα μπαίνει στο κύπελο, υποθέτω. Σίγουρα.
1: Θα πάρει και στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, σίγουρα, γι' αυτό λέω σίγουρα στο κύπελο θα μπαίνει.
1: Σίγουρα στο κύπελο, ναι.
0: Ναι.
1: Okay. Βάζει στα χαφ επίσης Διαλό Σανούση, ο πιτσιρικάς που πήρε ο Άρης 20 χρονών από τις Ακαδημίες της Νόρσελαντ.
0: Διαλό Σανούση.
1: Ένας παίκτης περισσότερο 8 είναι, στο 8 περισσότερο.
0: Οχτάρι. Ναι.
1: Ο Παπασαραφιανός.
0: Παπασεραφιανός.
1: Παπασαραφιανός.
0: Παπασαραφιανός.
1: Επίσης παιδί από τις Ακαδημίες του Άρη, τα τμήματα υποδομής, 17 χρονών,
0: ναι,
1: αλλά έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Δηλαδή άμα δουλέψει μπορεί να εξελιχθεί και να βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Εξαροχτάρι.
1: Ναι, εκεί στον άξονα.
0: Okay. Ο Διαλό που είπες πόσο ετών είναι?
1: Διαλό είναι 20.
0: 20, okay. Okay.
1: Και τον Νίγκ βάλε στον άξονα. Επίσης ως μια επιλογή.
0: Τι είναι αυτό ρε φίλε, πόσους έχεις?
1: Μαμαντού Νίγκ. Εντάξει, από πέρυσι τον ξέρουμε τον.
0: Ναι, αλλά είναι. Από αυτούς παίζει κανείς δεκάρι.
1: Δεκάρι μπορεί να παίξει ο Νίγκ.
0: Ο Νίγκ, οχταροδεκάρι δηλαδή.
1: Ο Γένσεν.
0: Α, έχεις και Γένσεν.
1: Ναι.
0: Σωστά. Γένσεν. Ναι.
1: Οχταροδεκάρι είναι και ο Ράσιτς.
0: Σωστά.
1: Φυσικά στο 10 βάζεις Μανού Γκαρσία πρώτο.
0: Ναι, γι' αυτό πήγα εκεί, μετά θα πηγαίναμε εκεί. Οπότε είναι ο Μανού, εκεί είναι μόνος του. Μετά όποιος μπορεί να είναι από τους Γένσεν, Μίνκ, Ράτσιτς
1: ναι,
0: κλπ.
1: Ναι. Μόνος του, ναι. Και ο Γκαρέ μπορεί να παίξει εκεί, και ο Αλφαρελά μπορεί να παίξει εκεί, και ο Κουαμέ μπορεί να παίξει εκεί. Δηλαδή με το πίσω από το Μανού δεν έχει ο Άρης, ας πούμε, το Νίνκ.
0: Okay.
1: Έχει τον Γκαρέ που για μένα ο Γκαρέ βέβαια. Αδικείται στο 10 περισσότερο στα πλάγια, είναι πιο συμμετοχικός, αλλά μπορεί να παίξει εκεί. Είναι ο Αλφαρελά, έτσι.
0: Περίμενε, να βάλουμε τους Αλφαρελά και Γκαρέ στη θέση τους και μετά πάμε στις δευτερεύουσες επιλογές.
1: Κοίταξε, ο Αλφαρελά η θέση του είναι το επιτελικός μέσος και φόρ.
0: Οπότε το βάζω δεκάρι εννιάρι.
1: Ναι, δεκάρι εννιάρι, ακριβώς.
0: Οκ. Το Γκαρέ τον βάζω επτάρι δεξιά.
1: Γκαρέ δεξιά, ναι.
0: Και δεκάρι.
1: Γκαρέ Παλάσιος, δεξιά.
0: Και Παλάσιος, ναι, είναι και Παλάσιος από εκεί, οκ. Okay. Εφτάρι αυτός. Εφτάρι το έχω εγώ τα παλιά, τα νούμερα τα δικά μας και στο PlayStation όταν παίζω. 7 δεξιά, 11 αριστερά, 9 φορ, τελειώσαμε. Ναι. Και 10 το δεκάρι μας και αντεγιά.
1: Τώρα, αριστερά.
0: Ναι.
1: Εκεί ο Άρης βάζει σε ένα αστερίσκο ότι μπορεί να κάνει κίνηση στο αριστερό άκρο της.
0: Α, δεν έχει τον Γιαννιώτα.
1: Έχω Γιάννιο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πρέπει να έχει και άλλες επιλογές.
0: Ναι, εννοώ βασικό σου ποιον έχει τώρα.
1: Τώρα είναι ο Γιαννιώτας.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ο okay. Γιαννιώτας, ο Μπουσαΐντ, ο οποίος έβγαλε assist στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, αλλά προφανώς ο Άρης δεν μπορεί να βασιστεί στον Μπουσαΐντ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μια σου δείχνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί και μια που μπαίνει και σου κάνει παιχνίδι, ναι, είναι συμμετοχικός όπως με την Καλαμάτα.
0: Για θέλει δουλειά, θέλει δουλειά, οκ. Okay. Δουλειά, συνοχή. Να πάρουν παιχνίδια στα πόδια του, ρυθμό.
1: Έχει παίξει και σε καλό επίπεδο, δηλαδή και στο Βέλγιο, αλλά δεν έχει κουμπώσει ακόμη τόσο πολύ.
0: Ναι. Ναι. Οκ. Okay. Άρα, Γιαννιώτας Μπουσαΐντ.
1: Ναι.
0: Μένεις εκεί.
1: Δόνης.
0: Α, είναι και ο Δόνης, βέβαια.
1: Βάζεις αστερίσκο μου δίπλα στο Δόνη ότι μπορεί να είναι από τους παίκτες που θα αποχωρήσουν. Υπάρχει ενδιαφέρον προχωρημένο από τον ΑΠΟΕΛ. Νομίζω και ο ίδιος ο Τάσος Στοδόνης δεν θα έλεγε όχι σε αυτήν την περίπτωση, γιατί ξέρει ότι μπορεί να πάρει και περισσότερο χρόνο συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Ένα παιδί που αδικείται λόγω των τραυματισμών.
0: Ναι.
1: Έχει τρομερή ποιότητα ο Δόνης, από ποδοσφαιριστής. Το έλεγα από πέρυσι εγώ. Δηλαδή,
0: ναι,
1: όταν ξέρει ο Άρης τον απέκτησε προκειμένου να στηριχθεί σε αυτόν, και ήρθαν συνεχόμενοι τραυματισμοί που τον άφησαν πάρα πολύ πίσω. Αλλά το παιδί έχει τρομερή ποιότητα, επειδή τον έχω δει σε δύο προετοιμασίες του Άρη. Είναι πάρα πολύ ποιοτικό.
0: Εντάξει, έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του χρόνια
1: Αδικεί την ποιότητά του, ναι, οι τραυματισμοί που βγάζει.
0: Κρίμα για το παιδί, κρίμα όντως.
1: Έτσι.
0: Άρα, Γιαννιώτας Μπουσαΐντ, Δόνης με την προϋπόθεση ότι δεν θα φύγει, εν πάση περιπτώσει, και εκεί λες πάει για κίνηση,
1: Πιθανό είναι να γίνει κίνηση. Αν βρει κάτι, εντάξει, έχει ακόμη δρόμο η μεταγραφική περίοδο.
0: Ναι. Ναι. Από ό,τι βλέπω εδώ, ρε φίλε, είσαι μια χαρά δηλαδή. Αν εξαιρέσω βέβαια τον center back, που για μένα είναι ούτε συζήτηση, έτσι, ότι πρέπει.
1: Ναι, ναι. Απλά και μεσοεπιθετικά ο Άρης φέτος έχει κρατήσει μια συγκεκριμένη βάση ποδοσφαιριστών, καλούς ποδοσφαιριστές, ο Γκαρέ.
0: Και μεσοαμυντικά είσαι πολύ καλά.
1: Ναι, Άμα μπει και ο Χόγκλας στην εξίσωση.
2: Πολύ.
1: Άμα μπει ο Χόγκλας στην εξίσωση. Δηλαδή, επειδή είναι λόγω του τραυματισμού του την εγχείρηση που είχε και δεν είναι το βασικό δίδυμο με τον Ράσιτς, θα έχει τον Μπασίρο από πίσω. Έχει τον Γαλανόπουλο. Οπότε υπάρχουν επιλογές και ποιοτικές επιλογές, Μιχάλη.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό έλεγα και το καλοκαίρι, αν θυμάσαι, όταν ήμουν στην προετοιμασία ότι και γνωρίζαμε και κάποιες μεταγραφές που θα γίνουν, που θα ανεβάσουν το επίπεδο ποιοτικά της ομάδας, ότι δεν πρέπει να υποτιμάμε φέτος το ρόστερ και την προσπάθεια που θα γίνει λόγω της περσινής αποτυχίας.
2: Ούτε συζήτηση.
1: Και λόγω της αμφισβήτησης που υπάρχει γενικότερα στον κόσμο. Θα μου πεις.
2: Θα είναι ανεβασμένος αισθητά ο Άρης φέτος. Εγώ το λέω αυτό, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Αισθητά ανεβασμένος. Και λόγω προπονητού και λόγω ορισμένων παικτών που θα κάνουν τη διαφορά σε σχέση με πέρσι.
1: Τι μας έμεινε τώρα, επίθεση?
2: Εδώ είμαστε μια χαρά.
1: Στην κορυφή.
2: Κορυφή έχεις Μανού Γκαρσία, λέω.
1: Λοιπόν,
2: το Μωρόν.
1: Βάζεις Μυρ.
2: Μυρ και Μωρόν.
1: Αντεβέρε.
2: Α, είναι και ο Καντεβέρε, περίμενε.
1: Όχι, είναι ο Καντεβέρε. Στην ιεραρχία του Μιχάλη Γρηγορίου, αυτή τη στιγμή ο Καντεβέρε μαζί με το Μυρ έχουν τον πρώτο λόγο.
2: Μυρ και Καντεβέρε. Και ποιον είπες?
1: Μωρόν.
2: Ο Κουαμέ.
1: Ο οποίος είπαμε ότι μπορεί να παίξει και πίσω από τον Φορ. Μερικές φορές τον είχαμε δει στην προετοιμασία και αριστερά.
2: Σωστά. Ωραία, φίλε. Βασικά να σου πω την απορία μου τώρα. Στο 4-2-3-1 που λες.
1: Αλφαρελά βάλαμε.
2: Τον έχεις βάλει για δεκάρι εννιάρι.
1: Α, ωραία, εντάξει.
2: Τον έχω μαζί με τον Μανού.
1: Και για να κλείσουμε, να μην αδικήσουμε.
2: Ναι.
1: Υπάρχει ο Κώστας ο Χαρούπας 18 χρονών που πήρε χρόνο συμμετοχής και στο παιχνίδι Κυπέλου.
2: Θέση.
1: Κοίταξε. Χρησιμοποιήθηκε στα άκρα της άμυνας. Δεξιά, αριστερά.
2: Α.
1: Αλλά η θέση του κανονική είναι στον άξονα στο 6-8. 8-10, ναι, παίζει στο 8 κυρίως. Αλλά ο Μιχάλης Γρηγορίου τον έχει χρησιμοποιήσει στην άμυνα όποτε χρειάστηκε.
2: Και τον χρειάστηκε, φαίνεται. Πόσων ετών είναι, πιτσιρικάς?
1: 18 χρονών.
2: 18 κι αυτός. Okay. Η ερώτηση λοιπόν. Στο 4-2-3-1 μεταξύ Χόγκλαντ, Ράτσιτς, Γιένσεν, τι κάνεις? Ας τους άλλους. Γιατί αυτούς τρεις έχουμε ξεχωρίσει κατά πάσα πιθανότητα.
1: Χόγκλαντ.
2: Χόγκλαντ, Ράσιτς. Και μένει ο Γιένσεν έξω.
1: Εντάξει, ναι.
2: Ναι. Ναι. Τι λέρε, φίλε.
1: Ποιο να αφήσεις. Μετά έχεις Μανού Γκαρσία.
2: Ναι, γι' αυτό σε ρώτησα. Ξέχασα εγώ το δεκάρι, οπότε τελειώσαμε.
1: Είπα, τον Γιένσεν, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη τώρα η κατάσταση, μέσω επιθετικά.
2: Μπορεί να παίξει όλο τον άξονα από...
1: Δεν χωράει όμως μέσω επιθετικά, άμα δεις.
2: Ναι, ναι.
1: Ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε και τελείωσε την προετοιμασία ως κεντρικός αμυντικός.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω. Στον άξονα δηλαδή και κεντρικός αμυντικός.
1: Βέβαια,
2: κυρώνουμε
1: τον παίκτη τώρα, αλλά ναι.
2: Ναι, φοβερός. Ωραία, έχει πρόβλημα. Ο Γρηγορίου θα έχει πρόβλημα, φίλε.
1: Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα του Μιχάλη Γρηγορίου.
2: Και θα παίξεις με έναν μπροστά. Άρα, με αυτούς τους τέσσερις που έχεις μπροστά, πέντε, ο Ιντε και χωρίς Ευρώπη, είναι ένα θέμα τα αποδυτήρια.
1: Είναι ένα θέμα.
2: Ναι. Ναι, είναι ένα θέμα.
1: Φύγει ότι μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου μπορεί να προκύψουν κάποιες αφαιρέσεις που ποδοσφαιριστών να ελαφρυνθεί το ρόστερ, να ελαφρύνει το μπάτζετ.
2: Σίγουρα.
1: Και οι μεταγραφές που ενδεχομένως να γίνουν οι επόμενες να είναι σε άμεση συνάρτηση με τις αποχωρήσεις.
2: Δεν μου λες τον Μπουσάη, τον εμπιστεύεσαι?
1: Το είπα νωρίτερα. Δεν σου δίνει την εντύπωση.
2: Είναι μια έτσι, μια γιουβέτσι.
1: Ναι. Μια okay. Κρύο, μια ζέστη.
2: Okay.
1: Okay. Ο Άρης στο ξεκίνημα του καλοκαιριού του σχεδιασμού είχε το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή στο πλάνο για να συζητήσει μαζί του το ενδεχόμενο να αποχωρήσει είτε να δοθεί κάπου δανεικός. Αλλά το παιδί ανταποκρίθηκε. Να μην αδικούμε την προσπάθειά του.
2: Μάλιστα.
1: Απλά με τόση ποιότητα ο Άρης μεσοεπιθετικά και τόσες ποιοτικές επιλογές που έχει, αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον όταν αρχίσουν να μπαίνουν όλοι στο rotation και στο πλάνο του Γρηγοριού, ειδικά οι βασικοί ποδοσφαιριστές, κάποιοι δεν θα έχουν τόσο ενεργό ρόλο.
2: Ναι. Υπάρχει περίπτωση να δώσεις το Δόνι πριν πάρεις παίκτη ή να πάρεις παίκτη για τη θέση αριστερά εξτρέμ πριν δώσεις το Δόνι?
1: Όχι. Θα εξαρτηθεί από τα θέλω του παίκτη, αν τον ικανοποιεί η πρόταση του ΑΠΟΕΛ.
2: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα παίξει ρόλο δηλαδή.
2: Οκ. Okay. Εντάξει, εκεί στο εξαροχτάρι έχει πολύ πράγμα. Και στη θέση του φορ.
1: Το άρχισε και επιλογές. Γιατί και τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε πολλές επιλογές.
2: Ναι, ναι. Εδώ δεν είναι πολλές. Εδώ είναι πάμπολες.
1: Όχι, και στην επίθεση δεν είχε πολλές επιλογές.
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, όντως, δηλαδή, όντως.
1: Θυμάμαι αυτό το. Επειδή το έλεγα τώρα με αφορμή την επιστροφή του Μανού Γκαρσία. Ψάχναμε ποιος είναι ο παίκτης πίσω από το Μωρόν όταν ήταν ο Μανού Γκαρσία.
2: Σωστά.
1: Που ο Μωρόν βέβαια τις καλές του χρονιές τις έκανε με Μανού Γκαρσία από πίσω και το συζητούσαμε και στη μετάδοση μαζί. Μακάρι η επιστροφή του Μανού να αναστήσει ποδοσφαιρικά και ναι. τον Μωρόν.
2: Ναι.
1: Στο χέρι του παίκτη είναι βέβαια έτσι, γιατί αδικεί ο ίδιος τον εαυτό του.
2: Ναι. Αλλά είναι ένα θέμα γιατί είναι 4 φορ καλά και 4 φορ και ακριβά, έτσι δεν είναι επεξεγέρασε.
1: Καλά, ναι. Το μεγαλύτερο συμβόλαιο το έχει ο Μωρόν.
2: Ναι.
1: Μετά ο Καντεβέρε.
2: Δεν είναι ο Μύρ το μεγαλύτερο.
1: Ο Μύρ όχι γιατί.
2: Α, συνεισφέρει ο Άρης.
1: Συνεισφέρει
2: ναι,
1: ο Άρης,
2: okay.
1: ναι.
2: Okay,
1: okay. Η Σεβίλη καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του συμβολέου, περίπου το 50% και λίγο πιο πάνω.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι η συμφωνία.
2: Okay. Άρης Όφη, Κυριακή, 7.30 ώρα. Ποια ενδεκάδα λες ότι πολύ θα κατέβει. Τι λέει το ρεπορτάζ.
1: Είναι, κοίτα, είναι πολύ νωρίς, Μιχάλη.
2: Σύμφωνοι, δεν λέω. Έως τώρα.
1: Ούτε προφώνηση έκαναν. Σήμερα ρεπό έχει ομάδα.
2: Έως τώρα, εσύ τι θα κατέβαζες.
1: Εγώ μπορώ να σου πω ότι.
2: Ναι, ναι, μπράβο. Πάμε σε σένα τότε.
1: Ναι, όχι, το λέω γιατί θα δούμε έναν Άρη από εδώ και πέρα διαφορετικό από αυτόν που είδαμε στην Καλαμάτα. Και γι' αυτό έχει τεράστια αξία η νίκη που έκανε ο Άρης στην Καλαμάτα.
2: Ναι. Ναι,
1: γιατί,
2: συζήτηση.
1: Γιατί έρχονται παίκτες οι οποίοι θα προσθεθούν άμεσα στο ρωτέισο του Μιχάλη Γρηγορίου. Και η ομάδα παρατάχθηκε και με απουσίες. Ο Καντεβέρε, ο Χόγκλα, ο Κουαμέ δεν έπαιζαν.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν στο πλάνο για λόγω τραυματισμών. Οπότε από εδώ και πέρα θα δούμε έναν άλλον Άρη.
2: Ναι.
1: Κάθε εβδομάδα θα είναι και διαφορετικός. Και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα του Μιχάλη Γρηγορίου. Το πώς θα, στο έλεγα κιόλας, το πώς θα χωρέσει, πώς θα βάλει αυτούς τους παίκτες στην εντεκάδα, στο βασικό του πλάνο, χωρίς να λιωθεί η ταυτότητα που ο ίδιος έκτισε μέσα σε αυτό το διάστημα της προετοιμασίας.
2: Σωστά. Ωραίο.
1: Λοιπόν, Βέλιο. Βάζεις Βέλιο κάτω την εστία για το παιχνίδι με τον Όφη.
2: Ναι.
1: Ρίτσαρτς αριστερά.
2: Ναι.
1: Φαντιγκά, Πετρίς.
2: Ναι.
1: Ναι, εδώ ακυρώνεις τον Φαντιγκά.
2: Είναι το πουλέμουν ο Πετρίς, να ξέρεις.
1: Ναι,
2: μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Δεν ήταν καλός. Και σκέψου ότι ήταν με δύο προπονήσεις, ούτε δύο. Μια μισή προπόνηση έκανε.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραίος.
1: Σούταλο θα παίξει μαζί με Φαμπιάνο, το πιθανότερο.
2: Σούταλο κατευθείαν μπαίνει,
1: Κοιτάξτε, και ο Ρίτσαρτς και ο Μανού Γκαρσία και ο Σούταλο έκαναν προετοιμασία με τις ομάδες τους και συμμετείχαν και σε τα φιλικά παιχνίδια, σε
2: ναι,
1: όλα.
2: Okay, okay.
1: Και ο Μανού Γκαρσία 2 Αυγούστου έπαιξε επίσημο παιχνίδι.
2: Επηρεάζομαι πολύ από το Λουτσέσκου που έλεγε τρεις εβδομάδες, τέσσερις, που να, άμα έρθει παίκτης αποκλείεται να μπει. Και το είχε όρο αυτό, αλλά okay, ναι. Στο σύγχρονο
1: ποδόσφαιρο. Ράσιτς, ο Χόγκλα είναι καλά, θα παίξει ο Χόγκλα, δύσκολο το βλέπω, δεν θα τον πιέσει τόσο πολύ.
2: Μη ρισκάρει,
1: ναι, γιατί προέρχεται από εγχείρηση. Οπότε ή θα δούμε πάλι τον Μπασίρου,
2: ναι.
1: ή θα πάει με Γαλανόπουλο ο Ράσιτς.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Okay.
1: Μανού Γκαρσία στο 10
2: επιλογές είναι.
1: Και αποθέωση, ναι. στο Κλεάνδης Βικελίδης.
2: Ναι.
1: Μύρ στην κορυφή.
2: Ναι.
1: Ναι, θα γυρίσει ο Καντεβέρε πιθανόν. Αλλά ενδεχομένως να τον κρατήσει για στον πάγκο επειδή ακριβώς προέρχεται από τραυματισμό.
2: Ναι, σωστά.
1: Γκάρε Γιαννιώτα στα άκρα.
2: Ναι, μια χαρά είσαι.
1: Μια πρώτη δεκάδα με την υποσημείωση ότι η προετοιμασία ξεκινάει από αύριο για τον Όφη, έτσι.
2: Και πάλι ταξίδι θα είσαι και πάλι μαζί θα είμαστε κατά πάσα πιθανότητα.
1: Μαζί θα είμαστε, βέβαια.
2: Ναι, 7.30 ώρα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Οκ, okay, Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, παρουσίαση, παύλα παρουσίαση. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα καλό πολύ. Βράδυ. Ισοφάρισε η Φούλαμ με ένα ωραίο πλασέ από τα δεξιά. Φούλαμ Τσέλσι 1-1, όντως ντέρμπι στο Λονδίνο, σε αυτό το γραφικότατο γήπεδο της Φούλαμ. 1-1 λοιπόν στο 26ο λεπτό. Να δούμε τι γίνεται και με τα άλλα. Λοιπόν. Ο Τύρι Δασκαλάκη έχει σερτ 2. Όχι, χάνεις φίλε. Κυριολεξία χάνεις. Λοιπόν, Φούλαμ Τσέλσι 26ο λεπτό 1-1. Πρόλαβες. Α, δεν πρόλαβες. Δεν φταίω φίλε. Λοιπόν, στην Γερμανία το μοναδικό παιχνίδι κυπέλου που διεξάγεται αυτή τη στιγμή 42ο λεπτό, ο Χάλες Κερσάλκε παραμένει το 0-0 που κατάντησε Δρεσάλκε. Στην Μπρόντμπι είπαμε 3-1 της Ίλκεμπορκ στην Δανία, τελικό και αυτό. Στην Ισπανία τελείωσε ο Σασούνα Λεβάντε 0-0. Άντεξε ο Λεβάντες. Και στη δεύτερη κατηγορία, Θέλτα Βίγκο Ανδόρα 4-2, εντυπωσιακή ανατροπή για τους Βίγκο Λελέτα, Τσίγκο Λελέτα 4-2 την Ανδόρα. Όπου να είναι, σε κάνα δίλεπτο τρίλεπτο αρχίζει μεγάλη μάχη Μάλαγα Λα Κορούνια. Αρχίζει και μεγάλη μάχη επίσης στη δεύτερη κατηγορία, Γρανάδα Μαγιόρκα. Σκόραρε η Ρώμα και πολύ καλά έκανε που σκόραρε. Ρώμα Φιωρεντίνα 1-0. Είμαστε στο 41ο λεπτό. Χάνει καλή ευκαιρία η Φούλαμ μέσα από την περιοχή να πάρει κεφάλι στο σκορ, το γκολ των Ρωμαίων. Ο Μάλεν από ασίστ του Ντιμπαλά στο 27ο λεπτό. 11ο λεπτό στην Πορτογαλία, Ζιλ Βισέντε Καζαπία 0-0. Ενημερώνω ότι μετά το διάλειμμα θα ανοίξουμε γραμμές να μιλήσουμε τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Οπότε το νου σας, γραμμές ανοιχτές, επαναλαμβάνω. Δεν χρειάζεται να παίρνετε από τώρα. Με το που γυρίσουμε, επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, μπορείτε να καλείτε στο 90-90-90. 0-0 Φεϊρένσε Πόρτο Βίτα στο 13ο λεπτό στη δεύτερη κατηγορία. Κοτσαέλη Αμέντσπορ 1-0 ημίχρονο στην Τουρκία. Κερέμς Ανεζή 43ο λεπτό στη δεύτερη Γαλλίας 0-1. Αυτά από το μέτωπο. Καμιά σοβαρή είδηση αν έχουμε από τα κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικά. Ένα λεπτάκι. Μπα, τα περισσότερα επικεντρώνονται στην γυναικοκτονία ακόμα μία. Στη Νέα Σμύρνη του 48χρονου που κλώτσισε και πυροβόλησε τη σύζυγο. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα, ακόμα ένα συμβάν που δεν θα έπρεπε να συμβεί, που έλεγε και ο φίλος μου ο Γιώργος. Αυτά, πάμε σε ένα διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, επαναλαμβάνω, με ανοιχτές γραμμές.

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές.
2: 105,1 Goal FM.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Come on.
3: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
8: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
9: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Τρομερή ευκαιρία για την Chelsea για το 2, για το 1-2. Τρομερή ευκαιρία. Ο Ζουόν Πέδρο με μονοκόμματο από το ύψος του πέναλτι. Μπάλα περνά ξυστά από το αριστερό δοκάρι τερματοφύλακα, ο οποίος έμεινε άγαλμα. Τρομερή ευκαιρία. Ωστόσο, πριν από αυτήν την ευκαιρία του Ζουόν Πέδρο, η Φούλαμ ήταν καλύτερα στο γήπεδο. Μετά το 1-0, μετά το 0-1 μάλλον της Chelsea, η Φούλαμ πήρε τα ίνια του αγώνα και ήταν καλύτερη έως τώρα. Στο 31ο λεπτό παραμένει το 1-1 Fulham Chelsea στο ντέρμπι του Λονδίνου. 90-90-90 για εσάς, για τα παιχνίδια που έγιναν για την πρώτη αγωνιστική της πρώτης εθνικής μας κατηγορίας, για τα παιχνίδια που ακολουθούν στην Ευρώπη, που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις ομάδες μας, αλλά και για την διαμόρφωση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA εν όψη και της νέας περίοδου. 90-90-90, καλησπέρα στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάμε παρακάτω. Κοιμήθηκε.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Μιχάλη.
0: Ορίστε.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
1: Έλα ρε. Ο Θοδωρής είμαι.
0: Καλώς το Θοδωρή.
1: Σε πήρα για μια καλησπέρα.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Και για τις ομάδες. Δεν με άρεσε καμία στην αλφαεθνική.
0: Καμία στο πρωτάθλημα εννοείς.
1: Ναι, στο πρωτάθλημα ούτε μία. Και ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε καλά.
0: Όχι, δεν έπαιξε καλά. Καμία δεν έπαιξε καλά. Όντως η ΑΕΚ λίγο...
1: δεν έπαιξε καλά.
0: Μόνο η ΑΕΚ αλλά κατέβασε στροφές μετά γιατί είχε τον αγώνα τον ευρωπαϊκό.
1: Ούτε στα ευρωπαϊκά που παίξανε δεν μ' άρεσε καμία.
0: Δεν έχεις άδικο.
1: Δεν το ευχαριστήθηκα.
0: Δεν έχεις άδικο. Είναι αρχή της περίοδου βέβαια, έτσι, να το συνυπολογίσουμε αυτό.
1: Α, θα δούμε στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Πήγες, διακοπές πήγες.
0: Όχι ακόμη, αλλά πηγαίνω μεσοβδόμαδα, όποτε μπορώ. Τώρα τον Αύγουστο όχι, γιατί είμαστε εδώ κάθε μέρα. Αλλά Ιούνιο-Ιούλιο πήγα αρκετές φορές έξω.
1: Δεν πιστεύω να πας το χειμώνα.
0: Όχι αγόρι μου, το χειμώνα εδώ είμαστε, αφού έχει πρωταθλήματα που να φύγουμε από εδώ.
1: Α, έγινε, υγεία να έχουμε.
0: Πάντα.
1: Σ' ακούω, βάλε σφαγιανάκι.
0: Θα σου βάλω και σφαγιανάκι. Ποιο θες από το σφαγιανάκι?
1: Τον Αετό.
0: Τον Αετό, με αυτό θα κλείσουμε. Να είσαι καλά, φιλιά. Καλησπέρα.
2: Μιχάλη.
0: Ορίστε. Ηρακλάκι μου όμορφο, τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι σε θέλω. Υγεία.
2: Φάγαμε τη στεναχώρια από τους κάτω, το σύστημα.
0: Εντάξει ρε φίλε, πρώτο μάτς και εσύ ντέρμπι ανεβαίνεις κατηγορία, ένα κάρο νέοι παίχτες, δεν είναι και εύκολο, τι να κάνουμε τώρα?
2: Ναι, εντάξει, συμφωνώ, αλλά είδες εσύ κάνα παιχνίδι να μπαίνει γκολ και μετά από ένα τέταρτο να μαγειρέψει το βαρ μέσα να πούμε στην πρωτεύουσα να τραβήξουν την γραμμή λοξά και να το δείξουν μετά από ένα τέταρτο το replay. Δεν το έχω δει. Εγώ δεν το έχω δει αυτό.
0: 100.000 φορές τα έχουμε δει τα προηγούμενα 40 χρόνια αυτά. Φλάκα κάνεις.
2: Αρχίσαμε από τώρα.
0: Έλα μωρέ, τώρα λεπτομέρειες είναι αυτά.
2: Ναι. Μετά το άλλο το γκολ που βάλαμε ένα παλικαρίσιο και γύρισαμε δύο φάσεις πίσω.
0: Κοίτα, παλικαρίσιο γκολ ήταν, αλλά ήταν φάουλ όμως. Okay.
2: Δεν ήταν ο δικός μας που έκανε το φάουλ.
0: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Πάνω στη φάση. Η φάση δημιουργήθηκε από φάουλ. Okay. Ναι. Το δέχομαι εγώ αυτό.
2: Ναι, αλλά το φάουλ όμως το ξεκινάει ο παίκτης της ΑΕΚ.
0: Δεν έχει σημασία. Όχι, βρε. Φάουλ του Ηρακλή είναι.
2: Αφού τραβιούνται, δεν στο καλά να δεις.
0: Το είδα.
2: Απλώς ο άλλος είναι πιο σκουντουφλιάρης και πέφτει κάτω.
0: Ας μην ήταν σκουντουφλιάρης.
2: Ναι. Έπρεπε να φάνε 5 κίτρινες κάρτες.
0: Ναι.
2: Δεν έδωσε καμία. Ναι. Εντάξει. Είχε καινούργια με καινούργιες παίκτες η ομάδα. Ναι. Λογικό είναι, ρε.
0: Όχι, ρε. Εγώ στο είπα, δεν περίμενα τίποτα περισσότερο. Περίμενα όμως λίγο πιο συνοχή η ομάδα να έχει. Αυτό με φόβησε.
2: Θα βρεθούνε μωρέ σκαλοπάτια, σιγά σιγά θα βρεθούν.
0: Πιστεύω ναι.
2: Έχει, θα πρέπει να πάρει τρεχαντήρια στο κέντρο, λίγο πιο μικρή να μπορούν να τα πηγαίνουν στις μεγάλες.
0: Όλος ο κόσμος αυτό λέει, τρεχαντήρια στο κέντρο. Το θέμα είναι να είσαι και έξυπνος και να πιάνεις χώρους καλά, να προβλέψεις κινήσεις.
2: Μιχάλη, στο κέντρο άμα τρέχεις και κόβεις την μπάλα, μόνο να τη δίνεις να πούμε σε αυτούς που πρέπει φτάνει.
0: Ναι.
2: Αυτό θέλω να πω, ναι.
0: Θέλει δουλειά ακόμα ο Ηρακλής και είναι και επικίνδυνο το σύστημα που παίζει ο Ματσάρη. Οπότε...
2: Να πάρουμε τώρα το Champions League, να πάμε να πάρουμε τώρα κατευθείαν τώρα. Μην με χασάνω.
0: Σωστά.
2: Άλλο καλαμπούρι που κάνουμε και άλλο.
0: Σωστά.
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, αγόρι μου, δόξα τω Θεώ.
2: Μπράβο.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα. Να σε καλά. Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά. Κουκουέ και πάντα κουκουέ. Καλησπέρα.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσείς.
3: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Γεια σου, Αγορίνα.
3: Είναι η τρίτη φορά που παίρνω, Γιάννης από Θεσσαλονίκη.
0: Καλώς το να.
3: Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ το ότι βλέποντας βιντεάκια στο YouTube από πριν 4 χρόνια, ας πούμε, που ο Καρέτσας έλεγε ότι ήρθε στην Τούμπα για να δει τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
3: Με τα σιδεράκια στα δόντια.
0: Ναι. Ωραία φάση.
3: Ναι. Συγκινήθηκα, να σου πω την αλήθεια.
0: Όποτε βλέπω τον Καρέτσα στο βιντεάκι να το λέει αυτό, θυμάμαι το Μέση που για διαφημιστικούς λόγους είχε πάει να κάνει μπάνιο μωράκι τον Γιαμάλ και κοίτα που φτάσανε τώρα, ρε φίλε. Μιλάμε.
3: Μπράβο,
0: τι σου είναι, καμιά φορά έτσι οι συγκυρίες, φοβερό.
3: Αν και δεν έχουν διαφορά μεγάλη ηλικία.
0: Ο Καρέτσα με τον Κωνσταντέλια, όχι.
3: Εννοείται.
0: Όχι. Απλά ο Μέση με τον Γιαμάλ, εντάξει, έχουν κάποια. Okay.
3: Μπράβο. Το έχει πει ο Καρέτσας. Ήταν το ίδαλμά μου.
0: Ναι.
3: Δηλαδή όταν μπήκα στην Τούμπα ή ήμουνα στο Βέλγιο, έβλεπα να τον πάω γιατί ήθελα να βλέπω τον Κωνσταντέλια. Και τώρα ξαφνικά αυτοί οι δύο, ας πούμε, συναντιούνται στην ίδια ομάδα.
0: Στην ίδια ομάδα. Και τι ομάδα,
3: Και τι ομάδα, ναι.
0: Βέβαια.
3: Τώρα, όσον αφορά τον Ολίσε,
0: ναι.
3: Αυτός μια μέρα, επειδή τον είχε λίγο, ξέρεις, σου λέει ποιος είναι αυτός, δεν το ξέρει. Πιστεύω ότι στο τέλος της σεζόν της Γερμανίας ο Ολίσε ο ίδιος θα του ζητήσει τη φανέλα.
0: Όχι, κοίταξε, ο Ολίσε δεν του έδωσε τη φανέλα γιατί έπρεπε να πάει να γίνει απονομή, να πάρουν τα βραβεία τους οι παίκτες. Όποιος και να του ζήταγε δεν την έδινε. Απλά σου λέει αυτός ποιος είναι, γιατί ο Κωνσταντέλιας φάνηκε στη Γερμανία την τελευταία εβδομάδα.
3: Ακριβώς.
0: Οπότε δεν ήταν μια κίνηση, πώς να το θέσω, απρέπειας ή αγένειας. Απλά δεν μπορούσε να του δώσει τη φανέλα. Τα πάει χωρίς φανέλα, να πάει εκεί. Εντάξει. Δεν είχα πρόβλημα εγώ με αυτό. Αλλά σίγουρα θα τον κατάλαβε τον Κωνσταντέλια μετά από το χθεσινό.
3: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
3: Πραγματικά, δηλαδή μπήκε ο άνθρωπος μέσα και του έκανε γιο.
0: Ναι.
3: Έλα τώρα να συζητήσουμε μετά από 6 μήνες. 7.
0: Βέβαια. Όταν θα έχει τη συμμαχή με τους παίκτες του.
3: Θα δώσουν τη φανέλα σου.
0: Ναι, θα έχει. Είναι...
3: Δεν
0: θα μπορούσε να πάει. Σε καλύτερο πρωτάθλημα εκτός από το Βέλγιο, Ολλανδία, εκεί όπου είναι, να είχαμε να λέγαμε οι άμυνες, αλλά και στη Γερμανία έτσι.
3: Ακριβώς.
0: Είναι. Αλλά έχει πολύ καλούς συμπαίκτες, ποιοτικότατους συμπαίκτες και θα αναδειχθεί ακόμα περισσότερο.
3: Πόσο ταπεινό παιδί μπορεί να είναι ο Κωνσταντέλια.
0: Ναι, είναι ο κερατάς, είναι.
3: Πραγματικά έπαθα πλάκα, έτσι.
0: Ναι, είναι.
3: Για να τριχιάζω και το που συζητάω τώρα μαζί σου.
0: Μα γι' αυτό λέμε ότι έχει όλο το πακέτο, ρε φίλε. Μα γι' αυτό στεναχωρηθήκαμε τόσο.
3: Δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι.
3: Εντάξει, ξεχάστηκε το θέμα.
0: Ξεχάστηκε.
3: Τι να κάνουμε.
0: Εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό.
3: Ξεχάστηκε γιατί έπρεπε να γίνει αυτό.
0: Εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ, φίλε. Ποτέ.
3: Βρε, ούτε εγώ, αλλά απ' την άλλη, άμα το σκεφτείς, δεν είναι κρίμα ρε εσύ να έμεινε στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, δεν
3: είναι
0: καθόλου κρίμα, φίλε. Εγώ είμαι
3: της
0: αντίθετης άποψης. Κάτσε εδώ, τα επόμενα 12 χρόνια γίνει η σημαία και θα είσαι το νούμερο ένα στην ιστορία της Ελλάδος μετά, αν συνεχίσεις αυτόν τον ρυθμό. Δεν το συζητάω.
3: Θα ξαναγίνει.
0: Και πρόσεξε, θα είναι. Ο παίκτης που θα λένε δεν άφησε την ομάδα του για το εξωτερικό σε καμία περίπτωση. Αντιλαμβάνεσαι τι είναι αυτό που σου λέω τώρα.
3: Εννοείται.
0: Απλά
3: να θυμάσαι ότι και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας θα ξαναγυρίσουν στον ΠΑΟΚ.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Είμαι σίγουρος που μπορώ να σου πω.
3: Αυτό.
0: Μακάρι να είμαι ζωντανός.
3: Θα γυρίσω τα γράμματα.
0: Μακάρι να είμαι ζωντανός να δω και τα δύο παιδιά αυτά στον ΠΑΟΚ. Εδώ συζητάμε.
3: Να είμαστε. Εννοείται.
0: Θα το συζητάνε και αυτοί στα παιχνίδια και στο δωμάτιο που θα είναι. Δεν το συζητάμε αυτό.
3: Αλλά. Πραγματικά σου μιλάω με τον μπήκε μέσα ο μικρός, ο δικός μας, ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι.
3: Άλλαξε όλη τη ροή του αγώνα. Μπαμπαμ, μέσα σε 10-15 λεπτά έγινε το κάτι άλλο. Οι Γερμανοί έχουν να λένε, τι είναι αυτό.
0: Ναι, πού είσαι ακόμα.
3: Και πού είσαι ακόμα.
0: Με δύο προπονήσεις τα έκανε όλα αυτά.
3: Έλατε. Πάμε τώρα σε ένα οχτάμινο, φαντάσου τώρα.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Δημήτσο Πέλκας χθες μετά τον αγώνα που είπε ότι μαζεύτηκαν καμιά δεκαριά 11 άτομα. Τι ωραίο ρε φίλε, να βλέπουν το συμπέκτη του στην Dortmund και να λένε ότι μπορεί να πάει ακόμα ψηλότερα. Δηλαδή φοβερό.
3: Βρέ, κοίταξε να δεις τώρα που θα γίνουμε Dortmund.
0: 2-1 η Τσέλσα το άξιζε. Wow. Είχε τρεις καλές φάσεις. 41ο λεπτό χάθηκε η μπάλα. Πολύ ωραίο γκολ. Φούλαμ Τσέλσα 1-2, φίλε μου. Γουρλής είσαι. Να χαρώ.
3: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ, φίλε. Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλό βράδυ.
3: Να είσαι καλά. Ντόρτμουντ. Θα βλέπουμε Ντόρτμουντ τώρα.
0: Εγώ δεν μπορώ να βλέπω το μικρό, να ξέρεις. Εγώ είδα μόλις σήμερα το μεσημέρι. Δεν άντεξα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά μόλις σήμερα μπήκα να τα δω. Δεν μπορώ να βλέπω το μικρό με άλλη φανέλα, φίλε. Αυτό να. Το γκουλεράκι, τον τέτοιο, όλους μπορώ να μπω να δω τι έκανε. Το μικρό δεν μπορώ να το δω, ρε, φίλε.
3: Το καταλαβαίνω, αλλά το παιδάκι είναι τόσο ταπεινό.
0: Ναι.
3: Μακάρι να πάει ακόμα πιο ψηλά.
0: Ούτε συζήτηση.
3: Όπως ο Μέση όταν έφυγε από την Μπαρτσελόνα.
0: Ούτε συζήτηση μπορεί να πάει στην Μπαρτσελόνα την ομάδα μου. Ούτε συζήτηση. Ακριβώς. Μόνο αυτό θέλω.
3: Okay. Και εμένα, αυτό είναι το όνειρο μου. Ναι, να το δω στην Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα. Καλησπέρα.
4: Κέρδιτε, αγαπητέ Μιχαήλ.
0: Κύριε Βασίλη, τι μου κάνετε, καλή εβδομάδα.
4: Καλή και ευλογημένη εβδομάδα σε σένα, την οικογένειά σου, τους συνεργάτες σου.
0: Σε όλους μας, όλους μας.
4: Και κυρίως σε όλο το αγαπητό σου ακροατήριο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Το πανδεμάτορα χρόνος θα τα ρυθμίσει όλα, να ξέρεις.
0: Δεν σας ακούω καλά μόνο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
4: Ο πανδεμάτορα χρόνος.
0: Τώρα είσαστε μια χαρά, οκ. Okay. Βεβαίως. Τι σου είναι ο χρόνος, κύριε Βασίλη Αμήλικτος. Άστο, είναι μεγάλη ιστορία αυτή τώρα.
4: Είμαι ο καλύτερος ερευνητής, να ξέρεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Φεύγουν όλες οι στρεβώσεις μας, οι αγγυλώσεις μας.
0: Ναι, ναι.
4: Και εξάλλου μιλάμε για ένα παιχνίδι.
0: Ναι, οκ. Okay.
4: Ό,τι και να γίνεται, όσο και να το έχουν φτάσει σε αυτόν τον άκρατο επαγγελματισμό, είναι ένα παιχνίδι.
0: Ναι, σωστό.
4: Και αυτοί που μετέχουν στο παιχνίδι είναι παιδιά.
0: Και θυμάμαι, κύριε Βασίλη, ήμουν στη Βραζιλία, είχα μιλήσει κατηδίαν με δύο μεγάλους προπονητές. Ένας εξ αυτών πέθανε βέβαια της Εθνικής Βραζιλίας, Τελέ Σαντάνα, και μου έλεγαν και οι δύο ότι το πρώτο πράγμα, λέει, που πρέπει ο παίχτης να κάνει στην ομάδα του, στο ποδόσφαιρο γενικότερα, είναι να διασκεδάζει. Αν δεν διασκεδάζει με το ποδόσφαιρο που παίζει, αυτός και η ομάδα του, άστα να πάνε. Δεν υπάρχει ελπής. Και το έχω κρατήσει αυτό από τότε εγώ. Και όντως, να, ένας Κωνσταντέλιας, ας πούμε τώρα, είναι ένας παίκτης που φαίνεται ξεκάθαρο ότι το διασκεδάζει στο χορτάρι. Ίσως είναι και ένας λόγος επιπλέον να κάνει και αυτή την πορεία που κάνει.
4: Έχεις απόλυτο δίκιο και περισσότερο είχε ο συγχωρμένος που το είπε, διότι...
0: Ο Τελέ Σαντάνα, μεγάλος
4: προπονητής. Και αν δεν είσαι παιδί,
0: ναι,
4: δεν μπορείς να παίξεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Και δεν είναι ότι παίζεις. Την φαντασία την έχει μόνο το παιδί.
0: Σωστά, σωστά, σωστό.
4: Δεν παίρνει κάποιος που... Λες ότι είναι δάσκαλος και αυτά, γιατί εκείνη την ώρα γεννάει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, δημιουργεί.
4: Μα φυσικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Η μεγάλη Βραζιλία του 70.
0: Α!
4: Ρωτήθηκε τότε ο Ζεγκάλο. Για πώς ήταν δυνατόν να έχει μέσα 5 δεκάρια.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αναρωτιόντουσαν όλοι. Άλλο ποδόσφαιρο βέβαια, οκ, okay, αλλά εντάξει, είχε
4: το
0: τη σημασία.
4: Ήταν και σήμερα, Μιχάλη.
0: Ναι.
4: Το ίδιο, γιατί ήταν ξεχωριστές προσωπικότητες τεράστιες.
0: Βέβαια.
4: Θυμίσω τον γκολ του στο τελικό του Ζαϊρζίνιο.
0: Μόνο του Ζαϊρζίνιο.
4: Δεν θα ζει λίγο πιο. Όχι, εννοώ για την ταχύτητα που διείδησε και τρύπησε την άμυνα.
0: Ναι. Με τους Ιταλούς.
4: Ναι, με την ταχύτητα. Μιλάω, ναι.
0: Την τεσσάρα, την τεσσάρα, ναι.
4: Ακριβώς, το 4-1.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Είναι απίστευτα πράγματα.
0: Με Πελέρι, Βελίνο, κάτι παίχτες τότε απίστευτοι, Ζαϊρζίνιο, το Στάου,
4: Ζέρσον, βεβαίως. Το Στάου και Ριβελίνο, αυτοί ήταν τα 5 δεκάρια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Μαζί με τον Πελέ και τον Ζαϊρζίνιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι ομάδα.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για άλλο βέβαια σε πήρα.
0: Παρακαλώ.
4: Εσένα και το ακριτήριο, πρώτον και κύριον, κάτω από τη σκέπη της Περιγές, θεωτόκου να είστε όλοι ευλογημένοι.
0: Μάλιστα, όλοι μας όντως.
4: Έχουμε πολύ άσχημους καιρούς περνάμε. Είμαστε στην περίοδο του μετά. Όλα είναι μετά. Δεν ξέρω πώς θα έχουμε καταφέρει ως άνθρωποι και αποτέλεσμα να ξεχνάμε τις πρεσβείες της Περιγείας Σημών Θεοτόκου. Και ποια ήταν και ποια είναι και ποια θα είναι όταν εμείς δεν θα υπάρχουμε.
0: Ναι.
4: Και συνδεδεμένο με αυτό, στις 20 Απριλίου του 1961, στο Άγιο Κατατακτήριον εισήρθε ένα νέο όνομα. Βέβαια, έπρεπε να μαζευτεί η σύνοδος. Έτσι είναι το τυπικό της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Πατριαρχείου μας. Ο Πατροκοσμάς έγινε Άγιος. Ο Κοσμάς ο Ιταλός υπήρξε ο πρώτος δάσκαλος και πρόδρομος στο να μορφωθούν οι Έλληνες που επί 400 χρόνια τους απαγορεύονταν να μιλήσουν.
0: Ναι.
4: Ίδρυσε μετά την έξοδό του από το Άγιο Όρος 210 σχολεία πρώτης κατηγορίας, δηλαδή είχαν όλες τις τάξεις, αυτό εννοώ, και περίπου 1100 πιο μικρά. Να μην χαθεί η γλώσσα μας.
0: Βεβαίως.
4: Και κυρίως η πίστης.
0: Η βάση, αυτό, η βάση, βεβαίως.
4: Ακριβώς. Και γι' αυτό μα ή το απλώς, τελείως απλώς, όποιος μιλούσε μαζί του νομίζει πάντα ότι μιλούσε με ένα παρακατιανό, δεν έκανε ποτέ επίδειξη μάθησης, ήταν ένα τέρας μορφώσεως και γι' αυτό εξάλλου πήγε και σπόδωσε στην Οθωνιάδα.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά η αγάπη του για τον Χριστό εκάρι, δηλαδή έκανε κουρά στη μονή του Φιλοθέου και έγινε ιερομάναχος. Και έτσι είχε την ικανότητα και να κάνει και θείες λειτουργίες. Έτσι τον πήρε ο Κύριος από το Όρος και γύρισε όλη την Ελλάδα με τα πόδια.
0: Μάλιστα.
4: Όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
4: Αυτός που τον λάτρεψε και τον έκανε εκκλησία ήταν ένας αιμοσταγής δολοφόνος τουρκαλβανός, ο Αλή Πασάς. Όσο και να σου φαίνεται παράξενο. Και μάλιστα για όσους εκεί έξω ενδιαφέρονται για την ιστορία, υπάρχει ένας Γάλλος βιογράφος, ο Ζεράρ Λεσαλές.
0: Αχα.
4: Ο οποίος έγραψε την βιογραφία του Αλή Πασά το 1822. Δεν έχει ήδη σφάξει ο χρουσί του.
0: Ναι.
4: Εκεί θα εκπλαγεί όταν θα διαβάσει για τις λιτανίες που έκανε, γιατί όταν έμαθε, γιατί τον δεν τον σκότωσαν, τον σκότωσαν κατά κάποιο τρόπο της Βόρειας Αλβανίας οι Αλβανίτες. Πλήρωσαν οι Εβραίοι και τον σκότωσε ο Πασάς στο Αργυροκάστρο, επειδή τους χάλαγε την πουγάδα.
0: Μάλιστα.
4: Συν τα θαύματα τα οποία έφτιαχνε. Και ο Αλή Πασάς τον έκανε εκκλησία. Και μάλιστα όταν ξεκίνησε από το Πασαλίκι του να πάει να καταλάβει και την Κωνσταντινούπολη για να γίνει Σουλτάνος, έκανε μια τεράστια λιτανία με όλο του το στρατό να είναι γονατισμένος όταν περνούσε η κάρα του Αγίου. Απίστευτα πράγματα από έναν άνθρωπο που όλοι πίστευαν ότι ήταν απλά ένας σκληρός στρατιωτικός. Για τον Αλή Πασά ομιλώ. Όχι. Και όταν τον κορόιδευαν οι μαθανοί πως είναι δυνατόν να κάνει αυτά για ένα γιαούρι, γιατί γιαούρις ξέρει σημαίνει άπιστος.
0: Ναι, ναι.
4: Λέει φέρτε μου ένα μουσουλμάνο να είναι πιο πιστός από αυτόν και εγώ θα ακολουθήσω τον μουσουλμάνο σας. Τι ήταν η διαφορά. Δυστυχώς όμως εμείς ξεχνάμε την ιστορία μας. Είναι μαζί με τον Καμποδίστρα οι δύο εθνομάρτυρες πάνω στο οποίο στήθηκε αυτό το κράτος, το οποίο εμείς σήμερα χαιρόμαστε, δεν χαιρόμαστε, εν πάση περιπτώσει αυτά που ζούμε. Δύο προσωπικότητες που έπρεπε ο Καμποδίστριας να γίνει έργο για να ασχοληθεί ο κόσμος για τον Καμποδίστρια. Έτσι γίνεται και με τον Πατροκοσμά. Μόνον αυτά τα οποία γράφουν οι μουσουλμάνοι, ξέρετε, αυτό που λένε οι προφητείες, και εδώ θα σταματήσω να το ψάξετε να το βρείτε, είναι επειδή βρέθηκαν γραμμένες σε ένα δίγλωσσο Κοράνι στην Αλβανία. Στο τέλος του Κορανίου, δηλαδή στα αλβανικά εννοώ και στα αραβικά που είναι κανονικά το Κοράνι.
0: Δίγλωσσο Κοράνι.
4: Ναι, δίγλωσσο Κοράνι. Ένα στα αλβανικά πώς θα το διάβαζε ο Αλβανός.
0: Μάλιστα.
4: Αφού στα αραβικά είναι εγγεγραμμένο το Κοράνι. Σε όλα τα Κοράνια έτσι είναι.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
4: Όταν ασπαστείς ας πούμε δίπλα είναι η γλώσσα σου γιατί το παρακολουθείς.
0: Οκ, okay,
4: οκ. Okay. Σε αυτό το δίγλωσσο, στις τελευταίες σελίδες με μολύβι, υπήρχαν 72 νούμερα και παρατηρήσεις, ήταν 72 προφητείες του Πατρικουσμά.
0: Αχα.
4: Τις οποίες διέσωσε μουσουλμάνους.
0: Μάλιστα.
4: Βρέθηκε τυχαία το 1941 όταν ο Αλβανός κάτοικος αυτού του της Βορείου Επίρου το έκανε εντύπωση σε δύο Έλληνες στρατιώτες που πήγαν στο σπίτι του να μείνουν το βράδυ, ένας λόχαγος και ένας λοχίας, οι οποίοι ήταν και οι δύο συμπτωματικά δάσκαλοι. Και είδαν τη βιβλιοθήκη και του λέγανε, γιατί είναι το τεράστιο από το βιβλίο, λέει το Κοράνι. Και πήρε να το διαβάσει ο ένας εκ των δύο, γιατί ήταν κάτοικος της Βορείου Επίρου και γνώριζε αλβανικά, και έτσι βρέθηκε και καταγράφτηκαν αυτές.
0: Ναι.
4: Ήταν τόσο ταπεινός που δεν τη σημείωνε πουθενά.
0: Ναι.
4: Μιλούσε μόνο δια του λόγου, όπως καλή ώρα κάνεις τώρα την εκπομπή.
0: Μάλιστα.
4: Και ομιλώ εγώ και οι άλλοι ακροατές και ακροάτριες.
0: Μάλιστα.
4: Την αγάπη μου να έχετε.
0: Πριν κλείσετε, να σας ρωτήσω κάτι. Ποιες προϋποθέσεις νομίζετε πρέπει να συντρέξουν ώστε στην Ελλάδα μας μέσω των σχολικών βιβλίων μας, που δεν και καθόλου καλή περίπτωση τα τελευταία χρόνια, να ισχυροποιήσουμε τις βάσεις μας ό,τι αφορά στην πίστη, τη θρησκεία μας, τη χώρα μας γενικά? Νομίζετε ότι είναι εφικτό αυτό, γιατί έχουμε χάσει σχεδόν όλους τους δρόμους?
4: Μέχρι που τον σκότωσαν έλεγε συνέχεια το ίδιο πράγμα. Ουέ και λίμωνο, όταν θα βγουν οι μορφωμένοι από τα σχολεία, τότε θα δείτε τι θα πάθουμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και εμείς ως χώρα έχουμε πολλά μορφωμένα παιδιά που φεύγουν από τη χώρα.
4: Εάν το σχολείο, να θυμάστε,
0: ναι,
4: δεν είναι στημένο σε ελληνοορθόδοξη βάση.
0: Βέβαια, αυτό λέω.
4: Τότε δεν είναι σχολείο.
0: Βέβαια, αυτό λέω. Και έχουμε διαφοροποιήσει τα σχολικά βιβλία σε άσχημη κατάσταση είναι όλα. Μην πω πολύ άσχημη, αλλά... ποιος μπορεί να πάρει τέτοιες αποφάσεις, κύριε Βασίλειο, ώστε να αλλάξουμε τα δεδομένα?
4: Πολλοί μορφωμένοι, οι οποίοι έχουν την εντύπωση ότι με ένα καντάρι και ένα μέτρο μπορούν να μετρηθούν και να ζυγιστούν όλα. Όχι, φίλοι μου. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι πολύ και πάνω από τις δυνάμεις μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
4: Βλέπετε αστεία πράγματα για πόσο καιρό απασχολούν την ανθρωπότητα και δεν μπορούν να το μελετήσουν.
0: Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη, για μία ακόμη φορά.
4: Ευχαριστώ, να είστε ευλογημένοι.
0: Καλό βράδυ.
4: Καλή και ευλογημένη συνέχεια σε όλους σας.
0: Καλό βράδυ.
4: Σας και τις οικογένειές σας. Ευχαριστώ και αντέχομαι.
0: Να είστε καλά. Και τώρα, επειδή αναφέρατε και τη Βραζιλία του 90, θα δώσω μια είδηση που δεν αφορά βέβαια εσάς, γιατί ξέρω ότι έχετε ένα πρόβλημα όρασης. Αλλά για. Μπορεί. Τώρα, αυτό που το σκέφτομαι, δίπλα στον κύριο Βασίλη, αν κάθε κάποιο και βλέπει μία ταινία και περνάει το περιεχόμενο με το δικό του τρόπο στον κύριο Βασίλη, ο κύριος Βασίλης μπορεί να το... να έχει ένα όραμα, εν πάση περιπτώσει, μια καλή εικόνα. Και το λέω αυτό γιατί, κύριε Βασίλη, σε 3 μήνες από τώρα, το Netflix θα παρουσιάσει μια παραγωγή που αφορά στην Βραζιλία του Μουντιάλ του 1970 στο Μεξικό. Είναι πολύ ωραία φάση αυτή και εγώ την περιμένω πώς και πώς. Με το πόσο ο Μάριο Ζαγκάλο, τεράστιος αυτός τύπος, μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν προπονητής εν πάση περιπτώσει και έφυγε από αυτή τη ζωή, αλλά αυτή η τακτική, οι παιχταράδες αυτοί που είχαν από τον Κάρλος Αλμπέρτο με εκείνο τη βολίδα από τα δεξιά εν πάση περιπτώσει, θα είναι πολύ ωραία, την περιμένουμε αυτή την αθλητική παραγωγή. Πάω στον τελευταίο φίλο για 2-3 λεπτά ώστε ο Σωτήρης να επιλέξει ένα κομμάτι προς το τέλος για όλα τα δικοχαμένα παιδιά. Καλησπέρα.
5: Έλα, Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
5: Ο Γιώργος από την Καβάλα, ο γιατρός.
0: Καλώς τον γιατρό μας. Αίμα να δίνετε όλοι, κυρίως τον Αύγουστο, έτσι, γιατρέ μου.
5: Τον κύριο Βασίλη το συμπαθώ ιδιαίτερα, αλλά λίγο θα το στενοχωρήσω.
0: Παρακαλώ.
5: Όχι εθελούσια, απλώς είχα διαβάσει ένα βιβλίο. Και θέλω, κύριε Βασίλη, επειδή ξέρει πιο πολλά πράγματα από μένα, να μου εξηγήσει ότι αυτό το βιβλίο έλεγε ότι ο Κοσμάς ο Αιτωλός ζούσε σε μια εποχή όπου ο Σουλτάνος έβλεπε ότι τα εισοδήματά του από τους χώρους είχαν μειωθεί. Ο Μουράτιος, δεν ξέρω ποιος ήταν τότε.
0: Α.
5: Λοιπόν, και για να αυξήσει τα εισοδήματα είχαν μειωθεί γιατί οι Έλληνες, τέλος πάντων οι Χριστιανοί, δεν πλήρωναν φόρους ενώ οι Μουσουλμάνοι δεν πλήρωναν. Και οπότε αναγκάστηκε αυτός για να αυξήσει το εισόδημά του τους φόρους, αναγκάστηκε εισαγωγικά να βγάλει.
0: Ορίστε.
5: Συγγνώμη, αναγκάστηκε, λέω, σε εισαγωγικά, να αυξήσει τους φόρους και τι έκανε. Απαγόρευσε τον εξισλαμισμό. Τον απαγόρευσε όχι με νόμο, αλλά έντεχνα.
0: Μάλιστα.
5: Και γι' αυτό λοιπόν άφηνε τον κόσμο τον τρόλο να πηγαίνει στην πόλη, να έχει σχέση με τον Πατριάρχη, έτσι, και να έχει σχέση με τον Αλή Πασά. Πράγματα τα οποία λίγο να πηγαίνει στην πόλη, να έχει σχέση με τον Πατριάρχη.

ο οποίος ήταν στη Χαβάη για 7 μέρες. Είχε ξαναπάει το 1999, μου είπε. μου το πήρα το στόμα. Και είχε δει το παιχνίδι και είχε λήξει πάλι 5-0. Ξανά 5-0 η Χαβάη, λέει. Την αγάπη μου, Σωτήρη Δασκαλάκη, σε όλους και στον Κωνσταντίνο που ακολουθεί. Τα λέμε και πάλι Τετάρτη, την ίδια ώρα, 9 με 11. Bye bye, παιδιά.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε

καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.